0: αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της συμμαχίας, ενώ πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Επίσης, υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε πολυκατοικίες στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, την παραμονή της χρήσιμης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε προς νότια κατεύθυνση περίπου 8 ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λιμάχ Στόμαν, ανέφερε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Την μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δοκιμή από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή εκτοξευόμενου από υποβρύχιο στον Ειρηνικό Ωκεανό. Την άφηξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου τρένου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που αναμένονται, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμη Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σταματήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί και 16.700 τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς του Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοούνται χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αύριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρη στο ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Λοιπόν, καλημέρα στη ραδιοπαρέα και στους εργαζόμενους συναδέλφους. Είσαι χαζάπης, λέει, τέτοιο κομμάτι δεν το κόβουνε. Λοιπόν, ξαναβάλτο. Είχα άδεια και σ' ακούω σχεδόν κάθε βράδυ. Προφανώς εννοεί το ζωντανό από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι, μάλλον αυτό το ζωντανό, γράφτηκε το 1992 με το Μελά, τον Τερζή και το Φωτιάδη. Και καταρχήν δεν είμαι εγώ ο Χασάπης, απλά επειδή το έβαλα στο τέλος, τι να κάνουμε, ο σταθμός είναι ενημερωτικός, έχει δελτίο ειδήσεων. Δεν μπορούμε, γιατί έχεις ξανακούσει πουθενά τέτοια τραγούδια, για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, γυρνάω νύχτα, λέει, την Τετάρτη, με κομμένη άδεια, χωρίς να το θέλω, ανωτέρα βία, αυτά έχει ζωή και υπηρεσία, και συνεχίζω. Δεν είναι ανάγκη να το διαβάσεις αυτά μεταξύ μας. Εγώ δεν σου πω ότι τα λες με κακή πρόθεση. Σε πολλούς λοιπόν αρέσει αυτό το ζωντανό. Η άρεση, σκέψου ότι ήταν διπλός ο δίσκος ή το CD μετέπειτα και έχει πουλήσει 200.000 κομμάτια. Τι συζητάμε τώρα, και όταν το γράφανε ο Μελάς ζοριζόταν λίγο, γιατί φοβόταν ότι δεν θα πάει το ζωντανό, γιατί είχαν κλείσει το μαγαζί και κάναν πρόγραμμα ζωντανά χωρίς να είναι κόσμος από κάτω, αλλά πηγαίναν το πρόγραμμα όλο σαν και κάναν τζενεράλι, σαν και κάναν πρόβα. Λοιπόν, έτσι γράφτηκε αυτό το 1992. 200.000 κομμάτια και διπλά κιόλα, διπλό, δηλαδή στην ουσία 400.000 δίσκους. Ακούσαμε το Αστεράκι Φωτεινό από τους Πέδες Εντάξει, να ακούσουμε και ένα Μέλι και Φαρμάκι από τους Ζιγζάκ.

Προφανώς αυτά τα έγραφε ο φίλος μου Γιάννης Βασιλείου, ο οποίος μας ακούει στον Άφλιο, στο 100 εκεί. Τι 36ο χρόνο υπηρεσίας. Έλα Γιαννάκη, μεγαλώσαμε. Θυμάσαι που ερχόσουνα στον Αντένα με τη μηχανή όταν τέλειωνες υπηρεσία, όταν δούλευες στο Σέγγεν, στο Υπουργείο, και μόλις τέλειωνες ερχόσαν στο σταθμό 5 ώρα το πρωί με τη μηχανή. Μεγαλώσαμε Γιαννάκη. Για πες μου, ο γιος σου πόσο χρονών είναι, η κόρη σου, αν θα δεις το δικό μου. Έφτασε 25 ο μάγκας. Λοιπόν, μου λένε να μην κλαίω. Για πάμε.

Καλημέρα στο Mr. Jameson από το Λιγουριό. Γιφτοπούλα στο χαμάμ. Καλημέρα στον Κατζόλη που μας ακούει στη Ρόδο.

Ο δικός σου λέει γεννήθηκε στο Αλεξάνδρα. Βεβαίως, αφού αυτός που τον ξεγέννησε είναι δεύτερος μου ξάδερφος, ο Θανάσης ο πρωτοκόπας, ο γιατρός. Θυμάσαι, λέει, που ήρθα εκεί. Αν θυμάμαι, λέει, και μόνο αυτό θυμάμαι, ή που εγώ ήμουνα μέσα στη γέννα και γεννήθηκε και σαρική ο Φέδωνας. Και το θέμα είναι ότι η Βούλα δεν ξύπναγε. Κοίτα να δεις τι έπαθα. Χώρια που φώναζε ο Θανάσης, πάμε να τον ξεγεννήσουμε και ζαρική, γιατί δεν βγαίνει. Ήταν μπερδεμένος με το λούρο και, και ανάποδα και όλα. Τάστα. Πού τι να έχω κάνει και να μην τραβήξω ζόρι. Αυτό είναι άνω ποταμών. Τέλος πάντων, καλά να είναι όλοι, υγεία να έχουμε και πάμε. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούν στις πλατεές της Θήβας. Καλημέρα και στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής και σε όλη την παρέα που ακούν εκεί. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Σταμάτης και με πιάνουν τα κλάματα που με μόνος χαράματα. Έλα! Δώσε το βαρούτε, έχω να ακούσω καιρό τι έγινε αυτούς.

0: Τερζή. Κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας.

Σιγά που θα κόλλουνε ρε Αλιάγα. Ο Πασχάλης να το πει ακαπέλα. Όταν έγινε το 97, δηλαδή τον έμαθε όλη η Ελλάδα πλέον, ήταν ήδη ψημένος τραγουδιστής. Ήταν κοντά στα 50.

0: Και από το Μέγαρο Μουσικής. Για πάμε και μέχρι τον Νικολάκη, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

επόμενο ξέρω ότι αρέσει του Μαυριδόπουλου. Λοιπόν, για το αφιερώνω. Για πάμε. Εύα Κανέλη, φίλη μου, αυτές τις ώρες.

καλημέρα στο Σεΐχη και σε όλους. Καλή ακρόαση να έχουμε φίλους μας από τα Ψαχνά της Εύβοιας. Πάμε για δουλειά στο Βοτανικό.

ακούς τον Τζιστούδη να παίζει μπουζούκι και βλέπεις τη Βάνου να κλαίει στον κίτρινο τύπο του 2008, ο Γρηγόρης σολάριζε. Εδώ έκλαιγε και ο Πασχάλης. Και ποιος δεν ήταν και ο Γιώργος ο σχολημένος ο Παπαδάκης.

να πει πως είχα μια καρδιά για τις αγάπης τα παιδιά.

0: φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα τον Παυλίδη. Το λεγόμενο υπάρχω της Αλεξανδρούπολης. Μας ακούει στον δρόμο.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα.

0: πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Ελπίδα και επιστρέφουμε. Κλείνουμε την ώρα με Γιάννη Πάριο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα.
1: Έρωτας είναι θάρρο, ότι ψάχνω σε σένα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται να φτάσει στις 2 και 4 στην Άγκυρα και στις 3 θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν σε πολυκατοικίες στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, αφήνοντας 2 πλοία με σημαντικές ζημιές, αλλά δεν υπήρξαν θύματα, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Τη μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δοκιμή από την Κίνα διεπιρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου τρένου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που αναμένονται, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι σκοπός των νέων τρένων είναι να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των μετακινήσεων. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Ανέμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, από 23 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε ξεκινώντας με ένα medley του άϊμνης του Μητρομάνου, το Αλίμονο και το Δυο Νύχτες, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Και ο Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα και πάμε με το επόμενο. Βάλουμε και μια ρητάρα. Έτσι, μπράβο. 20 Μάηδες.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Σημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι για να είσαι ευθυμίο.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Ιωάννη Πρόδρομε. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Η εκπομπή σου «Τα λαϊκά μονοπάτια» απευθύνεται στους ανθρώπους που μοχθούν τη νύχτα για να βγάλουν το ψωμάκι τους.

όταν ο Αείμνης ο Στράτος τραγουδούσε στο Σωμού μαζί με την Ανθούλα την άλλη φραγκή. Αυτό είναι από ζωντανό στην Ερτένα, με 2-3 οργανάκια έτσι τα έβαλαν μπροστά και τραγουδάνε. Ο επισκέπτης είναι ο τίτλος του. Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε, λέει ο φίλος μας ο Νίκος εδώ. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο Καζαντζίδη, με Στράτο Διονυσίου, με Κατερίνα Στανίση και Γιάννη Πάριο. Θα πάμε στο ακριβώς να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει να μας πει η φιλενάδα μας, μετά Γιάννης Αργυρός και τη συνέχεια του προγράμματος. Ποια είναι η φιλενάδα, η Ελπίδα φυσικά. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό πρωινό.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της Δυτικής Συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται να στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, για να φέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίστανται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα. Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Βρετανικές στρατιωτικές αρχές ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος απευθείας κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Τη μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δοκιμαστική εκτόξευση από κινέζικο υποβρύχιο διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το δεύτερο τρένο αναμένεται να φτάσει μέσα στο μήνα. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ΙΜΗ των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηξαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί και 16.700 οι τραυματίες από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι εκτοπισμένοι και οι αγνοούμενοι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά, άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, η πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8. Οι πρώτοι αδειούχοι αναχωρούν από τα αστικά κέντρα μέρα με την ημέρα. Μια προσεκτική ματιά στις γειτονίες του Αθηναϊκού Κέντρου δείχνουν πως ο αδιάψευστος δείχτης του χρόνου που χρειάζεται κάποιος να βρει μια θέση στάθμευσης έχει ήδη αρχίσει να μειώνεται. Σχετικά βεβαίως δείγμα πως οι πρώτοι ήδη ξεκίνησαν τις διακοπές τους. Βέβαια, ο χρόνος των συνολικών διακόπων στην Ελλάδα που μειώνεται, το πρόβλημα της στάθμευσης στα αστικά κέντρα δεν ξεπερνά τις 40 ημέρες το χρόνο και αυτό πλούσια. Έτσι είναι και η ευχάριστη είδηση της ημέρας ότι ο Δήμος Αθηναίων ενεργοποιεί μια παλιότερη εξαγγελία για την αυτόματη έβρεση στάθμευσης μέσω εφαρμογής. Μια εφαρμογή που στο Δήμο Αθηναίων έχουν την αισιοδοξία πως θα φέρει καλύτερες ημέρες για τους οδηγούς και το κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός για την επόμενη ώρα. Πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Μαριδόπουλου στη ρύθμιση του ήχου και της Ήρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Δήμος Αθηναίων λοιπόν κάνει πιο εύκολη τη στάθμευση στην πόλη με τη δωρεάν εφαρμογή Parkout. Οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, εξοικονομώντας χρόνο, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία και βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Το Parkout λοιπόν εισάγει ένα μοντέλο που βασίζεται στην εργασία των ίδιων των οδηγών χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες υποδομές ή αισθητήρες. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που θα βοηθήσει αυτή την εφαρμογή, ο κ. Λάζαρος Καραούλης, ανέφερε ότι είναι ένα εύχριστο δωρεάν ψηφιακό εργαλείο που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Αθήνα. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μειώνει το χρόνο αναζήτησης της στάθμευσης, περιορίζει την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους και διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις των οδηγών. Είναι ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών και της ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Πάρης Χαρλάφτης, τόνισε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στη τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών. Το Parkout αξιοποιεί αυτή τη λογική, μετατρέποντας μια απλή καθημερινή πληροφορία σε ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους. Λοιπόν, πώς λειτουργεί τώρα αυτή η εφαρμογή? Αφού την κατεβάσεις στο κινητό, δηλώνεις όταν είσαι σταθμευμένος κάπου ότι θα φύγεις από αυτή τη θέση στάθμευση, ενημερώνεις μέσω της εφαρμογής ότι πρόκειται να ελευθερωθεί αυτή η θέση και αν αναζητάς στάθμευση, αν αναζητά κάποιος άλλος οδηγός στάθμευση, μπορείς να ενημερωθείς για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου ή που είναι ελεύθερες κοντά σου. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης της στάθμευσης και περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία, διευκολύνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη. Η λειτουργία της εφαρμογής αφορά περιοχές που δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και αυτές οι περιοχές είναι η περιοχή του Προμπονά, η Ριζούπολη, τα Νοπατήσια, τα Πατήσια, ο Άγιος Ελευθέριος, τα Σεπόλια, η Κοκκινιά, η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Κολονός, ο Βοτανικός, Ελαιώνας, Ρούφ, ΟΣΕ, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αμερικής, Κυψέλη, Άνω Κυψέλη, Νέα Κυψέλη, Πεδίο του Άρεως, Ευελπίδων, Γκίζη, Πολύγωνο Γυροκομείο, Έλληνο Ρώσο, Ναμπελόκηποι, Γουδί, Παγκράτη, Ζάπιο, Στάδιο, Προφήτης Ηλίας, Πρώτο Νεκροταφείο, Νέος Κόσμος, Γούβα, Δουργούτη, Άνω Πετράλωνα και Κάτω Πετράλωνα. Σε όλες αυτές τις περιοχές θα μπορείτε λοιπόν με αυτή την εφαρμογή να παρκάρετε χωρίς να ταλαιπωρήσετε. Βεβαίως η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται στις περιοχές της Πλάκας, της Ακρόπολης, του Μακριγιάννης, του Κουκάκη, στη Βέικου Φιλοπάπου, Μουσείο Εξάρχεια και Νεάπολη, Κολονάκη, Λιγαβητό και Κουντουριώτικα, σε όλες αυτές δηλαδή τις περιοχές του κέντρου στις οποίες υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση. Βεβαίως υπάρχει και ένα αλλά, όπως πάντα. Το αλλά είναι τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιοι οδηγοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να βρουν θέση, αλλά δεν χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να ενημερώσουν ότι φεύγουν από μία θέση. Αυτό όμως θα το δούμε στην πράξη, στη συνέχεια, κατά πόσο θα υπάρξει αυτή η συνεργασία μεταξύ των οδηγών και έτσι θα μπορέσει να λυθεί σε ένα βαθμό το πολύ μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα αυτό που ταλανίζει αυτή τη μεγάλη πόλη, την Αθήνα, το πρόβλημα της στάθμευσης. Και βέβαια θα είναι και μια καλή πρόβα εάν το Parkout λειτουργήσει στην Αθήνα, που είναι τόσο προβληματική η στάθμευση, θα μπορεί να είναι και μια πρόβα και για τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας.
15 λεπτά μετά τις 5. Ο καιρός σήμερα προβλέπεται καλός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Αναμένονται αραιές νεφώς στα υπηρωτικά, στην Πελοπόννησο, Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη, οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι, ίσως και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν από 32 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια υπηρωτικά, 34 με 36 στα κεντρικά και νότια, 34 στα επτάνησα, 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ στα επτάνησα και βορειάδες 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στα δωδεκάνησα σε όλο το Αιγαίο. Για την Αττική προβλέπεται καλός καιρός με αραιές νεφώς και θερμοκρασίες 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά και θερμοκρασίες 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη, 21 στην Πάτρα, 24 στο Ηράκλειο, 21 στη Χαλκίδα, 24 στη Μύκονο, 22 στην Κόρινθο, 18 στην Καβάλα, 19 στη Λάρισα, 18 στην Καλαμάτα, 15 στα Ιωάννα, στα Ιωάννα που έχει την πιο χαμηλή θερμοκρασία. Και αν θέλουμε το top 5 των πιο ζεστών περιοχών και των πιο κρύων, στην Καρδίτσα είχαμε 36 βαθμούς χθες, στην Πέτα 36, στην Άρτα 36, Χαλκίδα 36, Τρίκαλα 36, ενώ στο πιο κρύο είχαμε στην Πράμαντα 11 βαθμούς, στο Ανθυρό 11 βαθμούς, στη Φλόρινα 11 βαθμούς, Παρανέστη 12 και κάτω Νευροκόπη 12 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τρίτης, σήμερα γιορτάζουν οι Κυριακοί, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια, χρόνια τους πολλά. Είναι η ημέρα της γλώσσας Σουαχίλη, ενώ σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο λιμένα Τσεσμέ της Μύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Μύρνης. Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λασάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Μιζούρι. Ενώ το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. 1989, 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέου Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. 2005, έχουμε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, με 54 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ενώ το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007, τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κέντρο-αριστεράς και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 39,85% και 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,10% και 22 έδρες, ΚΚΕ 5,30% και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,70% και 10 έδρες και Μέρα 25 3,44% και 9 έδρες. Σαν σήμερα το 1893 γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, και το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης, ο Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης. Το 1940 ο Ρίγκο Σταρ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, του Άγγλου μουσικού, ντράμερ των Beatles. Σαν σήμερα, το 1890, έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέι Νεσλέ, ο Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης βιομηχανίας και παραγωγής ειδών διατροφής. Το 1908, ο Δημήτριος Βικέλας, ο Έλληνας ποιητής, πεζογράφος και πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ενώ το 1930 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστηρωμάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργαστηριακών αναλύσεων για τη διελεύκαση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ασχολήθηκε ακόμη και με τα ψυχικά φαινόμενα.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Αργυρό, καλημέρα στον Νίκο και πάμε στο πρόσωπο της ημέρας που δεν είναι άλλο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση της UEFA να δώσει μια κόκκινη κάρτα στις FIFA, για να δώσει μια κόκκινη κάρτα σε έναν Αμερικανό διεθνή. Υπήρξε εκεί πέρα, μπλέξαν τις γραμμές τους FIFA και UEFA για το ότι ξεπεράστηκε μια κόκκινη γραμμή με την απόφαση αργότερα να ανασταλεί η αυτόματη τιμωρία μιας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον Αμερικανό ποδοσφαιριστή Φόλανι Μπάλογκουν έπειτα από διαμαρτυρίες του Λευκού Οίκου. Και όπως μετέδωσαν οι Financial Times, η FIFA είρε ευνηδιαστικά την αυτόματη τιμωρία μιας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον επιθετικό των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη Ινφαντίνο, διαμαρτυρόμενος για την απόφαση. Όλο αυτό έγινε ένα σύριαλ τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες δύο ημέρες. Τελικά πήρε πίσω η FIFA την τιμωρία, μπήκε βασικός ο παίκτης, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να σώσει την ομάδα του, ούτε ο Τραμπ κατάφερε να σώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Βέλγιο διέλυσε τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μουντιάλ με 4-1 και προκρίθηκε στους 8. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το σύριαλ που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες ώρες, το μόνο που κατάφερε ήταν να κάνει για μία ακόμη φορά πρόσωπο της ημέρας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βεβαίως δεν είναι πρόσωπο της ημέρας μόνο γι' αυτό. Θα το δούμε και στη συνέχεια, γιατί τα ίδια, όπως εδώ παρενέβη για το ποδόσφαιρο, τα ίδια έχει παρέμβει και για άλλες περιπτώσεις στη διεθνή διπλωματία. Φεύγουμε λοιπόν προσωρινά από τον Ντόναλντ Τραμπ. Χθες είχαμε την αποκάλυψη της απάτησης των ΟΠΗ. Οδηγήθηκε στα δικαστήρια ο πρώην υποψήφιος βουλευτής και φαρμακοποιός, ο οποίος θεωρείται αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που έκαναν απάτες με ζημιά 400.000 ευρώ στον ΟΠΗ. Το αρχηγικό μέλος, το οποίο ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές του 2023, απολογήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Είχε στήσει μια βαριά βιομηχανία εικονικών συνταγογραφήσεων και απάτησε βάρος του οργανισμού, η οποία λειτουργήσε ανενόχλητη για 6 τουλάχιστον χρόνια. Εξαθρώθηκε από την Ελλάς και η οικονομική ζημιά για το δημόσιο υπερβαίνει τις 405.000 ευρώ, ενώ έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα 5.429 ψευδώς εκδοθήσεις συνταγές. Η δράση του νέου κυκλώματος είχε βάθος, καθώς είχε συγκροτηθεί από το Μάρτιο του 2020 και λειτουργούσε με απόλυτα ιεραρχημένη δομή και διακριτούς ρόλους μέχρι και τον Απρίλιο του 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλειδί για τη λειτουργία της απάτης βρισκόταν στην επιλογή των θυμάτων, καθώς τα της οργάνωσης εντόπιζαν ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση, και με τον τρόπο αυτό οι πολίτες δεν λάβαναν ποτέ σε μέση email για τις συνταγές που γραφόντουσαν στο όνομά τους και η δράση του κυκλώματος παρέμενε στο σκοτάδι. Οι συνταγές εκτελούνταν εικονικά με την πλαστογράφηση υπογραφών, ενώ τα φαρμακευτικά σκευάσματα είτε αποζημώνονταν από τον οργανισμό είτε διακινούνταν μέσω φαρμακείων για παράνομο κέρδος. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδόμηση του κυκλώματος ξεκίνησε μετά από καταγγελία που επέβαλε ο ίδιος ο οργανισμός, γεγονός που ξεκίνησε μετά από μια πολύμηνη έρευνα των αρχών. Έτσι λοιπόν, βρέθηκαν πλήθος εγγράφων όπως χειρόγραφες σημειώσεις, συνταγές, γνωματεύσεις, βιβλιάρια υγείας, αποκομμένες ταινίες γνησιότητας και barcodes φαρμάκων, καθώς και 240 συσκευασίες παρανόμων συνταγογραφηθέντων φαρμάκων, με τα μερικά από τα οποία περιείχαν και ναρκωτικές ουσίες. Λοιπόν, έχουμε πει ότι η ακρίβεια είναι το βασικό πρόβλημα της εποχής, με δεύτερο βεβαίως το στεγαστικό. Και καθώς πλησιάζουμε στην εποχή που θα συμπληρώσουν οι υποψήφοι φοιτητές τα μηχανογραφικά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς κινείται η αγορά της φοιτητικής κατοικίας, που εξακολουθεί βεβαίως να είναι σε ανωδική τροχιά, με ζητούμενα μισθώματα σε αρκετές περιοχές της Αθήνας να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και οι οικονομικές επιλογές να περιορίζονται διαρκώς. Σε σχέση με το 2025, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική, κυρίως 6% στο κέντρο της Αθήνας, 8% στα δυτικά προάστια, 6% στα νότια προάστια, 5% στα βόρεια προάστια και 8% στον Πειραιά.
Λοιπόν, υπάρχει στην Αθήνα σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα φοιτητικών κατοικιών με μίσθωμα έως 300 ευρώ και η αγορά της φοιτητικής κατοικίας ξεκινά από πολύ υψηλότερα, δηλαδή με ένα μίσθωμα 400 ευρώ το μήνα για κατοικίες έως 50 τετραγωνικά. 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ, ενώ 4 στις 10 κατοικίες ξεκινούν με μίσθωμα άνω των 600 ευρώ. Όλα αυτά στην Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι επιπλωμένα, έχουν κάποιες ανέσεις, αλλά τα μισθώματα είναι σχετικά ακριβά. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην Καλλιθέα, για παράδειγμα, το ζητούμενο μίσθωμα για κατοικίες 40-50 τετραγωνικών κυμαίνεται από 540-850 ευρώ το μήνα. Στα Πετράλωνα, για το ίδιο εμβαδόν 40-850 ευρώ το μήνα. Στα Πετράλωνα, για το ίδιο εμβαδόν μιας κατοικίας είναι από 600-750 ευρώ το μήνα. Σκεφτείτε τώρα.

35 τετραγωνικά είναι 450 έως 780 το μήνα. Στο Γουδί, που είναι μία από τις βασικές επιλογές των φοιτητών των σχολών ιατρικής, νοσηλευτικής και οδοντιατρικής, είναι 400 με 550 ευρώ το μήνα για ως 35 τετραγωνικά, παρακαλώ. Και αν πάμε στα 40 έως 50 τετραγωνικά, ανεβαίνουμε από τα 550 έως τα 850 ευρώ το μήνα. Στου Ζωγράφου, που είναι μια φοιτητική περιοχή, στα 35 τετραγωνικά είμαστε 400 έως 750 ευρώ το μήνα, ενώ για τα 40 έως 50 τετραγωνικά είμαστε από τα 480 έως τα 800 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά λοιπόν για την Αθήνα, αλλά και στην Θεσσαλονίκη, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από τα 500 ευρώ το μήνα. Άρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις που έχουν φοιτητό κόσμο, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, οι τιμές έχουν ανεβρεί αισθητά. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός θα είναι σήμερα και αύριο στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και αρχίζει το βράδυ σήμερα με δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ, πρόεδρος Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του. Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η πρόεδρος της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας. Τώρα υπάρχει το ζήτημα που ακούμε, έχει ξεκινήσει από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό και σας είπα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα είναι το πρόσωπο της ημέρας, ότι θα κάνει ένα δώρο στον πιστό σύμμαχό του και φίλο του, προσωπικό του φίλο, τον Ταγίπ Ερντογάν. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούγαμε ότι αυτό θα είναι είτε η επιστροφή της Τουρκίας στην διάθεση των F-35, είτε η διάθεση κάποιων κινητήρων για το νέο τουρκικό μαχητικό. Τώρα, χθες θέση γι' αυτό πήρε για πρώτη φορά η Αθήνα μέσω του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη. Κατά την παρούσα φάση, είπε, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών. Επισημένοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Βέβαια, τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης τα λέει αυτά και έχει πολύ μεγάλο δίκιο, καθώς υπάρχουν σφοδρές αντιδράσεις και από την πλευρά του Ισραήλ και από αρκετούς στο Κογκρέσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ταγίπ Ερντογάν βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διακρίνεται για την τήρηση των συμφωνιών που αφορούν τη Βουλή είτε το Κογκρέσο. Πολλές φορές τα παρακάμπτει με διάφορους τρόπους και μένει να δούμε αν σήμερα θα έχει κάποια δυσάρεστη έκπληξη για την Ελλάδα ή, όπως είναι πολύ πιθανό, όπως λένε οι αναλυτές, οι διεθνολόγοι, θα πάει στην αγαπημένη του τακτική των υποσχέσεων, ότι στο μέλλον και εφόσον λυθεί το πρόβλημα με τους S-400 θα υποστηρίξει την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει F-35 και προς το παρόν ή τουλάχιστον νωρίτερα να τους δώσει κινητήρες για το νέο τουρκικό μαχητικό. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η σύνοδος κορυφής θα είναι μια σύνοδος με συγκρούσεις, μια σύνοδο με διαπραγματεύσεις και μια σύνοδος με συμβιβασμούς. Μένει να δούμε τι αποφάσεις θα λάβουν για το Ουκρανικό. Είναι παρόντες εκεί είναι παρούσα η ηγεσία της Ουκρανίας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, καθώς φαίνεται ότι αλλάζει και η εικόνα που έχουμε για τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας μετά την εισβολή που έκανε η Ρωσία το 2022. Πίσω στην Ελλάδα, η οικονομία, έχουμε πει πολλές φορές, εξαρτάται και από τις κινήσεις που γίνονται όσον αφορά από το οικονομικό επιτελείο. Έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τις 72 δόσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών για την ένταξή τους στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Για να γίνει δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε αυτές τις ημέρες, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου του 2024 και μετά. Εφόσον υπάρχουν νεότερα
τα χρέη. Αυτό θα πρέπει ταυτόχρονα να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση, ώστε να πληρείται η βασική προϋπόθεση της υπαγωγής.

Οι οφειλές λοιπόν αυτές θα μπορούν να εξοφληθούν σε 72 έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Ο οφειλές βεβαίως διατηρεί και μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης, καταβάλλοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στις δόσεις που μεσολάβησαν μέχρι την εξόφληση. Είναι μια ρύθμιση η οποία δίνει ανάσα σε όσους οφείλουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι γεγονός ότι αρκετοί από τους ελεύθερους επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω έλλειψης ρευστότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δίνει λύση σε ένα πάγιο αίτημά τους και δίνει λύση και σε ένα πάγιο πρόβλημα που υπήρχε τα τελευταία χρόνια με τις ασφαλιστικές φορές. Και παράλληλα, βεβαίως, τα ασφαλιστικά ταμεία παίρνουν μια ανάσα ρευστότητας κρίσιμη, καθώς είναι γνωστό ότι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή τα πλεονάσματα που δημιουργούνται, καθώς λόγω του δημογραφικού τα επόμενα χρόνια δεν αναμένεται να είναι το ίδιο εύκολα. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων δίνεται λύση η οποία, όπως λέει και στο Οικονομικό Επιτελείο, είναι μια λύση που φέρνει νικητές και από τις δύο πλευρές, και από τους οφειλέτες ασφαλισμένους, οι οποίοι θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία, και για τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία θα δουν να αυξάνεται η ρευστότητα των ταμείων τους.

Λέγαμε λοιπόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ για πολλούς λόγους είναι το πρόσωπο της ημέρας. Είναι ο σούπερστάρ της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Και αυτό γιατί, για παράδειγμα, θα συναντηθεί με την Τζόρτζια Μελόνι, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, με την οποία πριν από λίγες ημέρες είχε έρθει σε αντιπαράθεση σχετικά με μια ανάρτηση στο Truth Social που είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία στην οποία εμφανιζόταν μαζί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό να χαμογελά και να τον κοιτά, συνοδεύοντάς την με τη φράση «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Στην ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος άφηνε αιχμές ότι χρειάζεται νομική προστασία από τη Μελόνι, που συνδέεται με προηγούμενο ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός τον είχε παρακαλέσει για μια κοινή φωτογραφία στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία, ώστε να ενισχύσει τη δημοτικότητά της. Η Μελόνι είχε διαψεύσει έντονο το συγκεκριμένο ισχυρισμό, κατηγορώντας τον Τραμπ ότι εξυπηρετεί με τη στάση τους αντιπάλους της Δύσης και ακολούθησε ανταλλαγή αιχμηρών αναρτήσεων μεταξύ των δύο ηγετών σχετικά με τη δημοτικότητά τους στις χώρες τους. Έκτοτε, η Ιταλία προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν απάντησε στην ανάρτηση Τραμπ, ενώ το γραφείο της αρνήθηκε να σχολιάσει. Μάλιστα, ο Υπουργός Άμυνας Ιταλίας, ο Κουίντο Κροζέτο, δήλωσε ότι η χώρα του παραμένει αποφασισμένη να διατηρήσει σταθερές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, αλλά οι σχέσεις παραμένουν, τόνισε χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, τώρα θα πρέπει ο Τραμπ να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο με την Ιταλίδα πρωθυπουργό. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, διαμαρτυρήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται το άξιος. Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε από τον Τραμπ σε τηλεφώνημα να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Ο Νετανιάχου διαμαρτύρηθηκε στον Τραμπ για τον Ερντογάν και έδειξε ότι ήθελε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να συγκρατήσει τον Τούρκο ηγέτη. Άρα λοιπόν ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει μόνο τα προσωπικά του προβλήματα με την κυρία Μελόνι, δεν έχει μόνο τα πολιτικά ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν. Ο ίδιος έχει αναφερθεί αρκετές φορές ότι ίσως θα έπρεπε να φύγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ. Δεν έχει μόνο το ζήτημα της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει, έχει να αντιμετωπίσει και τις παρενέσεις του Νετανιάχου, την ώρα που έχει υποσχεθεί ένα δώρο, υπονοώντας βεβαίως κάτι που αφορούσε τα F-35 ή τους κινητήρες για το νέο μαχητικό, το νέο αεροπλάνο των Τούρκων. Τώρα λοιπόν υπάρχει πίεση από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου βεβαίως δεν εκπροσωπεί κάποια μικρή χώρα, εκπροσωπεί το Ισραήλ, το στενό σύμμαχο που μέχρι πρότινος ήταν μαζί του στον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Λοιπόν, υπάρχει ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία στα δύο τελευταία χρόνια, το σημειώνει και το Άξιος. Και ο Τραμπ βρίσκεται στη μέση, καθώς διατηρεί στενές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες. Η θέση του Νετανιάχου, βεβαίως, τις τελευταίες εβδομάδες έχει υποχωρήσει λόγω του πολέμου στο Ιράν. Δεν είναι σαφές τώρα πόση επιρροή εξακολουθεί να έχει ο Νετανιάχου λόγω της στενής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν, αλλά λόγω και των οικονομικών ωφελών από τις πωλήσεις των Αμερικανικών όπλων στην Τουρκία. Θα δούμε τώρα εάν θα επικρατήσει η πολιτική επιρροή ή θα επικρατήσει η οικονομική επιρροή στο μυαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Φεύγουμε από την Τουρκία, πάμε στην Αυστραλία, όπου έχει ξεσπάσει σάλος με αφορμή τα σχόλια που έκανε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντωνι Αλμπανέζη, για την pop star Kylie Minogue στη διάρκεια συνέντευξής του σε podcast, με συνέπεια να υποχρεωθεί να ζητήσει ανεπιφύλακτα συγγνώμη. Ο Αυστραλός πρωθυπουργός εμφανίστηκε σε ένα podcast ενώ μια κωμικού της Νίκη Όσμπορν, η οποία κατά τη διάρκεια της 20λεπτής συνέντευξης το ρώτησε ποια θα επέλεγε να κάνει σεξ, να παντρευτεί, να βγει ραντεβού ανάμεσα στην Kylie Minogue, την ηθοποιό Nicole Kidman και την τραγουδίστρια και ηθοποιό Rhonda Besmore. Αρχικά προσπάθησε να αποφύγει ο πρωθυπουργός την ερώτηση, λέγοντας «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις 6 μήνες». Ο Αλμπανέζη τελικά απάντησε «Ότι Kylie ξεκάθαρα». Η απάντησή του προκάλεσε γρήγορα κύμα αντιδράσεων, με μια βουλευτή να χαρακτηρίζει τα σχόλια εντελώς ακατάλληλα, ενώ άλλοι ανέφερε ότι ήταν προσβλητικά για τις γυναίκες και υποβάθμιζαν το αξίωμα του πρωθυπουργού. Η Όσμπορν, η οποία είναι γνωστή για τα προκλητικά κωμικά σκέτς που δημοσιεύει στο YouTube, ξεκίνησε το podcast νωρίτερα φέτος. Έτσι λοιπόν, ο πρωθυπουργός μετά τις αντιδράσεις αναγκάστηκε να ζητήσει ανεπιφύλακτα συγγνώμη για τα σχόλια που έκανε για την Kylie Minogue.

0: 47 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες και είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από αυτά. Η Καθημερινή, παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη Σύνοδο, το παζάρι Τραμπ, Ερντογάν, Μακρόν και η αντίδραση Νετανιάχου. Το παρασκηνιακό παζάρι, με επίκεντρο την Άγκυρα και τους εξοπλισμούς, εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει σήμερα. Ο Ταγίπ Ερντογάν αναμένει από τον Ντόναλντ Τραμπ κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΑΝ ή το πράσινο φως για τα F-35, ενώ η Άγκυρα ενδιαφέρθηκε για το γαλλοϊτελικό σύστημα αεράμυνας ΣΑΜΠ, το οποίο ο Εμμανουέλ Μακρόν φέρεται να θεωρεί την Τουρκία ως έναν από τους πυλώνες της μελλοντικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης. Άλλα θέματα από την Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην πρωθυπουργός. Η φωτογραφία με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά μια κόκκινη κάρτα, η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ, αλλά η κόκκινη κάρτα αυτή δεν έσωσε τελικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλυτος ο γόρτιος δεσμός των καθυστερήσεων, τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Πιο νεανικό το μυαλό όσο μιλούν ξένες γλώσσες, τι έδειξε νέα έρευνα, εκδίκηση ζητούν οι οπαδοί του Χαμενεϊ. Λοιπόν, αυτά από την Καθημερινή, πάμε στα νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πόλη των αντιεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Οι προσδοκίες για την πιο κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ, με ποια ατζέντα πάει στην Άγκυρα ή Αθήνα. Ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το γάντι στο Μαξίμου, τι συνεπάγεται το αίτημα που κατέθεσε για την παγίδευση του τηλεφώνου του με Predator. Συνεδριάζει αύριο η αρμόδια Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Λειψιδρία, 5 νησιά στο φακό των νέων, τι λένε οι δήμαρχοι του στην έρευνα και πού εντοπίζουν τα αίτια και τις λύσεις. Θεσσαλονίκη, μέτρα ανάσα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση, ο οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα, ποια περίοδο αφορά, μέχρι πότε μπορεί να γίνουν οι αιτήσεις και ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης. Και από την ομάδα, Γιάννης Αντετοκούμπο και επίσημα σου Μαϊάμι Χιτ, Πορτογαλία-Ισπανία 0-1 με υπογραφή Μερίνο, το φινάλε του Ρονάλντο και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το Σμαϊλοβιτς. Πάμε στην απογευματινή. Σκούπα πλεύρης παράνομους μετανάστες, ενισχύεται το δόγμα φυλακή επιστροφή, αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφήξεις το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στο σύν 41% εκτοξεύθηκαν οι αναγκαστικές επελάσεις, από 915 έφτασαν τις 1.292. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα δίνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόλητες και νέες θέσεις στους δρόμους της Αθήνας. Πώς θα λειτουργεί. Ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ για την κόκκινη κάρτα, αναφέρεται εδώ το ρεπορτάζ. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ. Αφορά 1.740.000 δικαιούχους. Μεγάλη κερδισμένη 350.000 ζευγάρια που θα πάρουν 600 ευρώ το Νοέμβριο. Αναλυτικός οδηγός στην εφημερίδα. Και πώς μια ναυτιλιακή σώθηκε από απάτη μαμούθ με 4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ΕΙΔΑ ΠΕΙΑΘ, ιστορική αναδιάθρωση για διαχείριση του νερού, τα σχέδια της κυβέρνησης και δημοπρασία, κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς τη Βουλγαρία, δεσμεύτηκε το 45% της συνολικής δυναμικότητας. Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα, κρίσιμη σύνοδος, η ώρα των δύσκολων αποφάσεων για την ενότητα της συμμαχίας και ο λογαριασμός των ΗΠΑ προς την Ευρώπη, οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας και το μήνυμα Μητσοτάκη, όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Ελεύθερος τύπος, χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 17-19. Απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος πρωθυπουργό. 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, τρέχουν οι αιτήσεις, ποιες είναι οι προθεσμίες. Διάταξη φρένωσης παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται η τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεσες θέσεις σε δήμους και περιφέρειες. Χώρος πολιτισμού το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες ανακαινίζεται 25 χρόνια μετά την εγκατάλειψή του και θα φιλοξενεί παραστάσεις για τον Οίκο των Ατριδών. Έρευνες της Ελλάδας για τους τρομοκράτες, 10 ύποπτοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και προς νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων, 14 επεμβάσεις μέσα σε λίγα 24 ώρα σε 4 νοσοκομεία. Μετά από 2 δεκαετίες έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες με φωτογραφία του νέου τρένου. Πάμε στη Δημοκρατία. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Ξεπλένει τον Ευρωβουλευτή ο Λαλίζας το Σάδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Φωτιές στο Πασόκ, βεβαίως μπορεί να συγκυβερνήσουμε πάλι με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό η δήλωση που έκανε χτες ο κύριος Γιάννης Σγουρός. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Με την προσφυγή στον Άριο Πάγο, πρώην πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Ελλάς, η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζιοι εμπλεκόμενοι. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Και η Οδύσσια του Νόλαν, πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες. Ριζοσπάστης. Τα μεγάλα γεγονότα πρωταγωνιστεί το λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιπεριλαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Κόντρα. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς της διακυβέρνησης. Κρίσιμο τετατέ Τραμπ Ερντογάν. Η επιδιώξη και ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημοσκόπηση. Μονοψήφια ψαλίδα Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Θεσσαλονίκη. Οι ουσίες από το τοξικό νέφος μένουν στον οργανισμό 16 χρόνια. Κλείνουμε την αυτεμπορική. Πολύ φερνινήφοι οι ελληνικές μετοχές. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παρατεθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Τσουνάμι κεφαλαιακών ενισχύσεων. Ποιοι ξένοι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί στην αγορά. Πλανητική γεωλογία. Στόχος η δημιουργία μόνιμης εξορυχτικής βάσης στη Σελήνη. Και κάθετος διάδρομος. Δέσμευση ποσοστού άνω του 45% στη δημοπρασία. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Στα πολιτικά τώρα. Στα πολιτικά, όπου Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτά όλα δήλωσε χθες ο κύριος Κώστας Μπάρκας, ο οποίος είπε ότι δεν πρέπει να στουρθοκαμιλίζουμε απέναντι στα μηνύματα που στέλνουν οι ψηφοφόροι και οι φίλοι που στήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι δεν πάω απέναντι στην κοινωνία. Και αναφερόμενος επίσης στις εξελίξεις στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε ότι παραμένει ο ίδιος στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι ψηφοφόροι του κόμματος εκφράζουν την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, εκτιμώντας ότι το κυβερνών κόμμα βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ σχολίασε και τα σενάρια για το ενδεχόμενο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να καταγράφει το κόμμα Σαμαρά, σημειώντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα απευθυνόταν στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, βέβαια, ο κ. Μπάρκας μιλάει ως συνήθως με τη γλώσσα της αλήθειας. Είναι από τους λίγους πολιτικούς ο οποίος λέει την αλήθεια και πολλές φορές, ακόμη και όταν δεν συμφέρει τον ίδιο ή το κόμμα του. Βεβαίως, ο κ. Μπάρκας έχει και αυτός, όπως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, την πρωτοτυπία να στηρίζουν ένα κόμμα και την ίδια ώρα να υποστηρίζουν ένα κόμμα το οποίο σε καμία περίπτωση, το έχει ξεκαθαρίσει τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και τα κορυφαία στελέχη του κόμματος, δεν μπορούν να συνεργαστούν με ένα άλλο κόμμα. Λένε χαρακτηριστικά ότι αυτή η περίοδος τελείωσε. Αν θα υπάρξει κάποια συνεργασία, αυτή θα γίνει με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι σε συλλογικό επίπεδο, αλλά σε προσωπικό επίπεδο. Και μια και λέγαμε προηγουμένως για την κίνηση του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, χθες είχαμε έντονη αντιπαράθεση, έντονα σχόλια, αντιδράσεις για τις κινήσεις και το TikTok που έκανε το Σαββατοκύριακο ο πρώην Πρωθυπουργός. Είχαμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Στόχος, είπε, του Αντώνη Σαμαρά είναι να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αν κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν προσέλθει στις κάλπες. Εδώ είμαστε να το δούμε. Όταν κλήθηκε να σχολιάσει το βίντεο στο TikTok του πρώην Πρωθυπουργού, που την κατηγορούσε ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει την ήττα στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας το 2009, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία τον συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του 1990 είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει, το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Κατάφερε με τον αντιμνημονιακό αγώνα να φτάσει στο 18%. Χρειάστηκε να πέσουν όλοι στη μάχη για να γίνει πρωθυπουργός σε συγκυβέρνηση με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη. Λοιπόν, τώρα, αντίδραση σε όσα είπε ο κύριος Σαμαράς υπήρξε και από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος παρομοίασε την επιστροφή Σαμαρά με το τηλεοπτικό ρετήρε, που είπε ότι δεν καθόμαστε όλη μέρα να σχολιάζουμε τις δηλώσεις. Είπε ότι το ρετήρε είναι μια θρηλυκή σειρά, το έβλεπε ο ίδιος, αλλά δεν σημαίνει αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση ότι μπορεί να αποδώσει και στην πολιτική. Έχουμε κάθε σιωπή, πάντα
1: πάντα με κράταγε σφιχτά.
0: Κάπως έτσι, η πολύ πρωινή παρέα θα σας αποχαιρετήσει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα της ατζέντας είναι η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προβάλλει τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα. Το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον 2 πυράβλους σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το στενό του Ορμούζ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε 2 πλοία, ανέφερε χθες το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι Βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις ανέφεραν ότι δεξαμενόπλοιο πήρε φωτιά αφού χτυπήθηκε από βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Μεγάλη ανησυχία τους εξέφρασαν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δοκιμαστική εκτόξευση από κινέζικο υποβρύχιο διυπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύζει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Το δεύτερο τρένο αναμένεται μέσα στο μήνα. Αύριο θα διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζονται οι επιχωματώσεις για να σβήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 3.535 είναι οι νεκροί και 16.700 οι τραυματίες από τον διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. Σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι άστεγοι.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμοιβόρη στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 23 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 7 και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το πρωινό λοιπόν της Τρίτης με το Γιάννη Πρίντερη στη ρύθμιση του ήχου, τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Μαρία Κόντου, την Κατερίνα Σερέτη μόνη σαν την ανεμόνη και σήμερα στο μικρόφωνο. Θα σας κάνουμε συντροφιά, θα σας ενημερώσουμε, θα σας πούμε τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber Earth News, θα γράψετε για να το βρείτε, δηλαδή μας βρείτε στο Viber Earth News κενό Radio, για να βρείτε, την ονομασία μας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος, είναι μέσω Facebook. Θα μας βρείτε πρωινή παρέα επασφαλισμένη και θα μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Messenger.

20 βαθμοί αυτό το πρωινό εδώ στην Αγία Παρασκευή. Δροσερός ο καιρός, ωραίος είναι. Ωραία είναι έτσι τώρα το πρωί, μετά ζεσταίνει το μεσημεράκι. Αλλά έτσι γίνεται το καλοκαίρι, τι να κάνει.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω λέγοντας έτσι λίγο ορθόδοξα. Δεν θα πω ούτε τι γίνεται σαν σήμερα και τα λοιπά. Θα ξεκινήσω λέγοντας χρόνια πολλά στην Κυριακή, τη φίλη μας, την αγαπημένη μας Κυριακή από την Καλαμάτα. Γιατί σήμερα γιορτάζουν η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσέας και η Οδύσσια. Το όχι του Νόλαν, η Οδύσσια. Είναι μεγαλομάρτυρος Κυριακής, προστάτηδας του μητρικού θυλασμού, παρακαλώ. Καλά γιορτάζει και η Αγία Εθελβούργα στην Καθολική Εκκλησία και ο Άγιος Βιλιβάλδος. Αλλά... Τα φράστα παιδί σου Βιλιβάλδο.

Σήμερα λοιπόν που γιορτάζει και η Αγία και ο Κυριάκος και χρόνια τους πολλά, είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Τα νησιά του Σολομόντος στο Νότιο Ειρηνικό γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Είναι 1000 τον αριθμό, με 550.000 κατοίκους. Και όλοι οι υπόλοιποι, όλος ο πλανήτης, ο περισσότερος, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, γιορτάζει την νίκη του Βελγίου επί των Ηνωμένων Πολιτειών με 4-1. Πέρασαν στους 8 του Μουντιάλ οι Βέλγοι, παρά τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ που έπαιρνε τηλέφωνα τον Ινφαντίνο να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα του παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Λες και ο παίκτης αυτός, που ήταν ο καλύτερός τους, θα έπαιρνε όλο τον αγώνα. Δεν γίνονται έτσι. Όταν μάθουν μπαλίτσα στην Αμερική, να έρθουν να μας πούνε. Γιατί πολλά έχουμε μάθει από εκείνους, αλλά μπαλίτσα δεν ξέρουνε.

Λοιπόν, εκτός ότι γιορτάζουν αυτοί που σας είπα, ο Κυριάκος και η Κυριακή, σαν σήμερα το 1550 οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Να είναι καλά εκεί που είναι οι Ισπανοί κονκισταδόρες. Γίνεται το αγαπημένο ρόφημα των Ευγένων και όχι μόνο τώρα. Τσακίζουμε μια σοκολάτα όπου τη βρούμε και την πίνουμε και την τρώμε και απ' όλα. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στο Τσεσμέ, στη Σμύρνη, από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Το 1928 το ψωμί σε φέτες για τόστ λανσάρεται για πρώτη φορά από ένα φούρναρι στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία, τότε νίκα 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για την τότε το λέγανε και την κάθαρση, η κάθαρση. Το 2005 τρομοκρατική επίθεση εκδηλώνεται στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο, 54 νεκροί και 700 τραυματίες ο υπολογισμός. Το θυμάμαι αυτό το πράγμα σαν τώρα. Κάναμε εδώ εκπομπή στο ραδιόφωνο. Είχαμε τελειώσει την εκπομπή και λίγο μετά άρχισαν να εκδηλώνονται οι τρομοκρατικές επιθέσεις, γιατί γίνανε σε διάφορα σημεία όπως ακούσατε, και ξεκίνησε ένας ενημερωτικός μαραθώνιος. Το 2019 οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τιμή παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Τα αποτελέσματα: Νέα Δημοκρατία 39,85% και 158 έδρες, ΣΥΡΙΖΑ 31,53% και 86 έδρες, ΚΙΝΑΛ 8,10% και 22 έδρες, το ΚΚΕ 5,3% και 15 έδρες, Ελληνική Λύση 3,7% και 10 έδρες, Μέρα 25 3,44 και 9 έδρες και λοιπά κόμματα 8,08%. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, το 1893. Το 1940 ο Ρίγκο Στάρ, ο Ρίτσαρντ Στάρκι και βεβαίως ο ντράμερ των Beatles. Και σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ο σπουδαίος, ο τεράστιος, ο Νίκος Ξυλούρης. Το 1890 χάραμε τον Ανρί Λενεστλέ, ο οποίος μας έδωσε όλα αυτά τα προϊόντα της ομώνυμης βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων. Το 1908 το Δημήτριο Βικέλα, τον Έλληνα ποιητή και πεζογράφο και πρώτο πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και το 1930 τον Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο υπέροχος αυτός Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, ο οποίος μας χάρισε το Sherlock Holmes.

Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, που λέει και ο Διονύσης, με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγια θα είναι βοριάδες και σήμερα, 3 με 5, και στο ανατολικό Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στα νησιά μας δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το βοριαδάκι, παιδιά. Είναι ευεργετικό. Εντάξει.

Να πω μια καλημέρα στον Νίκο στη Ξάνθη που έχουν 18 βαθμούς σήμερα. Ο Χρήστος λέει σχολάσαμε και σήμερα, 19 βαθμοί λίγο έξω από την Κατερίνη. Προχτές και μαδόπιτα. Αχ, δεν σε ακούει ο Διονύσης, δεν πειράζει, ακούω εγώ και... Έχω μια δυναμία στην κυμαδόπιτα. Πες καμιά ιδέα τι να τσιμπήσουμε σήμερα. Παιδιά, τώρα τι, εγώ τι ποθή καρδούλα σας τώρα, τι να τσιμπήσετε.

Και η Φωτεινή εύχεται χρόνια πολλά στις Κυριακές και στη θεία της. Άννα, γεια σου, λέει. Για το ότι μάθαμε μπαλίτσα, φαντάζομαι, στον κόσμο, στον πλανήτη ολόκληρο. Ποιος το έμαθε, η Ευρώπη έμαθε. Και εγώ το θυμάμαι, λέει, το τρομοκρατικό χτύπημα. Το μόνο πράγμα που φοβήθηκα στη Γερμανία, όσο ζούσαμε εκεί, ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις. Πάγωμα στις χριστουγεννιάτικες αγορές για λίγες στιγμές. Της αρέσουν και τα τραγούδια.

Καλημέρα στο Γιώργο στο Σιδηρόκαστρο που έχουν 20 βαθμούς. Καλημέρα στο Διονύση από τις Σέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα από τα Πατήσια. Καλημέρα σε όλους σας. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, σας εύχομαι.

πάντων, για να ξεκινήσω από τα ποδοσφαιρικά, να σας πω το εξής, επειδή το παρακολούθησα πάρα πολύ το θέμα με την κάρτα και το που την πήρανε πίσω, που αντέδρασε η UEFA απέναντι στη FIFA και όλα αυτά. Υπήρξε φοβερό παρασκήνιο για τον παίκτη των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω να πω ότι ό,τι και να κάνει κανείς, όσα μέσα και να χρησιμοποιήσει, ειδικά σε ένα τέτοιο άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, αν δεν παίξεις μπαλίτσα, αν δεν παίξεις μπάλα, αν δεν έχεις καλό προπονητή, αν δεν έχεις καλούς παίκτες, αν δεν έχεις προϊστορία, δεν κερδίζεις εύκολα.

Το μόνο κακό που συνέβη χθες είναι ότι τρώθηκε ανεπανόρθωτα το γόητρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της FIFA. Τρώθηκε ανεπανόρθωτα. Δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Δεν μπορεί να σου δίνει εντολή ένας ηγέτης κράτους τι να κάνεις και πώς να το κάνεις. Είτε είναι οικοδεσπότης είτε όχι. Δεν μπορεί να σου υποδεικνύει τι να κάνεις και πώς να συμπεριφερθείς και να αλλάζεις τους κανόνες επειδή έτσι του αρέσει. Όποιος και αν είναι αυτός.

Δεν θα πιστέψετε επίσης, έκλαψε ο Ρονάλντο. Γιατί αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την Ισπανία. Εγώ με την Πορτογαλία ήμουνα για πρώτη φορά, νομίζω, στα χρονικά. Γιατί δεν τους συμπαθώ και ιδιαίτερα, τους Ισπανούς δεν μ' αρέσουν. Αλλά πάλι έβαλε τα κλάματα. Γιατί είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Έτσι είπε. Βέβαια το έχει πει και άλλες φορές, αλλά τέλος πάντων.

Κατά τα λοιπά, παιδιά, έχουμε και πολιτικά να συζητάμε, δόξα τω Θεώ, 7 Ιουλίου, δηλαδή υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά, πάρα πολλά μέτωπα, και εκτός από τα μέτωπα που είναι ανοιχτά στα πολιτικά, έχουμε και τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σας τα έλεγε πριν και ο Γιάννης, θα σας τα πω και εγώ. Υπάρχει φοβερό παρασκήνιο. Εμάς το ενδιαφέρον μας είναι να δούμε τι θα δώσει τελικά ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ταγίπ Ερντογάν. Υπάρχει ο Νετανιάχου, ο οποίος αντιδρά πολύ έντονα, γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη κόντρα και μίσος ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Πήρε τηλέφωνο, μάλλον έδωσε μια συνέντευξη ο Νετανιάχου σε αμερικανικό μέσο, στο Fox αν δεν κάνω λάθος, και είπε μην τα δώσετε τα F-35 στην Τουρκία, γιατί ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ, όντως το κάνει, και κατέχει και τη μισή Κύπρο. Δεν το ξεχνάμε αυτό.

Το πρόγραμμα λέει τα εξής, να ξέρετε, ότι σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 2, φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Θα γίνει μια τελετή υποδοχής. Φτάνει μάλιστα σε ένα αεροδρόμιο, το οποίο το φτιάξανε μόνο και μόνο για να προσγειωθεί εκεί. Ρίξανε εκατομμύρια οι Τούρκοι για να προσγειωθεί εκεί σε αυτό το αεροδρόμιο. Λοιπόν, 2 και 4 γίνεται η πρώτη υποδοχή. 2 και 35 αναχωρούν για το Προεδρικό Μέγαρο, ξέρετε, το Λευκό Παλάτι. Εκεί λοιπόν φτάνουν στις 3 παρα 10 το μεσημέρι και κάνουν άλλη τελετή. Εκεί να δείτε τελετή που θα του έχει ο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτό θα κρατήσει 10 λεπτάκια. Και μετά θα μπουν μέσα και από τις 3 και 4 το μέχρι τις 5 θα συναντηθούν, θα γίνει η διμερή συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή λοιπόν η 2-ωρη συνάντηση που θα έχουν, μην φανταστείτε ότι θα είναι 2 ώρες γεμάτες, γιατί ο Ερντογάν δεν μιλάει και αγγλικά και θα είναι οι μεταφραστές. Θα σας το βάλω εγώ 1 ώρα καθαρή, ας πούμε. Και μετά θα πάει για λίγο στο ξενοδοχείο του να ξεκουραστεί και σε 6 και 4 θα ξαναγυρίσει το Λευκό Παλάτι για το δείπνο με όλους τους ηγέτες που θα παραθέσει ο Ερντογάν. Θα είναι και ο δικός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αύριο κατά τις 5 το απόγευμα, μην τον είδατε τον Ντόναλντ, θα φύγει από την Τουρκία. Και φαντάζομαι, θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε διαβάσει, ότι έχει δοθεί εντολή σε όλους τους ταξιτζίδες στην Άγκυρα να φορούν γραβάτα.

Καλημέρα και στο Θοδωράκι από την Ελασσόνα. 20 βαθμοί μας λέει. 20 βαθμοί στην Ελασσόνα. Τέλος πάντων, σε 2,5 λεπτάκια το ρολόι θα δείξει 6,5. Το φάγαμε το πρώτο ημίωρο. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας αφήνω με τη Σίντι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του ορμού, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Τα πλοία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν αναφορές για νεκρούς. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 22 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και drones. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες οι αγνοούμενοι και οι άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Ανά Σημέλη.

πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, είναι 7 παρά 25 και θα σταθώ για λίγο ακόμα στο Μουντιάλ, γιατί όταν συμβαίνει κάτι μία φορά μπορεί να είναι σύμπτωση. Όταν επαναλαμβάνεται δεν είναι σύμπτωση, και μιλάω για αυτές τις επιθέσεις τις οποίες εξαπέλυσαν διάφοροι τύποι από την Παραγουάη εναντίον της Γαλλίας. Αποκλείστηκαν. Χωνέψτε το όμως ότι αποκλειστήκατε. Πάρτε το λίγο απόφαση ότι αποκλειστήκατε. Λοιπόν, ο ένας ήταν ο Τσιλαβέρτ, ο οποίος είπε το 1998 αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους, τώρα θα παίξουμε με μια αφρικανική εθνική ομάδα. Ακούστε τι είπε. Και τον ακολούθησε μια γερουσιαστής, η Σελέστε Αμαρίγια, η οποία, πολιτικός του Φιλελεύθερου Ριζοσπαστικού Κόμματος της Παραγουάης, έγραψε λοιπόν στα social media, αφού έχασε η Παραγουάη από την Γαλλία στη φάση των 16, για τον Εμπαπέ. Έτσι. Αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζίδες. Θέλω να τους πω ότι είναι πολύ μορφωμένα και καλλιεργημένα μερικοί χιμπατζίδες σε σχέση με την ίδια. Έπρεπε να του δείξει στο μεσαίο δάχτυλο Ορλάντο Γκίλ, λέει στο Γενικό Διευθυντή της Παραγουάης, ένας απεικιοκρατούμενος Καμερουνέζος προσποιείται το Γάλλο, αγανακτισμένος, νεόπλουτος, αλαζόνας και άσχημος. Άσχημος Εμπαπέ. Ήταν νευρικός και φοβισμένος μέχρι θανάτου όλο το παιχνίδι, όπως όλη η ομάδα του. Δεν κατάφεραν καν να σκοράρουν ούτε ένα γκολ, μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με ένα πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο πολλοί από εμάς κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του έδωσε ένα φαρδί χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Δεν είναι καν οπαδός του ποδοσφαίρου. Αυτά τα είπε γερουσιαστής της Παραγουάης για τον Εμπαπέ. Δεν μπορούν να χωνέψουν καθόλου ότι χάσανε από τη Γαλλία. Που η Γαλλία δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα, αλλά οι άνθρωποι είναι ρατσιστές. Της απάντησε λοιπόν ο Εμπαπέ και της είπε: «Κυρία Σελέστε Αμαρίγια», την είπε και η κυρία, «είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξια της θέσης σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή η χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με την απερισκεψία σας και τον απροκάλυπτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, δίνοντας χώρο σε μια ανίκανη γυναίκα που παρουσιάζει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν και αυτοί να έχουν την ελευθερία να διαδίδουν το μίσος και το ρατσισμό τους σε όλο τον κόσμο».

Ένας αμόρφωτος δεν απαντάει έτσι, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, να σας πω ότι αντιμετωπίζω ένα προβληματάκι με τα μηνύματα στο Viber και γι' αυτό δεν τα λέω. Μην νομίζετε ότι τα αγνοώ. Καλημερίζω την Άννα που μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία με κύκνους. Και στον Κυριάκο μας, χρόνια πολλά, πολύχρονος. Λέει ως Κυριάκος, ευχαριστώ για τις ευχές, αν και προσωπικά επιλέγω να εορτάζω 29 Σεπτεμβρίου του Κυριάκου Αναχωρητού. Ναι, υπάρχει και δεύτερη γιορτή, όπως και πολύ συνονοματή μου. Η φωτογραφία από το πρόσφατο ηλιοβασίλεμα μας έστειλε πολύ ωραία στο λυθί της Δυτικής Χίου, αφιερωμένη ιδιαίτερα στο Σούπερ Ντόναλ της Αμερικής του 4-1. Έχουμε πορωθεί όλοι, ε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Σας είπα λοιπόν για το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, τι ώρα θα φτάσει στο, στην Άγκυρα. Παιδιά, χτυπάει τηλέφωνο στο τραγούδι. Hello. Κάποιος παίρνει τηλέφωνο. Λοιπόν, και μαθαίνουμε το εξής από το Axios και από το New York Times, που έχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και ιδιαίτερα για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Λένε λοιπόν τα εξής, ότι ο Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, αυτό το λένε οι New York Times. Να σας θυμίσω ότι είχε αποκλειστεί από το πρόγραμμα αυτό το 2019, γιατί είχε πάρει τους S-400. Λοιπόν, προσπαθούν, λέει, οι Αμερικανοί εξωματούχοι να παρακάμψουν τους νομικούς περιορισμούς του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής μεταβίβασης ή επενεργοποίησης των ρωσικών συστημάτων. Τώρα, θα είναι πολύ δύσκολο για τον Τραμπ, γιατί θα έχει πολύ ισχυρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο, το οποίο διατηρεί και επιφυλάξεις για την πώληση των αεροσκαφών και τον μπλοκάρει συνέχεια. Όμως, το θέμα είναι τι θα κάνουν και οι ομογενείς, οι Έλληνες, οι μελλοαμερικανοί γερουσιαστές, πόσες πιέσεις θα ασκήσουν και τι ακριβώς θα γίνει, είναι και θέμα lobbying.

θέμα είναι ότι έγινε ένα τηλεφώνημα την Παρασκευή. Πήρε ο Νετανιάχου τον Τραμπ και του είπε: σε παρακαλώ πολύ να αποφύγεις την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εξυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της, γιατί απειλεί τη χώρα μου. Διαμαρτυρήθηκε πολύ έντονα στον Ντόναλντ Τραμπ και του είπε: συγκράτησε κιόλας λίγο τον Ερντογάν.

Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο Τραμπ, να σας θυμίσω, είχε καταχαιριάσει τις περισσότερες χώρες της Δύσης και κυρίως την Ευρώπη, γιατί δεν τον στήριξαν στην απόφασή του να επιτεθεί στο Ιράν και δεν συμμετείχαν σε αυτό τον πόλεμο. Ο Ερντογάν όλο αυτό το διάστημα δεν ήταν Τούρκος, που λέμε έγινε Τούρκος, έκανε τον Κινέζο. Και θεωρείται από τους πιο στενούς συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι.

Κατά τα λοιπά, εδώ είμαστε σε κανονική προεκλογική περίοδο. Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε σε κανονική προεκλογική περίοδο. Έχουμε κόντρες, έχουμε συνέντευξεις τύπου, έχουμε αντιπαραθέσεις. Χθες είχαμε την συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν τρία στελέχη της, του κόμματος Τσίπρα, της Ελλάς, όπου έκαναν απολογισμό και του κυβερνητικού έργου, ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και είπαν ότι γενικότερα τα έχει κάνει μαύρα. Απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κατηγόρησε τα στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων και λαϊκισμό. Και γιατί έγινε και μία σύγκριση, κάνανε σύγκριση με το τι είχε καεί από το 17 μέχρι το 19 και τι κάει και από το 23 μέχρι το 25. Αυτό εδώ μεταξύ είναι από τα νίκουστα, έτσι.

Τέλος πάντων, είπαν ότι κάηκαν περισσότερα από το 23 μέχρι το 25 αντί με το, από το 17 μέχρι το 19. Απλά παράβλεψαν ότι υπήρχε και ένα μάτι μέσα σε αυτό το διάστημα. Έτσι. Επίσης ξέχασαν να πούνε, φαντάζομαι, ότι η πολιτική προστασία έτσι όπως ήταν και την παρέλαβαν οι επόμενοι δεν ήταν και στην καλύτερη φάση της. Ότι λιδωρούσαν το 112. Το λιδωρούσαν το 112. Το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς, εγώ ειδική δεν είμαι, αλλά ξέρω, λένε ότι θα είχαν σωθεί πάρα πολλές ζωές αν λειτουργούσε για παράδειγμα το 112 στο μάτι, έτσι. Καλημέρα κύριε Παύλο μας. Χθες εντωμεταξύ είχαμε και τον Γιάννη Σγουρό, τον θυμόσαστε, το πρώην νομάρχης, περιφερειάρχης και όλα αυτά τα πράγματα, ο οποίος θα είναι υποψήφιος πάλι με το Πασόκ, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι είναι γιατί να μην συγκυβερνήσουν η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, ότι αν το κόμμα είναι τρίτο θα χτυπήσουν και καμπάνες για την ηγεσία, είπε ακόμα. Η Χαριλάου Τρικού είπε ότι είναι προσωπικές οι απόψεις του κ. Σγουρού. Καλή, ολονών μας οι απόψεις προσωπικές είναι, το θέμα είναι τι λέμε.

Κατά τα λοιπά, να ξέρετε, η κυρία Καριστιανού ζητάει τη δημοσιοποίηση του βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους hacker, γιατί φαρσέρ εγώ δεν θα τους πω. Δεν πρόκειται να τους πω ποτέ φαρσέρ, δεν τους είχα πει ποτέ φαρσέρ. Οι άνθρωποι, το είπα και χτες, είναι σε διαταγμένη υπηρεσία. Έτσι, τους έχει παρασημοφορήσει κιόλας ο Πούτιν. Τι να λέμε. Θέλει λοιπόν να δημοσιοποιηθεί το βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους συγκεκριμένους. Okay. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση ούτε το πώς δρούν αυτοί. Με στενοχώρησε το κενό, το κενό ασφαλείας που υπάρχει. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θα έπρεπε να είμαστε καλύτερα οργανωμένοι. Αλλά αυτό που με στενοχώρησε είναι ότι κάποιοι σε αυτή τη χώρα εδώ πίστεψαν αυτούς τους τύπους. Πιστεύουν ό,τι λένε. Ό,τι λένε το υιοθετούν.

Ο κύριος Μπάρκας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, το δήλωσε ξανά, αλλά επισήμανε ότι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας. Ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδιά, λίγο. Πρέπει να πάμε διακοπές. Τελεία. Είχαμε και μια αποχώρηση ακόμα από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Όθων Ιακωβίδης έκανε και μια δήλωση και είπε ότι αποχωρώ γιατί έπεσε στα μάτια μου όταν έμαθα ότι αγόρασε διαμέρισμα από πληστηριασμό. Καριστιανού, έτσι αγόρασε. Επίσης η κυρία Καριστιανού είδε ανεμογεννήτρια στο Ρεόκαστρο. Το διέψευσε ο αρμόδιος υπουργός. Είπε ότι δεν υπάρχουν ανεμογεννήτρια στο Ρεόκαστρο, ούτε θα υπάρξουν ανεμογεννήτρια με το νέο χωροταξικό. Επίσης, όλοι αυτοί οι οποίοι δαιμονοποιούν τις ανεμογεννήτρια, οι οποίες παράγουν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, υποστηρίζουν πάρα πολύ ότι εκεί που μπαίνουν φωτιές για να μπουν οι ανεμογεννήτρια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς θα το κάνουμε? Ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη παίζουν τένις και το απολαμβάνουν και κάνουν και κριτική ο ένας τον άλλον για το πόσο καλοί τενίστες είναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι ξέρει τένις ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά θέλει λίγη προπόνηση. Πού έχει πρόβλημα, στο ρεβέρ?

Καλημέρα και στον Παναγιώτη από τις Σέρρες. 19 βαθμοί. Δροσούλα λέει το πρωί. Το μεσημέρι σκάμε, έτσι είναι. Ναι, ακριβώς έτσι ακριβώς είναι. Με φουντώνεις, λέει η Κατερίνα, με αυτά που ακούω. Δηλαδή αυτή είναι η αντιπολίτευση, μάλλον αντιπαράθεση αντιπολίτευση. Θα τη σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Εντάξει, δεν θα ήθελα να μιλάμε έτσι.

πάντως θα έχει ενδιαφέρον για το επόμενο διάστημα, πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι τα δύο μέτωπα που υπάρχουν. Το ένα μέτωπο είναι με τον Αλέξη Τσίπρα της κυβέρνησης, το άλλο μέτωπο είναι με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος τον βλέπω να κινείται συντονισμένα, δηλαδή να τα έχει, σαν να τα έχει προσχεδιάσει όλα, να έχει μέθοδο τέλος πάντων. Είναι και ένας έμπειρος πολιτικός, όπως και να το κάνουμε.

Κατά τα λοιπά, να ξέρετε ότι οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το Άξιος, το πρακτορείο αυτό. Με πυράβλους έριξαν. Ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές υπάρχουν στα συγκεκριμένα πλοία. Ένα τάνκερ, λέει, ενημέρωση χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, έπιασε φωτιά. Και δεν υπήρξαν τραυματισμοί μελών του πληρώματος του σκάφους, ούτε και ρήπανση από το συγκεκριμένο γεγονός. Για το δεύτερο δεν γνωρίζουμε. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι πέφτει το πετρέλαιο διεθνώς, αλλά δεν το βλέπω και στα βενζινάδικα αυτό, και θα ήθελα να το δω. Έτσι γρήγορα που είδα που κλιμακώθηκαν οι τιμές, έτσι γρήγορα θα ήθελα και να αποκλιμακωθούν.

Χαρά στο κουράγιο επίσης της υπαλλήλου του ζαχαροπλαστείου στην Οίκαια, η οποία είδε τον ληστή να μπαίνει μέσα, κατάλαβε ότι το όπλο που κρατούσε ήταν ψεύτικο και άρχισε να το χτυπάει με τη σφουγγαρίστρα. Πολύ φίλη μου. Βέβαια είπε ότι το έκανε καθαρά από αντίδραση και φόβο, γιατί εγώ πια δεν τσακώνομαι ούτε καν στον δρόμο. Δηλαδή πλέον δεν ξέρω με τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην εκνευρίζεστε εύκολα.

Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχρημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Αλλά έχει κατσικωθεί ο Βγενής όπως κάθε πρωί, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα και δεν λέει να φύγει να πούμε δύο κουβέντες.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Έτσι. Γεια σας, παιδιά.
1: Δεν την ακούμε εμείς την Κατερίνα.
0: Γεια σας, παιδάκια, τι κάνετε.
1: Τώρα την ακούμε.
2: Γεια σας, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε, εντάξει. Καλά.
2: Πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
0: Τι έλεγε.
1: Ωραία Τρίτη.
0: Τι έλεγε ο Βγενής και γέλαγε και δεν έφευγε.
2: Τι είδε για τη συντάξη κυρίας.
0: Και γέλαγε αυτό.
2: Όχι. Δεν είναι αυτό, είναι. Ναι, αυτό ήταν λίγο μακάβριο, ναι. Τελείωσε τώρα να παραζήσω τη ζωή μου. Αλλά δεν είμαστε εμείς τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι,
2: σε καμία περίπτωση. Τώρα και που γελάμε δεν είναι σωστό. Μπορώ να πω πάλι τον πόνο μου, το είναι ρητορική ερώτηση. Θα τον πω τον πόνο
1: μου.
0: Για όνομα του Θεού. Ποιες είμαστε εμείς.
2: Έγινε.
1: Θα το σταματήσουμε.
2: Βλέπω ότι έγινε φωτιά στο. Ωραίο, Κωνσταντίνο, αυτό ο πόνο μου. Αυτό είναι ο πόνο όλων με τι πυρκαγιέ, έτσι καλλιώ. Ένα πρώτο ερώτημα λοιπόν που τίθεται, δεν τίθεται γενικώ, το θέατρο είναι συγκεκριμένο, είναι. Α, μήπως εκεί που είναι η πυρκαγιά είναι να γίνουν ανεμογεννήτρες
0: και λοιπά. Πριν, και
1: λέω, όχι, όχι, είναι πολύ συγκεκριμένο. Όχι, πάλι, η κυρία Καριστιανού το είπε αυτό.
2: Ναι.
1: Με επίσημη ανακοίνωσή της.
2: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο.
1: Αν σε αυτή την περιοχή έχουν γίνει αιτήσεις για ανεμογεννήτρες. Ναι.
2: Έχω πάντα αυτή την περιέργεια, όχι με την κυρία Καριστιανού, με τις θεωρίες συνωμοσίας. Αυτή η θεωρία συνωμοσίας λοιπόν ότι στα καμένα πάνε και βάζουν ανεμογεννήτρες είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο, δεν το ανακάλυψε κύριε Καριστιανού.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Το βρήκε εδώ και 20 χρόνια. Και λέω εδώ και 20 χρόνια. Ένας δεν έχει πει, αδέρφια, το ακούω αυτό εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχει μία περιοχή σε όλη την ελληνική επικράτεια όπου πριν να μην επιτρεπόταν να γίνει ανεμογεννήτρια, μάλιστα εκεί δεν επιτρεπόταν, κάηκε και μετά επετράπη. Και έγινε. Υπάρχει μία περιοχή. Όχι.
0: Εγώ είπα να μου βρει, να μου βρει κάποιος μια τέτοια περιοχή.
2: Μα υπάρχει περίπτωση να υπήρχε κάτι τέτοιο με τόσο κόσμο που ασχολείται με αυτό το θέμα και καλώς κάνει και ασχολείται. Και να μην γίνει βούκινο. Να μην είχαν πάει από κάτω και να το δείχνουν. Εδώ, παιδιά, να ορίστε. Να, ο νόμος δεν μπορούσε. Τώρα μπορεί. Με τον καινούργιο νόμο.
1: Και πάνω στα καμένα.
2: Και
1: ντροπή τους. Νομίζω,
2: και θα έλεγα και εγώ ντροπή τους.
1: Καίγεται δάσος. Αυτό το δάσος πρέπει να ξαναγίνει. Δάσος. Είναι αναδοσωτέα η περιοχή. Δεν γίνεται να γίνει κάτι. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
2: Όχι, αν μπορούσε πριν, μπορεί να γίνει μετά.
1: Ένα διαφορετικό κομμάτι είναι ότι ακόμα και στα δάση που υφίστανται μπορούν να μπουν ανεμογεννήτριες.
2: Όχι παντού. Με όρους, προϋποθέσεις,
1: προδιαγραφές και λοιπά.
0: Το πρόβλημα, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν δαιμονοποιηθεί από την πρώτη μέρα οι ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν αντιλέγω ότι μπορεί σε κάποιους να δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, κάποιοι ενοχλούνται από τον ήχο που κάνουν. Δηλαδή, αν είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένες περιοχές, τους δημιουργούν πρόβλημα. Δεν το παραβλέπω αυτό το πράγμα. Όμως έχουν δαιμονοποιηθεί. Εδώ έχουμε φτάσει, παιδιά, κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε φτάσει στο σημείο, κάποτε λέγανε, έλεγε ας πούμε, θυμάμαι εγώ που ήμουν μικρή, έφευγε ο Παπανδρέου, ερχόταν ο Μητσοτάκης, η αείμνηστη, και λέγανε, παραλάβαμε καμένη γη, τώρα συγκρίνουμε την καμένη γη. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι να συγκρίνουμε την καμένη γη. Αυτό το πράγμα μου τίνεξε στο μυαλό χτες.
1: Με στρέμματα.
0: Ναι. Εμείς κάψαμε λιγότερα, εσείς κάψατε περισσότερα.
1: Ναι,
0: δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι πολιτική αντιπαράθεση αυτή. Δηλαδή, συγκρίνουμε τι κάψαμε εμείς, τι κάψατε εσείς. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανακούσει, αλήθεια σας το λέω.
1: Ειδικά όταν έχουν μεσολαβήσει
2: ναι,
1: και τόσο
2: λίγο
1: τραγικά γεγονότα.
0: Πέρα από το τραγικό του ματιού, πέρα από αυτό το οποίο είναι μόνο του μια κατηγορία. Δεν γίνεται να συγκρίνεις τι κάει και επί των ημερών σου και τι κάει και επί των ημερών του άλλου.
2: Ναι.
0: Προοπτική θέλει ο κόσμος, παιδιά. Δηλαδή δεν θέλει τέτοια πράγματα.
1: Κοίτα, ο κόσμος θέλει για μια πολιτική προστασία που να λειτουργεί. Θέλει σύγχρονα πτυτικά μέσα. Θέλει νέες τεχνολογίες για να αντιδρούν τέλος πάντων γρήγορα οι μηχανισμοί στην περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιών. Θέλει ο κόσμος συγκεκριμένα πράγματα.
0: Φυσικά και θέλει, αλλά κάποτε κάποιοι λιδωρούσαν το 112 και το κοροϊδεύανε στα social. Το θυμάμαι. Ήταν κάποιοι που λέγανε μην φύγετε, μην τα ακούτε το 112, το θυμόσαστε αυτό, το ξεχνάμε αυτά. Και τοπικοί άρχοντες το κάνανε αυτό.
2: Και ακόμα είναι 7 Ιουλίου.
0: Που δεν μ' αρέσει να
2: έχουμε αργήσει, δεν έχω δει κάθε καλοκαίρι, τελευταία πολλά χρόνια. Βλέπω στα social media αρχίζει και παίζει «Να τον Μπέριεφ που μας έδινε ο Πούτιν και δεν τον παίρνουμε που θα έσβηνε όλες τις πυρκαγιές».
0: Βέβαια.
2: Έχει πάει 7 Ιουλίου, δεν το έχω δει αυτό ακόμα στα social media. Πώς μου διαφέρει.
0: Δεν είχαμε ακόμα. Χρειάζεται να μην το δεις,
2: Σε επόμενες 10-15 μέρες θα αρχίσει αυτό πάλι να παίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι κάθε χρόνο.
0: Το είχα δει εγώ στις φωτιές της Καλαμάτας. Ήμουν εκεί, ήταν εντυπωσιακό.
2: Ποιο?
0: Τον Μπέριεφ.
2: Ναι.
1: Έχει ένα παρατσούκλι.
2: Δεν λειτουργεί πια. Δεν βγαίνουν πια αυτά τα.
0: Το είχα δει τότε. Είναι πολλά χρόνια.
1: Δεν βγαίνουν, μόνο η Ρωσία τα κατασκευάζει.
2: Και δεν ξέρω καν κατασκευάζει. Γιατί η κινητήρα ήταν ουκρανική, ένα κομμάτι στο
0: μηχανικό.
2: Δεν νομίζω να κατασκευάζει πια. Αλλά επίσης καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα τα παίρνει. Δηλαδή να πω ότι είμαστε εμείς, τα παίρνουν όλοι οι άλλοι. Καμπόρε, παιδιά, κάτσε. Γιατί δεν παίρνουν όλοι οι άλλοι και τα παίρνουμε εμείς. Δεν τα παίρνει κανείς.
1: Νομίζω αλλά τρία ήταν συγκεκριμένα. Τα δύο τα κρατάγανε. Ένα το δίναν προς ενοικίαση. Μια χρονιά το είχαν δώσει σε εμάς, την άλλη στην Τουρκία.
0: Κάπου δεν είναι και για χόρταση.
2: Ίσα-ίσα για λίγο να το χαρεί ναι. Και μετά να συνεχίσει ναι. Την ζωή σου. Λοιπόν, ευθυμίσαμε και πάλι σήμερα.
0: Ναι, σας φιλώ γλυκά.
2: Ναι, σκέψου κάτι άλλο, Κατερίνα, γιατί για άμα σας συνεχίσουμε έτσι να κάνω ψυχοθεραπεία, δεν
0: ναι,
2: μας
0: ρε παιδιά, δεν είπαμε για το χάρι. Τι? Αύριο.
2: Αύριο. Που του είπαν έλα και μετά το παράσε. Κορυδέψαμε τελικά, μην έρχεσαι.
0: Αύριο. Έχονται σου.
2: Άγιστε σου γιατί του είπαν αρχικά ή γιατί τον διώξανε.
0: Όχι, παιδί μου, αυτό είπε μόνο του θα πάει να μείνει στο παλάτι. Και μετά βγάλανε ανακοίνωση και τον είπαν ποιο του το είπε. Ποιο του το είπε αυτό.
1: Δεν το πήραν πίσω οι ίδιοι δηλαδή.
2: Εγώ νόμιζα του είπαν έλα.
0: Όχι, παιδί μου, μόνο του το αποφάσισε το παλικάρι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αύριο θα μα πει.
0: Φιλιά, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πάω και εγώ σιγά με την Amy και επιστρέφω μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Κύρια θέματα στην ατζέντα, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαιο δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Αναμένεται σήμερα να συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τούρκου Προέδρου, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεξετάσει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος. Τα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Έφτασε στην Ελλάδα το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι στόχος είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ασφάλεια των μετακινήσεων. Αποπνικτική παραμένει η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Εντός της ημέρας αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες, φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας του Λεκανοπεδίου. Από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8.30 πρώτα λεπτά. Σήμερα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 7. Όλα 7. Μ' αρέσει πολύ το 7, παιδιά. Δεν ξέρω για εσάς, εμένα μ' αρέσει πολύ αυτός ο αριθμός. Τέλος πάντων, λοιπόν, και όσο πλησιάζουμε προς τα μέσα του καλοκαιριού, τελειώνουν και οι δημοσκοπήσεις. Κάνα δυο, λέει, να έχουν μείνει ακόμα. Θα σταματήσουν για λίγο οι δημοσκόποι, τουλάχιστον να τις δημοσιοποιούν. Εγώ πιστεύω ότι οι δημοσκοπήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. Απλά επειδή αραιώνει ο κόσμος, το αποφεύγουν, γιατί δεν τους δίνει την εικόνα που θα έπρεπε να υπάρχει. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν τώρα ότι σήμερα η Political έχει δημοσκόπηση της Interview και σύμφωνα με την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,1%. Δεύτερη είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,4%, ακολουθεί το Πασόκ με 12,3%, η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 3,1% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 3%. Η σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση δείχνει πτώση της Νέας Δημοκρατίας κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, άνοδο της Ελλάς κατά 1,45, υποχώρηση του Πασόκ κατά 2,4 και αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ κατά 0,9. Στην πρόθεση ψήφου τώρα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8% με 11,5 μονάδες διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς που έχει 15,3, Πασόκ 11,1, Ελληνική Λύση 7,6, η Πλεύση με 6,6, το ΚΚΕ με 4,9, η Φωνή Λογικής με 3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8, το Μέρα 25 με 2,3, οι Δημοκράτες του Κασελάκη με 1,8% και αναποφάσιστοι στο 11,7%. Ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα για το νέο κόμμα που σχεδιάζει, τέλος πάντων, να ανακοινώσει ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι δείχνουν όλα τουλάχιστον. Στο ερώτημα ποιο θεωρούν ότι είναι το κίνητρό του, το 32% λέει ότι επιδιώκει να αμφισβητήσει την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 24% ότι θέλει να αποτρέψει μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Το 21% ότι στόχος του είναι να επαναφέρει το κόμμα στις ιδρυτικές του αξίες. Το ενδεχόμενο να ψήφιζαν ένα κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό συγκεντρώνει πολύ χαμηλή αποδοχή. Το 79% λένε ότι δεν θα το ψήφιζε. Επίσης το 1% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξει ένα νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά και το 90,4% απαντά δεν θα το ψήφιζε σε καμία περίπτωση. Στο ερώτημα τώρα τι είναι καλύτερο να προκύψει μετά τις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, το 49% των πολιτών απαντά ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, 44% κυβέρνηση συνεργασίας. Επίσης, το 49% θεωρεί ότι πιθανότερο είναι να γίνουν εκλογές μετά τη ΔΕΘ τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Το 46% ότι θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Καταλληλότητες τώρα, Κυριάκος Μητσοτάκης 29,5, κανένας 17,1, ο Αλέξης Τσίπρας 15,5, Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9% και η Μαρία Καριστιανού με 6,1%.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, το κύριο θέμα της εφημερίδας. Στον Άριο Πάγο για το Predator, ο πρώην Πρωθυπουργός. Βαθαίνει ολοένα και περισσότερο το ρήγμα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μαξίμου. Ενώ ο χρόνος προς τις εκλογές μετράει αντίστροφα, γράφει η εφημερίδα. Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ δηλαδή. Το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου, λέει επίσης η Καθημερινή. Γκάζ Μπιλιράκης στην Καθημερινή με αντίθετο σε οποιαδήποτε πώληση προς την Τουρκία, η Αλεξανδρούπολη και η αγωγή καυσίμων. Επίσης η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ, λέμε για την κόκκινη κάρτα που πήρε πίσω ο Ινφαντίνο από τον παίκτη των ΗΠΑ.

Μια είδηση που αφιερώνω στην Βασιλική Κολτσίδα, την είδηση αυτή. Πιο νεανικό το μυαλό όσων μιλούν ξένες γλώσσες. Τι έδειξε νέα έρευνα. Είναι πολύγλωσση η Βασιλική μας. Λοιπόν, ο ελεύθερος τύπος. Χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019, απίθμενο πολιτικό θράσος από τον τέος Πρωθυπουργό. Τα στελέχη του νέου ΣΥΡΙΖΑ αποθέωσαν τη διακυβέρνηση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, μοίρασαν στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους η ζωή μας», αλλά ξέχασαν τα 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ούτε λέξη για το 112. Επίσης, έρευνες της Ελλάς για τους τρομοκράτες, 10 οι ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Είναι αυτεμπορική. Η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Πολύ φέρνει νύφη οι ελληνικές μετοχές. Τσουνάμι κεφαλαιακών ενισχύσεων. Ποιοι ξένοι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί στην αγορά. Ποιοι παράγοντες συντηρούν την ελκυστικότητα των assets. Η κόντρα, ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Οι χαμένες ευκαιρίες επταετίας Μητσοτάκη, η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης. Ο ριζοσπάστης, χιλιάδες νεολαίας στην 35η αντιμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Πιο δυνατό ΚΚΕ σημαίνει πιο δυνατό κίνημα προσανατολισμένο στην αναμέτρηση με τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο, την εξουσία του, τις συμμαχίες και τις κυβερνήσεις του. Η εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο, βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Με την προσφυγή του στον Άριο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός ζητεί θεσμικές απαντήσεις για το ποιοι και γιατί τον παρακολουθούσαν με το Predator. Υποχρεώνει τη νέα ηγεσία του Ανώτατου Δικαστηρίου να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Θετική αντίδραση από την προοδευτική αντιπολίτευση. Παιχνίδια της κυβέρνησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Επίσης, η Οδύσσια του Νόλαν πριν τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες. Ελλάς, η μαύρη βίβλος Μητσοτάκη. Πετρέλαιο από την έλλειψη στην πλημμύρα. Ιράν και Σαουδική Αραβία σε αντίπαλα στρατόπεδα στον ΟΠΕΚ. Μηχανογραφικό, θα σας πω σε λίγο για το μηχανογραφικό. Χρήσιμες οδηγίες για τους αυριανούς φοιτητές. Η Δημοκρατία, πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Ξεπλένει τον ευρωβουλευτή ο Λαλίστατος Άδωνης για να καλύψει την κυβέρνηση. Εκφοβισμός μπαράζ διώξεων σε αγρότες για τις κινητοποιήσεις τους. Η απογευματινή, ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή. Σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% στις επιστροφές και μείωση 27% στις αφήξεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα, μια πρωτοπόρα πλατφόρμα για κινητά τηλέφωνα, δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες κενές θέσεις στους δρόμους της Αθήνας, πώς λειτουργεί, εξηγεί η εφημερίδα. Ο Τραμπ κάνει ανωκάτω το Μουντιάλ. Ποιοι συνταξιούχοι και πώς θα λάβουν το επίδομα των 300 ευρώ.

Και κλείνω την ανάγνωση των εφημερίδων με τα νέα. Από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο, γιατί η Γαλλία άναψε πράσινο φως για την πώληση των αντιαεροπορικών πυράβλων Μάμπα. Τι θα δώσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τούρκο φίλο του και τι θα του υποσχεθεί. Επίσης, ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Λειψιδρία πέντε νησιά στο φακό των νέων. Τι λένε οι δήμαρχοί του στην έρευνα που εντοπίζουν τα αίτια και τις λύσεις. Μέτρα ανάσα στη Θεσσαλονίκη για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επιδότηση τέκνου μέχρι μείωση δημοτικών τελών. Αυτά.

Λοιπόν, φτιάξαμε το Viber και λέω τις καλημέρες έστω και καθυστερημένες. Καλημέρα στο Σιδηρόκαστρο, στο Γιώργο που έχει 20 βαθμούς. Στην Δήμητρα, η οποία μας έχει στείλει ένα μακροσκελές μήνυμα που λέει καλημέρα από την Πέραμο Καβάλας, που υπηρετώ στην Ξάνθη και το καλοκαίρι ερχόμαστε στο παραθαλάσσιο. Από τις 2 εβδόμου που ήρθαμε μπροστά στη θάλασσα και δίπλα στον κάδο υπάρχουν κλαδιά και μια πισίνα μπανιέρα. Κάθε μέρα περνάει το απορριμματοφόρο, αλλά αδειάζει μόνο τον κάδο. Χτες τους είπα να πάρουν και τα υπόλοιπα. Η απάντηση ήταν ότι δεν είναι δική τους δουλειά. Παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο Παγαίου. Μετά από 3 τηλέφωνα σε διαφορετικά νούμερα, βρήκα κάποιον που ήταν υπεύθυνος. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι ήταν ο αντιδήμαρχος καθαριότητας. Ο τρόπος αντιμετώπισης απαράδεκτος και επιθετικός. Εγώ απλά ήθελα να αναφέρω την ύπαρξη σκουπιδιών. Περιμένω ακόμα να με πάρουν τηλέφωνο για να δώσω τη διεύθυνση. Εγώ τα λέω αυτά και τα λέω πριν, πάντα πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές ψηφίζουμε πρόσωπα, ψηφίζουμε ανθρώπους που έχουν όρεξη και διάθεση για δουλειά, που έχουν όραμα για τον τόπο, που θέλουν να κάνουν πράγματα, γιατί είναι πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Και μετά την απομάξια από την κάλπη, ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα στον Αποστόλη που είχε 17 βαθμούς από Ορεστιάδα, μόλις ξεκίνησα για Αλεξανδρούπολη. Αυτό μας έστειλε ο άνθρωπος πριν μία ώρα. Καλημέρα, καλό δρόμο, ελπίζω να έφτασες. Καλημέρα στον Λαύκο του Νοτίου Πηλίου, στα φουρναράκια του χωριού, στο Γιαννάκι μου. Ο Βαγγέλης μας στέλνει μηνύματα από τις Σέρες, πολύ ωραίες, κάποιες ωραίες φωτογραφίες από τις Σέρες. Καλημέρα στον Κώστα που λέει καλημέρα, φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Τι φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα? Είπα κάτι εγώ για το ρεύμα? Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, καλημέρα. Όταν ακούω για ΣΥΡΙΖΑ και για Τσίπρα, βγάζω σπηριά, λέει. Αλλά τόση ώρα σε ακούω σε ρέτη, μια κριτική στην κυβέρνηση δεν άκουσα να πεις, μήπως είσαι συνδιαταγμένη υπηρεσία? Ρωτάω απλά, χωρίς hate. Όχι, δεν είμαι. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, να ξέρετε. Πονεμένη δηλαδή, τίποτα άλλο. Τώρα, καλημέρα στο Σταύρο. Νομίζω ότι αυτό που αναφέρεται με τις φωτιές είναι και μια προτροπή προς τους ανεγκέφαλους να συνεχίζουν να βάζουν πυρκαγιές στους να καούν περισσότερα στη διακυβέρνηση αυτή. Τι λέτε τώρα? Ποιος προέτρεψε ποιον? Όχι, δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τι ακούσατε εσείς, αλλά δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη. Χρόνια πολλά όσοι εορτάζονται. 20 βαθμοί από την οίκια της Λάρισας. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική, το Ιράκι μας. Καλημέρα και στη Μόρφο με την υπέροχη φωτογραφία που μας έχει στείλει. Καλημέρα και στο Γιώργο από το Κιάτο που πόνεσε η καρδιά μου, γιατί είναι μια ξαπλώστρα, μια ομπρέλα και στο βάθος τη θάλασσα. Πολύ ωραία είναι εκεί, που στο Κιάτο,

Λοιπόν, σας είχα πει ότι θα σας πω για τα μηχανογραφικά. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και των επαγγελματικών λυκείων. Όσοι δηλαδή συμμετείχατε στις πανελλαδικές εξετάσεις φέτος, η διαδικασία ολοκληρώνεται την 5η 16 του μήνα, λίγο ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, από σήμερα στις 9 το πρωί, δηλαδή σε μια μισή ώρα από τώρα, θα μπορείτε να μπαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό itminedu.gov.gr. Την ξέρετε, φανταζόμαστε, τα παιδιά τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Θα μπείτε με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης για να υποβάλλετε το μηχανογραφικό δελτίο για να διαλέξετε την σχολή στην οποία θέλετε να μπείτε. Όσοι δεν έχετε εκδώσει ακόμα προσωπικό κωδικό ασφαλείας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο λύκειό σας, γιατί έχει συγκεκριμένες μέρες τα λύκεια που λειτουργούν ακόμα. Και όσοι έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από το σχολείο, αν είχατε δηλώσει προσωπική διεύθυνση, το δικό σας email δηλαδή, για να στην αρχική έκδοση. Θα πατήσετε δηλαδή το ξέχασα τον κωδικό ασφαλείας. Η συμβουλή που δίνουν από το Υπουργείο Παιδείας είναι αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας να εκτυπώσετε ή να σώσετε, να αποθηκεύσετε το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο αυτό έχει αυτόματο αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στις τελικές επιλογές σας. Να ξέρετε ότι η προθεσμία υποβολής είναι αυστηρά δεσμευτική. Μετά τη λήξη δεν μπορείς να κάνεις καμία τροποποίηση ή οριστικοποίηση. Και όσοι θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο, θα υποβάλλετε το μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, όταν θα αποκτήσετε και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Επίσης, να ξέρετε ότι από αύριο Τετάρτη θα είναι διαθέσιμη 8 του μήνα. Θα είναι διαθέσιμη και η εκτύπωση των βεβαιώσεων συμμετοχής για τους υποψηφίους που πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις, είτε είσαστε σε ΓΕΛ είτε είσαστε σε ΕΠΑΛ. Η συγκεκριμένη βεβαίωση θα έχει τις επιδόσεις σας σε όλα τα μαθήματα που εξετάστηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο, τα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού ή ειδικότητας και τα ειδικά και μουσικά μαθήματα όπου αυτά προβλέπονταν. Θα μπορείτε να παίρνετε τη βεβαίωση συμμετοχής από το σχολείο στο οποίο είχατε καταθέσει την αίτηση για να συμμετάσχετε στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Ένα υπέροχο σκίτσο. Πάρα πολύ ωραίο σκίτσο μας στέλνει η Ζαν. Πολύ πολύ ωραίο. Να βγούμε και πάλι λίγο εκτός των τυχών, γιατί συνεχίζεται αυτή η μαραθώνια τελετή αποχαιρετισμού, η μαραθώνια με κηδεί ένα λαϊκό προσκύνημα εκατομμυρίων ανθρώπων στο Ιράν για τον Αλί Χαμενεΐ. 36 χρόνια ήταν ανώτατος ηγέτης της χώρας, θρησκευτικός ηγέτης και πολιτικός ηγέτης και απ' όλα ηγέτης. Λοιπόν, χθες ήταν στην Τεχεράνη και διέσχισε περίπου 10 χιλιόμετρα μέσα στην πόλη. Οι πολίτες ακολουθούσαν το φέρετρο παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Είχε κάτι ειδικά μπέκ από πάνω τους. Το έβλεπα στα πλάνα που στέλναν τα πρακτορία. Είχε παιδιά, πώς κάθεσαι στην καφετέρια και σε καταβρέχουν μαζί με τον ανεμιστήρα. Σκεφτείτε ότι είχε τεράστια πράγματα τέτοια από πάνω τους για να μην ζεσταίνονται. Σήμερα έχουν ξεκινήσει οι προσευχές στο τζαμί Τζαμκάραν στην πόλη Κομ, που είναι η ιερή πόλη για τους Ιρανούς. Είναι 150 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης. Όλοι ορκίζονται εκδίκηση, ζητούν εκδίκηση για το θάνατο του Χαμενεΐ, λένε αντιαμερικανικά συνθήματα.

γραμμή έχει ως εξής. Σήμερα λοιπόν είναι στην ΚΟΜ. Αύριο η σωρός του Χαμενεή θα μεταφερθεί στην πόλη Νατζάφ. Και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στην Καρμπάλα. Και 9 Ιουλίου ο Χαμενεή θα ταφεί στο ιερό του Ιμάμι Ρεζά, ένας από τους ιερότερους τόπους του Σιητικού Ισλάμ, στη Μασάντ, την πόλη όπου γεννήθηκε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα σήμερα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού, τα οποία επέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα 25 συνολικά υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα. Αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα, χιλιάδες αγνοούμενοι και άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά έθριος ο καιρός έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα είναι όλοι αυτοί οι τύποι, οι απατεώνες, οι οποίοι προσποιούνται διάφορους, μας παίρνουν τηλέφωνο, μας στέλνουν μηνύματα, προσπαθούν τέλος πάντων με διάφορους τρόπους να μας προσεγγίσουν για να μας εξαπατήσουν. Έχουν βρει πρόσφορο έδαφος δυστυχώς και προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες προσποιούμενοι ότι ενεργούν, υποστηρίζουν ότι ενεργούν εκ μέρους του ΔΔΕ ή κάποιου άλλου φορέα. Και γι' αυτό το λόγο ο ΔΔΕ πολλές φορές εκδίδει ανακοινώσεις, δίνει οδηγίες. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία πρέπει να σας υποψιάζουν και να μην τσιμπάτε, γιατί πώς το λένε, φαίνονται από μακριά ότι είναι προσπάθεια να σας εξαπατήσουν και να σας πάρουν χρήματα βεβαίως. Εμείς λοιπόν προσκαλέσαμε τον κύριο Στέφανο Χουνούκλα, που είναι πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι τόσο πρωί μαζί.

0: Μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σερέντη. Σας ευχαριστώ για την σας.
0: Να μας βοηθήσετε λίγο, γιατί εγώ τα λέω, τα ξαναλέω, αλλά εσείς που τα ξέρετε καλύτερα μπορείτε να μας βοηθήσετε, έτσι ώστε όσοι μας ακούν να μην πέσουν θύματα αυτών των απατεώνων, οι οποίοι προσποιούνται. Αφορά την καθημερινότητά μας κιόλας, το θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι. Πράγματι, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει και πάρα πολλές συλλήψεις, βέβαια, και για τις ανατοκλοπές πριν περίπου 2 εβδομάδες, 105 συλλήψεις. Εδώ και 2 χρόνια ο ΔΔΕ και οι αστυνομίες συνεργαστήκαν, παρακολουθήσαν κάποιους τύπους οι οποίοι στην ουσία κάνουν παρεμβάσεις στους μετρητές. Αλλά και τώρα, χθες προχθές που γίνανε συλλήψεις σχετικά με τις παρεμβάσεις που γίνονται από κάποιους επιτίδιους που παίρνουν τηλέφωνα ανυπουσίας στους καταναλωτές, οι οποίοι τους παραπλανούν και προσπαθούν να τους είτε χρήματα είτε υποζημίματα είτε πολύτιμα αγαθά να τους πάρουν. Ο ΔΔΕ καταρχήν δεν μπαίνει σε καμία διαδικασία να πάρει κάποιο τηλέφωνο, ειδικά από άγνωστους αριθμούς, να πάρει κάποιο τηλέφωνο στην ουσία να κάνει ελέγχους μέσω τηλεφώνου. Αυτό το έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΔΔΕ και το ξέρουμε και εμείς πολύ καλά, όλοι οι συναδελφοί μας, δεν γίνεται ποτέ αυτό. Ο ΔΔΕ δεν μπαίνει σε καμία διαδικασία να ρωτήσει, στην ουσία να ρυθμίσει οφειλές μέσω τηλεφώνου. Δεν έχει καμία εντολή τέτοια να κάνει, στην ουσία να μπει σε μια διαδικασία τέτοια. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να προσέχει, πρέπει να μην κανένας να του ζητήσει χρήματα από το ΔΔΕ τηλεφωνικά, είτε κοσμήματα είτε πολύτιμα αγαθά, όπως είπα και πριν. Άρα λοιπόν πρέπει ο κόσμος να είναι υποψιασμένος από τους διάφορους επιτίδιους. Πιστεύω όμως με τα τελευταία γεγονότα, την έκταση που πήραν τα ζητήματα αυτά, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει και προσέχει πάρα πολύ. Το έχουμε δει και εμείς σαν εργαζόμενοι, προσέχει πάρα πολύ.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση που δεν είναι μόνο. Συνήθως τα θύματα προσπαθούν να επηρεάσουν. Συνήθως στο σπίτι τις ώρες που παίρνουν και που είναι ώρες εργάσιμες, είναι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Και θεωρούνται και πιο εύκολα θύματα. Ναι, και εύπιστοι. Όμως, εγώ έχω ακούσει και για νεότερους ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα, δεν είναι μόνο σίγουρα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που φοβούνται μήπως χρωστάνε, μήπως... Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι νέοι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι καμιά φορά έχουν τη δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι τι ακριβώς είναι αυτό. Μας φέρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε. Με πήραν τηλέφωνο και με ρωτάνε για το ψυγείο, όπως και το ψυγείο, ξέρω εγώ, τι κατανάλωση έχει ή τι ενεργοβόρες συσκευές που είναι σε ένα σπίτι. Αυτά δεν. Υπάρχει περίπτωση ο ΔΔΕ να πάρει κάποιο τηλέφωνο, στην ουσία να κάνει αυτή την παρέμβαση και να ζητάει τέτοιες πληροφορίες. Όπως το χειρότερο από όλα είναι, είπαμε, δεν θα ζητήσει ποτέ χρήματα, να έρθει κάποιο στο σπίτι σας να δώσει κάποια χρήματα, να ρυθμίσει κάποια φυλή, να πληρώσει κάποια φυλή.
0: Ή δεν θα μπουν στο σπίτι σας, δηλαδή δεν μπαίνουν στο σπίτι σας.
1: Αυτό είναι το άλλο που θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Ο ΔΔΕ και οι συνάδελφοί μας δεν χρειάζεται καν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Η δουλειά η δική μας, το ΔΔΕ, το συναδέλφο μας, είναι μέχρι την παροχή, μέχρι το μετρητή, μέχρι το ρολόι που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί και πέρα μετά εμείς δεν έχουμε καμία παρέμβαση. Δεύτερον, ότι εμείς έχουμε διακριτικά, έχουμε ταυτότητες υπηρεσιακές που μπορούμε να δείξουμε τις υπηρεσιακές ταυτότητες για να μπορούμε να εισέλθουμε σε μια πολυκατοικία, να έχουμε πρόσβαση στο μετρητή.
0: Ναι.
1: Ως εκεί. Παραπέρα δεν θα έρθει κανένας συνάδελφό μας στον ΔΔΕ να μπει μέσα σε μια οικία για οποιοδήποτε λόγο. Η δουλειά η δική μας είναι ως την παροχή, ως τη μετρητή και ως εκεί τίποτα άλλο παραπέρα. Είτε για βλάβη είτε για καταμέτρηση.
0: Άρα αυτό και μόνο, δηλαδή να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί παίρνουν, ζητάνε προσωπικά στοιχεία, φτάνουν στο σημείο να ζητήσουν και PIN για κάρτες και αριθμούς λογαριασμών.
1: Είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή να μην κανονίζουν ραντεβού, συνάντηση μέσα στο σπίτι τους, δεν έχει λόγο να μπει ο υπάλληλος του ΔΔΕ μέσα στο σπίτι, ας πούμε.
1: Έβγαλε ανακοίνωση και η εταιρεία και ο ΔΔΕ και οι άλλες εταιρείες. Να προσποιηθούν υπάλληλοι, δηλαδή να μπουν στο σπίτι, να ζητήσουν χρήματα ή να κάνουν ρύθμιση τηλεφωνική. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ο ΔΔΕ να το κάνει. Το ξέρει καλά ο καταναλωτής ότι δεν υπάρχει ένα θέμα. Και το άλλο που είπα πριν, ότι η δουλειά δική μας είναι μέχρι το μετρητή, μέχρι την παροχή. Δεν μπαίνουμε σε κανένα σπίτι καταναλωτή, δεν χρειάζεται να μπούμε. Η δουλειά μας είναι σε εκεί, κάνουμε τη δουλειά μας και φεύγουμε. Και έχουμε και διακριτικά και φόρμες στολές, αλλά και τις ταυτότητές μας.
0: Θα αλλάξει και κάτι παραπάνω για να μπορέσετε να διασφαλίσετε ότι θα μπορούν να σας αναγνωρίζουν οι πολίτες? Φοράτε και τις στολές σας, από ό,τι είπατε.
1: Στολές, ναι.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι συγκεκριμένες στολές. Και το καταμετρητή που θα έρθει, είτε εργολαβικός συνάδελφος είναι, είτε δικός μας συνάδελφος είναι, γιατί είναι και κάποιοι εργολάβοι που εργάζονται στο δίκτυο. και στο κομμάτι αυτό, αλλά και στις βλάβες οι στολές της δικιάς μας είναι συγκεκριμένες. Και ταυτόχρονα είναι συγκεκριμένη η υπηρεσιακή, το οποίο μπορούμε να την δείξουμε χωρίς να υπάρχει καμία παραπλάνηση του καταναλωτή.
0: Υπάρχει περίπτωση, κύριε Κουνούκλα, να ζητήσει χρήματα υπάλληλος του ΔΔΕ?
1: Όχι, ποτέ.
0: Το ρωτάω, ξέρετε, το ρωτάω για να το τονίσουμε αυτό.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Υπάρχει περίπτωση να πρέπει να τη λήξει κάποιος σε αλουμινόχαρτο τα κοσμήματά
1: Όχι,
0: του
1: βέβαια.
0: Για να μπορέσει να τα προστατεύσει από δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί κάτι τέτοια λένε. Κάτι τέτοια λένε. Γι' αυτό τα.
1: Αυτό που λέμε, αυτό φωνάζουμε, αυτή είναι η ανακοίνωση. Και μάλιστα έχουμε βγει πάρα πολλές φορές και εμείς και εγώ και άλλοι συναδελφοί μου και έχουν καταγγείλει αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχει περίπτωση συνάδελφος του ΔΔΕ να κάνει ρύθμιση με μετρητά σε σπίτι, σε οικία, όπως και παράδειγμα να φυλάξει τα κοσμήματα, μην τα κλέψει κάποιος. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Θεωρούμε όμως ότι πλέον ο καταναλωτής έχει ενημερωθεί. Και ενημερώνεται καθημερινά και από τις ανακοινώσεις που βγάζει η ΟΔΔΕ και από τις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πιστεύω σε αυτή την, αυτούς τους επιτίδες πλέον σιγά σιγά θα πρέπει να σταματήσει τη διαδικασία. Γιατί θα σταματήσει πιστεύω γιατί έχει ενημερωθεί πλέον και ενημερώνεται καθημερινά.
0: Είναι πάντως πάντα. Έχουν φαντασία μεγάλη, η αλήθεια είναι να το παραδείγμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μεγάλη φαντασία.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Μακάρι να μειωθούν, και να εξαλειφθούν εντελώς όλες αυτές οι περιπτώσεις. Αυτό που τονίζουμε πάντως είναι ότι να ξέρετε ότι ο ΔΔΕ θα φτάσει μέχρι το ρολόι σας μόνο. Ότι οι άνθρωποι που θα έρθουν να το ελέγξουν θα φοράνε την ειδική στολή και δεν πρόκειται να σας ζητήσουν τίποτα παραπάνω. Τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριος Στέφανος Κουνούκλας, πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ. Τι φαντάζονται, τι είπε. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Εγώ θυμάμαι, δεν μου είχε τύχει με το ΔΔΕ εμένα μου είχε τύχει με αυτά τα παραπλανητικά τηλεφωνήματα που παίρνουν και λένε ότι έπαθε ατύχημα. Και με πήρε μία και έκλαιγε. Και μου έλεγε μαμά. Εμένα. Και όταν παιδιά. Της είπα είσαι απατεώνισσα γιατί εγώ δεν έχω παιδί κτλ. Παιδιά με έβρισε σκαιότατα.

Καλημέρα στο Δημήτρη, ο οποίος ρωτάει αν έχουμε κάποια ενημέρωση για φωτιά προς Σκαραμαγκά ή Ασπρόπυργο, γιατί βλέπει καπνό προς τα εκεί. Θα ρωτήσουμε και θα το ψάξουμε και θα σας ενημερώσουμε. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στη Θεοδώρα. Ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, 16 βαθμούς έχει στα Βαλσαμάτα. Καλή η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια. Ο κόσμος επαναστατεί διότι την πληρώνουν πολύ ακριβά. Έχετε δίκιο, πολύ ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Καλημέρα στην Ποθητή. Καλημέρα στον Δημήτρη από την Μυτιλίνη. Αφού ο Τσίπρας έχει ζουτάρει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλει σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, πώς πανηγυρίζει για τα λιγότερα καμένα στρέμματα του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω γιατί θα μου πούνε τίποτα. Ο κύριος Κώστας λέει ότι θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με τις ανεμογεννήτριες, ότι για να τις τοποθετήσουν κατασκευάζουν αλλά και συντηρούν δρόμους φαρδής, γιατί πρέπει να μεταφερθούν με ειδικές σειρώμενες πλατφόρμες. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι καλύτερες αντιπυρικές ζώνες που δεν μπορεί να κάνει καμία κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε να ενθαρρύνεται η τοποθέτηση σε δάση για να έχουμε δρόμους αντιπυρικές ζώνες. Δεν θυμάμαι δάσος με ανεμογεννήτριες να έχει καεί, αλλά ούτε δάσος που κάει και στη συνέχεια εκεί που έχουν τοποθετηθεί ανεμογεννήτριες.

0: Δημήτρη, κερδίσαμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δημήτρης Καϊμάν. Εμείς οι Βέλγοι.
1: Εντάξει, όχι, για να καταλάβω αυτό.
0: Εμείς οι Βέλγοι. Εδώ πήγαν να μας πάρουν τον αγώνα στα χαρτιά τώρα, τι να λέμε.
1: Ναι, αυτό ήταν ένα παιχνίδι που από ώρες πριν, σε ποδοσφαιρικό πλανήτη και όχι μόνο, έτσι, επισκίες, έτσι, η παρέμβαση του... Καταρχήν κέρδισε το Βέλγιο 4-1 της ΗΠΑ.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάμε. Ήταν φαβορή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είτε με τον καλό τους παίχτη, είτε με όχι. Ήταν φαβορή. Είναι στην περίοδο αυτή, είναι μια καλή ομάδα. Τουλάχιστον έτσι ήταν μέχρι προχτές.
0: Ναι.
1: Αλλά χτες το βράδυ το Βέλγιο με τον Κετέλαρε που πέτυχε 2 γκολ κέρδισε 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες και πήρε την πρόκριση που θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι, όπως είπα, που ήταν με τον κύριο Μπάλογκαν, άθελά του βέβαια, όχι μόνο τα αθλητικά, είπαμε, ενημερωτικά site, αλλά και τα πολιτικά, για την παρέμβαση του Τραμπ στον Ιφαντίνο να παίξει ο ποδοσφαιριστής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είχε γίνει? Είχε αποβληθεί ο άνθρωπος στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα, δεν θα έπαιζε σήμερα. Και όπως γράφτηκε ξεκάθαρα, δεν το λέμε εμείς, ότι έγινε παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτείων προς τον Πρόεδρο.
0: Τρία τηλέφωνα, μάλλον.
1: Ναι. Ναι, ώστε να παίξει. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να γίνει. Για να φανταστείτε τώρα εδώ στη χώρα μας, έχουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ένας στους δύο παίχτες από τους καλούς, είτε Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού, να μην παίζει, και ο Πρωθυπουργός να πάρει το τηλέφωνο της ΕΠ και να πει: βγάλει την τιμωρία, θα παίξει. Ούτε επιχούντας.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρεις τι.
1: Ούτε επιχούντας.
0: Το βασικό, ναι, νομίζω από όλα, Δημήτρη μου, είναι ότι οι άνθρωποι είναι άμπαλοι. Δηλαδή, με ένα μπέκτη κερδίζεις αγώνα, δεν κερδίζεις και με ένα μπέκτη.
1: Άμπαλοι δεν είναι αυτό, λέω. Ήταν καλή ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα ξέρουν, δεν έχουν παράδοση οι ΗΠΑ του ποδόσφαιρο τώρα.
1: Όχι. Δεν είχε καμία παράδοση. Αλλά είχαν δημιουργήσει μια καλή ομάδα που θα μπορούσε, δεν είπα να το πάρει. Αλλά να πάει στους 4, να πάει στους 8, θα μπορούσε να το κάνει. Και πάνω το Βέλγιο, εντυπωσίασε. Δεν ήταν το Βέλγιο του πρόσφατου παρελθόντος που κέρδιζε και λέμε άντε θα πάει τελικό. Μην πάει φέτος, έτσι, και δεν το περιμένει κανένας. Αλλά έπαιξε ωραία και δίκαια και έπαιξε 4-1 και νομίζω χτες οι περισσότεροι, έτσι, ήταν με το Βέλγιο. Λόγω αυτής της παρέμβασης, έτσι, του
0: Ναι, θα
1: πρόεδρου.
0: Μπορούσε να είναι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παιδί μου, εντάξει, είναι με... δεν ξέρουμε πολύ καλά τους παίκτες τους μαθαίνουμε τώρα. Έλεγες, εντάξει, μια καλή ομάδα είναι, αλλά με αυτό που έκανε...
1: Ναι. Αλλά μετά από αυτό, νομίζω κανένας δεν ήθελε να κερδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα έπαιρνε πάνω ο Τραμπ, ορίστε, μάλιστα. Το διάβασα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι ο άλλος κοιμότανε, εννοούσε για τον πρόεδρο, θύμισε μου τον προηγούμενο πρόεδρο. Όχι, τον προηγούμενο πρόεδρο.
0: Ο Biden, ο Biden.
1: Ναι, λέει, ο Biden κοιμόταν, εγώ όμως λέει.
0: Πήρα πρωτοβουλίες.
1: Νωρίτερα είχαμε μια ωραία ευρωπαϊκή ματσάρα, Πορτογαλία-Ισπανία. Η Ισπανία κέρδισε με ένα γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Και από εκεί και πέρα ο ηθημένος έτσι πήρε όλη τη δόξα πάνω του, ενώ για τον Ρονάλντο με δηλώσεις, με βιντεάκια.
0: Αυτό είναι το τελευταίο του, λέει.
1: Ναι.
0: Είναι, θα είναι
1: το λεγόμενο Last Dance, το Μουντιάλ όμως, έτσι, δεν θα σχηματίσει.
0: Το Μουντιάλ.
1: Στο Euro νομίζω θα παίξει ο Ρονάλντο και έκανε ωραίες δηλώσεις και μπορεί να φαίνονται υπερβολικές, αλλά είναι η αλήθεια. Είπε μεταξύ άλλων ότι... Το ρωτήσανε πολλές, έπεσαν ερωτήσεις βροχή και σε μία από αυτές είπε ότι πριν εμένα η Πορτογαλία δεν είχε πάρει τίποτα. Ενώ με εμένα πήραμε και Euro, δύο φορές πήρε το καινούργιο θεσμό που παίζουν όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες μεταξύ τους. Πάντα στο Μοντιάλ έχουμε πιθανότητα να το κατακτήσουμε. Οπότε έδωσε τα πάντα. Να τα βλέπουμε και εδώ σε εμάς, ότι ένας άνθρωπος 40 χρονών που έχει κατακτήσει τα πάντα, δόξα, χρήματα, όλα αυτά, συνεχίζει μέχρι τέλος με την εθνική του, την τιμά, Εδώ όμως βλέπουμε είτε στο μπασκετάκι, είτε στο ποδοσφαιράκι, συχνά πυκνά, πιο νωρίς.
0: Βεντέτες.
1: Φτάνει, αποσύρωμαι, ναι, γιατί κουράστηκα.
0: Ναι, κουράστηκα, βεντέτες. Αλήθεια. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που το παλεύει, είναι ένας σπουδαίος παίκτης, είναι από τους μεγαλύτερους παίκτες της γενιάς του, όπως και να το κάνουμε, ο Ρονάλντο. Εντάξει, εγώ δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει να κάνει αυτό. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Έχει πάρει 5 χρυσές μπάλες ο άνθρωπος, έχει πάρει 5 Champions League, δηλαδή. Αλλά δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο. Και ούτε θα πάρει.
1: Και δεν είναι και εύκολο μια Πορτογαλία να πάρει παγκόσμιο κύπελο. Δεν είναι ότι υπάρχει ένας Ρονάλντο είτε στην Ισπανία, είτε στην Ιταλία, είτε στη Γερμανία, είτε στην Αγγλία, ενώ ευρωπαϊκές ομάδες με πολύ βαριά φανέλα που δεν θα το πάρει και λες είναι αποτυχία. Όχι. Δηλαδή δεν είναι αποτυχία η Πορτογαλία που δεν πήρε Μουντιάλ. Έτσι, είτε τώρα είτε τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ποτέ δεν είχε και την υπόλοιπη καλή ομάδα, καλούς παίκτες μαζί του.
0: Είχε μονάδες.
1: Για να πάρουν Μουντιάλ. Ναι, ναι.
0: Είχε μονάδες.
1: Όχι για να πάρουν Μουντιάλ. Οπότε έχουμε διασταύρωση ευρωπαϊκή, Ισπανία-Βέλγιο. Απόψε έχουμε δύο παιχνίδια. Φαίνονται οπτικά και ακουστικά λιγότερο ενδιαφέροντα, δηλαδή Αργεντινή-Αίγυπτος δεν νομίζω έτσι να κουράσει πολύ η Αργεντινή. Και στις 11 η ώρα, νωρίς και αυτό το παιχνίδι, νωρίς ενώ όχι ξημερώματα, Ελβετία, Κολομβία.
0: Τελειώνουν τα ξενύχτια δηλαδή, Δημήτρη.
1: Υπάρχει άλλο ένα, είναι στους 4, νομίζω που είναι 4 ώρα το πρωί στο Κάντσας. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκεί, μέχρι 11 η ώρα βαριά 12.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει έτσι ξενύχτη, ναι. Ότι δηλαδή και 12 η ώρα που λέει ο λόγος, εντάξει θα το δω, θα είμαι λίγο κουρασμένος, πάω στη δουλειά.
0: Δόξα τω Θεώ, ξέρεις πόσοι άνθρωποι έβαζαν ξυπνητήρι για να ξηκωθούν μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα για να δούνε τους αγώνες. Με έχει εντυπωσιάσει αυτό. Όχι του συναφιού, όχι του συναφιού μας.
1: Ναι. Ναι. Στο Αγγλία, Μεξικό, είναι λογικό να βάλεις ξυπνητήρι για να το δεις. Είτε είσαι αγγλόφιλος ποδοσφαιρικά, είτε όχι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, ξέρεις, το Μεξικό θα το παλέψει, η Αγγλία είναι φαβορή. Είναι λες αυτά μάτς που δεν χάνονται. Μπορεί να μην είναι τελικός, αλλά είναι από τα παιχνίδια που δεν χάνονται. Έτσι, είναι οι ποδοσφαιρόφιλοι το θεωρούν βαρύ αυτό, το να βάλει ξυπνητήρι ο άλλος για να δει έναν αγώνα. Αλλά τα ορισμένα παιχνίδια. Δεν χάνονται.
0: Τώρα έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα. Εντάξει, φανταζόμαστε η Αργεντινή θα περάσει και τα λοιπά. Ποιον βλέπεις για φαβορή, ας πούμε, για...
1: Εγώ νομίζω η Γαλλία, βέβαια παίζει με το Μαρόκο, που και το Μαρόκο είναι ομαδάρα. Αλλά αν περάσει το Μαρόκο, νομίζω κουτσέ θα το περάσει η Γαλλία. Θα έλεγα ότι είναι το φαβορή. Η Αργεντινή από την άλλη, που είναι στην άλλη πλευρά, είναι Αργεντινή, έτσι, δεν μπορεί να πει κάτι. Μισό παιχνίδι, με άλλη μισή φάση που θα σε κάνει ο Μέση, θα βάλει γκολ. Δεν ξέρω αν έχουμε από αυτές κάποια έκπληξη. Δηλαδή το Ισπανία-Βέλγιο, κάποια από αυτές τις δύο να κάνει κάτι. Και η Ισπανία, έτσι. Η Ισπανία ήταν το φαβορί. Φάνηκε ότι στα πρώτα παιχνίδια δεν ήταν τόσο καλή, αλλά όμως παιχνίδι σε παιχνίδι έχει βελτιωθεί και η Ισπανία. Νομίζω θα είναι ευρωπαϊκό. Το κυπελό. Θα πάει στην Ευρώπη. Το κυπελό, ναι, θα φύγει από την Λατινική Αμερική και θα έρθει στην Ευρώπη. Αυτή η κάρτα, η παρέμβαση του Τραμπ, άνοιξε τον ασκού του Ιόλου.
0: Γιατί
1: τη Γαλλία, ο Λίσε, απλά κεντρικά τα έχει ο άνθρωπος, αλλά θέλει να κάνουν ένσταση για να αναιρεθεί η κάρτα, και στην Αγγλία για τον Κουάντσα, που έχει δέχτηκε κόκκινη στο παιχνίδι με το Μεξικό, να κάνουμε και εμείς ένσταση για να παίξει. Και έχουν απόλυτο δίκαιο.
0: Βέβαια, σου λέει υπάρχει διδικασμένο πια.
1: Είτε τρολάρουν είτε δεν τρολάρουν. Έχουν απόλυτο δίκαιο να το κάνουν, γιατί υπάρχει.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: δύναμη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει σιγά σιγά στην τελική ευθεία για να τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Και εντάξει, έχουμε 12 μέρες μπροστά μας ακόμα. 19 δεν είναι ο τελικός, ναι. Εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ήρθε ένα μήνυμα από τη φίλη μας τη Δήμητρα που λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το ΕΡΤ News δηλαδή εμάς. Διαβάζετε το μήνυμα και σε 10 λεπτά πήραν τηλέφωνο από το Δήμο Παγκαίο για να ρωτήσουν τη διεύθυνση. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βοήθησαμε.

Για τον καπνό που μας είπατε εκεί προς Σκαραμαγκάς Πρόπυργο, επικοινωνήσαμε με την πυροσβεστική, η Βασιλική Κολτσέτα, και μας λένε ότι είχαν μια κλίση, πήγανε προς το σημείο, αλλά δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι και ευχόμαστε να μην υπάρχει και τίποτα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζω στους δρόμους, για να σας πω και για με την κίνηση τι γίνεται, είναι το εξής. Είναι στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, αμέσως μετά το Μοσχάτο, το ύψος του Μοσχάτου, σκεφτείτε, και λίγο πριν το ΣΕΦ, στο ρεύμα όμως προς Πειραιά, έχει γίνει ένα τροχαίο και έχει γίνει και άλλο ένα αμέσως μετά το Καραϊσκάκης. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση εκεί, οπότε αν μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα ήταν. Βλέπω και ένα τροχαίο το οποίο έχει γίνει λίγο μετά τα ΚΤΕΛ, στο ποτάμι φυσικά, στο ρεύμα.

και ένα στο ύψος του Καρέα. Κατά τα λοιπά, ησυχία. Φεύγω σιγά σιγά. Ένας φίλος ο Γιάννης λέει να κάνει ο ΔΔΕ κάποια τηλεοπτικά σποτ για να δείξει τις στολές. Παιδιά, έχει το σήμα. ΔΔΕ πάνω. Τι να δείξει τις στολές. Δεν φοράνε άλλες στολές με το σήμα. Δεν μπορούν να το βρούνε. Δεν μπορούν. Και είπαμε ποια είναι η οδηγία. Δεν λέμε τίποτα, δεν δίνουμε τίποτα. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν θα σας ζητήσουν ποτέ τίποτα από το ΔΔΕ. Ούτε χρυσαφικά, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, ούτε στοιχεία. Λοιπόν, θα έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό μας δελτίο ειδήσεων ακολουθεί ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Τα βλέμματα στραμμένα στην Άγκυρα, όπου σήμερα ξεκινά μία από τις κρισιμότερες συνόδους του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, ενώ αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παραπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία, ανέφεραν αξιωματούχοι. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγίπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 ντρόουνς εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Άξιος, 2 πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλοιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν, αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις. Στις 15 και 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα έφτασε το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η Ελλάδα και αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει σήμερα η κρίσιμη διαδικασία για χιλιάδες υποψήφιους των Πανελλαδικών, καθώς τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, με την προθεσμία να λύγει οριστικά στις 16 Ιουλίου. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. 12 ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, οι διεθνείς ομάδες έρευνας και διάσωσης ολοκλήρωσαν σταδιακά την αποστολή τους, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους κάτω από τα ερείπια. Ο καιρός. Γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, είναι 11 λεπτά μετά τις 8, η πρωινή μας εκπομπή, η πρωινή διαδρομή της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου από την Γιακυκλάδες και Δωδεκάνησα, από το κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ εδώ στη Ρόδο. Ο Νίκος Κάπρος είναι στην κονσόλα του ήχου και στην ρύθμιση, στη ρύθμιση του ήχου μάλλον και στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Βάλλο στο μικρόφωνο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον δικηγόρο Παραρίο Πάγο, τον κύριο Λεωνίδα Στάμο, τον οποίο καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, μια χαρά κύριε Στάμο. Αυτό έγινε, αυτή η συνέντευξη μάλλον γίνεται μετά από έτσι, τηλεφωνήματα αρκετών ακροατών οι οποίοι ανησυχούν για τα δάνεια. Ειλικρινά, τα δάνεια τα οποία αφορούν σπίτια, επιχειρήσεις κτλ. Είναι κάτι που καίει τον κόσμο, δημιουργεί μια ανασφάλεια και το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ, διότι έχετε πολύ κόσμο που έρχεται σε επαφή μαζί σας για τις υποθέσεις αυτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι τότε που πήραν αυτά τα δάνεια ήταν γεμάτοι αισιοδοξία και για τη δουλειά τους ή για το σπίτι που θα έφτιαχναν. Στη συνέχεια δημιούργησαν, έφτιαξαν χτίρια, δημιούργησαν δουλειές, αλλά με την κρίση και με διάφορα άλλα που συνέβησαν, με κορονοϊό και τα λοιπά, δεν πήγαν καλά οι άνθρωποι. Δεν είναι όλοι παταξίδες, έτσι να το πω και στη λαϊκή γλώσσα. Δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να πληρώνουν, όμως δεν πήγαν σωστά τα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δανειολήπτες?
1: Κυρία Βάλλα, καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετίζω τον αγώνα που κάνετε χρόνια τώρα στο πλευρό των δανειοληπτών και θα μείνω στο τελευταίο που είπατε, ότι δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες, μα δεν είναι δυνατόν στατιστικά 2,5 εκατομμύρια κόκκινα αφημί που περιλαμβάνουν φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα να είναι μπαταχτσίδες. Ναι. Και εξηγούμε γιατί δεν είναι δυνατόν. Γιατί σύμφωνα με την Ελστάτ, οι παραγωγικές μονάδες, γιατί μονάδες είμαστε τελικώς, τίποτα άλλο, οι παραγωγικές μονάδες της Ελλάδος δεν ξεπερνάνε τα 4.800.000. Mm. Αν λοιπόν στα 5 εκατομμύρια εργαζομένων με όλες τις ιδιότητες, ό,τι ιδιότητα έχει ο καθένας, κάτι παραπάνω από τους μισούς είναι μπαταχτσίδες, τότε να μην...
0: Να μην είμαστε σε αυτή τη χώρα.
1: Να μην είμαστε
0: δεν αξίζει,
1: σε αυτή τη χώρα.
0: Δεν αξίζει,
1: ναι,
0: να είμαστε σε αυτή τη χώρα. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Τώρα, τι έχει γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο 2008 και συγκεκριμένα να θυμίσω ότι το Σεπτέμβριο του 2008 κατέρευσε η Lehman Brothers.
0: Ναι.
1: Μας είπανε ότι ήρθε μια κρίση από το εξωτερικό, εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και αυτή ήταν εξωγενής ο παράγοντας που προκάλεσε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτή η κρίση κράτησε 2-3 χρόνια, αλλά οι συνέπειες της τη ζούμε ακόμα και σήμερα. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση. Mm. Όμως, από τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, από το Σεπτέμβριο του 2008, σας είπα λάθος, 9, από το Σεπτέμβριο του 2009, οι ελληνικές τράπεζες υπερχρηματοδοτούσαν την εγχώρια αγορά, είχαν αύξηση δανεισμών, 45% στις επιχειρήσεις και 20% στα νοικοκυριά. Δηλαδή οι ίδιοι τραπεζίτες προκάλεσαν το μεταγενέστερο κύμα κόκκινων δανείων. Οι ίδιοι τραπεζίτες. Ενώ δεν υπήρχε δυνατότητα να χρηματοδοτείται η εγχώρια αγορά, εν τούτης και ενώ είχε σκάσει στην Αμερική Lehman Brothers το Σεπτέμβριο του έτους, από τα δημοσιευμένα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος προκύπτει ότι οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να υπερχρηματοδοτούν την εγχώρια αγορά. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο που οι ελληνικές τράπεζες λένε ότι υπέστησαν μια τεράστια ζημία από το PSI, το οποίο όμως PSI, που ήταν το κούρεμα των ομολόγων, το οποίο όμως PSI, να πούμε και να θυμίσουμε, ότι καλύφθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 46 δισεκατομμύρια και δεν έχει καμία σχέση με τα κόκκινα δάνεια των ιδιωτών που προκάλεσαν τα κόκκινα δάνεια οι πολιτικές των κυβερνήσεων και οι οικονομικές πολιτικές των τραπεζών.
0: Μας είπαν ψέματα δηλαδή.
1: Μας είπαν ψέματα και οι δύο. Ναι. Οι κυβερνήσεις ασκώντας τις πολιτικές και ο κεντρικός τραπεζίτης ασκώντας νομισματική πολιτική. Γιατί η κεντρική τράπεζα, να θυμίσω ότι μέχρι και το 2014 οι ελληνικές τράπεζες και το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα ήταν στην απόλυτη εποπτεία του κεντρικού τραπεζίτη. Μετά το 2014 οι ελληνικές τράπεζες είναι στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καθαρά και 100% φταίξιμο αυτών που διαχειρίζονται αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν σε μια οικογένεια όταν έχεις ανήλικα παιδιά να επομίζονται τα λάθη των γονέων τα παιδιά. Φανταστείτε το τόσο απλό είναι το παράδειγμα.
0: Βέβαια.
1: Στο διατάφτα ερχόμαστε και ζητάνε οι ελληνικές τράπεζες μετά από 3 ανακεφαλαιοποιήσεις που κάνανε και μέσα μετά την δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση, επειδή το ελληνικό δημόσιο δεν ακολούθησε την ανακεφαλαιοποίηση, έχασε και τα ποσοστά συμμετοχής που είχε το ελληνικό δημόσιο στις ελληνικές τράπεζες, αναγκάστηκαν να βγάλουν από τους ισολογισμούς τα κόκκινα δάνεια. Ακούστε τώρα για το πόσο απροκάλυπτα απατεώνες, δεν μου έρχεται καλύτερη λέξη, συγχωρέστε μάλλον...
0: Ναι, καταλαβαίνω, το λέτε...
1: Να συγχωρέσει εσάς που επιτράπηκε να υποθεί αυτή η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Δεν μου έρχεται πάντως εμένα προσωπικά, του Λεωνίδα, του Στάμου, του δικηγόρου, δεν μου έρχεται.
0: Δεν το λέτε ουσιαστικά,
1: κουβέντα.
0: Το λέτε ακριβώς, περιγράφετε την κατάσταση την οικονομική.
1: Όχι, θα σας εξηγήσω τώρα γιατί είναι ουσιαστικό αυτό που θα σας πω. Πάνε και κάνουν πωλήσεις των κόκκινων δανείων με ένα νομοθέτημα του 2003. Γιατί επιλέχθηκε αυτός ο νόμος του 2003, το 3156, γιατί οι τυκλοποιήσεις που έχουμε ακούσει, γιατί όταν γίνονται τυκλοποιήσεις απαιτήσεων, δεν πληρώνει ούτε ο αγοραστής ούτε ο πολιτής τίποτα σε φόρο.
0: Μάλιστα.
1: Φόρο μεταβίβασης, φόρο υπεραξίας.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε ότι δεν πληρώνει τίποτα ούτε στο υποθηκοφυλάκιο. Υπάρχει στάνταρ ταρίφα 100 ευρώ όταν μεταγράφεις την περίληψη, τη λεγόμενη περίληψη. Δεν πάνε να αναφέρονται μέσα δισεκατομμύρια. 100 ευρώ. Το χειρότερο, δεν υπάρχει χειρότερο. Επιπλέον, ακόμα και ο συμβολιογράφος που υποχρεούται να συμβληθεί, να συμμετέχει σε αυτή την αγοραπολισία, του έχουν φιξαρισμένο ποσόν. Και ενώ λοιπόν γίνεται πώληση, παίρνουν τα έγγραφα της πώλησης με τον νόμο αυτόν του 2003, πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να πιστοποιήσει ότι έγινε πώληση και έχει φύγει η επικινδυνότητα αυτών των κόκκινων δανείων από τους ισολογισμούς και που πήγε στους αγοραστές και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή ακριβώς δεν αναγνωρίζει ότι έχει φύγει ο κίνδυνος από τις τράπεζες, ζητάει από το ελληνικό δημόσιο να παραστεί ως εγγυητής και είναι ο λεγόμενος Ηρακλής. Δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο βλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αναγνωρίζει την πώληση.
0: Ναι.
1: Σημαίνει, αφού δεν την αναγνωρίζει, γιατί δίνει στις τράπεζες όλα αυτά τα φορολογικά πλεονεκτήματα. Να πω στον κόσμο να το γνωρίζει. Είχα παραστεί για λογαριασμό του ΙΝΚΑ Κρήτης, του Ινστιτούτου Καταναλωτών Κρήτης, στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αυτή την περίφημη Ολομέλεια που εξέδωσε την απόφαση 1 του 2023, και σε αυτήν τόσο εμείς όσο και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προσκομίσαμε μία οικονομική μελέτη που είχαν κάνει δύο οικονομολόγοι, από την οποία τότε προέκυπτε ότι το ελληνικό δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων, επειδή οι αγοραπολισίες γινόντουσαν με αυτό το νομοθέτημα, είχε χάσει πάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι λογικό, γιατί όταν αυτά τα 140, κανένας δεν ξέρει επακριβώς πόσα είναι τα κόκκινα δάνεια τελικώς, αυτά τα 140 δις όταν έρχονται, επανέρχονται, μεταβιβάζονται, επαναμεταβιβάζονται, ξαναμεταβιβάζονται κλπ. Κάθε πράξη, αν πας να κάνεις μια αγοραπολισία, να μεταγράψεις ένα συμβόλαιο στο υποθηκοφυλάκιο νυν κτηματολόγιο, πληρώνεις έξοδα. Ο αγοραστής, ο πολιτής πληρώνουν φόρο, εφορία. Όλα αυτά δεν τα πληρώνουν. Και δεν τα πληρώνουν προκειμένου να σωθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ωραία. Πώς θα σωνότανε? Με την πώληση. Και γι' αυτό δεν πληρώνανε τους φόρους. Μα έλα όταν πήγανε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν αναγνώρισε ότι υπάρχει πραγματική πώληση, ότι έφυγε το αντικείμενο, έφυγε ο κίνδυνος από τις τράπεζες. Δεύτερο στάδιο. Εμφανίζονται λοιπόν αυτά τα funds, οι αγοραστές, και λένε αγοράσαμε. Τι αγοράσανε? Τίποτα. Και αναθέτουν σε εταιρείες διαχείρισης, το Value, Intrum, Cepal και όλες αυτές τις γνωστές. Το νομοθετικό πλαίσιο, αυτός ο νόμος του 2003, αναφέρει 4 συγκεκριμένες οντότητες που μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση, και είναι οι τράπεζες, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ο πολιτής, εν προκειμένου οι τράπεζες πάλι, και τυχόν τρίτος που είτε είχε τη διαχείριση πριν πωληθούν οι απαιτήσεις, είτε έχει εγγυηθεί την απαιτήσεις αυτές που πωλούνται.
0: Εννοείται ότι αυτές οι εταιρείες που αναφέρατε κακώς έχουν τα δάνεια στα χέρια τους, τα δικά μας τα δάνεια.
1: Δεν το λέω εγώ, μάλλον το λέω εγώ, αλλά έλα που είστε και το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο αποφάσεις το Δεκέμβριο του 2025 και είπε, απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι απεφάνθη το σκεπτικό, για την ακρίβεια, ή το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ότι αυτές οι εταιρείες, επειδή δεν διαχειρίζονται κίνδυνο, η βασική, ο πυρήνας του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι διαχείριση κινδύνου.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή δεν διαχειρίζονται κίνδυνο, αλλά κάνουν μόνο πράξεις διαχείρισης, δεν αποτελούν χρηματοδοτικά ιδρύματα. Και επειδή το πρώτο εμφανίζεται κάτι, κάποιο, αυτή η υπόθεση εργασίας, αυτό η υπόθεση προς εξέταση στην Ευρώπη, έστειλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, να αποφαθεί το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, γιατί είναι το μόνο αρμόδιο για τον ευρωπαϊκό, για το ευρωπαϊκό δίκαιο να αποφαίνεται αυθεντικά. Σύμφωνα λοιπόν με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2013, αλλά και προγενέστερα, το τι είναι χρηματοδοτικό ίδρυμα ορίζεται στον κανονισμό.
0: Μάλιστα.
1: Πώς το ξεπεράσανε αυτοί οι επαγγελματίες ανεπάγγελτοι απατεώνες? Όταν ψηφίστηκε το 2015 ένα νομοθέτημα με το οποίο δημιουργήθηκαν αυτές οι εταιρείες διαχείρισης, μετά από απανωτές τροποποιήσεις τις ονοματίσαν, τις χρήσανε χρηματοδοτικά ιδρύματα έτσι. Κανονικά, οποιαδήποτε εταιρεία θέλει να λειτουργήσει μέσα στην χρηματαγορά με οποιαδήποτε ιδιότητα, πρέπει να πάει στον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας του και να ζητήσει άδεια. Και παίρνει μία άδεια, σαν να λέμε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Εκεί ο κεντρικός τραπεζίτης χαρακτηρίζει την οντότητα, την εταιρεία που θέλει να λειτουργήσει μέσα στο χρηματοπιστωτικό τομέα, και όχι τα βαφτίσια γίνονται σε ανύποπτο χρόνο από 300 ανεπάγγελτους, ενδεχομένως 220 ή 100 που κάνουν το κουμάντο, γιατί οι άλλοι 200 ενδέχεται να ανακυκλώνονται. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα αυτά. Τι μπορεί να κάνει ο καθένας?
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάνε σε μια συμφωνία στον εξοδικαστικό, εν πάση περιπτώσει, είναι μία από τις συμφωνίες, από τους τρόπους, ένας από τους τρόπους συμφωνίας με τα funds.
1: Με τα funds, ναι,
0: και όχι με τις τράπεζες πλέον. Λοιπόν, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι διότι τους έκοψαν τι τους έκοψαν. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν αδικούνται. Και έχω μία περίπτωση μίας γυναίκας, η οποία μου έστειλε τώρα μόλις εδώ από τη Ρόδο, ένα μήνυμα που λέει ότι αγόρασε όταν η οικογένειά της ήταν καλά οικονομικά, αγόρασαν δύο σπίτια, διότι έχει δύο παιδιά αυτή η γυναίκα, το ένα εκ των οποίων είναι ανάπηρο. Προσπάθησε να κάνει, να φέρει να κάνει ένα εξοδικαστικό, μια συμφωνία εξοδικαστική, ενώ η εφορία και τα λοιπά συνένεσε, μία από τις εταιρείες που προαναφέρατε της είπε σαν συμβουλή, πούλα το ένα σπίτι να γλιτώσεις το άλλο.
1: Είναι τραγική η άνθρωπη.
0: Δεν απάντησε αυτή, έτσι δεν είναι?
1: Μα τι λέμε τώρα.
0: Διότι αυτή η γυναίκα από τότε που το πήρε το δάνειο, από το 2007 όπως μας γράφει, από τότε πληρώνει ανελιπώς. Εκτός από κάποιες περιόδους με πολύ μεγάλες δυσκολίες, και πάλι δεν έμεινα διάφορη, έκανε ρύθμιση κτλ. Και συνεχίζει να πληρώνει συνεχώς. Και μάλιστα, τι αναφέρει, ότι από τα δύο σπίτια ανακάλυψε τώρα που βρήκε μια άλλη ιδιωτική εταιρεία να ασφαλίσει τα σπίτια αυτά, εφόσον είναι και υποχρεωτικό, αλλά τα δάνεια έτσι κι αλλιώς είναι ασφαλισμένα. Με ελάχιστα όμως, με ελάχιστα κριτήρια σε σχέση με αυτά, ναι. Με ελάχιστα, όχι ασφάλιστα ως προς τα χρήματα, ελάχιστες εγγύης, ελάχιστα από αυτά που αφορούν, δηλαδή ανεπλημμύρες κτλ. Φωτιά πλημμύρα είναι μόνο. Μάλλον πυρός είναι μόνο. Μόνο φωτιά είναι στα δάνεια. Τα υπόλοιπα λοιπόν, μία βρήκε μία ιδιωτική εταιρεία η γυναίκα και της παρήχε με τα ίδια χρήματα, της παρέχει πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ περισσότερες εγγύσεις. Λοιπόν, ζητώντας τα ασφάλιστα που δεν της ήρθαν ποτέ τη συμφωνία, διότι δεν την υπέγραψε ποτέ η ίδια, της έστειλαν συνέχεια να τις θέλουν ένα μονάχα, διότι για το άλλο της είπαν καταρχήν ότι είναι μαζικά και είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούμε να στα στείλουμε. Λες και ζήτησε η γυναίκα να τις στείλει ονόματα. Αφελείς απαντήσεις, και στη συνέχεια τους ξαναέκανε ερώτημα, τους ξαναέκανε email και δεν τις απάντησαν ποτέ. Είχαν το ένα, δηλαδή αν γινόταν φωτιά ή πλημμύρα και αν αυτή η γυναίκα πλήρωνε μέσα στο δάνειό της, πλήρωνε ένα ποσό για τα ασφάλιστρα, τι θα γινόταν το σπίτι αυτής της γυναίκας, τι θα γινόταν η αποζημίωση? Τίποτα, έτσι δεν είναι?
1: Τίποτα. Δεν θέλουμε, δεν ξέρω.
0: Γυναίκας, τι θα γινόταν η αποζημίωση? Τίποτα, έτσι δεν είναι?

0: Και είναι όλοι άλλοι εμείς, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, που για κάποιον άγνωστο, ακατανόητο λόγο, φοβόμαστε τη σκιά μας.
1: Μάλιστα.
0: Και εξηγούμε. Εμένανε προσωπικά, και αναφέρομαι σε μένανε, γιατί είναι γνωστό περισσότερο ή λιγότερο σε όλο το Πανελλήνιο, ότι δεν αποτελώ έναν απλό κοινό δικηγόρο, αλλά αιχμή του δόρατος κατά των τραπεζών από το 2012. Λόγω προσωπικών μου θεμάτων έμαθα το αντικείμενο και χρόνο με το χρόνο εξειδικεύτηκα ακόμα περισσότερο.
1: Έχετε εξειδικευτεί σε αυτού του είδους το δάνειο, έτσι.
0: Στο χρηματοπιστωτικό.
1: Ναι, βοηθάτε κόσμο, συμπαραστέκεστε ως δικηγόρος σε κόσμο μετά την εμπειρία
0: ομαδικά,
1: σας. Ναι, ναι.
0: Με συναδέλφους, δηλαδή είναι αγώνας ζωής. Mm. Κάποιοι θέλουν να χτίσουν ένα σπίτι.
1: Έχετε αρκετά αποτελέσματα.
0: Χιλιάδες αποφάσεις.
1: Ανακουφίστηκε χιλιάδες κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αρκεί.
1: Ναι.
0: Βγαίνει μία απόφαση, η έξι τώρα αυτή του Ισολομελίας, για το νόμο Κατσέλη. Και βγαίνουν κυβερνητικοί και λένε ότι αφορά 2 εκατομμύρια δανειολήπτες. Είναι ψεύτες με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Γιατί κανένας δεν γνωρίζει, γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία, πόσοι έχουν κάνει αίτηση από το 2010 που ψηφίστηκε ο νόμος Κατσέλη μέχρι και το 2019, γιατί μετά καταργήθηκε, πόσοι κάνανε αίτηση. Κάνανε 1 εκατομμύριο. Κάνανε 500.000. Δεν υπάρχει δημοσιευμένο πουθενά.
1: Ναι.
0: Πόσοι από αυτούς που κάναν αίτηση γίναν δεκτοί? Γιατί πάρα πολλοί δεν γίναν δεκτοί από τραγικά σφάλματα, αν όχι δόλιες συμπεριφορές συναδέλφων, που βάζανε κόσμο να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ενώ δεν πληρούσε τα κριτήρια. Και ένα βασικό, το οποίο αν και ποτέ δεν έκανα νόμο Κατσέλη, θα σας εξηγήσω αν θέλετε και το λόγο. Ο λόγος ο βασικός ήταν ότι όποιος είχε εμπορική ιδιότητα δεν μπορούσε να μπει στο νόμο Κατσέλη.
1: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά, όλοι μαζί, ντου. Πόσοι γίναν δεκτοί δεν ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Πόσοι από αυτούς που γίναν δεκτοί και αρχίσαν να πληρώνουν, κάποια στιγμή για κάποιο λόγο δεν αντέξανε,
1: mm-hmm.
0: βγήκανε εκτός δόσεων για 3 μήνες και τους πετάξαν από το νόμο Κατσέλη. Δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς που δεν μπορούσαν για 3 μήνες να πληρώσουν, αλλά τον 4ο ή 5ο μήνα μπορέσαν και πληρώσαν, και κάποια στιγμή στην πορεία των χρόνων του καιρού πήγανε και πληρώσαν και τους μήνες που δεν είχαν πληρώσει τότε, αλλά με την απόφαση αυτή και μεταγενέστερα με την διάταξη νόμου που βγήκε, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν εκτός.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν το ξέρουν.
1: Να σας πω, κύριε Στάμο, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα μείνετε στη γραμμή σας, γιατί δεν μπορούμε να κόψουμε μια τέτοια συζήτηση από τον κόσμο. Θα πάμε σε μερικά διαφημιστικά μηνύματα, Νίκο Κάπρο, και επανερχόμαστε. Μείνετε στη γραμμή σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την υποπτία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241-1221-60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στη ροπιτάκια με

0: Φέτα Pop και Μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη συνέχεια της εκπομπής. Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά τα οποία λέει ο δικηγόρος Παραρίο Πάγο, ο κύριος Λεωνίδας Τάμος, και τον ακούμε στη συνέχεια. Σας διακόψαμε σε μία έτσι στιγμή που λέγατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά έπρεπε να πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζετε με τα κόκκινα δάνεια.
1: Πού είχαμε μείνει και τι μπορώ να σας πω περισσότερο.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν τρόποι, έστω και αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά οι δανειολήπτες οι οποίοι ωφελήθηκαν από τον νόμο Κατσέλη είναι ελάχιστοι. Πόσο είναι, πόσοι είναι στον αριθμό?
1: Δημοσιευμένος δεν είναι. Υπάρχουν τεκμήρια.
0: Ναι.
1: Από τα τεκμήρια προκύπτει ότι δεν είναι πάνω από 180.000 δανειολήπτες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: μπροστά στα 2,5 εκατομμύρια που έχουμε.
1: Ναι,
0: μπροστά
1: ναι,
0: στα 2,5
1: ναι.
0: εκατομμύρια που έχουμε είναι...
1: Και νούμερα ναι. που ακούγονται ότι είναι 500.000, ότι είναι 1 εκατομμύριο. Αυτά είναι ψέματα.
0: Οι δανειολήπτες νομίζω ότι είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια όλοι.
1: Οι κόκκινοι δανειολήπτες.
0: Ναι. Ναι.
1: Τα κόκκινα φημί. Οι δανειολήπτες, όλοι είμαστε δανειολήπτες, γιατί δεν γίνεται, είναι τεχνικά δύσκολο να μην χρησιμοποιείς πλέον δανεισμό, έστω και μηνιαίο, αυτό που λένε την κάρτα, την πιστωτική. Πώς ήταν παλιά οι diners, ή δεν θυμάμαι ποια ήταν οι diners, που ναι μεν έκανες χρήση, αλλά τον επόμενο μήνα έπρεπε να το ξοφλήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Είναι τέτοια η διαδικασία της αγοράς που σε υποχρεώνει σε ένα ποσοστό 80% της ζωής σου να χρησιμοποιήσεις έστω μία πιστωτική κάρτα. Πας να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο. Αν δεν έχεις πιστωτική κάρτα, δεν σου νοικιάζουν. Είναι λίγα τα... οι εταιρείες που νοικιάζουν με χρεωστική κάρτα, δηλαδή με κάρτα που έχεις τα δίθεν χρήματά σου. Και γιατί λέω δίθεν χρήματά σου? Γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι τα χρήματα που έχει σε έναν καταθετικό λογαριασμό δεν του ανήκουν. Τα έχει μεταβιβάσει στην τράπεζα. Και η σχέση του καταθέτη με την τράπεζα είναι σχέση δανείου. Η τράπεζα του χρωστάει αυτά τα χρήματα.
0: Μάλιστα, δανείζουμε την τράπεζα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δανείζουμε
1: ναι.
0: την τράπεζα. Ναι. Τότε γιατί δεν μας δίνουν εκεί. Τότε γιατί δεν μας δίνουν οι τράπεζες, αφού δανείζουμε την τράπεζα με τις καταθέσεις μας, τόσο επιτόκιο όσο παίρνουν όταν δανειζόμαστε?
1: Είσαστε ακριβώς σε ένα από τις ρίζες, σε μία από τις ρίζες του ελληνικού προβλήματος. Για ποιο λόγο, ενώ παντού σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί τα επιτόκια των καταθέσεων, στην Ελλάδα παραμένουν μηδενικά. Αν όχι μηδενικά, σε προθεσμιακές καταθέσεις δεν ξεπερνάνε το 1,8%.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή κάτω και από τον πληθωρισμό. Όταν ο πληθωρισμός, ο ονομαστικός, είναι της τάξεως του 3%, ο πραγματικός είναι πάνω από 10, 12, 15%, δεν καλύπτεται ούτε ο πληθωρισμός, ο ονομαστικός. Γιατί είπανε ότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τώρα στην τελευταία αυτή απόφαση ότι το επιτόκιο θα πέφτει στη δόση και όχι στο κεφάλαιο? Και τι πετυχαίνουν με τη δόση? Με τη δόση, όταν χρεώνεται ένα επιτόκιο στην δόση, αυτό που κερδίζει το σύστημα είναι να μην χάνει την αξία του η δόση. Δηλαδή έχω μία δόση 150 ευρώ. Όταν πέφτει επιτόκιο, τοκίζεται τα 150 ευρώ με 5%, είσαι ασφαλής ότι και σε 3 χρόνια, που πάλι 150 ευρώ θα δίνεις, αλλά με το επιτόκιο επί της δόσης δεν θα έχει χάσει αξία αυτό το 150 ευρώ. Το εν έτη 2026 με 150 ευρώ αγοράζεις 5 κούτες τσιγάρα, 10. Σε 3 χρόνια Αν δεν υπήρχε επιτόκιο, ήταν άτοκο, με 150 ευρώ θα έπαιρνες 3 κούτες τσιγάρα. Με το επιτόκιο θα ξέρεις ότι το αντίστοιχο ποσό για 5 ή 10 κούτες τσιγάρα θα το δίνεις δόση. Αυτό κάνει το επιτόκιο στην δόση, ενώ το επιτόκιο στο κεφάλαιο βγάζει κέρδος για τον δανειστή. Τι μπορούν να, κατά την άποψή μου και τη γνώμη μου, τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες? Πρέπει να ζητήσουν επιτέλους τον λογαριασμό από τον αντισυμβαλόμενό τους. Και τι εννοώ? Επειδή είναι δύσκολο και ιδίως σε δικαστήρια εκτός Αθηνών, εδώ στην Αθήνα έχουμε τεράστια δυσκολία να βρεθεί ένας δικαστής, όχι που καταλαβαίνει, που έχει την...
0: ευαισθησία ίσως.
1: Μπορεί να υπάρχουν...
0: Γιατί γνώσεις έχουν, εγώ θεωρώ τους Έλληνες δικαστές και δικηγόρους πολύ διαβασμένους, αλλά πρέπει να είσαι και ευαίσθητος. Πάρα πολύ διαβασμένους μπροστά στον κικαιώνα των νόμων και των άρθρων και των παραθύρων και τα λοιπά.
1: Όχι, και ευαίσθητος είναι ο μέσος Έλληνας, αλλά είναι άτολμος. Είναι άτολμος. Δεν πιστεύω ότι είναι ιδιοτελής. Ο μέσος Έλληνας είτε είναι απλός πολίτης είτε είναι δικαστής. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι η φάρα μας είναι πάση ιδιοτέλειας. Όμως πάσχουμε ατολμίας. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι λίγοι λοιπόν οι δικαστές στην Αθήνα που τολμούν. Πιθανολογώ, θεωρώ βέβαιο, ότι εκτός Αθηνών που είναι πιο μαζεμένες οι κοινωνίες, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και μην κοροϊδευόμαστε, εγώ το 2012 είχα μείνει για ένα χρόνο στη Ρόδο. Μην κοροϊδευόμαστε, εγώ είχα ζητήσει, είχα πει σε συναδέλφους, είναι κλοιπόν πλέον ο τότε πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου, να έκανα εισηγητικά σεμινάρια σε συναδέλφους για τότε για το θέμα, και κυρία Βαλά, βρέθηκα στον τότε κλειπώντα και αυτός εισαγγελέας Μπούτσικος να δίνω εξηγήσεις για αυτά που έλεγα όπου βρισκόμουν.
0: Γιατί το κάνεις και ανοίγεις τα μάτια του κόσμου.
1: Μπράβο.
0: Συγγνώμη για τον Ενικό, αλλά φαντάζομαι, μιλώ επί τούτου στον Ενικό, διότι κάπως έτσι αντιμετωπίζεται η κατάσταση.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Τι μπορεί να κάνει ο μέσος δανειολήπτης? Και για να μην μπλέκει με περίεργες καταστάσεις, αυτά που σας έλεγα τόση ώρα για τους νόμους και αυτά, και για να υπάρχει μια εύκολη δίωδος δικαστική, θα πρέπει να στείλει ένα εξώδικο βασισμένο στον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων. Από τη στιγμή λοιπόν, κάποια στιγμή, κάπως με κάποιο τρόπο θα πρέπει να βγουν αυτά τα υποδείγματα, για να μην πηγαίνει τώρα και ο κάθε πικραμένος και φτιάχνει εκ του μηδενός δικόγραφα. Ένα εξώδικο να ξεκινήσει. Και γιατί λέω να ξεκινήσει με εξώδικο? Γιατί για να πας να κάνεις αγωγή για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ουσιαστικά να ζητάς να αναγνωριστεί ότι εσύ που με καλείς, μου στέλνεις αυτά, με έχεις φέρει στο τραπέζι και έχω υπογράψει, έχω χάσει ακίνητο.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσεις να κάνεις μια τέτοια αγωγή, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα εξώδικο, να έχει περάσει ένας μήνας, να μην έχει απαντήσει, να έχει απαντήσει πλημελώς, για να πας να κάνεις αγωγή για τα προσωπικά δεδομένα. Και γιατί αναφέρομαι στα προσωπικά δεδομένα? Γιατί πλέον δεν μπορεί να ξεφύγει ο αντίδικος το βάλιου σε παλίντρουμ από το να σου δώσει ενώπιον δικαστηρίου στοιχεία. Όμως, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, υποχρεωτικά ως προδικαστικό ερώτημα θα εξεταστεί αυτό που έχει εξεταστεί στο Συμβούλιο Επικρατείας και αναμένεται το προδικαστικό ερώτημα από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα με ρωτήσετε πόσο πιθανό είναι το Δικαστήριο έτσι. Ευρωπαϊκής Ενώσεως να συμπαραταχθεί με τις ελληνικές τράπεζες. Καθόλου. Καθόλου πιθανό δεν είναι. Γιατί δεν θα αλλάξει ο χάρτης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για μια περιοχή που αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
0: Μάλιστα.
1: Απλό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, κυρία Βάλα μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά και άλλα πολλά τα οποία...
0: Πάντως υπάρχουν νομικές συμβουλές και υπάρχουν άνθρωποι, εσείς ας πούμε, χωρίς να θέλω να διαφημίσω μια κατάσταση, απλά προσπαθώ να διαφημίσω πρόσωπο.
1: Εγώ είμαι πεπερασμένος. Αλλά, εγώ είμαι πεπερασμένος. Εγώ λόγω του όγκου που κάποια στιγμή για μια δεκαετία δέχτηκα, λόγω γιατί δεν βγαίνουν χιλιάδες αποφάσεις έτσι, για να βγάλεις χίλιες αποφάσεις πρέπει να έχεις τουλάχιστον 3.000 δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε, δεν μπαίνεις μέσα και λες ευχαριστώ, γεια σας.
0: Ναι, όπως...
1: Για να έχεις 3.000 δικαστήρια πρέπει να έχεις τουλάχιστον 6.000 περιπτώσεις. Δεν πάνε όλες στα δικαστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάνε όλες γιατί πάρα πολλοί φοβούνται, τρέμουνε, άλλοι κάνουν ρυθμίσεις. Εγώ είμαι κατά των ρυθμίσεων. Ήμουνα και κατά του Κατσέλη γιατί δεν ήθελα ποτέ να αναγνωρίσει ο δανειολήπτης αυτά που απαιτούσαν τράπεζες, τώρα funds και services.
0: Δεν είναι σωστό λοιπόν το κράτος αυτή τη στιγμή, χωρίς να χρειαστεί ο κόσμος να κάνει εξοδικαστικούς κτλ. Και μάλιστα με αποτέλεσμα που αμφισβητείτε, διότι εξαρτάται και το τι θα υποστηρίξει ο κάθε δικηγόρος, πώς θα το δεχτεί το δικαστήριο κτλ. Δεν αμφιβάλλουμε για τις γνώσεις των δικηγόρων και για την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων, ούτε αφέβαλα ποτέ για την,
1: για την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ξέρετε τι γίνεται. Δεν θα ήθελα να μεταφέρω ποτέ στον κόσμο, ναι, και ποτέ δεν το έκανα, να αμφιβολία για το κράτος, όχι για την εκάστοτε κυβέρνηση, όχι για τις κυβερνήσεις ονομαστικά, για το κράτος, τη θρησκεία και τη δικαιοσύνη. Διότι τι έχει ο Έλληνας για να πιστέψει.
1: Θέλω λοιπόν να πω... Καλά κάνετε. Ναι. Επιτρέψτε μου για να μην μένουν και εντυπώσεις. Το κράτος δεν μπορεί να προσβληθεί, είναι κρατεό. Η εκκλησία δεν πρέπει να προσβληθεί, είναι ιερό. Η οικογένεια δεν πρέπει να διαλυθεί, είναι βάση. Όμως, ένα κράτος εκπροσωπείται από έναν πρόεδρο, έναν πρωθυπουργό, έναν υπουργό. Η δικαιοσύνη εκπροσωπείται από έναν πρωτοδίκη, παλαιότερα έναν ειρηνοδίκη, έναν πτεσματοδίκη, έναν αεροπαγίτη. Υπάρχουν ονοματεπώνυμα πίσω από τη βιτρίνα. Η εκκλησία... Mm. Δεν γίνεται να ακούω εκείνον τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων που έλεγε ότι όταν έδινε τα άμφια στον Οικουμενικό και λέει αυτά τα άμφια, αυτό το ύφασμα το έχω φέρει εγώ από την Ινδία και είναι τόσο λεπτό, δεν μπορεί να το ράψουν ανθρώπινα χέρια, έχουν γυραφτεί από παιδάκια, έχει χιλιάδες ώρες εργασίας και το θαύμα είναι ότι δεν έχει πληρώσει κανένας για αυτό τα άμφια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αυτός ή έχει ονοματεπώνυμο. Εγώ δεν αναφέρομαι στην εκκλησία.
0: Εξαιρέσεις.
1: Θα πέσει κεραυνός να με κάψει.
0: Ναι.
1: Αλλά ο συγκεκριμένος
0: γιατί κάπου πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και ο λαός, έτσι. Κάπου πρέπει να έχει εμπιστοσύνη. Κάπου πρέπει να ακουμπάει. Όμως εδώ είναι οι δικηγόροι να μας συμβουλέψουν, να μας
1: πούν
0: στον εαυτό του.
1: Ναι. Αν δεν πάρεις τα πάνω σου, δηλαδή συγγνώμη, όταν οι μύγες ήταν παχές, πιστεύαμε σε τι. τελικό στο πορτοφόλι μας και τώρα που άδειασε φοβόμαστε. Είμαστε άξιοι αυτού που πιστεύουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα. Πάντως υπάρχουν τρόποι για ανθρώπους οι οποίοι είναι απελπισμένοι σήμερα. Υπάρχουν τρόποι μέσω των νόμων, μέσω ενός δικηγόρου ο οποίος γνωρίζει σωστά, να γλιτώσει κάποια πράγματα, να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος. Δεν είπαμε τώρα να αποταμιεύσει χρήματα, να ζήσει, να γλιτώσει για να αποταμιεύσει, να υπάρξει μια δικαιοσύνη, βεβαίως και να πληρώνει το δάνειό του. Δεν είπα εγώ να χαριστούν τα δάνεια, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αυτά γινόντουσαν κάποτε.
1: Γιατί όχι, γινόντουσαν. Γίνονται ακόμα. Στο Ισραήλ γίνονται κάθε 62 χρόνια. Όταν έχει ιωβιλαίο έτος.
0: Μάλιστα. Όχι, μιλώ για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, κάποτε εγώ έχω ζήσει μια τέτοια κατάσταση και συγκεκριμένα στους φουγκαράδες της Καλύμνου που χαρίστηκαν, αυτοί έπαιρναν κάθε χρόνο, δανείζοντο από την, για να ξεκινήσουν τον εξοπλισμό, τον κόσμο κτλ. Διότι προπλήρωναν, έτσι. Ναι, εάν έφευγε από τη ζωή κάποιος φουγκαράς, ποιος θα δώσει χρήματα στην οικογένεια, αν ο καπετάνιος δεν ήταν και τόσο σωστός άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, έπαιρναν από την αγροτική τράπεζα τα χρήματα, τα δάνεια, έδιναν στον κόσμο τους, έδιναν, ξέρω εγώ, στους οικογένειές τους κτλ. Γέμιζαν το πλοίο με τα εφόδια και σε τρόφιμα και σε οτιδήποτε άλλο και έφευγαν. Την επόμενη χρονιά, μόλις επέστρεφαν, πουλούσαν και ξεπλήρωναν το δάνειο. Αυτό γινόταν κάθε χρόνο. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ήρθε ο τέος βασιλέας, ο Κωνσταντίνος, ήρθε λοιπόν τότε, το 64 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήμουν πολύ μικρή.
1: Αγέννητη.
0: Όχι, είχα γεννηθεί, αλλά δεν καταλάβανε, ήμουν πολύ μωρό τότε, πολύ μικρή. Και χάρισε όλα τα δάνεια εκείνης της χρονιάς. Λοιπόν, κάποτε γινόντουσαν. Τώρα δεν νομίζω πως θα γίνει. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να συμβουλέψουν και να οδηγήσουν σε αυτή την κατάσταση.
1: Άμα, κυρία Βάλα, δεν γίνει, επειδή ο λογαριασμός δεν βγαίνει και επειδή τα σημικά της χώρας τα δώσανε, μετά και το Αιγαίο που θα δοθεί, εγώ προσωπικά, αν δεν γίνει κάτι ριζοσπαστικό, θα το πω, προβλέπω ότι θα διασπαστεί η χώρα στα τρία, αν όχι παραπάνω. Τα τρία, τα καινούργια μορφώματα θα πάρουν ένα κεφάλαιο κίνησης, όπως δίνονται σε όλα τα κράτη. Θα κουβετοποιηθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, το χειρότερο σενάριο ποιο είναι? Αυτό. Ωραία. Ας κάνει ο καθένας άμυνα, κατενάτσιο, να βρεθεί πίσω στη γαλαρία, τουλάχιστον ως όσον είναι αυτό σωθήτο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, αφού επειδή δεν τελείωσε, ολοκληρώθηκε και ο χρόνος μας. Κύριε Λεωνίδα Στάμο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές και φαντάζομαι ότι κάποιοι άνθρωποι όσοι άκουσαν και έχουν δανειστεί, ποιος δεν έχει δανειστεί, έχουν πάρει ανάσα αυτή τη στιγμή.
1: Το πιο ενδιαφέρον είναι να ακούνε συνάδελφοι στη Ρόδο, γιατί αυτοί μπορούν να διοχετεύσουν, να έρθω σε επαφή μαζί τους ό,τι χρειαστεί, αλλά αυτοί μπορούν να βοηθήσουν τον τοπικό κόσμο.
0: Πολύ όμορφα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.

Έτσι, έτσι ακριβώς μουσικά θα πάμε μέχρι το τέλος. Σε δύο λεπτά είναι, δεν είναι και πολλά. Θα ακούσουμε μετά δελτίο ειδήσεων, δελτίο διεθνών ειδήσεων και της χώρας μας βεβαίως ειδήσεις. Και στη συνέχεια τοπικές ειδήσεις με τη Χριστίνα Μέγα, η οποία θα συνεχίσει την δημοσιογραφική ενημέρωση για το επόμενο δίωρο. Εμείς ραντεβού και πάλι στις 11.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική χαρακτήρισε την προσπάθεια της ΔΕΙΑΡ να εκμεταλλευτεί ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα ως όπλο στον πόλεμο που έχει κηρύξει στην περιφέρεια και στις διαχειριζόμενες από αυτήν υποδομές ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Ταρασλιάς. Αφορμή αποτέλεσε το αίτημα που κατέθεσε η Δημοτική Επιχείρηση να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά, θέτοντας μεταξύ άλλων και ζητήματα επίβλεψης και ασφάλειας των εργασιών. Η περιφέρεια, δια του εκπροσώπου τύπου, καλεί τη ΔΕΙΑΡ να αποσύρει από το δημόσιο διάλογο κάθε υπαινιγμό και αυθαίρετο συμπέρασμα και να πάψει να κτίζει πολιτικά πάνω στην ανθρώπινη απώλεια. Ομόφωνα επανεξελέγει χθες ο Κυριάκος Κασάπης στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του σώματος. Ομόφωνη ήταν η στήριξη και στο πρόσωπο του Στράτου Καρίκη για την επανεκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου, ενώ για τη θέση του Γραμματέα χρειάστηκαν τρεις ψηφοφορίες, με τον Νίκο Γερονικόλα να επανεκλέγεται τελικά συγκεντρώνοντας 14 ψήφους. Θέση για την υπόθεση προσαγωγής γιατρού στο Καστελόριζο παίρνει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Αναφέρει ότι η υπόθεση αποτελεί ιδιωτική ποινική διαφορά μεταξύ δύο πολιτών και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, ενώ απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για τη στάση του, τονίζει ότι η μέχρι τώρα σιωπή του δεν ήταν δείγμα αδράνειας, αλλά συνειδητή στάση θεσμικής ευθύνης. Την ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Παράλληλα ζητά τη δημιουργία τομέων ΕΚΑΒ στον Έμπονα και το αεροδρόμιο της Ρόδου. Να ενισχυθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος Leader στα Δωδεκάνησα ετείται με παρέμβασή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η βουλευτής Μίκα Ιατρίδη. Το αίτημα στοχεύει στη χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού όριμων και επιλέξιμων προτάσεων, ενισχύοντας το αναπτυξιακό αποτύπωμα του προγράμματος και τη στήριξη παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών. Την έντονη ανησυχία της για τα πρόσφατα περιστατικά διακοπής πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Ρόδο μετά από καταγγελίες εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού. Ξεκαθαρίζει ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν αποτελούν επιχειρήσεις διασκέδασης, αλλά πυρήνες εθελοντισμού που κρατούν ζωντανά τα χωριά, τα έθιμα και την κοινωνική συνοχή, σημειώνοντας ότι είναι λυπηρό τη στιγμή που η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παραδοσιακά πανηγύρια, ορισμένοι να υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια. Αν και τονίζεται ο απόλυτος σεβασμός στους νόμους, η Ομοσπονδία ζητά μέτρο και κατανόηση για εκδηλώσεις που γίνονται ελάχιστες φορές το χρόνο και στηρίζουν την τοπική ταυτότητα. Στη σύλληψη, 55χρονη αλλοδαπής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προέβησαν χθες το πρωί αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Η ανήλικη κόρη της ηλικίας 16 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου για παροχή πρώτων βοηθειών λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, ενός 30χρονου αλλοδαπού και ενός 47χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά, σχηματίστηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μικροποσότητα κοκαίνης και 12,4 γραμμάρια κάναβης. Για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνελήφθη 59χρονος ημεδαπός στην Κάλυμνο. Εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσυκλέτα χωρίς άδεια ικανότητας, η οποία του είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Σε βάρος του βεβαιώθηκε εκ νέου παράβαση και διοικητικό πρόστιμο. Γενικά καλός προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στις 10.
1: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Παπού. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Κυριακής Μεγαλομάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Τις ιδιαίτερες ευχές μας θα τις στείλουμε στην καλή συνάδελφο, αγαπημένη συνάδελφο, την Κυριακή Πετρίδου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, με τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και τι έχουμε? Νέα δημοσκόπηση της Προράτα. Να καταγράφει οριακές αλλά πολιτικά αξιοσημείωτες μεταβολές στο κομματικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να ενισχύονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει άνοδο στο 25% από 24% στην προηγούμενη έρευνα, ενώ η Ελλάς ανεβαίνει στο 15,5% από 14,5%, παραμένοντας στη δεύτερη θέση με ενισχυμένη δυναμική. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού υποχωρεί στο 8,5% από 9,5%, χάνοντας μία μονάδα, και συναντά το Πασόκ, το οποίο παραμένει σταθερό στο 8,5%. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σταθερότητα των αναποφάσιστων που παραμένουν στο 12%. Η δεξαμενή αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί ως κρίσιμος παράγοντας για την τελική διαμόρφωση του εκλογικού χάρτη, διατηρώντας ανοιχτά ενδεχόμενα ανακατατάξεων όσο πλησιάζει η κάλπη. Τι άλλο έχουμε? Φουρτούνες στο Πασόκ Κινάλ έχουμε. Ο Γιάννης Ζουρός, πρώην περιφερειάρχης και υποψήφιος βουλευτής του κόμματος, άφησε χθες απολύτως ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν. Παραδέχθηκε δε ότι στο Πασόκ υπάρχουν δύο τάσεις, μία κεντροδεξιά και μία κέντροαριστερή, σημειώνοντας ότι αρκετά στελέχη του κόμματος επιθυμούν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τι απαντάει Χαριλάου Τρικούπη? Επισήμως τίποτα. Πηγές της κάνουν λόγο για προσωπικές απόψεις του Γιάννη Σγουρού και υπενθυμίζουν ότι υπάρχει συνεδριακή απόφαση. Απόφαση που πολύ εύκολα αλλάζει με ένα έκτακτο συνέδριο. Δούλεμα ψιλόγαζι. Σε άλλα νέα, δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που θέτει σε εφαρμογή το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια ρύθμιση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και τριγμούς ακόμη και μέσα στον ίδιο το χώρο της Εκκλησίας, καθώς αφορά αποκλειστικά τους αρχιερείς και όχι τους απλούς ιερείς. Έτσι, οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος καθώς και των Μητροπολιτών καθορίζονται σε 4.671 ευρώ μεικτά, καθαρά 2.832 ευρώ μηνιαίως. Οι τιτουλάριοι, μη με ρωτήσετε ποιοι είναι αυτοί, και βοηθοί επίσκοποι θα λαμβάνουν το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γεγονός που αντιστοιχεί σε 3.270 ευρώ μεικτά το μήνα ή 2.160 ευρώ καθαρά. Δεν θα μουρμουρήσω για τους μισθούς των ιεραρχών. Δεν θεωρώ ότι τα 2.832 ευρώ ή τα 2.160 ευρώ είναι υπέρογκα ποσά. Θα μου πείτε, είναι ένας μισθός που οι περισσότεροι εργαζόμενοι, παρότι δουλεύουν σκληρότερα, δύσκολα θα δουν.
Απολύτως σωστό. Όμως αντί να ζηλεύουμε την κατσίκα του γείτονα και να θέλουμε να τη σκοτώσουμε, θα ήταν καλύτερα να διεκδικήσουμε όλοι αξιοπρεπείς αμοιβές για την εργασία μας. Αυτό που με προβληματίζει δεν είναι το ύψος της αύξησης, αλλά το σκεπτικό πίσω από αυτήν. Σε μία περίοδο που πλησιάζουν εκλογές, δημιουργείται εύλογα η εντύπωση ότι τέτοιες αποφάσεις έχουν και πολιτική στόχευση. Τη διατήρηση των καλών σχέσεων με την εκκλησιαστική ηγεσία και κατ' επέκταση την επιρροή που αυτή ασκεί σε μέρος του εκλογικού σώματος. Και μην πει κανείς ότι οι ιεράρχες δεν επηρεάζουν τους πιστούς. Δεν θα έπρεπε να το κάνουν, γιατί ο ρόλος τους υποτίθεται είναι πνευματικός και όχι πολιτικός, αλλά το κάνουν. Παράλληλα, θα ήθελα να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά της Εκκλησίας. Να γνωρίζουν οι πολίτες ποια είναι η περιουσία της, ποια είναι τα έσοδά της, πώς αυτά αξιοποιούνται και ποια είναι η συνολική της συνεισφορά στην κοινωνία. Αυτά απασχολούν εμένα και όχι η αύξηση στους μισθούς τους. Όσο για τους ιερείς που διαμαρτύρονται επειδή δεν έλαβαν και εκείνη αύξηση, θα είχε ενδιαφέρον να υπάρξει μια ειλικρινής συζήτηση για τα έσοδα που προέρχονται από γάμους, βαπτίσεις και κηδείες. Πού πάνε? Στο μικρό κοσμό μας τώρα. Πήρε επιτέλους θέση για το θέμα του Καστελορίζου, χωρίς ουσιαστικά να παίρνει θέση, ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Με ένα «πρόκειται για ιδιωτική ποινική διαφορά μεταξύ ιδιωτών», ένυψε τα σχήρας του. Όλοι οι υπόλοιποι που ζήτησαν να διερευνηθούν οι συνθήκες και έθιξαν το ζήτημα των αξιοπρεπών συνθήκων στέγασης και εργασίας των γιατρών είναι μάλλον αφελείς, και μόνο το νέο Προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου κατέχει την μοναδική ορθή ανάγνωση των γεγονότων. Ένας ιατρικός σύλλογος σίγουρα δεν καλείται να υποκαταστήσει τη δικαιοσύνη. Καλείται να υπερασπιστεί την αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος, να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί και να συμβάλλει στη δημιουργία συνθήκων που θα τους κρατήσουν στον τόπο τους. Η ουδετερότητα, όταν υπάρχουν ερωτήματα για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των γιατρών, δύσκολα μπορεί να εκλειφθεί ως στάση ευθύνης. Τι άλλο έχουμε? Νέα κόντρα στο μέτωπο ΔΕΙΑΡ Περιφέρειας. Αφορμή αποτέλεσε το αίτημα της Δημοτικής Επιχείρησης να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά, θέτοντας μεταξύ άλλων και ζητήματα επίβλεψης και ασφάλειας των εργασιών, κάνοντας αναφορά στο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο έργο. Θα μπορούσε να είχε αποφύγει η ΔΕΙΑΡ αυτή την αναφορά? Προφανώς και θα μπορούσε, αν στόχος της ήταν να μην οξυνθεί το κλίμα. Από τη στιγμή που επέλεξε να την συμπεριλάβει, ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα προκαλούσε έντονη αντίδραση. Τρίβεται στην κλίτσα του Τσοπάνη η ΔΕΙΑΡ. Δεν μπορείς να επικαλείσαι ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα ως επιχείρημα για να περάσει το έργο σε άλλον φορέα. Η περιφέρεια έχει υλοποιήσει αρκετά δημόσια έργα τα 11-12 χρόνια που διοικεί, χωρίς να μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ύπαρξη ενός τραγικού περιστατικού αποτελεί απόδειξη έλλειψης τεχνικής επάρκειας ή αδυναμίας επίβλεψης. Οπότε ένα τόσο τραγικό γεγονός δεν προσφέρεται για να ενισχύσει επιχειρήματα σε μια διαμάχη μεταξύ φορέων. Από την άλλη, η περιφέρεια, αντί να απαντήσει συνολικά στο περιεχόμενο του τετρασέλιδου εγγράφου, επέλεξε να εστιάσει κυρίως
σε αυτήν την αναφορά. Επικοινωνιακά η επιλογή αυτή λειτουργεί. Μεταφέρει τη συζήτηση από την ουσία στην αντιπαράθεση. Μόνο που τα βασικά ερωτήματα εξακολουθούν να μένουν αναπάντητα. Γιατί παραμένει ημιτελής ένα τόσο σοβαρό, σημαντικό έργο? Γιατί το ζητούμενο, φαίνεται ότι το ξεχνάμε, δεν είναι ποιος κερδίζει την επικοινωνιακή μάχη, αλλά πότε θα ολοκληρωθεί ένα έργο ζωτικής σημασίας για την υδροδότηση του νησιού. Τώρα, ο σχολιασμός που ακολουθεί δεν γίνεται με διάθεση ισοπαίδωσης. Γίνεται γιατί κάποια πράγματα δεν πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικά. Τα προβλήματα στο νοσοκομείο τα έχω αναδείξει πάρα πολλές φορές. Η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού είναι υπαρκτό και σοβαρό πρόβλημα. Η εξουθένωση των εργαζομένων είναι επίσης δεδομένη. Όμως, στο νοσοκομείο νοσηλεύονται άνθρωποι, όχι ζώα. Δεν μπορεί ένας ασθενής να παραμένει πάνω σε βρεγμένο σεντόνι με αίματα και άλλα υγρά, να ζητείτε η αλλαγή του και η απάντηση να είναι «χάλασαν τα πλυντήρια και τα στεγνοτήρια». Όλα μαζί χάλασαν. Χρειάστηκε να βάλω μέσο για να αλλαχθεί σεντόνι. Τελικά υπήρχε καθαρό σεντόνι. Άρα το πρόβλημα είναι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε το αίτημα. Δεν φταίει κανένας Άδωνης γι' αυτό. Δεν μπορεί την ώρα του επισκεπτηρίου να απομακρύνονται όλοι οι συγγενείς από την κλινική και να μένουν επί μία μισή ώρα, ακριβώς μία μισή ώρα, όρθιοι στο διάδρομο ανάμεσά τους και ηλικιωμένοι άνθρωποι. Κατανοώ τις δυσκολίες, κατανοώ την πίεση, κατανοώ την εξουθένωση του προσωπικού, αλλά κάποια πράγματα δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις ελλείψεις. Έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά, έχουν να κάνουν με την οργάνωση και κυρίως έχουν να κάνουν με το σεβασμό προς τον ασθενή και τους ανθρώπους που αγωνιούν για αυτόν. Η αξιοπρέπεια του ασθενούς δεν είναι πολυτέλεια. Η καθαριότητα δεν είναι προαιρετική. Όλοι διεκδικούμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ανθρώπους του νοσοκομείου, με την ίδια όμως επιμονή διεκδικούμε και καλύτερες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς. Έγινα κατανοητή? Ελπίζω.

0: 24 λεπτά μετά τις 9 και πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Ταρασλιά. Κύριε Ταρασλιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Μέγα, σε εσάς και τους ακροατές της ΕΡΑ.
0: Νέα κόντρα στο μέτωπο ΔΕΙΑΡ περιφέρειας.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν θα ησυχάσουμε, έτσι.
1: Νομίζω ότι θέλουμε να γιάσουμε, αλλά δεν μας αφήνουν να, εντάξει. Και ο πόλεμος που έχει κηρύξει η ΔΕΙΑΡ, από ό,τι φαίνεται, θέλει να τον κρατήσει καλά. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αυτή είναι μια θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική προσπάθεια της ΔΕΙΑΡ, διότι ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρία Μέγα, αυτό το οποίο κάνει, όπως πολύ σωστά επισημάνετε κι εσείς, θέτει ανάμεσα σε όλα τα άλλα για να αναλάβει το έργο της β' φάσης του Νοτίου Αγωγού, την επίβλεψη και την ασφάλεια. Ποιος μιλάει γιατί? Ένα τραγικό γεγονός εργαλειοποιείται μόνο και μόνο η ΔΕΙΑΡ να περάσει στις πολιτικές της. Αυτό δεν είναι σωστό, κυρία Μέγα. Ξέρετε κάτι, δεν νομίζω ότι η ΔΕΙΑΡ είναι ανακριτική αρχή, ούτε ελεκτικός μηχανισμός, ούτε πραγματογνώμονας. Και δεν νομίζω ότι έχει κάποια θεσμική αρμοδιότητα.
0: Έχουν αναλάβει την υπόθεση, οι αρμόδιες αρχές, και αυτές θα αποφανθούν.
1: Και ξέρετε, αναγκάστηκα κάποια στιγμή χτες, κατά συνέντευξη τύπου, να πω ότι εδώ και 10-15 χρόνια, όταν έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 4 εργατικά ατυχήματα στη ΔΕΙΑΡ, εκ των οποίων 2 θανατηφόρα, κανείς, μα κανείς δεν βγήκε να μεμφθεί οποιοδήποτε πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ διαχρονικά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το να εργαλοποιήσει ένα τέτοιο γεγονός δεν είναι και ότι το καλύτερο. Mm-hmm. Ένα γεγονός το οποίο μέσα σε όλα τα άλλα τα προβλήματα τα οποία είχε το συγκεκριμένο έργο από τη στιγμή που ξεκίνησε με τις καθυστερήσεις των αναδόχων, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα που θέτεται, να πηγαίνουν στα δικαστήρια, να κυνηγάει ο δεύτερος τον πρώτο, ο τρίτος ξανά τον δεύτερο και πάει λέγοντας, μια καθυστέρηση που ήρθε πλέον να καθίσει και το εργατικό ατύχημα ώστε να γίνει αυτή η απίστευτη καθυστέρηση. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι τραγικά. Εντάξει, δεν μπορεί να λέει επίσης η ΔΕΙΑΡ, για να φτάσω στο δεύτερο μου σχόλιο, ότι ξέρετε γιατί λέει δεν πληρώθηκε και έχει λέει φόρτο εργασίας. Γιατί το μιλάμε για φόρτο εργασίας για την περιφέρεια, η οποία έχει αυτή τη στιγμή ενεργά εκατοντάδες εργοτάξια με μια υπηρεσία η οποία εποπτεύει σε όλο το Νότιο Αιγαίο και προχωρούν κανονικότατα τα έργα. Αυτός είναι ο φόρτος εργασίας, δηλαδή μας φόρτωσε ο Νότιος Αγωγός το πρόβλημα? Καθόλου. Δεν είναι και το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο έργο δεν έχει χρηματοδότηση.
0: Γιατί δεν έχει χρηματοδότηση, κύριε Ταρασλιά?
1: Διότι ήταν ενταγμένο, κυρία Μέγα, σε προηγούμενο χρηματικό πρωτόκολλο, το οποίο έληξε, και πρέπει να ξέρετε ότι πάρα πολύ έγκαιρα, πριν καν γίνει λύση, διάλυση της εργολαβίας 8 έκτου, δηλαδή σχετικά πρόσφατα, ήδη από το Φεβρουάριο φροντίσαμε εμείς να το εντάξουμε στο πρόγραμμα ΥΠΕΡΑ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά τις υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αηφόρο ανάπτυξη. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι για όλα αυτά υπάρχει μια εξαιρετική γραφειοκρατία, η οποία είναι χρονοβόρα από το Υπουργείο.
0: Το κατανοώ αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ταρασλιά, αν οι εργασίες διεκόπησαν λόγω καθυστέρησης άνω του διμήνου πληρωμής του αναδόχου του έργου.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, ο ανάδοχος ξέρετε πολύ καλά ότι καθυστέρησε εξαιτίας αυτού του συγκεκριμένου τραγικού γεγονότος. Στη συνέχεια όμως, η απένταξη του έργου από το ΕΣΠΑ 1420 δημιούργησε πρόβλημα χρηματοδότησης. Οι ίδιοι, να ξέρετε, δεν υπήρξαν και πάρα πολύ συνεπείς. Να σας πω και κάποιες αλήθειες. Δεν υπήρξαν πάρα πολύ συνεπείς όσον αφορά κάποια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί για ένα τόσο μεγάλο έργο. Πολλές φορές συμβαίνει. Uh-huh. Δυστυχώς κάποια ποσά, παρόλο που είναι μεγάλα, σε κάποιες περιπτώσεις για κάποιες μεγάλες εταιρείες μπορεί να έχουν άλλες προτεραιότητες. Αυτό είναι ένα γεγονός που μας λείπησε. Άσκησε απίστευτες πιέσεις ο Περιφερειάρχης. Σας το λέω, είστε η πρώτη που το λέω δημόσια, να το ξέρετε, άσκησε τεράστιες πιέσεις. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε.
0: Όμως, εδώ και πέρα τι γίνεται?
1: Από εδώ και πέρα,
0: σας κατατέθηκε ένα αίτημα από τη ΔΕΙΑΡ. Θα το κάνετε αποδεκτό, κύριε Ταρασλιά, ή εσείς θα συνεχίσετε το έργο αυτό?
1: Σαφέστατα και θα συνεχίσουμε, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να μεμφθεί την περιφέρεια για επάρκεια, θα τρελαθούμε κιόλας. Δεν θα τρελαθούμε κιόλας, κυρία Μέγα. Mm-hmm. Πολιτική κάνει. Πολιτική κάνει και μάλιστα την κάνει και με έναν τρόπο που εγώ την καυτηρίασα και λιγάκι. Νομίζω ότι λίγο η λογική της είναι μια λογική chat GPT. Δηλαδή έχουμε πλέον στη δυτική αλληλογραφία μια καινούργια λογική που βάζουμε κάποια δεδομένα. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι εμείς τρέχουμε το κομμάτι της χρηματοδότησης του έργου. Έχω την εκτίμηση ότι οι κατανομές, όσο και αν καθυστερήσουν, θα μπορέσουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να έχουμε επισήμως και τις κατανομές, άρα τη χρηματοδότηση, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλες τις ενέργειες. Δυστυχώς συμβαίνουν στη δημόσια διοίκηση. Αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι πάρα πολλά πράγματα δυστυχώς έχουν χρονοβόρες διαδικασίες. Δεν είναι το ζητούμενο πολλές φορές ακόμα και τα χρήματα. Σας εξήγησα ότι το συγκεκριμένο έργο ταλαιπωρήθηκε από πάρα πολλές διαδικασίες. Από πολλές ενστάσεις, από ατυχή γεγονότα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Εμείς όμως παραμένουμε ξεκάθαροι στο στόχο μας.
0: Πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει το έργο ξανά?
1: Δεν το γνωρίζω, κυρία Μέγα. Mm-hmm. Θα σας μιλήσω με ειλικρίνεια. Και σας λέω ξεκάθαρα ότι ναι, ήδη από το Φεβρουάριο προχωρήσαμε άμεσα να καταθέσουμε στο ΥΠΕΡΑ το συγκεκριμένο πρόγραμμα η χρηματοδότηση, αλλά άπτεται πλέον του Υπουργείου να μπορέσει να κάνει την κατανομή, ώστε έχοντας εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, που όπως σας είπα έχει πολύ γραφειοκρατική διαδικασία, να προχωρήσουμε άμεσα. Είναι κάτι το οποίο είναι στους άμεσους στόχους μας και είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε. Λοιπόν, δεν μπορούμε άλλη παραπληροφόρηση όμως, κυρία Μέγα. Δεν μπορούμε άλλη παραπληροφόρηση. Δηλαδή, είναι βαρύ το λύστημα να μιλάνε, και το είπατε κι εσείς, η επίβλεψη και η ασφάλεια. Σε ποιον το λέμε, την περίπτωση παραπληροφόρηση? Δηλαδή, είναι βαρύ το λύστημα να μιλάνε, και το είπατε κι εσείς, η επίβλεψη και η ασφάλεια. Σε ποιον το λέμε, την περιφέρεια,
0: Θεωρώ ότι δεν γίνεται να επικαλείς ένα θανατικό.

0: αδυναμίας επίβλεψης ενός έργου ή τεχνικής επάρκειας.
1: Το άκουσα και το εκτιμώ, κυρία Μέγα, να ξέρετε. Και επειδή έχετε πιάσει πάρα πολύ καλά ποια είναι η λογική, εγώ θα έλεγα, έτσι με πάρα πολύ συμπάθεια και εκτίμηση σε ανθρώπους που μπορεί να μας πολεμάνε με συγκεκριμένο τρόπο, ας είναι τυπική σε κάποιες άλλες διαδικασίες, όπως οι πληρωμές των τιμολογίων τους, όπως τα έργα τα οποία είναι αυτή τη στιγμή χρειαζόμενα, έχει ανάγκη ο τόπος μας να πραγματοποιήσει η δημοτική επιχείρηση ίδρυσης αποχέτευσης Ρόδου, ας προχωρήσει και ας κάνει ο καθένας το κομμάτι που το αναλογεί με σύνεση, σοφροσύνη, προγραμματισμό και ας αφήσουμε τις πολιτικές σε αυτές τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τερασλιά, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα, γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότσι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 38 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι εχθές κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του σώματος είχαμε την εκλογή του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν άλλαξαν, θα πρέπει να πω, τα πρόσωπα. Ομόφωνα επανεξελέγει ο Κυριάκος Κασάπης στη θέση του Προέδρου. Ομόφωνα επανεξελέγει ο Στράτος Καρίκης για την θέση του Αντιπροέδρου. Εκεί που υπήρξε θέμα ήταν στο πρόσωπο του κυρίου Νίκου Γερονικόλα, όπου χρειάστηκαν 3 ψηφοφορίες για να επανεκλεγεί τελικά, συγκεντρώνοντας μόλις 14 ψήφους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Στράτο Καρίκη. Κύριε Καρίκη, καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
1: Ευχαριστώ, Χριστίνα μου. Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα στους ακροατές μας. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, 36 συναδέλφους που τίμησαν εμένα και τον Κυριάκο τον Κασάπη με το ψήφο τους. Δείχνουν ότι το κλίμα που θέλουμε να καλλιεργήσουμε, το κλίμα που θέλουμε να περάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αυτοδιοικητική ουσία που είναι οι προτάσεις, που είναι ο διάλογος, που είναι η χαμηλή τόνη όπου χρειάζεται, η κριτική όπου χρειάζεται και το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα αυτό που ενδιαφέρει τον κάθε ερωδίτη και κάθε ερωδίτησα.
0: Υπήρξε ευρεία συνένεση στα πρόσωπά σας, τόσο του κυρίου Κασάπη όσο και το δικό σας. Εκεί που δεν είδαμε να υπάρχει συνένεση είναι στο πρόσωπο του κυρίου Νίκου Γερονικόλα. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
1: Εντάξει, προφανώς όλα αυτά που συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα έπαιξαν ρόλο στην ψηφοφορία. Αλλά ήταν και ένα ξεκάθαρο μήνυμα από όλους και ειδικά θα έλεγα από τους νέους συναδέλφους, από τους νέους δημοτικούς συμβούλους, ότι πώς θέλουν να λειτουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήταν σαφές το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν και ειλικρινά και εμένα και μου έκανε μια πολύ μεγάλη εντύπωση, στο έλεγα και προηγουμένως κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, όταν το σύνολο της πλειοψηφίας δεν σήκωσε το χέρι στη ψηφοφορία, στη διαδικασία για τον γραμματέα.
0: Στην πρώτη ψηφοφορία πόσες ψήφους πήρε ο κύριος Γερονικόλας?
1: Νομίζω 7, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι πήραμε όλοι τα μηνύματά μας και το επόμενο χρονικό διάστημα θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ειδικά όταν υπάρχουν νέοι συνάδελφοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και παλιοί, οι παλιοί έχουν την υποχρέωση να δώσουν ένα σαφές, ένα καθαρό παράδειγμα προς τα παιδιά αυτά που αποτελούν και το μέλλον του Δημοτικού Συμβουλίου. Αποτελούν τους ανθρώπους οι οποίοι στα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουν, εμείς σιγά σιγά οι παλαιότεροι θα αποσυρώμαστε ένας-ένας. Δεν θέλουν τη φασαρία, δεν θέλουν το ψέμα. Δεν θέλουν την προσβολή του συναδέλφου άνευ ουσίας, και ειδικά μέσα από ανακοινώσεις που έχουν και ψέματα, καταλαβαίνεις που αναφέρομαι.
0: Ναι, υπήρξε διαστρέβλωση το προηγούμενο διάστημα, μεγάλη θα έλεγα.
1: Θέλουν τις συνενέσεις, θέλουν την κριτική, την επικοδομητική με πρόταση πάντα. Δηλαδή αυτό δεν μ' αρέσει, αλλά θέλω να γίνει έτσι. Θέλουν να συζητούνται τα πάντα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα με συγκεκριμένο κλίμα. Δεν λέμε ότι δεν θα έχουμε εντάσεις. Αλλά πραγματικά αυτό που συνέβη τους τελευταίους μήνες και εμένα με έχει ξενήσει, δηλαδή μια παραγωγή συνεχής ανακοινώσεων οι οποίοι έδειχναν ότι άρχισε να ξεφεύγει και ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο από μια συγκεκριμένη πορεία που εγώ προσωπικά τη θεωρούσα σωστή και περνούσε ξεφεύγοντας από την πολιτική βάση σε άλλα επίπεδα, σε άλλα επίπεδα, νομίζω ότι δεν εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό ξεκάθαρο μήνυμα. Και θα πω και κάτι, δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή 36 δημοτικοί σύμβουλοι να ψηφίσουν έναν άνθρωπο. Δεν το λέω για μένα, δεν το λέω για τον Κυριάκο τον Κασάπη αυτή τη στιγμή. Εάν μιλάμε για 36 ανθρώπους που ο καθένας εκλέγεται μέσα από διαδικασίες και αποτελεί ένα δημοτικό συμβούλιο ένας μεγάλου νησιού, ένας πολύ μεγάλου δήμου, μέσα στους 10 πιο μεγάλους δήμους της χώρας.
0: Θα πω λοιπόν. Σίγουρα εχθές οι δημοτικοί σύμβουλοι πέρασαν ένα μήνυμα στον κύριο Γερονικόλα. Και το λέω αυτό διότι ούτως ή άλλως ήταν σίγουρη η επανεκλογή του κυρίου Γερονικόλα. Απλά χρειάστηκαν 3 ψηφοφορίες και στο τέλος να συγκεντρώσει μόλις 14 ψήφους, δηλαδή το προβλεπόμενο όριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εκεί.
0: Νομίζω και εγώ ότι είναι εκεί.
1: Εγώ πιστεύω ότι το κλίμα θα πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω.
0: Εγώ πάλι δεν το βλέπω, κύριε Καρίκη, αυτό. Δεν το βλέπω αυτό.
1: Θα απογοητεύσουν και τον ίδιο τον κόσμο του. Γιατί εγώ τα μηνύματα απ' έξω που παίρνω, που παίρνουμε όλοι και εσύ πολύ περισσότερο σαν δημοσιογράφος και στα κοινωνικά μέσα, δεν είναι τυχαίο που ο κόσμος έχει κουραστεί από την κορυφή της πολιτικής μέχρι την αυτοδιοίκηση. Τον έχει κουράσει όλο αυτό. Δηλαδή νομίζουμε ότι ο κόσμος ασχολείται με το να μαλώσουμε, με το να μιλήσουμε ανούσια πράγματα. Τη στιγμή που ο κόσμος στην πολιτική τη βλέπει προς τη σωστή κατεύθυνση. Στη γενική πολιτική, στην ακρίβεια, στα σκάνδαλα να μην υπάρχουν, στην τοπική πολιτική, στο να αλλάξει το νησί, να αλλάξει η πόλη, να έχουμε τουρισμό, να σπάμε νέα ρεκόρ, να έχουμε μια ποιότητα ζωής, το κυκλοφοριακό. Δεν πρέπει να λύσουμε το κυκλοφοριακό και έχει έρθει μια μελέτη που όλοι πρέπει να κάνουμε τις προτάσεις μας και να βοηθήσουμε στην εφαρμογή, ειδικά οι παλαιότεροι που και εμείς, εγώ προσωπικά ασχολήθηκα το 2007-2008, θυμάσαι με τα μέτρα του κέντρου τότε στο κυκλοφοριακό κλπ. Τα πεζοδρόμια μας, να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια μας, τους δρόμους μας, τις υποδομές μας, να δούμε επιτέλους να κατευθεί αυτό που είπε και ο Αλέξανδρος Κολιάδης, να προσφύγουμε για τα θέματα των παραλιών, όπου φέτος ζήσαμε το ασυναγόριστο με την ΕΤΑΔ να φτάσει Ιούλιος μήνας για να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες μας και πάντα με έναν έλεγχο. Δηλαδή το νησί έχει τεράστια θέματα.
0: Ακριβώς.
1: Για να ασχολούμαστε
0: και,
1: με
0: και πρέπει να υπάρχει συνένεση για να επιληθούν κάποια θέματα.
1: Συνένεση και προτάσεις.
0: Και
1: εμένα
0: προτάσεις,
1: πάντα
0: ακριβώς
1: με εξέβραζε αυτό. Πρόταση και το περνούσα και τις περιόδους που ήμουν αντιδήμαρχος, αναπληρωτής δήμαρχος. Ο ίδιος επικοινωνούσα και ζητούσα προτάσεις. Εγώ θα τονίσω μια και ζητάμε για το πώς πρέπει να λειτουργούν τα δημοτικά συμβούλια και οι αντιπολιτεύσεις. Θα πάω πίσω και θα πω στη λειτουργία του Γιώργου του Γιαννόπουλου, που βοήθησε σημαντικά ένας άνθρωπος καθαρά πολιτικών και η παράταξή του εκείνη την περίοδο σαν μειοψηφία. Βοήθησε την παράταξη τη δική μας του Χατζή του Χατζηφθημίου να παράσχουμε ένα σημαντικό έργο. Το ίδιο συνεχίστηκε και μετά και στις επόμενες θητείες. Και να αναφέρομαι και σε μένα στην περίοδο του Φώτου Χατζηδιάκου που μιλούσαμε, ψηφίζαμε. Και έλεγα πάντα, και τελικά αποδείχθηκε ότι είχα δίκιο, ότι το 2019 δεν θα κρινόταν η εκλογή από το πόσο θα μαλώσουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως και αποδείχθηκε.
0: Θα δούμε πώς θα πάει το Δημοτικό Συμβούλιο από εδώ και πέρα, στη νέα του θητεία. Κύριε Καρίκη, εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 είναι η ώρα να κάνουμε μία επίσκεψη τηλεφωνικά πάντα στις Κυκλάδες, στη Σύρο και βεβαίως να συνομιλήσουμε με την αγαπημένη συνάδελφο τη Λίνα τη Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μία επίσκεψη είχαμε και εμείς εδώ στη Σύρο για ακόμα μία φορά από το Κρουαζιερόπλοιο Κραουνάρης.
0: Σήμερα εδώ.
1: Μας έχει αδυναμία πέρυσι. Είχε βάλει δύο επισκέψεις στο νησί όλο το καλοκαίρι. Από την πρώτη αποχώρησε και τελικά αναχώρησε και τελικά τη δεύτερη δεν ήρθε. Φέτος μας τίμησε με 8 επισκέψεις. Αυτή είναι η δεύτερη, η σημερινή. Και όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο, λοιπόν, είχαν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από μερίδα πολιτών και αλληλέγγυων.
0: Επιμένετε.
1: Σήμερα
0: σε αυτό,
1: επιμένουμε. Έτσι. Επιμένουμε. Ναι. Είμαστε αρκετά δυναμικοί σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια μερίδα πολιτών η οποία είναι αρκετά δραστήρια στο νησί. Και είχαν ανακοινώσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως είπαμε, στο λιμάνι και στην πλατεία Μιαούλη. Πλατεία διαμαρτυρίας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας φυσικά. Και υποστήριξη προς το λαό της Παλαιστίνης από την ώρα άφηξης ουσιαστικά του πλοίου. Στις 8 η ώρα το πρωί είναι μια συγκέντρωση έξω από το κέντρο της αποκεντρωμένης διοίκησης Νοτίου Αιγαίου και η δεύτερη στις 3 η ώρα στην πλατεία Μιαούλη. Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, λοιπόν, σήμερα από τις 6 το πρωί ως και 8 το βράδυ, απαγορεύτηκε η πραγματοποίηση πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Ερμόπουλης, ενώ οι συναφριζόμενοι καλούνται να παραμείνουν αποκλειστικά και μόνο στο χώρο της πλατείας Μιαούλη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι περιορισμοί επιβάλλονται επειδή πιθανολογείται ότι η διεξαγωγή της συνάθρησης θα διαταράξει δυσανάλογα την κοινωνικο-οικονομική ζωή της συγκεκριμένης περιοχής και για να μην εμποδιστεί η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, καθώς και ο εφοδιασμός αγοράς με είδη ζωτικής σημασίας. Την απαγόρευση των προγραμματισμένων δημόσιων υπεύθυνων συναφρήσεων σε συγκεκριμένα σημεία του λιμανιού ανακοίνωσε και το Λιμεναρχείο Σύρου, το οποίο, όπως αναφέρει, το μέτρο λαμβάνεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της λιμενικής εγκατάστασης και αποφυγής σοβαρής διατάραξης της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Να πούμε ότι εμείς εδώ εχθές είδαμε πάλι να έχουν έρθει κάποια οχήματα της ΟΠΚΕ. Ωστόσο, δεν έχω δει ΜΑΤ, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω κατέβει βέβαια και ακόμα στο λιμάνι. Mm-hmm. Να δούμε πώς θα πάει και η σημερινή συγκέντρωση. Να πούμε βέβαια ότι έχουμε και άλλες αφήξεις του Κρουαζιερόπλοιου. Μία από αυτές είναι και στις 16 Αυγούστου, όπου το νησί θα σπίζει από κόσμο, θα έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Οι εικόνες που είχαμε την προηγούμενη φορά με τα ΜΑΤ και την αστυνομία παντού ξεχυμένη μέσα στο κέντρο της Ερμόπολης δεν είναι μια εικόνα που διαφημίζει σωστά το νησί μας. Είδομεν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα να πάμε στο νοσοκομείο της Σύρου. Σοβαρές καταγγελίες κατά της διοίκησης και της διεύθυνσης της νοσηλευτικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου διατύπωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων με ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για αυθαίρετες πρακτικές που πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος λοιπόν ζητά την άμεση πάυση των συγκεκριμένων ενεργειών, υποστηρίζοντας ότι εντείνουν την υποστελέχωση και επιβαρύνουν τόσο τους εργαζόμενους όσο και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο Σύλλογος Εργαζομένων, όπως αναφέρει, μετά από διαδοχικές συναντήσεις με το προσωπικό και λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Γενικής
0: Συνέλευσης. Τώρα, η Σιρήνα λόγου, ακούγεται από εσένα ή από εμάς?
1: Η Σιρήνα ακούγεται από εμάς. Εδώ είναι μία.
0: Αυτό
1: είναι μία, δεν σημαίνει στην αγερμό για μας. Στη δεύτερη τρέχουμε συνήθως. Έτσι πάει. Να πούμε ότι ο Σύλλογος λοιπόν μετά τις συναντήσεις που είχε και τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αναφέρει και καταγγέλει την αυθαίρετη και μονομερή χορήγηση αδειών, στοχοποίηση και ανετιολόγητη ανάκληση και άρνηση αδειών, παράνομες προφορικές μετακινήσεις νοσηλευτών σε άλλα τμήματα από αυτά της οργανικής τους θέσης χωρίς την έκδοση έγγραφης και αιτιολογημένης εντολής. Όπως αναφέρουν οι σύλλογοι, η διοίκηση έχει επιλέξει συνειδητά να λύσει το τεράστιο πρόβλημα της υποστελέχωσης, όχι προγραμματίζοντας και επιτυχάνοντας τις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αλλά επιχειρώντας να το κρύψει κάτω από το χαλί. Αυτό το επιτυχάνει, αναφέρει ο σύλλογος, μέσω της εξοντωτικής εντατικοποίησης της εργασίας και της καλλιέργειας ενός ζωφερού κλίματος εκφοβισμού, απαξίωσης και απογοήτευσης. Αντί να επιβραβεύονται οι εργαζόμενοι που κρατούν όρθιο το νοσοκομείο, αναφέρει ο σύλλογος, αντιμετωπίζουν μια διαρκή τιμωρητική συμπεριφορά. Ζητούν λοιπόν να σταματήσουν άμεσα αυτές οι τακτικές, οι οποίες, όπως τονίζουν, δεν ωφελούν σε τίποτα το νοσοκομείο και τους ασθενείς του νησιού, αλλά αντίθετα οδηγούν στην επιπλέον υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, mm-hmm. το οδηγούν μεθοδευμένα το προσωπικό σε επαγγελματική εξουθένωση, ακόμα και σε κύμα παρετήσεων, υπονομεύοντας συνολικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Δεν έχουμε ακόμα επίσημη απάντηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου να αναφέρουμε. Όταν θα έχουμε, θα τα πούμε σε επόμενη εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Τώρα να κλείσουμε έτσι και με μια ωραία εικόνα που είχαμε, μας ήρθε από τη Σύφνο, μια σπουδαία εικόνα αλληλεγγύης και αγάπης για τον τόπο τους, που μας χάρισαν τις προηγούμενες ημέρες οι κάτοικοι του νησιού, όταν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης του Περιφερειακού Ιατρείου Σύφνου, οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο για να βοηθήσουν στο γενικό καθαρισμό του ιατρείου. Τόσο ο Δήμαρχος, όσο σύλλογοι, φορείς και κάτοικοι συγκεντρώθηκαν και πιάσαν δουλειά υπό τις οδηγίες του γιατρού Σπύρου Ρουπακιώτη, του ανθρώπου που εδώ και χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες στο νησί όλο το 24ωρο, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και αντιμετωπίζοντας συχνά απαιτητικά περιστατικά. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, να πούμε ότι το ιατρείο έχει μεταφερθεί προσωρινά και λειτουργεί στο Ίδρυμα Πρόκου. Ωστόσο, άμεσα οι ιατρικές υπηρεσίες θα επιστρέψουν ξανά στη βάση τους, στο Περιφερειακό Ιατρείο Σύφνου δηλαδή, με τους κατοίκους πλέον να νιώθουν περήφανοι για τη συνδρομή τους και για την αλληλεγγύη που έδειξαν στο γιατρό και γενικότερα στο νησί τους.
0: Μάλιστα, Λίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σου ημέρα.
1: Ευχαριστώ εγώ, καλή σου ημέρα σε όλους.

Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Δελτίο, τοπικό δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα ξεκινά η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπανές σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Προέβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ το παράπονό του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Ταγί Περντογάν, σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης στο νομικό περιορισμό του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών, θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, καθώς το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει ο Ταγί Περντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές αναφορές, είπε ότι δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και της επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να δώσει τα F-35 πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή να διώξει από το έδαφος της τους δροσικούς πυράβλους S-400, να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Η Ουκρανία εκτόξευσε πάνω από 400 μη επανδρομένα εναέρια συστήματα εναντίον της Μόσχας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Δήμαρχο της Ρωσικής Πρωτεύουσας. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάζ Αραγατζή. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτοξεύουν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το άξιο. Στα πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι δεξαμενόπλιο με υγροποιημένο φυσικό αέριο δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν. Το Αγαθονήσι απέκτησε μουσείο και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακεντισμένο μουσείο που αποδίδεται στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο. Η υποχρέωση της πολιτείας των νησί υπουργός είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, όπως σημείωσε η κυρία Μενδώνη.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίας, περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένιση των βοριάδων. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική χαρακτήρισε την προσπάθεια της ΔΕΙΑΡ να εκμεταλλευτεί ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα ως όπλο στον πόλεμο που έχει κηρύξει στην περιφέρεια ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Κώστας Δαρασλιάς. Αφορμή αποτέλεσε το αίτημα που κατέθεσε η δημοτική επιχείρηση να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδούρα, θέτοντας μεταξύ άλλων και ζητήματα επίβλεψης και ασφάλειας των εργασιών. Η περιφέρεια δια του εκπροσώπου τύπου καλεί τη ΔΕΙΑΡ να αποσύρει από το δημόσιο διάλογο κάθε υπαινιγμό και αυθαίρετο συμπέρασμα και να πάψει να χτίσει πολιτικά πάνω στην ανθρώπινη απώλεια. Ομόφωνα επανεξελέγει χθες ο Κυριάκος Κασάπης στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του σώματος. Ομόφωνη ήταν η στήριξη και στο πρόσωπο του Στράτου Καρίκη για την επανεκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου, ενώ για τη θέση του Γραμματέα χρειάστηκαν τρεις ψηφοφορίες με τον Νίκο Γερονικόλα να επανεκλέγεται τελικά, συγκεντρώνοντας 14 ψήφους. Θέση για την υπόθεση προσαγωγής γιατρού στο Καστελόριζο παίρνει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Αναφέρει ότι η υπόθεση αποτελεί ιδιωτική ποινική διαφορά μεταξύ δύο πολιτών και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, ενώ απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για τη στάση του, τονίζει ότι η μέχρι τώρα σιωπή του δεν ήταν δείγμα αδράνειας, αλλά συνειδητή στάση θεσμικής ευθύνης. Την ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας παράλληλα ζητά τη δημιουργία τομέων ΕΚΑΒ στον Έμπονα και το αεροδρόμιο της Ρόδου. Την έντονη ανησυχία της για τα πρόσφατα περιστατικά διακοπής πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Ρόδο μετά από καταγγελίες εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων του Νησιού. Ξεκαθαρίζει ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν αποτελούν επιχειρήσεις διασκέδασης, αλλά πυρήνες εθελοντισμού που κρατούν ζωντανά τα χωριά, τα έθιμα και την κοινωνική συνοχή. Αν και τονίζεται ο απόλυτος σεβασμός στους νόμους, η Ομοσπονδία ζητά μέτρο και κατανόηση για εκδηλώσεις που γίνονται ελάχιστες φορές το χρόνο και στηρίζουν την τοπική ταυτότητα. Στη σύλληψη 55χρονης αλλοδαπής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προέβησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Η ανήλικη κόρη της ηλικίας 16 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου για παροχή πρώτων βοηθειών λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, ενός 30χρονου αλλοδαπού και ενός 47χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά, σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μια μικρο ποσότητα κοκαίνης και 12,4 γραμμάρια κάναβης. Γενικά καλώς προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λυπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά μετά τις 10, ελληνική ραδιοφωνία ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα με τον Νίκο Κάπρο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, Κυριακής Μέγαλο Μάρτυρος. Να ευχηθούμε και πάλι χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Και που πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον επανεκλεγή πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, τον κύριο Κυριάκο Κασάπη. Κύριε Κασάπη, καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια. Καλημέρα. Για την επανεκλογή σας.
1: Καλημέρα κύριε Μέγα, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ακούω.
0: Και εγώ το ίδιο. Συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας στη θέση του Προέδρου και μάλιστα ομόφωνα, κύριε Κασάπη. Τι σημαίνει είναι αυτό κάτι, για σας?
1: Είναι κάτι καταρχήν που με τιμά σαν άνθρωπο και σαν επιστήμονα. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο που επέλεξε να με προτείνει ξανά για αυτό το αξίωμα και τους συναδέλφους της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας που με ψήφισαν ομόφωνα. Είναι κάτι πολύ τιμητικό για μένα και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό.
0: Mm-hmm. Εσείς και ο κύριος Στράτος Καρίκης επανεκλεγήκατε ομόφωνα. Υπήρξε δηλαδή μια ευρεία συνένεση στα δικά σας τα πρόσωπα. Δεν είδαμε το ίδιο να συμβαίνει με τον κύριο Νίκο Γερονικόλα, για τον οποίο χρειάστηκαν 3 ψηφοφορίες προκειμένου να επανεκλεγεί, συγκεντρώνοντας 14 ψήφους. Πώς το σχολιάζετε αυτό, κύριε Κασάπη?
1: Σωστά. Η διαδικασία της εκλογής
0: έστειλε ένα μήνυμα το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, θα σας εξηγήσω. Η διαδικασία εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται με ανοιχτή ψηφοφορία διανατάσσεως του χεριού.
0: Ναι, ναι.
1: Και γίνονται 3 διαφορετικές ψηφοφορίες για κάθε αξίωμα. Στη δική μου περίπτωση υπήρχε ευρεία αποδοχή και εξελέγει με απόλυτη πλειοψηφία. Το ίδιο έγινε με τον συνάδελφο της
0: του κύριου Καμπουράκη.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Στην περίπτωση του κυρίου Γερονικόλα δεν υπήρξε αρχικά στις 2 πρώτες ψηφοφορίες η απόλυτη πλειοψηφία που απαιτείται προκειμένου να εκλεγεί στο αξίωμα και χρειάστηκε 3η ψηφοφορία η οποία απαιτούσε αυξημένη πλειοψηφία του 1/4.
0: Σε περίπτωση που δεν υπήρχε και στην 3η ψηφοφορία, τι γίνεται?
1: Σε αυτή την περίπτωση θα υπήρχε μια επανάληψη της εκλογής μόνο για τον κύριο Γερονικόλα σε μια εβδομάδα με 10 μέρες από χτες. Και σε εκείνη την περίπτωση ο κύριος Γερονικόλας θα μπορούσε να εκλεγεί μόνο και μόνο με τη δική του ψήφο.
0: Με τη δική του ψήφο.
1: Ναι, αυτό έτσι ορίζει ο νόμος. Η μόνη περίπτωση να μην προερχόταν ο γραμματέας από την παράταξη της ελάστονας μειοψηφίας,
0: ναι,
1: ήταν η περίπτωση που ο ίδιος δεν το επιθυμούσε.
0: Α, μάλιστα.
1: Και τότε σε εκείνη την περίπτωση θα μπορούσε, ας πούμε, ο πλειοψηφός συνδυασμός στην περίπτωση μας του κυρίου Δημάρχου να προτείνει γραμματέα.
0: Κύριε Κασάπη, ήθελα να σας ρωτήσω όμως. Είναι μια παράταξη όπου σε αυτήν είναι μόνο ο επικεφαλής της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο κύριος Γερονικόλας. Υφίσταται, ναι, παράταξη.
1: Ναι, υφίσταται παράταξη με τη λογική που υφίσταται και η παράταξη του κυρίου Πότσου. Το ζήτημα είναι ότι έχει όλα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ύπαρξη της παράταξης και δεν, ναι, μετράνε τον αριθμό των ανθρώπων που την απαρτίζουν. Θέλω να σας πω και εσάς και στους ακροατές σας, με το καινούριο νόμο που έχει ψηφιστεί που αφορά τις λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης εν γέννη,
0: ναι,
1: έχουν αλλάξει κάποια πράγματα όσον αφορά τη δυνατότητα που έχουν οι ανεξάρτητοι στα Δημοτικά Συμβούλια, πράγματα που δεν τα είχαν στο παρελθόν. Στην περίπτωση δικιά μας τώρα οι ανεξάρτητοι έχουν το δικαίωμα, αφού είναι αριθμητικά το 1/4 των Δημοτικών Συμβούλων, να δημιουργήσουν παράταξη και να έχουν όλα τα προνόμια και όλες τις...
0: Η δική μας ανεξάρτητη στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω αν δεν κάνω, ναι, λάθος, είναι 7 άτομα.
1: 7, ναι. 7
0: μπορούν το... δηλαδή να δημιουργήσουν παράταξη.
1: Όχι, τώρα όχι. Θα έπρεπε θεωρητικά...
0: Να είναι 9 νομίζω.
1: 11.
0: 11.
1: Έπρεπε να έχουν, ναι, το 1/4 των
0: Άρα ναι, τους δίνεται μεν η δυνατότητα, αλλά θα πρέπει να είναι 11 οι δημοτικοί σύμβουλοι και όχι 7 που είναι οι δικοί μας. Η αλήθεια είναι πως η ανεξάρτητη σύμβουλη το δήλωσε χθες και ο Δήμαρχος Ρόδου, θα τον ακούσουμε στην συνέχεια. Δεν έχουν δικαιώματα ουσιαστικά, έτσι.
1: Αυτό,
0: δηλαδή,
1: είναι
0: τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό.
1: Έχετε δίκιο, κυρία Μέγα. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε εντοπίσει και εμείς οι πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων της Ελλάδας και προσπαθούμε συντονισμένα να κάνουμε μια διαδικασία προκειμένου να άρουμε αυτή την αδικία. Διότι ο νόμος τους απαγορεύει το δικαίωμα του εκλέγεστε, αλλά το δικαίωμα του εκλέγει, νομίζω ότι κακώς το πράττει και δεν τους δίνει το δικαίωμα να ψηφίσουν.
0: Ναι, δηλαδή είναι να μην τους δίνει το δικαίωμα ούτε να ψηφίσουν. Δεν ξέρω, ειλικρινά.
1: Είναι μια στρέβλωση του νόμου που ελπίζουμε να βελτιωθεί, γιατί.
0: Και δεν είναι μόνο με τον τωρινό, με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν και με τον προηγούμενο, έτσι. Αυτό δεν τον αλλάξανε. Αυτό δεν το αλλάξανε. Βρήκαν κάποια άλλα πράγματα να αλλάξουν, φωτογραφικά, αλλά αυτό δεν το άλλαξαν. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή ο ανεξάρτητος να έχει δικαιώματα.
1: Εμείς πιστεύουμε ότι οι ανεξάρτητοι επιτελούν ένα έργο στα δημοτικά συμβούλια και στο δικαίωμα συγκεκριμένα, το έργο του ελέγχου, το έργο της κατάθεσης προτάσεων, και το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο, γιατί οι άνθρωποι που τους ψήφισαν πρέπει να έχουν έκφραση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα με ένα νόμο να τους απαγορεύει στο δικαίωμά τους να ψηφίσουν, θεωρώ ότι δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση της εδραίωσης και της βελτίωσης της δημοκρατίας και των δημοκρατικών διαδικασιών.
0: Σωστό, σωστό. Τώρα, από εδώ και πέρα, στη νέα θητεία, πώς σκοπεύετε να πορευτείτε, κύριε Κασάπη? Θα αλλάξουν κάποια πράγματα, θα είστε πιο σκληρός, θα είστε πιο συνενετικός, σας το ζήτησε κιόλας.
1: Ο κύριος Φανός που με τίμησε με τις
0: ψήφες. Ο φίλος σας, ο κύριος Φανός.
1: Όχι, έχω πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Φανό, άσχετα αν γκρινιάζει ο ένας για τον άλλον. Να σας πω τι συμβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι οριμάσαμε όλοι και οριμάζουμε συντοχρόνο. Δηλαδή είμαστε καλύτεροι και εμείς σαν διοίκηση και σαν δημοτική αρχή και οι συνάδελφοι της μειοψηφίας. Δηλαδή τα πάθη της πρώτης εποχής νομίζω ότι έχουν αυληθεί λίγο. Κινούμαστε όλοι προς τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να παράξουμε έργο, να υπάρχει διαδικασία λογοδοσίας και διαδικασία ελέγχου πιο συγκροτημένη και οργανωμένη, και γενικά είμαι πολύ αισιόδοξο για την βελτίωση της ποιότητας που θα έχουμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο τα επόμενα 2,5 χρόνια.
0: Το ευχόμαστε αυτό όλοι.
1: Να σας πω και ένα μέγα πάνω στο το ζήτημα, ένα που δεν έχει μάλλον ακόμα βγει στα μέσα. Οι διαδικασίες λογοδοσίας ανά δύο μήνες έχουν πάει ανά τέσσερις μήνες.
0: Α, πάει ένα τέσσερις μήνες τώρα, έτσι, μάλιστα.
1: Και αυτό δεν ξέρω αν είναι στην σωστή λάθος κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να υπάρχει μια διαδικασία λογοδοσίας και ελέγχου της Δημοτικής Αρχής.
0: Να δούμε τι άλλο προβλέπει αυτός ο κώδικας. Σιγά σιγά θα το μαθαίνουμε αυτό το
1: νέο
0: κώδικο.
1: Είναι πάρα πολύ, είναι μεγάλο.
0: 760 σελίδες, δεν ξέρω πόσες. Λοιπόν, σιγά σιγά θα το μαθαίνουμε και θα πέφτουμε από τα σύννεφα κιόλας.
1: Ναι, να γνωρίζετε ότι βγαίνουν συνέχεια ερμηνευτικές αγγελίες από το Υπουργείο, που προσπαθούν να ερμηνεύσουν κάποια κομμάτια του νόμου τα οποία είναι λίγο δύσκολα για εμάς.
0: Λοιπόν, κύριε Κασάπη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και συγχαρητήρια και πάλι για την επανεκλογή σας.
1: Ευχαριστώ. Χαιρετώ εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: 24 λεπτά μετά τις 10 θα παραμείνουμε στην χθεσινή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου. Μίλησε ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, αναφέρθηκε στην επανεκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναφέρθηκε βεβαίως και στην εκλογή των Δημοτικών Συμβούλων που θα μετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή και που έχουν βεβαίως έναν σημαντικό ρόλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε πέρασει πολλά ως Δημοτικό Συμβούλιο, αλήθεια είναι, αλλά θεωρώ ότι αυτό που θέλουν οι συμπολίτες μας είναι να είμαστε όσο περισσότερο πιο παραγωγικοί, αποτελεσματικοί για το καλό του τόπου και κυρίως για την βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Ό,τι έχει να κάνει με την, και τους εύχομαι λοιπόν καλή θητεία, ό,τι έχει να κάνει με τη Δημοτική Επιτροπή, παραμένει η ίδια Δημοτική Επιτροπή που διατέλεσε και τα πρώτα 2,5 χρόνια. Να τους συγχαρώ λοιπόν από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής τους 5 που εκλέχθησαν. Από εκεί και έπειτα να συγχαρώ βεβαίως και τους 3 αλλά και τους αναπληρωματικούς, συγγνώμη, από την πλευρά της μειοψηφίας, καταξιωμένοι και γνωστοί στους συμπολίτες μας, κύριε Φλεβάρη, κύριε Κορδίνα, κύριε Στάμο. Έχετε διατελέσει, έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Αυτό μας δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια εμάς ως Δημοτική Αρχή αλλά και ως Δημοτική Επιτροπή, τα μέλη μας, να γνωρίζουμε και μέσα από τις συζητήσεις, συνεδριάσεις που γίνονται, να παίρνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό ότι η ομαλή λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον έχει δείξει ότι έχει βοηθήσει στο να γίνουμε, όπως είπα και πριν, πολύ πιο παραγωγικοί. Άρα να σας συγχαρώ και εσάς, κύριε Καμπόρα, για την πρόταση που κάνατε και για την εκλογή των μελών. Ένας πρώην δήμαρχος, πρώην αντιδήμαρχοι που έχουν διατελέσει, μόνο αυτό μας είναι μια εγγύηση για όλους εμάς ότι αυτή η Δημοτική Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει σοβαρές αποφάσεις και δύσκολες αποφάσεις. Θέλω να πω ότι η Δημοτική Επιτροπή και το έργο της Δημοτικής Επιτροπής είναι σπουδαίο, είναι σημαντικό και αρκετά δύσκολο. Και η ευθύνη πολύ μεγάλη. Οι αποφάσεις που παίρνονται στη Δημοτική Επιτροπή έχουν μια πολύ μεγάλη ευθύνη ο καθένας που ψηφίζει. Άρα θεωρώ ότι και τα 9 μέλη που άκουσα που εκλέχθηκαν και τους συγχαίρω, θα είναι το ίδιο υπεύθυνοι, σοβαροί και αποτελεσματικοί.
0: Ο Αλέξανδρος Κολιάδης όμως αναφέρθηκε και στο θέμα των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων. Το θίξαμε λίγο πριν και με τον Κυριάκο τον Κασάπη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έθιξε όμως εχθές και ο Δήμαρχος, θεωρώντας ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν μπορούν να συμβαίνουν και βεβαίως έκανε και λόγο για δημοκρατικές διαδικασίες, για δημοκρατία. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Είναι αδιανόητο όταν κάποιο ανεξάρτητο μέλος να μην μπορεί να, όχι μόνο να παίρνει μέρος στη διαδικασία και να είναι υποψήφιος, αλλά να μην ψηφίζει κιόλας. Το να υπάρχουν στα έδρανα δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί με 2.000 ψήφους και επειδή είναι ανεξάρτητοι να μην τους δίνει το δικαίωμα να ψηφίσουν, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο όχι μόνο θα διαμαρτυρηθούμε και το έχουμε κάνει και το έχω κάνει και προσωπικά προς την ΚΕΔΕ, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μας τιμά καθόλου σε αυτό το δημοκρατικό πολίτημα το οποίο όλοι υπηρετούμε και όλοι υπερασπιζόμαστε. Το λέω αυτό γιατί συμφωνώ απόλυτα, γιατρέ, για αυτό που είπατε και νομίζω συμφωνούμε όλοι μας εδώ σε αυτήν την αίθουσα ότι η φωνή του καθενός εδώ μέσα είναι η φωνή αυτών που τον ψήφισαν και όχι μόνο. Τουλάχιστον πρέπει να τιμήσουμε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που σας προτίμησαν, που μας προτίμησαν για να έχουμε ο καθένας μας το ρόλο μας εδώ μέσα. Και σας υπόσχομαι ότι θα αναφερθούμε πάλι σε αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο δείχνει αδυναμία και δεν δείχνει, θα λέγα, αυτό το οποίο, όπως είπα και πριν, αυτό το οποίο προσβεύουμε εδώ σε αυτήν την αίθουσα.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες, μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις, δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές, μουσική, θέατρο, ιστορίες, στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου, κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο Πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, 36 λεπτά μετά τις 10 πάμε να ρίξουμε την ματιά μας στον τοπικό τύπο, ξεκινώντας από την Ροδιακή, το μοντέλο του αγροτικού γιατρού Ηλίας Τσέρκης. Ο θεσμός έχει εξαντλήσει τα όρια του. Γιάννης Βασιλάκης στο Καστελόριζο δεν έμεινε χωρίς ιατρική κάλυψη. Η δεικτική απάντηση της περιφέρειας στη ΔΕΙΑΡ για τη δεύτερη φάση του φράγματος Γάδουρα. Έρευνες της πυροσβεστικής για τα αίτια των πυρκαγιών σε Κοσκινού και Άγιο Ισίδωρο. Μάνος Κόνσολας, παρέμβαση για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα. Και το εντυπωσιακό έργο του Ηλία Τομάζου από τη Σορονή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εδώ και 40 χρόνια. Πάμε τώρα

Στην εφημερίδα Δημοκρατική, προράτα, μονοψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, το δίλημα της επόμενης κάλπης. Η χώρα έχει εισέλθει σε άτυπη προεκλογική περίοδο με τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στη νέα μέτρηση της προράτα με 25% και την Ελλάς να ακολουθεί με 15,5%. Το κεντρικό ερώτημα της επόμενης αναμέτρησης διαμορφώνεται πλέον καθαρά ως επιλογή ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που το εκλογικό σώμα γνωρίζει καλά. Πολιτική κοινική εργαλειοποίηση της ΔΕΙΑΡ για ένα θανατηφόρο δυστύχημα, βαρύτατο ολίσθημα, τονίζει η περιφέρεια. Καμπανάκι κινδύνου στα Κοσκινού, όπου τα ξερά χόρτα και οι αυτοσχέδιες χωματερές στείνουν το σκηνικό της επόμενης πυρκαγιάς. Το Αγαθονίσι απέκτησε το δικό του αρχαιολογικό μουσείο με τη σφραγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Φορτωμένος με πληστηριασμούς ακινήτων ο Ιούλιος. Καστελόριζο, μήνυση, παρετήσεις γιατρών και πόλεμος εκδοχών γύρω από τη σύλληψη του 33χρονου αγροτικού γιατρού. Πέταξε 214 γραμμάρια κοκαίνης και εξαφανίστηκε με μοτοσικλέτα 25χρονος, ενώ συνελήφθη η μητέρα του. Εισαγγελική πρόταση παραπομπής 55χρονης Λευκορωσίδας στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο για βιασμό των ανήλικων διδύμων.

Τώρα, στη Δημοκρατική βέβαια διαβάζω μία ακόμη είδηση. Στα χέρια της αστυνομίας 47χρονος που ξυλοκόπησε την ενδιαστάση σύζυγό του σε πρατήριο καυσίμων της Ρόδου. Το περιστατικό έγινε το βράδυ του Σαββάτου σε χώρο στάθμευσης πρατηρίου καυσίμων στην Ρόδο. Ο άντρας έχει συλληφθεί και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικογενειακής βίας αλλά και για κλοπή, καθώς πέραν της 42χρονης πέραν της μήνυσης σε βάρος που υπέβαλε, σε βάρος του που υπέβαλε η 42χρονη και ο νυν σύντροφός της ήταν παρόν στο επεισόδιο και μάλιστα από ό,τι αντιλαμβάνομαι αφού χτύπησε την γυναίκα με δύο γροθιές. Στη συνέχεια λέει αφαίρεσε από το εσωτερικό του αυτοκινήτου ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου καθώς και το πορτοφόλι του 48χρονου το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό περίπου 900 ευρώ. Πήρε και το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας και το δίπλωμα οδήγησής του και μια τραπεζική κάρτα.

Λοιπόν, τι να πει κανείς, δεν σταματάνε, έτσι, δεν σταματάει αυτό το κακό. Παιδιά, αν έχετε πρόβλημα, βαράτε τον εαυτό σας. Σε χώρισε η άλλη. Από τη στιγμή που σε χώρισε, δεν σε θέλει ρε φίλε. Πάρ το απόφαση. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν σε θέλει. Πάρ το απόφαση. Εάν εσύ έχεις νεύρα και θέλεις να ξεσπάσεις κάπου, χτύπα το κεφάλι σου στον τοίχο. Γιατί θα πρέπει να χτυπήσεις δηλαδή αυτή τη γυναίκα. Δεν το καταλαβαίνω. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπαίνουν φυλακοί. Έστω και με μία γροθιά. Πρέπει να μπαίνουν φυλακοί, γιατί ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις ποια μπορεί να είναι η εξέλιξη της υποθέσεως. Το έχουμε δει. Τις έχουμε δει. Έχουμε δει εξελίξεις. Στον τάφο βρίσκονται πολλές γυναίκες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι με ένα χαστούκι πρέπει να μπαίνουν φυλακοί. Τραγούδι.

0: 45 λεπτά μετά τις 10. Πού πάμε τώρα? Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Εγκλέζο, και δεν πάμε να το συναντήσουμε ως πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου που είναι, αλλά πάμε να τον συναντήσουμε ως πρόεδρο των πολιτιστικών συλλόγων, γιατί της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων της Ρόδου. Και πάμε να τον συναντήσουμε για αυτό το λόγο, διότι έχουμε περιστατικά διακοπής πολιτιστικών εκδηλώσεων στο νησί μετά από καταγγελίες. Κύριε Εγκλέζο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κυρία Μέρα. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, τι γίνεται.
1: Εντάξει, έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και γίνονται συμβάντα και καταγγελίες. Δηλαδή, είχαμε σε κάποια χωριά 2-3 περιστατικά. Uh-huh. Αλλά αυτό που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ στη Μυαλισσό, στην κεντρική μάλλον εκδήλωση της νεολαίας του Συλλόγου Νέων Ιαλισσού. Όπου σε μια παραδοσιακή εκδήλωση γιορτή που η πλατεία στην κυριολεξία έχει γεμίσει, στις 2:30 ο πρόεδρος του συλλόγου βρέθηκε κατηγορούμενος και έγινε η σύλληψή του σε αυτόφορη διαδικασία, διότι έγινε καταγγελία από κάποια από την ενόχληση μουσική και διασκέδαση. Καταλαβαίνουμε, κυρία Μέγα, ότι ο κόσμος θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί και να κάνει, αλλά δεν γίνονται κάθε μέρα εκδηλώσεις, ειδικά σε τέτοιες μεγάλες κομμόπολεις όπως είναι η Αλυζό, που τα τελευταία χρόνια γίνονταν ελάχιστες εκδηλώσεις. Τώρα έχουν δημιουργηθεί σύλλογοι οι οποίοι είναι δραστήριοι, και ο Σύλλογος Γυναικών Αλυζού αλλά και ο Σύλλογος Νεολαίας, οι οποίοι έχουν ξαναζωντανέψει το χωριό όπως συμβαίνει σε όλα τα χωριά. Δεν μπορεί λοιπόν πάνω στο κέφι 2:30, ενώ η πλατεία ήταν γεμάτη, να γίνεται καταγγελία και να συλλαμβάνεται ένας πρόεδρος συλλόγου ο οποίος ούτε αμείβεται, ούτε κάνει κάτι, ούτε αμείβεται, ούτε είναι υπάλληλος, οτιδήποτε άλλο, ούτε εισπράττει και τα βάζει στην τσέπη του, όπως λέμε. Είναι εθελοντές οι οποίοι συντηρούν τους συλλόγους, κρατάνε τα ήθη και τα έθιμα ζωντανά στην περιοχή μας, και από τον ελεύθερο χρόνο τους προσπαθούν ο καθένας να βάλει ένα λιθαράκι ώστε να διατηρηθεί η παράδοση. Αλλά κατά κύριο λόγο, επειδή το βλέπουμε και νομίζω το ξέρετε κι εσείς, έχουν καταφέρει οι σύλλογοι και έχουν γεμίσει τις εκδηλώσεις με νέο κόσμο. Δηλαδή, όλα τα
0: εγώ κύριε Εγκλέζο καταλαβαίνω, το κατανοώ αυτό που λέτε, ότι είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις, δεν συμβαίνουν συχνά, γίνονται μία φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο, αλλά 2,5 ώρα τα ξημερώματα, θα σκεφτώ όμως και τον άλλον που θέλει να κοιμηθεί.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Είναι σε ένα δημόσιο χώρο, στην πλατεία δηλαδή η Αλυσσού, είναι ένα γλέντι. Αυτό λέμε και εμείς, ότι δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Συμβαίνει μία φορά ή δύο μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι η κατανόηση των κατοίκων είναι αναγκαία, με την έννοια ότι από τη μία πλευρά φωνάζουμε ότι τα παιδιά μας δεν ασχολούνται με την παράδοση, ότι στρέφονται αλλού, ότι δεν... Στρέφονται αλλού, υπάρχουν, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή γίνονταν καταγγελίες ότι στην πλατεία γινόταν διάφορα πράγματα κατά καιρούς, θα διαβάζετε τα διηγήσεις, και τώρα που γίνεται ένα ωραίο πράγμα, γίνεται μια διασκέδαση, ένα γλέντι που ήταν γεμάτο από κόσμο και μάλιστα από νεολαία. Υπάρχει αυτή η καταγγελία και σαν κοινός εγκληματίας εντός και εκτός εισαγωγικών συλλαμβάνεται ο πρόεδρος του συλλόγου, νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη εικόνα.
0: Ναι,
1: βέβαια δεν φταίει βέβαια και η αστυνομία. Η αστυνομία κάνει τις
0: βιάσεις. Κάνει τη δουλειά της. Από τη στιγμή που έγινε καταγγελία έπρεπε να κάνει.
1: Από ό,τι πρέπει να πήρε 20 φορές πρέπει να πήρε τη
0: λεπτά. Α, 20 φορές κιόλας.
1: Ναι, και αναγκαστικά και οι αστυνομικοί έκανε τη δουλειά τους. Αλλά σας λέω ότι πρέπει να επιλέξουμε αν θέλουμε τελικά να υπάρχουν σύλλογοι να γίνονται εκδηλώσεις στο νησί, ή αν θυσιάσουμε έστω για ένα βράδυ τον ύπνο μας κάποιοι για να μπορέσουν να διασκεδάζουν τα παιδιά μας ή και να υπάρχουν σύλλογοι. Σίγουρα προτεραιότητα έχει η υγεία, η ηρεμία και ο ύπνος του κάθε πολίτη, αλλά ελάτε και στη θέση των συλλόγων, οι οποίοι δεν έχουν άλλο χώρο για να γίνονται εκδηλώσεις. Και ειλικρινά, τα χωριά μας κρατιούνται ζωντανά μόνο μέσα από αυτούς τους συλλόγους και μέσα από αυτές τις δράσεις.
0: Φαίνεται πάντως ότι γίνεται μία προσπάθεια να καταργηθούν όλα αυτά τα πανηγύρια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι ήτανε που ετέθη θέμα με τα σουβλάκια.
1: Βεβαίως. Αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα μεγάλες πιέσεις, αρκετό πόλεμο, ώστε και αυτά τα πράγματα που δημιουργούμε, πανηγύρια, σουβλάκια και εκδηλώσεις, να περάσουν σε επαγγελματίες.
0: Και το σουβλάκι του πανηγυριού είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σουβλάκι. Δεν ξέρω γιατί, κάπνα, αλλά έχω αυτή την κάπνα, την αίσθηση.
1: Αυτή η κάπνα που βγαίνει σε εκδηλώσεις, νομίζω ότι όσο και αν δεν θέλουμε να παραδεχτούμε, είναι παράδοση, είναι πολιτισμός, να το ξέρετε. Και αυτή η κάπνα. Σας λέω, δηλαδή, πέρυσι αντιμετωπίσαμε τέτοιες καταστάσεις, γιατί πήγαν να μας υποχρεώσουν όσοι διοργανώναμε εκδηλώσεις να έχουμε επαγγελματίες να πουλάνε σουβλάκια.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Και ναι, αυτό το πράγμα το οποίο ξεσηκωθήκαμε και σαν πανελλήνια συνομοσπονδία που έχουμε δημιουργήσει, καταφέραμε και το παγώσαμε. Τώρα ξαφνικά φέτος έχουμε ένα φαινόμενο στην περιοχή μας, το οποίο είναι το τέταρτο κατά σειρά που συμβαίνει, με αποκορύφωμα αυτό που σας είπα με τη σύλληψη του Προέδρου νεολαίας Ιαλισσού, το οποίο ξεχύλισε το ποτήρι. Ειλικρινά πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε όλοι μαζί, γι' αυτό βάζουμε και τους φορείς, αν τελικά θέλουμε να υπάρχουν σύλλογοι, αν θέλουμε να γίνουν εκδηλώσεις. Και σας λέω ότι επειδή ξεκινάει το μια καταγραφή με ένα μεγάλο γεγονός που θα γίνει στο νησί, τέλος Οκτωβρίου θα διοργανωθεί στο νησί της Ρόδου για πρώτη φορά σε πανελλήνιο επίπεδο ένα προφόρουμ πολιτισμού, ναι, το οποίο η θεματολογία θα είναι τουρισμός και πολιτισμός, και αν τελικά ο τουρισμός επηρεάζει τον πολιτισμό μας. Mm-hmm. Σε αυτό το προφόρουμ θα ακούσουμε μελέτες από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αξιόλογους ομιλητές, θα συμμετέχουν 40 ενώσεις και ομοσπονδίες από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Να βγάλουμε τα συμπεράσματα αυτά και θα γίνει και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Τουρισμού.
0: Ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο θα είναι, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε. Ναι.
1: Ετοιμαζόμαστε, το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Γίνεται με τη στήριξη της Περιφέρειας και του Δήμου και τους ευχαριστούμε και δημόσια, γιατί αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτό το γεγονός. Και μάλιστα στο πλαίσιο της διεκδίκησης της παγκόσμιας, του παγκόσμιου τίτλου Γαστρονομικής Περιφέρειας, το οποίο ξεκινήσει η Περιφέρεια, θα παντρευτεί και, και αυτό το φόρουμ, γιατί όσοι δεν γνωρίζουν, στη Ρόδο έχουμε πάνω από 10 γαστρονομικές εκδηλώσεις των συλλόγων, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες και έχουν καθιερωθεί. Άρα λοιπόν όλος αυτός ο συνδυασμός θα παρουσιαστεί. Γι' αυτό λέμε ότι ο πολιτισμός στη Ρόδο υπάρχει, και υπάρχει χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους εθελοντές, οι οποίοι δίνουν ό,τι μπορούν να δώσουν να κρατήσουν όλους τους συλλόγους. Και είναι άδικο να συλλαμβάνονται επειδή διοργανώνουν μια εκδήλωση.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γκλέζο. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλά επίσης. Γεια σας.

Πάει και η Πορτογαλία. Αποκλείστηκε. Και έβλεπα και τον Ρονάλντο να κλαίει. Τέλος πάντων να δακρύζει. Είναι και το τελευταίο του Μουντιάλ. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε. Θα του περάσει η θλίψη. Έχει τόσα εκατομμύρια, για να μην πω δις πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, που σου περνάει εύκολα αυτή η στεναχώρια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα. Τοπικό δελτίο ειδήσεων με την αφεντιά μου. Λοιπόν, και στην συνέχεια Μαρία Βάλα. Γεια χαρά, καλή συνέχεια και ραντεβού αύριο.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μπαράζ εκρήξεων στη Δαμασκό. Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας, οι εκρηκτικοί μηχανισμοί εξεράγησαν κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Γάλλου Προέδρου στη χώρα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα σε μία περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Σήμερα ξεκινάει η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της συμμαχίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών, αναμένεται στις 3 μετά το μεσημέρι να συναντηθεί με τον Τούρκο ομολογό του. Σύμφωνα με Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχο εξέφρασε στον Ντόναλντ Τραμπ τα παράπονά του για την κλιμακούμενη αντι-Ισραηλινή ρητορική του Τεγί Περντογάν. Ζήτησε μάλιστα από τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην προχωρήσει στην πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Άγκυρα να εξυγχρονίσει την πολεμική της αεροπορία. Σύμφωνα με δημοσίευμα το New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξετάζουν τρόπους παράκαμψης των νομικών περιορισμών του Κογκρέσου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αναφορικά με το ρόλο του Αμερικανού Προέδρου και τις επιθυμίες της Άγκυρας, ο καθηγητής εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία προκειμένου να μην δώσει τα F-35, καθώς όπως εξήγησε, για να γίνει αυτό θα πρέπει η Άγκυρα να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλου S-400 και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιαεροπορικά όπλα για την άμυνά της. Σοβαρή ανησυχία για την κατάσταση στη νεκρή ζώνη της Κύπρου εκφράζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην τελευταία έκθεσή του για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, καταγράφοντας αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων, συνέχιση των προωθήσεων και των στρατιωτικών κατασκευών, αλλά και περιστατικά με πυροβολισμούς κοντά σε ειρηνευτές των Ηνωμένων Εθνών. Οι συνομιλίες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσιγκτον δεν θα ξεκινήσουν εάν συνεχιστούν οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικός του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί. Οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε πλησιάζοντας τα $73 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται πάνω από τα $69. Τίθεται σε εφαρμογή η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά κινητά που το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας, οπότε δεν μπορούσαν να μεταβάσουν, κληροδοτήσουν ή κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο. Το Αγαθονήσι απέκτησε το μουσείο του και μάλιστα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μίλησε για το στόχο του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείου. Η υποχρέωση της πολιτείας, τόνισε Υπουργός, είναι να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα κριτικά νησιά. Το μουσείο παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία του νησιού με επίκεντρο τα αρχαιολογικής αξίας ευρήματα από την ανασκαφή στο Καστράκι, σημείωσε η κυρία Μενδώνη. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδηλώσεων πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757 ευρώ επιβλήθηκε στον υπαίτιο πρόκληση πυρκαγιά σε περιοχή του Δήμου Ζήρου στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια στα ορεινά και σταδιακή εξασθένηση στο Βορειάδον. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική χαρακτήρισε την προσπάθεια της ΔΕΙΑΡ να εκμεταλλευτεί ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα ως όπλο στον πόλεμο που έχει κηρύξει. Στην περιφέρεια, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, Κώστας Θαρασλιάς, αφορμή αποτέλεσε το αίτημα που κατέθεσε η δημοτική επιχείρηση να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά, θέτοντας μεταξύ άλλων και ζητήματα επίβλεψης και ασφάλειας των εργασιών. Η περιφέρεια δια του εκπροσώπου τύπου καλεί τη ΔΕΙΑΡ να αποσύρει από το δημόσιο διάλογο κάθε υπαινιγμό και αυθαίρετο συμπέρασμα και να πάψει να κτίζει πολιτικά πάνω στην ανθρώπινη απώλεια. Ομόφωνα επανεξελέγει χθες ο Κυριάκος Κασάπης στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του σώματος. Ομόφωνη ήταν η στήριξη και στο πρόσωπο του Στράτου Καρίκη για την επανεκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου, ενώ για τη θέση του Γραμματέα χρειάστηκαν τρεις ψηφοφορίες, με τον Νίκο Γερονικόλα να επανεκλέγεται τελικά συγκεντρώνοντας 14 ψήφους. Θέση για την υπόθεση προσαγωγής γιατρού στο Καστελόριζο παίρνει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Αναφέρει ότι η υπόθεση αποτελεί ιδιωτική ποινική διαφορά μεταξύ δύο πολιτών και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, ενώ απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για τη στάση του, τονίζει ότι η μέχρι τώρα σιωπή του δεν ήταν δείγμα αδράνειας, αλλά συνειδητή στάση θεσμικής ευθύνης. Την ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα ζητά με κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Παράλληλα ζητά τη δημιουργία τομέων ΕΚΑΒ στον Έμπονα και το αεροδρόμιο της Ρόδου. Να ενισχυθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος Leader στα Δωδεκάνησα, αιτείται με παρέμβασή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η βουλευτής Μίκα Ιατρίδη. Το αίτημα στοχεύει στη χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού όριμων και επιλέξιμων προτάσεων. Την έντονη ανησυχία της για τα πρόσφατα περιστατικά διακοπής πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Ρόδο μετά από καταγγελίες εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού. Ξεκαθαρίζει ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν αποτελούν επιχειρήσεις διασκέδασης αλλά πυρήνες εθελοντισμού που κρατούν ζωντανά τα χωριά, τα έθιμα και την κοινωνική συνοχή, σημειώνοντας ότι είναι λυπηρό τη στιγμή που η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παραδοσιακά πανηγύρια, ορισμένοι να υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια. Αν και τονίζεται ο απόλυτος σεβασμός στους νόμους, η Ομοσπονδία ζητά μέτρο και κατανόηση για εκδηλώσεις που γίνονται ελάχιστες φορές το χρόνο και στηρίζουν την τοπική ταυτότητα. Στη σύλληψη 55χρονης αλλοδαπής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προέβησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Η ανήλικη κόρη της ηλικίας 16 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου για παροχή πρώτων βοηθειών λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, ενός 30χρονου αλλοδαπού και ενός 47χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά. Σχηματίστηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μικρό ποσότητα κοκαίνης και 12,4 γραμμάρια κάναβης. Για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνελήφθη 59χρονος ημεδαπός στην Κάλυμνο. Εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς άδεια ικανότητας, η οποία του είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Σε βάρος του βεβαιώθηκε εκ νέου παράβαση και διοικητικό πρόστιμο. Γενικά καλώς προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Υπάρχει ένα μέρος όπου ιστορίες του κόσμου συναντούν το φως του Αιγαίου. 18ο Ψαροκόκαλο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Φολέγανδρο. Spike Lee, Theodore Youssef, Κότσι Γιαμαμούρα και η νέα γενιά του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά συναντιούνται στην καρδιά του καλοκαιριού. 10 με 17 Ιουλίου. Ταινίες από 42 χώρες, μεγάλα αφιερώματα, ανοιχτές συζητήσεις και networking. Φεστιβάλ Ψαροκόκαλο. Ραντεβού εκεί όπου ο κινηματογράφος γίνεται βίωμα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο ψαροκόκαλο.org.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάλι 11 και 14 πρώτα λεπτά για την εκπομπή Ραδιοπλόες. Είναι ο Νίκος Οκάπρος στη ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Πάμε λοιπόν, τι να πάμε, πού να πάμε αλλού εκτός από τουριστικά. Η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου επενδύει στην ανάπτυξη της αυθεντικής ταυτότητας του προορισμού μέσα από στρατηγική συνεργασία με την Marketing Greece. Αναφέρει ένα δελτίο τύπου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και λέει ότι στο πλαίσιο της διαρκούς στρατηγικής της για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Ρόδου και, οπωσδήποτε και την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, με συνεργασία με τη Marketing Greece ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα παραγωγής σύγχρονου προθετικού υλικού με επίκεντρο τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει το νησί σε όλη τη διάρκεια του έτους. Γιατί πραγματικά η Ρόδος είναι ένα νησί με ήπιο κλιματικά, εκτός από τις διάφορες, έτσι, τα διάφορα αστιάκια που μας κάνει ο καιρός, και αυτό αναφέρομαι στις πλημμύρες και στους καύσονες. Εκτός από αυτά λοιπόν, από τις εξαιρέσεις αυτές, εγώ θέλω να πω ότι ναι, η Ρόδος είναι, τα Δωδεκάνησα γενικότερα έχουν ένα ήπιο κλίμα στον κύκλο του έτους. Το έργο τώρα αυτό περιλαμβάνει παραγωγή ενός βίντεο με προβολή 6 θεματικών βίντεο, ένα κεντρικό βίντεο με προβολή 6 θεματικών και επίσης σε εκτενές φωτογραφικό υλικό υψηλών προδιαγραφών που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, γαστρονομία, φύση, τις υπαίθριες δραστηριότητες, την τοπική ζωή, την παράδοση, τις εμπειρίες, τον πολιτισμό, τον περιβάλλοντα, έτσι, χώρο του κάθε κτηρίου, του κάθε παραδοσιακού κτηρίου, τις ομορφιές της παλιάς πόλης. Όλα αυτά συνθέτουν τη σύγχρονη τουριστική ταυτότητα της Ρόδου, ιδιαίτερα κατά τους μήνες που δεν έχουμε θερινή περίοδο, τότε αναδεικνύονται πιο πολύ, διότι μπροστά στην κατά τη διάρκεια μάλλον της θερινής περίοδου έχουμε κόσμο, έχουμε αυτοκίνητα πολλά. Η πόλη της Ρόδου δεν θα έλεγα ότι είναι η πλέον φιλόξενη, όμως παρόλα αυτά ακόμα κρατιέται. Λοιπόν, το οπτικό, ακουστικό και φωτογραφικό υλικό θα είναι διαθέσιμο προς αξιοποίηση από όλα τα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να ενισχύσουν τις δράσεις προβολής, ενώ παράλληλα τις δικές τους δράσεις. Ένας ξενοδόχος δηλαδή θα μπορεί να χρησιμοποιεί από αυτό το οπτικό ακουστικό υλικό, να χρησιμοποιεί πράγματα για να αναδεικνύει το ξενοδοχείο του. Παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί και από την ίδια την Ένωση Ξενοδόχων στις ενέργειες προώθησης του προορισμού στις διεθνείς αγορές. Το περιεχόμενο θα φιλοξενηθεί στα Portal Discover Greece, ενώ θα υποστηριχθεί από στοχευμένη καμπάνια προβολής στα ψηφιακά κανάλια του Discover Greece. Πιστεύει η Ένωση Ξενοδόχων ότι θα προσφέρει σημαντική διεθνή προβολή στη Ρόδο, θα την αναδείξει ως ένα αυθεντικό πολυθεματικό προορισμό που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες κάθε εποχή του χρόνου. Όχι πως η Ρόδος είναι άγνωστη, αλλά όσο υπενθυμίζεις κάτι, τόσο περισσότερο εδραιώνεται στο μυαλό του κόσμου, στη συνείδησή του. Με αφορμή λοιπόν την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, ο κύριος Παπαβασιλείου, δήλωσε ότι η Ρόδος διαθέτει ένα μοναδικό πλούτο εμπειριών που ξεπερνά τα στενά όρια της θερινής περιόδους. Στρατηγική προτεραιότητα είναι η ανάδειξη του αυθεντικού χαρακτήρα του προορισμού, του πολιτισμού, της φύσης, της γαστρονομίας, των ανθρώπων του, έτσι, μέσα από σύγχρονα και αποτελεσματικά εργαλεία προβολής. Και η συνεργασία της Ένωσης με την Marketing Greece αποτελεί σημαντικό βήμα προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, διότι αξιοποιεί η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου την τεχνογνωσία, τη βαθιά γνώση των σύγχρονων ταξιδιωτικών τάσεων. Δημιουργείται έτσι ένα ολοκληρωμένο συνολικό
υλικό θα λέγαμε υψηλής ποιότητας. Αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση της εικόνας της Ρόδου στις διεθνείς αγορές και οι ίδιοι πιστεύουν και ξέρουν οι ξενοδόχοι της Ρόδου τι πιστεύουν και πώς το προβάλλουν. Πιστεύουν λοιπόν ότι η προβολή των αυθεντικών εμπειριών σε όλη τη διάρκεια του έτους αποτελεί βασική προϋπόθεση έτσι ώστε η επιμήκυνση της Ρόδου, της τουριστικής περίοδου για τη Ρόδο και η βιώσιμη ανάπτυξη του προορισμού να είναι θεμητή. Θα συνεχίσουμε, λέει ο κύριος, μεταξύ άλλων ο κύριος Παπαβασιλείου, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων, να επενδύουμε σε συνεργασίες και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ρόδου και αναδεικνύουν όλα όσα την καθιστούν ένα προορισμό μοναδικό για κάθε εποχή του χρόνου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για ανάδειξη βιώσιμου και ποιοτικού τουριστικού μοντέλων που αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, ενισχύει την αναγνωσιμότητα της Ρόδου στις διεθνείς αγορές, δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα μέσα από τους μήνες εχμής. Να πούμε όμως ότι υπάρχει αυτό το εγχείρημα για χειμερινό τουρισμό, είναι λίγο και είναι αρκετά καινούριο, επιμικρύνεται μεν η περίοδος του τουρισμού, αλλά δεν είχαμε ποτέ έτσι τουρισμό πολύ τουλάχιστον στην καρδιά του χειμώνα. Όμως η Ένωση Ξενοδόχων πάντα κάνει κινήσεις μελετημένες, γνωρίζει πια τη ψυχολογία του κόσμου, τη ψυχολογία του τουρίστα, και έτσι όπως τα γνωρίζει όλα αυτά, έτσι τα εφαρμόζει ανάλογες τακτικές και παίρνει ανάλογες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να ευωδώσουν όλα αυτά. Είναι λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο από ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού, η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Ρόδου στις διεθνείς αγορές. Υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα πέρα από τους μήνες εχμής. Το χειμώνα γνωρίζουμε ότι γίνονται πάρα πολλά ταξίδια. Μερικά αφορούν θρησκευτικό ταξίδια σε όλη την Ελλάδα, μερικά αφορούν τουριστικό τουρισμό, θρησκευτικό τουρισμό, αλλά πάλι όχι. Αλλά το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος κινείται το χειμώνα. Ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν το καλοκαίρι, πώς μπορούν να κινηθούν το χειμώνα, πώς μπορούν να κάνουν διακοπές αφού δεν μπορούν το καλοκαίρι? Αναγκαστικά θα επιλέξουν κάτι από το χειμώνα, έτσι ώστε να περάσουν κάποιες μέρες, να ξεκουραστούν. Τι πιο όμορφο από τα Δωδεκάνησα? Τι πιο όμορφο από τη Ρόδο, από τα νησιά μας γενικότερα που έχουν υποδομές. Έχουν υποδομές, υπάρχουν ξενοδοχεία πόλης, υπάρχουν και σπίτια που μπορούν να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Υπάρχουν και ομορφιές. Και ένα άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι ο αθλητικός τουρισμός. Το χειμώνα όλες οι ομάδες, όλοι οι αθλητές οπωσδήποτε κάνουν προπονήσεις και μέσα σκληρές προπονήσεις. Λοιπόν, αν θα υπάρχει ένα εξαιρετικά δυνατό αθλητικό κέντρο, εμείς έχουμε την Καλλιπάτηρα, αλλά νομίζω ότι δεν είναι για το χειμώνα κατάλληλο, θέλουν περισσότερο εσωτερικούς χώρους εκτός από τις μέρες που δεν βρέχει. Αν λοιπόν υπάρχει ένα εξαιρετικό αθλητικό κέντρο και με την καινούρια πισίνα που πρόκειται η περιφέρεια να φτιάξει εκεί προς τα 30, θα λύσει ένα τεράστιο θέμα, διότι οι αθλητές από τη Βόρεια Ευρώπη είναι πάρα πολλοί που έρχονται, όπως και μπορούν να έρχονται και ηλικιωμένοι άνθρωποι από τη Βόρεια Ευρώπη, διότι το χειμώνα, από ό,τι έχω ακούσει και δεν είμαι σίγουρη, τους πληρώνει η δική τους ασφάλεια τις κατά κάποιο τρόπο διακοπές, αλλά το προβάλλουν οι άνθρωποι και έτσι είναι ως μετάβαση σε καλύτερα κλίματα, διότι στην καρδιά το κρύο, όπως γνωρίζουμε, δεν κάνει καλό. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, η ασφάλειά τους, των ανθρώπων αυτών, τους πληρώνει έτσι ώστε να κάνουν αυτές τις διακοπές, αυτή την ξεκούραση, την παραμονή σε χώρες, σε νησιά, σε μέρη πιο ζεστά. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί τρόποι. Το θέμα είναι πόσο κουρασμένοι είναι οι υπάλληλοι το καλοκαίρι και πόσο μπορούν να αντέξουν το χειμώνα. Αυτή είναι η
Αυτό είναι το πιο μεγάλο ερωτηματικό. Ελπίζουμε πως η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου θα αξιοποιήσει στο μέγιστο όλες αυτές τις ομορφιές που έχουμε. Λοιπόν, ναι, τελειώνουμε από τον τουρισμό εδώ με το κομμάτι αυτό, με την αξιοποίηση διαφόρων πλεονεκτημάτων της Ρόδου για το χειμώνα. Πάμε, Νίκο, σε ένα τραγούδι.

8ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, το εργαστήριο, να πούμε, της ρομποτικής του Κοινοφελούς Ιδρύματος Σταματίου. Ξέρουμε όλοι μας τι εστί Ίδρυμα Σταματίου και πόσα καλά γίνονται για τον κόσμο, εδώ για την κοινωνία της Ρόδου. Τρία έργα λοιπόν που προωθούν την κοινωνική και περιβαλλοντική καινοτομία στο διαγωνισμό. Τα έργα περιλαμβάνουν ένα σύστημα αυτόματης διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ένα ρομπότ παράδοσης αναλωσίμων σε νοσοκομεία και μια έξυπνη τράπεζα τροφίμων για τη διαχείριση δωρεών. Σημαντικά και τα τρία και έξυπνα και τα τρία. Η διάκριση γιατί δίνει βραβεία. Αναγνωρίζοντας τη δημιουργικότητα, την ικανότητα της συνεργασίας των μαθητών, την ποιότητα των υλοποιήσεων. Και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ο κύριος Άρης Χιωτέλης, καθοδήγησε τους μαθητές όλα τα στάδια της ανάπτυξης των έργων. Αναφέρθηκε στη σημασία της εκπαίδευσης στη ρομποτική. Τώρα όλα, κάποτε λέγαμε υπολογιστής, τώρα λέμε ρομπότ. Έχουν αντικατασταθεί και δεν ξέρω αύριο μεθαύριο με τι μηχανές θα αντικατασταθούν όλα αυτά. Επιτυχία λοιπόν του εργαστηρίου ρομποτικής του Κοινοφελούς Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου. Τα τρία έργα που δημιούργησαν οι ομάδες του Εργαστηρίου Ρομποτικής διακρίθηκαν στον 8ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό, όπως είπαμε. 174 μαθητικές ομάδες, όχι 174 παιδιά, 174 ομάδες από όλη την Ελλάδα δημιούργησαν λύσεις ανοιχτού κώδικα, με λογισμικό και υλικό, δηλαδή, για την βελτίωση της τοπικής κοινωνίας. Βέβαια αυτή η διάκριση αποτελεί πραγματικά μια σημαντική αναγνώριση της δημιουργικότητας και της συνεργασίας και της καινοτόμου σκέψης των μαθητών. Τα έργα αξιολογήθηκαν για την πρωτοτυπία, την ποιότητα της υλοποίησης, τη δυνατότητα της αξιοποίησής τους από την εκπαιδευτική κοινότητα, και αυτό είναι το σημαντικό, διότι δεν είναι μόνο να φτιάξουμε κάτι, να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή. Είναι αν αυτή η εφαρμογή είναι εφαρμόσιμη, επιτρέψτε μου, αν υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης από την εκπαιδευτική κοινότητα και αν μπορεί στο μέλλον να δώσει, σε περίπτωση που δημιουργηθεί και ίσως με κάποιες παρεμβάσεις, να δώσει στο κοινωνικό σύνολο, στην κοινωνία γενικότερα, να δώσει ωφέλη. Λοιπόν, τα έργα τα οποία προκρίθηκαν και αξίζει να τα πούμε είναι το Auto Recycle, είναι η αυτόματη διαλογή ανακυκλώσιμων με AI κάμερα, ένα εκπαιδευτικό σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνητή όραση για την αυτόματη αναγνώριση και την διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ο ρόλος της ρομποτικής στην προστασία του περιβάλλοντος, διότι η ρομποτική κάνει πάρα πολλά καλά, έτσι δεν είναι μονάχα ένα ρομπότ που φανταζόμαστε, είναι, και δεν είναι και η κακή άποψη των ρομπότ και γενικότερα της ρομποτικής. Ο κόσμος έχει ακόμα κάποιες επιφυλάξεις στο πού πάμε και τι κάνουμε με όλα αυτά τα ρομπότ που κυκλοφορούν, που προκύπτουν από την εξέλιξη και κυκλοφορούν σε διάφορα πόστα. Όπως έχουμε και την AI που βοηθά ανθρώπους. Κάποια στιγμή λέει ο κόσμος ότι βοηθά επιχειρηματίες, μάλλον βοηθά καθηγητές. Κάποια στιγμή αναφέρει ο κόσμος ότι θα αντικατασταθούμε από το ρομπότ. Όχι, γιατί κάποιος δεν θα

0: hospital robot, να το το ωραίο αυτό που αναζητούμε όλες οι νοικοκυρές, ρομπότ παράδοση αναλωσίμων σε νοσοκομείο, είναι αυτόνομο ρομποτικό πρωτότυπο, προσομοιώνει τη μεταφορά των αναλωσίμων σε νοσοκομιακό περιβάλλον, παρουσιάζει εφαρμογές της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην υγεία και την κοινωνική προσφορά. Ένα smart donation food box είναι μια έξυπνη τράπεζα τροφίμων, μια κατασκευή που αξιοποιεί αυτοματισμούς και αναγνώριση με QR barcode για ασφαλή διαχείριση δωρεών τροφίμων, προωθεί την κοινωνική αλληλεγγύη και τη μείωση της σπατάλης, αναγνωρίζει τις οικογένειες, τις ανήμπορες, τα άτομα τα ανήμπορα, αν είναι ένα άτομο θα δώσει άλλα πράγματα, ηλικιωμένο θα δώσει άλλα πράγματα, αν έχει μικρά παιδιά θα δώσει άλλα, αν είναι τετραμελής, πενταμελής οικογένεια κτλ. Θα δώσει άλλα πράγματα και έτσι αποφεύγεται, επιτυγχάνεται η κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά αποφεύγεται και η σπατάλη. Έχουμε στην ομάδα του Hospital Robot συμμετείχαν οι μαθητές Διακολιός Άγγελος, Χρύσανθος Θεοχαρόπουλος, Διακολιός Άγγελος Χρύσανθος. Μετά Θεοχαρόπουλος Βασίλης, Μαρίνος Απόστολος, Μπενότ Σάμι, Παπαζαχαρίου Αναστάσιος και Κασέκας Άγγελος Λάζαρος. Στην ομάδα του Auto Recycle συμμετείχαν οι μαθητές Αχμάντη Λίας, Καραγιάννης Πριέτο, Καστανάκη Μαρία Αγγελική, Μαραγκός Φίλιππος και Κιαουρτζή Χρυσοβαλάντο. Στην ομάδα του Smart Donation Foodbox συμμετείχαν οι μαθητές Αχμάντη Λίας, Καραγιάννης Πριέτρο Δημήτριος, Καστανάκη Μαρία Αγγελική και Μαραγκός Φίλιππος. Και να πούμε ότι υπεύθυνος των ομάδων ήταν ο Άρης Σιωτέλης, όπως προαναφέραμε, καθοδήγησε τις μαθητές σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής. Και τι αποδεικνύει τώρα αυτή η επιτυχία, έτσι? Αποδεικνύει ότι μέσα από την ρομποτική και μέσα από τις ανοιχτές τεχνολογίες μπορούν οι νέοι άνθρωποι να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, να δημιουργήσουν μαζί, να λύνουν ταυτόχρονα κοινωνικά προβλήματα, να δίνουν λύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο και περιβαλλοντικό σε αυτή την περίπτωση. Βέβαια αξίζουν σε όλους συγχαρητήρια, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια, διότι είναι κούραση αυτό, είναι σπάζω κεφαλιά δύσκολη, είναι διάβασμα πολύ, είναι μελέτη. Και βασικά είναι θέληση των παιδιών. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το πήραμε είδηση. Εμείς το πήραμε είδηση βέβαια και το ακούσαμε και στεναχωρηθήκαν πάρα πολύ και το είπαμε και στο On Air. Την προηγούμενη εβδομάδα, πρωινές ώρες, ένα φορτηγάκι πέρασε από τον παραλιακό δρόμο Αφάντου και σκότωσε ένα 19χρονο. Αυτός ο 19χρονος λοιπόν ήταν ποδοσφαιριστής, Τσέχος ποδοσφαιριστής. Ο Ντέιβιντ Γέραμπεκ έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Δηλαδή όλο το χειμώνα αυτός ο άνθρωπος αγωνίζεται και βασανίζεται στην ομάδα του και έχει δικαίωμα το καλοκαίρι να ξεκουραστεί ενδιάμεσα από τις προπονήσεις που κάνει και έρχεται στη Ρόδο και σκοτώνεται. Παρασύρθηκε από φορτηγάκι ενώ έκανε τζόγκινγκ και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Η ομάδα βεβαίως εξέφρασε σε θλίψη, η σύντροφός του δημοσίευσε κάποια μηνύματα. Αυτή η ανίποτη τραγωδία του νεαρού αθλητή βρισκόταν, η ομάδα του είναι η Σκαταρτής Μπρνό, βρισκόταν στο νησί για ρομαντικές διακοπές με τη σύντροφό του, την Παύλα Παυλίτσκοβα, φοιτήτρια σχεδίου μόδας και υποψήφια για τον τίτλο Miss Τσεχία 2026. Συνέβη το μοιραίο το πρωί όταν ο 19χρονος βγήκε για τζόγκινγκ στο δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Παρασύρθηκε από ένα φορτηγάκι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υπέκυψε όμως τα τραύματά του. 60χρονος, 61χρονος οδηγός, δικός μας εδώ, Ροδίτης, συνελήφθη από την αστυνομία. Η ομάδα ποδοσφαιρική εξέδωσε ανακοίνωση στο Instagram, εξέφρασε βαθιά θλίψη, ότι ήταν ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ότι ήταν σπουδαίος άνθρωπος κτλ. Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη. Τα μηνύματα της συντρόφου εξίσου έτσι σπαρακτικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα ζήσω για σένα, σου τα πάντα για μένα κτλ. Ό,τι και να ελέγχθει όμως, ο άνθρωπος αυτός 19 χρονών έφυγε από τη ζωή. Τόλμησε σαν πεζός να κάνει τζόγκινγκ στον παραλιακό δρόμο Αφάντου. Πόσο έτρεχε δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ήταν με αυτό το φορτηγάκι. Πόσο έτρεχε σε ένα παραλιακό δρόμο που καλά-καλά δεν μπορούν να περάσουν δύο αυτοκίνητα, με πολύ μεγάλη δυσκολία περνούν. Αυτές είναι οι αστοχίες. Όχι, είναι κάτι πιο βαρύ. Δεν είναι αστοχία. Αυτό είναι δολοφονία. Στη συνέχεια και στη Λαϊκή άκουσα ότι μία γυναίκα ηλικιωμένη επίσης σκοτώθηκε, δεν ξέρω από τι, από φορτηγό ή από... ήταν μέσα στο Σαββατοκύριακο, αρκετά δυστυχήματα, δεν ήταν ατυχήματα, ήταν δυστυχήματα. Υπέκυψαν οι άνθρωποι στα τραύματά τους. Ως πότε η Ρόδος, ως πότε δεν θα προσέχουμε, ως πότε δεν θα είμαστε συνετοί οδηγοί, ως πότε δεν θα βιαζόμαστε, ως πότε, δεν ξέρω τι έχει πάθει κάθε καλοκαίρι η Ρόδος, αλλά ιδιαίτερα το φετινό ήταν, δεν τελείωσε το καλοκαίρι ακόμα, ίσα που είναι ακόμα στην αρχή του. Το φετινό λοιπόν είναι άνω ποταμών, είναι υπερβολικό αυτό που γίνεται. Ευχόμαστε, τι να πούμε, ευχόμαστε να είναι το τελευταίο θύμα της ασφαλτού. Από το Μάιο ξεκινήσαμε να κλαίμε τις δύο γυναίκες, τη μητέρα και την κόρη. Το τελευταίο θύμα της ασφάλτου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι, το εύχομαι βέβαια να είναι έτσι, αλλά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να συνετιστούμε. Εμείς γνωρίζουμε τη Ρόδο, γνωρίζουμε όμως ότι ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι έχει κόσμο που δεν τη γνωρίζει, δεν μπορούν να περπατήσουν όπως περπατούμε εμείς εύκολα, δεν ξέρουν τη συμπεριφορά των αυτοκινήτων και των δικύκλων σε κάποιους δρόμους. Εμείς μπορούμε να αποφύγουμε πολλά πράγματα, όχι όμως οι τουρίστες. Ας τους σεβαστούμε επιτέλους, ας τους σεβαστούμε. Ας δείξουμε μία ευαισθησία στους ανθρώπους που έρχονται εδώ, που μας προτιμούν και δίνουν χρήματα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αμέσως πάμε, γιατί θα ολοκληρωθεί και η εκπομπή μας. Αμέσως πάμε στον νέο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, να λύσουμε και εμείς κάποιες απορίες, να τα δούμε και από τη δική του την πλευρά. Κύριε Κλονάρη, καλό μεσημέρι. Ναι, βέβαια. Καλό μεσημέρι σε λίγο. Καλημέρα σας ακόμα. Δεν ήσασταν ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης εκλογές, ωστόσο το νέο ΔΣ σας εξέλεξε πρόεδρο. Πώς ερμηνεύετε αυτή την επιλογή των συναδέλφων σας?
1: Καλημέρα σας, κύριε Βαλατικά, πώς είστε?
0: Εγώ καλά είμαι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η απάντησή σας, γιατί... ναι.
1: Λοιπόν, και με κάθε διαφορετική άποψη. Οι θεσμοί όμως λειτουργούν με βάση τον νόμο και όχι προσωπικές αντιλήψεις περιπτικής. Η εκλογή του Προέδρου αποτελεί μια ξεχωριστή δημοκρατική διαδικασία, η οποία προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία και δεν εξαρτάται από τη σειρά εκλογής των συμβούλων. Θεωρητικά, ακόμη και ο τελευταίος σε σταυρούς θα μπορούσε να εκλεγεί πρόεδρος, εφόσον συγκέντρωνε την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Άλλωστε, αν θυμάστε κι εσείς, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο Διοικητικό Συλλόγο Ρόδου.
0: Και όχι μόνο, σε όλους τους συλλόγους.
1: Πρόεδροι δεν ήταν πρώτοι σε σταυρούς,
0: ναι.
1: Και δεν υπήρξαν αυτές οι αντίστοιχες αντιδράσεις. Αν λοιπόν κάποιος θεωρεί ότι το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Μέχρι τότε έχουμε όλη την υποχρέωση να εφαρμόζουμε τον νόμο. Προσωπικά έχω βρεθεί και στην αντίθετη θέση, αν θυμάστε καλά, στο σύλλογο των...
0: στους νοσοκομιακούς γιατρούς, που βγήκατε πρώτος. Τελικά δεν εκλεγήκατε εσείς, βγήκε άλλος πρώτος.
1: Έγινε ο κύριος Καραταπάνης, διαφώνησα πολιτικά, αλλά σεβάστηκα απολύτως την δημοκρατική απόφαση του οργάνου. Mm-hmm. Δεν έκανα όλα αυτά.
0: Όσοι το συζήτησαν αυτό...
1: Η πλειοψηφία, δηλαδή η εκλογή μου, πραγματοποιήθηκε με 7 ψήφους, έναντι 4.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια καθαρή πλειοψηφία,
0: ναι,
1: περίπου 64% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόκειται λοιπόν για μια σαφή δημοκρατική απόφαση του συλλογικού οργάνου.
0: Ωστόσο, υπήρξαν δημόσιες συζητήσεις και διαφορετικές απόψεις γύρω από την εκλογή σας. Πώς απαντάτε σε όσους εξέφρασαν επιφυλάξεις για την διαδικασία ή το αποτέλεσμα? Γιατί εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις, ξέρετε, συνεννοήσεις τώρα κάτω από το τραπέζι κτλ. Οι λέξεις και οι φράσεις που λέγονται μάλλον κάθε φορά.
1: Εντάξει, τώρα αυτό. Εγώ έχω ένα μήνυμα. Οι εκλογές ανήκουν στο παρελθόν. Από σήμερα μας ενώνει η ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μας, στους ασθενείς και στην κοινωνία. Ο Ιατρικός Σύλλογος, κυρία Βέλα, δεν ανήκει σε παρατάξεις, ούτε σε πρόσωπα.
0: Και δεν πρέπει ανήκει να
1: ανήκει. Σε όλους τους γιατρούς, ναι, της Ρόδου. Δεν είναι κάτι προσωπικό. Τι να πω τώρα. Είμαι απόλυτα ξεκάθαρος σε όλο αυτό. Mm-hmm. Άκουσα υπαινιγμούς, αλλά ποτέ δεν παρουσιάστηκαν στοιχεία. Δεν κατανομάστηκε κανείς, δεν προξενήθηκε τίποτα. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα προσβλητικό για τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αφήνεται να εννοηθεί ότι δεν μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα. Mm-hmm. Οι συνάδελφοί μου είναι καταξιωμένοι επιστήμονες με προσωπικότητα και ανεξάρτητη κρίση. Η ψήφο τους ήταν αποκλειστικά δική τους επιλογή.
0: Ναι, και είναι βέβαια και είναι μεγάλα παιδιά και είναι μορφωμένα παιδιά και δεν μπορεί να έριξαν ψήφο επειδή έτσι κάποιος τους είπε και κάποιος τους πήγε και δεν σηκώνουν οι γιατροί πίεση. Είναι από τις ομάδες των ανθρώπων, είναι επιστήμονες, είναι τόσα χρόνια μέσα στα νοσοκομεία κτλ. Κάποιοι άνθρωποι λοιπόν, γιατροί, δικηγόροι, κάποιες ομάδες ανθρώπων δεν σηκώνουν πίεση στις εκλογές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, δεν σηκώνουν πίεση.
0: Να πάμε λοιπόν τώρα στα δημιουργικά. Οι άμεσες προτεραιότητές σας ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου έχουν καταγραφεί, τις έχετε σκεφτεί, τις σχεδιάζετε μαζί με τον κόσμο, με τα μέλη που έχουν εκλεγεί, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Βέβαια, συζητάμε, θέλουμε να κάνουμε μερικά πράγματα, να βοηθήσουμε το νοσοκομείο γιατί υπάρχουν προβλήματα. Πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς που βοήθησαν και εξελέγει πρόεδρος. Έχουμε διάφορα πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να συζητήσουμε με το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλημά μας αυτή τη στιγμή είναι και οι ιδιώτες γιατροί με τις χαμηλές αμοιβές, αλλά είναι και το νοσοκομείο, το οποίο υπάρχουν οι ειδικότητες της χειρουργικής και της παθολογικής, οι οποίες χρειάζονται στήριξη. Πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις εκεί.
0: Επομένως, Θα επιδιώξετε συνεργασία του Ιατρικού Συλλόγου με το νοσοκομείο, με τις δημόσιες δομές υγείας και, και βέβαια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να συνδυαστεί αυτό, γιατί ίσως συνήθως βοηθάει η τοπική αυτοδιοίκηση. Και το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους γιατρούς που δεν στήριξαν, μάλλον στους γιατρούς που στήριξαν όλο αυτό που συνέβη, όλο αυτό που συνέβη από την καλή πλευρά, έτσι, που στήριξαν ότι ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό θα σεβαστούμε.
1: Το μήνυμα είναι ότι οι εκλογές ανήκουν στο παρελθόν. Από σήμερα, κυρία Βάλα, μας ενώνει η ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μας και στους ασθενείς και στην κοινωνία. Mm-hmm. Ο Ιατρικός Σύλλογος, είπαμε, δεν ανήκει σε παρατάξεις, ανήκει σε όλους τους γιατρούς της Ρόδου. Η πόρτα μου θα παραμείνει ανοιχτή σε όλους και θα επιδιώξω ειλικρινή συνεργασία ακόμη και με όσους είχαν διαφορετική άποψη, γιατί μόνο η ενότητα μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της υγείας στα νησιά μας. Mm-hmm.
0: Θα συνεχίσετε φυσικά και με το κομμάτι του πλοίου που πάει στα νησιά. Έτσι δεν είναι, στα νησιά που δεν είναι, στα άγωνα νησιά, τα νησιά που
1: Βεβαίως,
0: δεν έχουν γιατρούς.
1: Είναι ποιημένο μου, δηλαδή αυτό είναι κάτι εξαιρετικό που συμβαίνει στη συνεργασία με την περιφέρεια. Είναι μια ανάσα ελπίδας, αγάπης στους νησιώτες μας, η οποία θα προσπαθήσουμε να γίνει πιο δυνατή και να κάνουμε ό,τι όσο δυνατόν καλύτερα πράγματα. Εκεί που πάμε. Είναι τα νησιά μας, είναι η Σύμη μας, είναι το Καστελόριζο, είναι η Τήλος, είναι η Κάσπαθος, το Γαθονήσι που πήγαμε, το Καστελόριζο. Είναι διάφορα νησιά, τα αξίζουν την αγάπη μας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή θητεία εύχομαι, καλές επιτυχίες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Βάλλας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Να πούμε ότι τον κύριο Κλονάρη τον βγάλαμε μέσα από χειρουργείο, από το χειρουργείο της, γιατί είναι χειρουργός ορθοπαιδικός όπως γνωρίζουμε. Και ναι, δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε, είναι 11:55. Μόνο μία μικρή είδηση που δεν αφορά βέβαια 12, δεν αφορά καν Ελλάδα, αλλά όταν κάτι γίνεται στον κόσμο, είναι η φιλοσοφία αυτή με το πέταγμα της πεταλούδας. Όταν κάτι γίνεται στον κόσμο, οπωσδήποτε επηρεάζει όλη τη γη. Δύο βόμβες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο κύριος Μακρόν στη Δαμασκό. Είναι ασφαλής ο Γάλλος πρόεδρος. Γνωρίζουμε ότι έγιναν την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομολογό του, τον Αχμέντ Αλ-Σαρά, σημειώθηκαν οι ισχυρές εκρήξεις. Είχε ήδη εισέλθει στο προεδρικό μέγαρο. Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να τον στοχεύσουν και να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που συνέβη, να μη σωθεί δηλαδή, ή αν ήθελαν να εκφοβήσουν, οπότε έκαναν αυτό που έγινε τελικά, ότι απλά δεν είναι απλό, ότι σημειώθηκαν οι εκρήξεις όταν είχε ήδη εισέλθει ο ίδιος στο προεδρικό μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Σύρο πρόεδρο. Σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος ηγέτης. Οι μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί σε κάδο και σε γιώτα Χ, και σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης οι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στο κέντρο της συριακής πρωτεύουσας. Προκάλεσαν όλο αυτό εκρηκτικοί μηχανισμοί. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων, η άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο που λέμε, στο ξενοδοχείο που προαναφέραμε, στο Φωσίζο, και μέχρι στιγμής Συριακές Αρχές δεν έχουν προχωρήσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό. Παραμένει άγνωστος ο αριθμός πιθανών θυμάτων, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφει τις συνέπειες της έκρηξης. Ένα όχημα να έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Στο δόστρωμα διακρίνονται ίχνη αίματος. Τώρα είναι ασφαλής ο κύριος Μακρόν, συνεχίζει το πρόγραμμά του, γιατί θα είχαμε και διακρατικές έτσι διάφορες εντάσεις. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής. Τέλος πάντων, ας μην γίνονται αυτά, ας μην γίνονται. Είναι μέσα σε λίγες μέρες αυτή η επίθεση, μετά το αιματοκύλισμα κοντά στο δικαστικό μέγαρο, που σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 20. Υπάρχει μια ανασφάλεια στη συριακή κοινωνία. Υπάρχει μία ανασφάλεια, δεν ξέρουμε που θα βγει. Ευχόμαστε να μην συνεχίσει. Λοιπόν, 11 η ώρα, 58 πρώτα, 16 δεύτερα, 17 δεύτερα τώρα. Ολοκληρώνουμε εδώ, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή Ραδιοπλόες από τον Νίκο Κάπρο που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στην επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρία Βάλα που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μέγα. Θεσμικά απαράδεκτη και πολιτικά κοινική χαρακτήρισε την προσπάθεια της ΔΕΙΑΡ να εκμεταλλευτεί ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα ως όπλο στον πόλεμο που έχει κηρύξει. Στην περιφέρεια, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, Κώστας Θαρασλιάς, αφορμή αποτέλεσε το αίτημα που κατέθεσε η δημοτική επιχείρηση να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου της δεύτερης φάσης του φράγματος Γαδουρά, θέτοντας μεταξύ άλλων και ζητήματα επίβλεψης και ασφάλειας των εργασιών. Η περιφέρεια δια του εκπροσώπου τύπου καλεί τη ΔΕΙΑΡ να αποσύρει από το δημόσιο διάλογο κάθε υπαινιγμό και αυθαίρετο συμπέρασμα και να πάψει να κτίζει πολιτικά πάνω στην ανθρώπινη απώλεια. Ομόφωνα επανεξελέγει χθες ο Κυριάκος Κασάπης στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του σώματος. Ομόφωνη ήταν η στήριξη και στο πρόσωπο του Στράτου Καρίκη για την επανεκλογή του στη θέση του Αντιπροέδρου, ενώ για τη θέση του Γραμματέα χρειάστηκαν τρεις ψηφοφορίες, με τον Νίκο Γερονικόλα να επανεκλέγεται τελικά συγκεντρώνοντας 14 ψήφους. Θέση για την υπόθεση προσαγωγής γιατρού στο Καστελόριζο παίρνει με ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Ρόδου. Αναφέρει ότι η υπόθεση αποτελεί ιδιωτική ποινική διαφορά μεταξύ δύο πολιτών και δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, ενώ απαντώντας στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για τη στάση του, τονίζει ότι η μέχρι τώρα σιωπή του δεν ήταν δείγμα αδράνειας, αλλά συνειδητή στάση θεσμικής ευθύνης. Την ενίσχυση του ΕΚΑΒ στα Δωδεκάνησα ζητάμε κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Παράλληλα, ζητά τη δημιουργία τομέων ΕΚΑΒ στον Έμπονα και το αεροδρόμιο της Ρόδου. Να ενισχυθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος Leader στα Δωδεκάνησα, αιτείται με παρέμβασή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η βουλευτής Μίκα Ιατρίδη. Το αίτημα στοχεύει στη χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού όρημων και επιλέξιμων προτάσεων. Την έντονη ανησυχία της για τα πρόσφατα περιστατικά διακοπής πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Ρόδο μετά από καταγγελίες εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού. Ξεκαθαρίζει ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν αποτελούν επιχειρήσεις διασκέδασης, αλλά πυρήνες εθελοντισμού που κρατούν ζωντανά τα χωριά, τα έθιμα και την κοινωνική συνοχή, σημειώνοντας ότι είναι λυπηρό τη στιγμή που η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παραδοσιακά πανηγύρια, ορισμένοι να υπονομεύουν αυτή την προσπάθεια. Αν και τονίζεται ο απόλυτος σεβασμός στους νόμους, η Ομοσπονδία ζητά μέτρο και κατανόηση για εκδηλώσεις που γίνονται ελάχιστες φορές το χρόνο και στηρίζουν την τοπική ταυτότητα. Στη σύλληψη 55χρονη αλλοδαπής για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο προέβησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ρόδου. Η ανήλικη κόρη της ηλικίας 16 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρόδου για παροχή πρώτων βοηθειών λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, ενός 30χρονου αλλοδαπού και ενός 47χρονου ημεδαπού για ναρκωτικά. Σχηματίστηκε από το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων ΚΟ. Στην κατοχή τους βρέθηκαν μικρό ποσότητα κοκαίνης και 12,4 γραμμάρια κάναβης. Για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας συνελήφθη 59χρονος ημεδαπός στην Κάλυμνο. Εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα χωρίς άδεια ικανότητας, η οποία του είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση. Σε βάρος του βεβαιώθηκε εκ νέου παράβαση και διοικητικό πρόστιμο. Γενικά καλώς προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην περιοχή μας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Το Ακροποδητή Dance Fest 2026 επιστρέφει στη Σύρο από τις 9 έως τις 19 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στις παραστατικές τέχνες και την αναπηρία. 11 ημέρες γεμάτες παραστάσεις, εργαστήρια, masterclasses, προβολές ντοκιμαντέρ και πολυαισθητηριακές δράσεις με 50 καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μερίδα για το χορό και την αναπηρία με δωρεάν είσοδο στις 12 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για τα εργαστήρια συνεχίζονται. Όλες οι εκδηλώσεις είναι προσβάσιμες. Προπόληση εισιτηρίων από 15 Ιουνίου. Σύρος 9 με 19 Ιουλίου. Ακροποδητή Dance Fest 2026. Disabilities Within. Ένας τόπος συνάντησης για το χορό, την τέχνη και τη συμπερίληψη.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη σημερινή ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, και πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση μέσα από την ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα σήμερα της 3ης 7 Ιουλίου 2026. Της Αγίας Κυριακής σήμερα, χρόνια της πολλά και χρόνια τους πολλά. Εδώ είμαστε με τον Νίκο Κάπρο στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, φίλες και φίλοι, το 21ο Ροδοσκάπ, ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας που διοργανώνει για 21η φορά ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας της Ρόδου. Πριν από περίπου μία ώρα, στις 11 το πρωί ήταν προγραμματισμένο και στις 11 έφυγαν, τα 40 σκάφη που συμμετέχουν ταξιδεύουν από την Ίσυρο με προορισμό την Τήλο. Στην πραγματικότητα τα σκάφια κίνησαν στον δεύτερο αγώνα, στο δεύτερο μπράτσο όπως το λέγεται στην ιστιοπλοϊκή γλώσσα, φεύγοντας από ένα όμορφο νησί όπως είναι η Νήσυρος, για να πάνε σε ένα άλλο όμορφο νησί, την Τήλο. Από το ηφαιστιακό νησί που είναι η Νήσυρος, στο νησί των Νάνων Ελεφάντων, που είναι βάση της ιστορίας και της επιστημονικής έρευνας, είναι η Τήλος. Στην Τήλο οι ιστιοπλόοι θα φτάσουν σήμερα. Αργά, γρήγορα θα φτάσουν, ανάλογα την κατηγορία, ανάλογα το σκάφος, ανάλογα την εξυπνάδα του κυβερνήτη, ανάλογα την πρόβλεψη του κυβερνήτη, ανάλογα την απόφαση του κυβερνήτη. Αυτός παίρνει την απόφαση, τα πληρώματα ή ιστιοπλόοι που εκπροσωπούν και είναι πληρώματα στα σκάφη εκτελούν τις εντολές του, οπότε αργά ή γρήγορα τα σκάφη θα φτάσουν εκεί όπου, μιλάμε για την Τήλο, όπου αύριο υπάρχει ελεύθερη ημέρα. Θα έχουν λοιπόν την δυνατότητα οι ιστιοπλόοι να επισκεφτούν την Τήλο, που έχει πολλές παραλίες, που έχει τα βουνά, που έχει τους αρχαιολογικούς τα αρχαιολογικά μέρη, έχει επίσης σπηλιά με το θέμα που τους απασχολεί κάθε φορά και μας απασχολεί όταν πηγαίνουμε στην Τήλο. Μιλάμε για τα κόκαλα των Νάνων Ελεφάντων, υπάρχει και το μουσείο, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πέρα βέβαια από την ζεστή φιλοξενία, πέρα από την όμορφη υποδοχή που θα έχουν, πέρα από την γιορτή που θα ετοιμάσει εκεί ο Δήμος, όπως χθες το βράδυ ο Δήμος Νησίρου, και στην Τήλο θα έχουμε και απονομές στα μπράτσα που θα έχουν γίνει μέχρι το βράδυ, έως και την Ίσυρο, έως και την Τήλο. Από την Τήλο την Πέμπτη το πρωί σε 11 η ώρα τα σκάφη θα εκκινήσουν για να έρθουν στη Ρόδο, όπου την Παρασκευή το πρωί υπάρχει το τελευταίο κομμάτι αυτού του αγώνα του 21ου Ρόδος Cup, που περιλαμβάνει παράκτιες διαδρομές. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, θα έχουμε την διαδρομή από την Τήλο έως και τη Ρόδο.

Διοργανωτής του Ρόδος Cup 2026, ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας της Ρόδου. Συνδιοργανωτής, συνδιοργανώτρια η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Στους συνδιοργανωτές έχουμε ακόμη το Δήμο της Ρόδου, την Δερμάε και το Επιμελητήριο Δεκανήσου. Χορηγοί είναι οι Μαρίνες Ρόδου και Κο. Και υποστηριχθές είναι η Δημικό Νησίρου και Τήλου, όπως και τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία Κο και Νότιας Δωδεκανήσου.

στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Πίστας που θα πραγματοποιηθεί στην Γερμανία από 9 έως 12 Ιουλίου θα συμμετάσχει η Βασιλική Μπέντα του Γάμα Σίγμα Διαγόρας. Η προετοιμασία με την Εθνική Ομάδα Πίστας έγινε στο ποδηλατοδρόμιο στα Χανιά, με την Μπέντα να έχει επιλεγεί από τους ομοσπονδιακούς προπονητές για αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδηλασίας πίστας juniors κάτω των 23 ετών. Και τώρα η νεαρή ποδηλάτισσα προετοιμάζεται πέρα από το σωματικό και πνευματικά για να συμμετάσχει σε αυτούς τους αγώνες, έχοντας βάλει στόχο να κατακτήσει κάτι στα ψηλά, όπως λένε, ψηλά με την έννοια της ορειβασίας, ψηλά όχι ψηλά χρήματα, ψηλά βουνά, όπως και οι αδερφές της κατάφεραν και ο πατέρας της, και έτσι οι νεαροί της οικογένειας που είναι η Βασιλική, η οποία πλέον μεγάλωσε, έχει και αυτή την δυνατότητα να πετύχει κάτι μεγάλο κάνοντας ποδηλασία πίστας.

Συνεχώς ενισχύεται το ρόστερ της ομάδος του ΑΕΡΑ που θα συμμετάσχει στο επόμενο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι νέος προπονητής είναι ο Μάρκος Στεφανίδης, δεν το λέμε τυχαία, καθώς θέλουμε να πούμε για τους παίχτες που έχει αποκτήσει ή έχει διατηρήσει στο δικό του ρόστερ η ομάδα του Αφάντου. Ο Αργεντίνος Σαντίνο Ρεχινάτο είναι ο ποδοσφαιριστής, εξτρέμ ποδοσφαιριστής, που έχει ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδος. Ο Δημήτρης Κεσίδης, ο αρχηγός της ομάδος, σε σημαία παραμένει στον ιστό της, όπως αναφέρει με ανακοίνωση της η διοίκηση του Αεραφάντου, η νέα διοίκηση του Αεραφάντου, που επίσης μιλάει για τα καλύτερα, για την απόκτηση του Βασίλη Βογιατζή, ο οποίος αγωνιζόταν παλαιότερα σε Ρόδο και Διαγόρα. Παραμένει στην ομάδα και ο Μπρούνο Χαλκιαδάκης, και αυτός μια ξεχωριστή προσωπικότητα στην ομάδα. Και επίσης έχουμε την ανανέωση, η τελευταία ανακοίνωση που έχει βγει, η διοίκηση του Αεραφάντου ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον νεαρό και ταλαντούχο ποδοσφαιριστή Πέτρο Μανιά. Γεννημένος το 2009, ο Μανιάς αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα παιδιά με μεγάλη προοπτική. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, την περσινή χρονιά αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, καταγράφοντας σημαντικό αριθμό συμμετοχών και αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο. Με δουλειά, ταλέντο και φιλοδοξία συνεχίζει μαζί με την ομάδα του ΑΕΡΑ, αποτελώντας κομμάτι του πλάνου και του μέλλοντος της ομάδος. Πέτρο, ολοκληρώνεται η ανακοίνωση της διοίκησης, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Μένουμε στην ομάδα του Άρα, καθώς ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων διαρκείας. Υπάρχει μια έτσι λίγο διαφορετική από τις άλλες φορές ανακοίνωση σχετική. Βάλτε ζώνες, το ταξίδι ξεκινάει. Η νέα αγωνιστική περίοδος ξεκινά και η θέση σου σε περιμένει. Εξασφάλισε σήμερα την κάρτα διαρκείας σου και γίνε κομμάτι της προσπάθειας του Αέρα Φάντου. Μαζί, σε κάθε αγώνα, σε κάθε στιγμή, σε κάθε στόχο. Πληροφορίες και κρατήσεις δίνονται στο 694-981-9248. Εσύ έχεις κλείσει τη θέση σου.

Στον Απόλλωνα Καλυθιών τώρα μένουμε στο ποδόσφαιρο, μένουμε στο πρωτάθλημα της τρίτης ελληνικής κατηγορίας. Μετά τον επιθετικό Κώστα Κονδύλη, τον οποίο στην πραγματικότητα απέκτησε ο Απόλλωνας Καλυθιών, αριστεροπόδαρος μέσο επιθετικός, η ομάδα παίρνει πίσω στην πραγματικότητα, καθώς επιστρέφει, τον Άνση Μούτσκα, 21 ετών, επιστρέφει στον Απόλλωνα, είναι τερματοφύλακας και θα ενισχύσει το ρόστερ της ομάδος, έχοντας αγωνιστεί τελευταία στον Αστέρα Μασάρων και για 2 χρόνια στον Απόλλωνα Καλυθιών Β. Πέρσι είχε στρατιωτικές υποχρεώσεις και είχε δοθεί δανεικός των Ηλεκτρομάτσων και επιστρέφει στην αγαπημένη του ομάδα τον Απόλλωνα. Επίσης έχουμε τον νεαρό Λίμα να έχει αποφασίσει να σταματήσει την συνεργασία του με τον Απόλλωνα Καλυθιών. Ήρθε η ώρα και εγώ με τη σειρά μου να αποχαιρετήσω την ομάδα, μια ομάδα που ζήσαμε μοναδικές στιγμές, που θα μείνουν πάντα χαραγμένες σε αυτή την δική της ξεχωριστή ιστορία. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, αυτοί που έχουν δει τι έχουμε καταφέρει ξέρουν πάρα πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Μανώλη Βαγιανό, τον Μιχάλη Κυριαζή, τον Αντώνη Αργυρά και τον Δημήτρη Παπανικολάου και φυσικά όλους όσους ξεχνάω για όλα αυτά και για την δύσκολη στιγμή που ήταν πάντα δίπλα μου στον τραυματισμό μου. Και τέλος να ευχαριστήσω τον πανέμορφο κόσμο που ήταν μαζί μας σε όλη αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή και αυτούς που όταν άκουγαν και φώναζαν το όνομά μου η χαρά που μου έδιναν ήταν απερίγραπτη. Εις το επανειδήν, τα λόγια που έγραψε στα social media ο Κώστας Λίμα αποχαιρετώντας τον Απόλλωνα Καλυθιών.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Μουσιφάντο 2026. Μουσική για όλους. 29 Ιουνίου με 6 Ιουλίου στη Σύφνο. Συναυλίες, ρεσιτάλ, σεμινάρια, μουσικός περίπατος, Μουσιφάντο εν πλώ. Πληροφορίες στο www.φίλοιτουνισιού.gr. Διοργάνωση Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας. Μουσιφάντο, η κλασική μουσική στη Σύφνο, με ελεύθερη είσοδο.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι η ραδιοφωνική αθλητική εφημερίδα, το δεύτερο μέρος της στην πραγματικότητα, μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι λίγο πριν από τη μία. Νίκος Κάπρος, 20 όλα του ήχου, Νίκος Κάπρος, μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου εδώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, μένουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, μένουμε και στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα Καλυθιών που ανακοίνωσε χθες την ενίσχυση στην εστία του, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον goalkeeper Στέλιο Σαρακινλή, που την χρονιά που ολοκληρώθηκε αγωνιζόταν στην ομάδα του Διαγόρα. Γεννήθηκε το 2004 στην Αριδαία και έχει αγωνιστεί

αγωνιστεί στην ομάδα K17 αλλά και στην ομάδα K19 του Ατρόμητου Αθηνών. Με τον Ατρόμητο συμμετείχε σε προετοιμασία της πρώτης ομάδος. Η ενίσχυση του Απόλλωνα Καλυθιών συνεχίζεται με στοχευμένες κινήσεις.

και μια τελευταία ανακοίνωση από τον Απόλλωνα Καλυθέων. Ο καλύτερος παίκτης είναι ο 12ος. Ο καλύτερος παίκτης βρίσκεται στην εξέδρα και κάνει τη διαφορά με την παρουσία του, το χειροκρότημά του, τη φωνή του. Ο καλύτερος παίκτης θα είναι και πάλι ο κόσμος του Απόλλωνα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας διαθέσιμα άμεσα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Απόλλωνα Καλυθέων παίζει κάθε εντός έδρας μάτς με 12 παίκτες. Στον Απόλλωνα ονειρευόμαστε να ζήσουμε όλοι μαζί και άλλες μοναδικές στιγμές στο γήπεδό μας, γιατί ο Απόλλων είσαι εσύ. Ο Απόλλων είστε εσείς. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες, όλοι μαζί θα ξαναγράψουμε ιστορία.

Με απόφαση του Πρωτοδικείου Ρόδου υπάρχει νέα προσωρινή διοίκηση στον Αλφα Σίγμα Ρόδος, είναι μια πραγματικότητα και σίγουρα για πολλούς μια νέα εποχή ξημερώνει για την πράσινη ομάδα της πόλης. Τα 9 μέλη που απαρτίζουν αυτή την προσωρινή διοίκηση, η οποία έχει στόχο και σκοπό να κάνει εκλογές για ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου, είναι εξής: Γιάννης Κάπος, Νίκος Διακίδης, Γιώργος Θεοδοσίου, Κώστας Ξύπας, Νίκος Κουνελές, Παγώνα Γριλάκη, Φώτης Καστρενός, Σταμάτης Φανενός και Χρήστος Κοτσομίτης. Αυτοί είναι που απαρτίζουν την νέα προσωρινή διοίκηση του Αλφα Σίγμα Ρόδος και αυτοί που θα προχωρήσει όλες τις διαδικασίες για τις εκλογές στην ομάδα, στο σωματείο, και αυτή η νέα διοίκηση θα είναι αυτή που θα καθοδηγήσει την νέα ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας, το Δεκανήσου.

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Χατζηνικολάου, παίχτης του βόλεϊμπολ και του beach volleyball από την ΚΟ. Η Αεροτεχνική Ένωση, η ΑΕΚ δηλαδή, ανακοίνωσε την απόκτησή του, λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη που εντάσσει στο δικό της ρόστερ τον Δημήτρη Χατζηνικολάου. Σήμερα είναι 27 ετών, αγωνίζεται ως ακραίος, έχει ύψος 1,90 και εντάσσεται στο δυναμικό της ανδρικής ομάδος του συλλόγου. Ο Δημήτρης Χατζηνικολάου ξεκίνησε το επαγγελματικό βόλι από την ΚΟ, το 17 πήρε μεταγραφή για τον Εθνικό Πειραιώς, ενώ ακολούθησαν ο ΑΣ Κέρκης, ο Πανιώνιος και ο Πανελευθραϊκός. Επέστρεψε στον Πανιώνιο το καλοκαίρι του 2021 και αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδος έως και το 2026, κατακτώντας το 2025 την άνοδο στην Volleyball League ανδρών και αγωνιζόμενος την τελευταία αγωνιστική περίοδο στην κορυφαία κατηγορία της χώρας μας. Ο ίδιος, μιλάμε πάντα για τον Δημήτρη Χατζηνικολάου, αποτελεί έναν από τους καλύτερους παίκτες του beach volley που υπάρχει στη χώρα μας.

Να πάμε και λίγο στο στίβο, όπου για μία ακόμη φορά σε αγώνες, επίσημους αγώνες και μάλιστα στο εξωτερικό, πρωταγωνίστησε η Μαρία Μαγκούλια. Η σφαιροβόλος από την Κάλυμνο, από την Ένωση Καζόνης Κάλυμνος, με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, πήρε μέρος στο διεθνές meeting του Φρίμπουργκ στην Ελβετία, και εκεί η 26χρονη αθλήτρια κατάφερε να κάνει βολή 16 μέτρα και 24 εκατοστά, με αποτέλεσμα αυτή η επίδοση να της δώσει την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πέμπτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της αυτό το 16 και 24.

Ραδιοφωνική Αθηνική Εφημερίδα Συνέχεια, φίλες και φίλοι, από τις συχνότητες της ΕΡΤΡΟ, Δουάρτη Νοτιού Αιγαίου, Νίκος Κάμπρος, κονσόλα του ήχου, Νίκος Κάμπρος, μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου εδώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Βαδίζοντας σιγά σιγά προς το φινάλε, μένουμε στο χώρο του κλασικού αθλητισμού, μένουμε στον Στίβο, καθώς Σαββατοκύριακο είχαμε στα Τρίκαλα το παλινό πρωτάθλημα για την νοικιακή κατηγορία K20 με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από σωματεία της Δωδεκανήσου. Τα παιδιά τα πήγαν καλά, κατέξαν δύο μετάλλια, είχαν καλές επιδόσεις και εμείς να τα δούμε ένα-ένα. Η Μαρίνα Λορένα Χαντζηλέλεκα του Αγίας Κάμηρος 2009 στο άλμα επί κοντό πήρε τη δεύτερη θέση με άλμα 4 μέτρα ακριβώς. Έτσι λοιπόν πήρε τη δεύτερη θέση και το σημαίνει μετάλλιο, ενώ η Αναστασία Ζάγορα του ΑΟ Ρόδου Σταματείο στην σφυροβολία με επίδοση 53-50 τερμάτισε στην τρίτη θέση παίρνοντας το χάλκινο μετάλλιο. Όλα αυτά σε πανελλήνιο επίπεδο, όλα αυτά στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου για την κατηγορία K20 που έγινε στα Τρίκαλα το Σαββατοκύριακο. Να δούμε λοιπόν τους αθλητές μας πώς τα πήγαν εδώ. Στους άντρες στην κατηγορία K20 πάντα, ο Μανώλης Καραγκούνης του Αγίας Κάμηρος ήταν πέμπτος στο επικοντό, ο Τσαμπίκος Κουμεντής επίσης του Αγίας Κάμηρος ένατος στο άλμα επικοντό, ο Κωνσταντίνος Κάσιος της Νίκης Ρόδου ήταν στα 400 μέτρα με εμπόδια ένατος, ο Δημήτρης Ντέτσικας του Αγίας Κάμηρος ενδέκατος στα 200 μέτρα και ο Θανάσης Μπόσγας του ΑΟΡ Τιτάνες 37ος στα 400 μέτρα. Πάμε και στα κορίτσια, γυναίκες, κορίτσια, όπως θέλετε πάρτε το, σίγουρα ανήκουν στην κατηγορία K20. Η Λορένα Μαρίνα Χαντζηλέλεκα, όπως είπαμε, του Αγίας Κάμηρος ήταν δεύτερη στο άλμα επικοντό. Η Εκατερίνη Κουμεντή, επίσης του ίδιου συλλόγου, του Αγίας Κάμηρος, 8η στο άλμα επικοντό. Η Αγορίτσα Δήμητρα Σαβίδη, μία ακόμη αθλήτρια του Αγίας Κάμηρος, ήταν 10η στο άλμα επικοντό. Η Αναστασία Ζάγορα του ΑΟ Ρόδου Σταματείου, 3η στη σφυροβολία. Η Σεβαστή Μιλωνά, που ανήκει στο δυναμικό του Δέας Δάφνη Ρόδου, ήταν 12η στην σφυροβολία. Η Θεοδοσία Σωτηρόγλου του Δέας Δάφνη Ρόδου, 13η στη σφυροβολία. Η Ελένη Τσιτσέ του ΑΟ Ρόδου Σταματείου, 23η στα 5 χιλιόμετρα. Η Άννα Γαρμπιεράκη του Γάμα Σίγμα Πάτμου Στάδιον, 27η στο άλμα σε μήκος. Και τέλος η Ζαχαρούλα Καμίτσι του Γάμα Σίγμα Πάτμου Στάδιον επίσης, 22η στη σφαιροβολία.

Και κάτι τελευταίο, φίλες και φίλοι, που μας έρχεται από το χώρο της αντισφαίρησης, μας έρχεται από τις τάξεις του ροδιακούμενου αντισφαίρησης, που καλεί αγόρια και κορίτσια από 18 έως 30 ετών που έχουν περάσει από τα αγωνιστικά τμήματα του ΡΟΑ, του ροδιακούμενου αντισφαίρησης, σε ένα φαν τουρνουά διπλών με reunion διάθεση. Ελάτε να ξαναβρεθείτε με παλιούς φίλους, να παίξετε, να γελάσετε και να θυμηθείτε τα παλιά στα γήπεδα που μεγαλώσαμε ταινιστικά. Αυτό θα γίνει στις 22 Ιουλίου, στις 5.30 το απόγευμα, στις υπέροχες εγκαταστάσεις του ροδιακού μήλου αντισφαίρησης στο Καρακόνερο.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε τη σημερινή ραδιοφωνική Αττική Εφημερίδα, την ιστορία και η σημερινή μας έκδοση, Τρίτη, 7 Ιουλίου του 2026. 5 λεπτά πριν από τη μία, εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, 8 του μηνός, εδώ, στις ίδιες συχνότητες, ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Ο Νίκος Κάπρος ήταν όλη αυτή την ώρα στην κονσόλα του ήχου και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Θανάσης ήταν όλη αυτή την ώρα στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Της Αγίας Κυριακής σήμερα, χρόνια της πολλά λοιπόν, και από εμάς, και από τον Νίκο και από μένα. Ανανέουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο, 12 και 10 το μεσημέρι, εδώ, συχνότητες ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε πορτοκαλί συναγερμό και σήμερα η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός λόγω των ισχυρών ανέμων. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σύσκεψη με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων στα Γρεβενά. Στη Σπάρτη, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα όταν συγκρούστηκε με τοπικά με πυροσβεστικό όχημα. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται τρεις νομοί της Κρήτης, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιών, ενώ εγκαίρως να θυμίσουμε περιορίστηκαν οι φωτιές σε Ηράκλειο και Ιερά Πέτρα. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή, καλώς μεσημέρι. Φανή, μας ακούς, Φανή, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο λίγο, κάνει διακοπές η τηλεφωνική σύνδεση που έχουμε. Δυστυχώς όμως κάνουμε διακοπές στην σύνδεση που έχουμε. Αν μπορείς να μετακινηθείς σε ένα σημείο ή αν βγάλεις hands free σε περίπτωση που έχεις, θα μας εξυπηρετούσε.
1: Δυστυχώς δεν είναι καλή τραβήξη της κινητής τηλεφωνίας.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Αν τώρα υπάρχει καμία διαφορά που βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Δυστυχώς, ναι, έχουμε διακοπές πάλι. Ωραία, Φανή, αν είναι εύκολο θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σε 2 λεπτά και πάλι. Εμείς να συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό το οποίο μας απασχολεί, που έχει σχέση με την επικινδυνότητα που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, λόγω κυρίως των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, κυρίως στην περιοχή της και στην περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και στο Βόρειο Αιγαίο, όπου και εκεί υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και είναι σε ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες από όσο έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, πρόκειται να ενισχυθούν σε κάποιες περιοχές όπως τα Ιόνια νησιά, όπου 45 νέοι πυροσβέστες ανακοινώθηκε ότι θα στελεχώσουν την περιοχή των Ιόνιων νήσων. Η κατανομή μάλιστα των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την επικράτεια ανακοινώθηκε. Οπότε θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ για την περιοχή. Σάκη, καλώς σου μεσημέρι. Σάκη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι, σας ναι. Ακούω, εσείς με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς πολύ καλά, Σάκη. Ναι.
2: Από ένα νησί το οποίο έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πέρυσι το καλοκαίρι, από καταστροφικές πυρκαγιές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το φυσικό περιβάλλον και όχι μόνο. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε δασικές πυρκαγιές στο νησί. Ή αγροτοδασικές, αν θέλετε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να πούμε λοιπόν ότι μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η κατανομή των οργανικών θέσεων στις υπηρεσίες του πυροσβεστικού σώματος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως τονίζεται, οι νέες θέσεις κατανέμονται από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα του σώματος και θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο τόσο την υπηρετική όσο και την νησιωτική χώρα. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιωνίων Νήσων κατανέμονται συνολικά 45 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Οι νέες θέσεις κατανέμονται ως εξής: 10 από τους 45 πυροσβέστες στην Κέρκυρα, 5 στους Παξούς, 10 στην Κεφαλονιά, 5 στην Ιθάκη, 10 στη Ζάκυνθο, 5 στη Λευκάδα, σύνολο 45 θέσεις. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε ότι με την κατανομή των 600 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επί θητεία ενισχύουμε ουσιαστικά το πυροσβεστικό σώμα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι τις ακριτικές και νησιωτικές περιοχές, ενδυναμώνουμε τις υπηρεσίες εκεί που υπάρχουν πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες. Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί ισχυρές, καλά στελεχωμένες και σύγχρονες πυροσβεστικές υπηρεσίες. Συνεχίζουμε συνέπεια να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό ώστε το πυροσβεστικό σώμα να γίνεται ακόμη πιο αποτελεσματικό απέναντι στις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Και ευχόμαστε και εμείς εδώ από τη Ζάκη, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, η επόμενη ανταπόκριση που θα δώσουμε να μην αφορά σε κάποια πυρκαγιά.
0: Έτσι ακριβώς το ευχόμαστε, φυσικά, Σάκη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ωστόσο, όμως, εμείς να παραμείνουμε στο θέμα της στελέχωσης των πυροσβεστών, καθώς, όπως ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης, πρόεδρος Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, υπάρχουν οι εποχικοί πυροσβέστες, ωστόσο όμως δεν φτάνουν. Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό, υποστήριξε ο κύριος Αλεξανδρίδης, και ας τον ακούσουμε.
3: Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να μας συστήσεις τον πρώτο καλεσμένο.
4: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Αντώνης Αλεξανδρίδης. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στον 102, κύριε Αλεξανδρίδη.
0: Προφανώς υπήρξε κάποιο λάθος στο ηχητικό. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ακούσουμε. Να πάμε όμως τώρα στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, καθώς όπως είπαμε οι τρεις νομοί της Κρήτης βρίσκονται σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
5: Λοιπόν, τώρα με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε πολύ καλά, Φανή.
5: Καλό μεσημέρι λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι.
5: Από το Ηράκλειο. Πραγματικά είναι η δεύτερη μέρα που είμαστε, η τρίτη μέρα μάλλον που είμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας στο Ηράκλειο. Απλώς χθες και σήμερα έχουν βγει τα Χανιά από την Πορτοκαλί συναγερμό. Είναι μόνο το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Εχθές είχαμε τρεις φωτιές οι οποίες κινητοποίησαν την πυροσβεστική από στεριά και από αέρα. Είχαμε στην Ιεράπετρα μια φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, η οποία κατέκαψε 40 στρέμματα χορτολιβαδικής και δασικής καλλιέργειας. Δασικά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με φορείς. Και είχαμε και άλλη μια φωτιά στο Βουλισμένο Αλόνη, στο Δήμο Μαλεβιζίου, εδώ πολύ κοντά στο Ηράκλειο, δίπλα σε ένα από τα λίγα δάση του Ηρακλείου, στο δάσος της Κέρης, το οποίο είναι μάλιστα και αρκετά πολύπαθο δάσος, γιατί έχει καεί, έχουν καεί τμήματά του αρκετές φορές πριν μερικά χρόνια. 30 στρέμματα εκεί έγιναν στάχτη, τα 26 χορτολιβαδικοί και τα 6 δασικοί. Είχαμε και μια μικρή φωτιά στη Διάνο, η οποία όμως έσβησε πολύ γρήγορα. Παραμένουν ωστόσο ισχυρές δυνάμεις εκεί, στις περιοχές αυτές, διότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν βική και να είναι ισχυροί. Θα αρχίσουν να πέφτουν, να πέφτει η έντασή τους από το απόγευμα και μετά, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ωστόσο, ισχύουν οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται, ίσως το λέμε πολλές φορές, αλλά είναι καλό να το υπενθυμίζουμε, οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπίθα ή φλόγα απαγορεύεται. Θα επισύρει και υψηλά πρόστιμα, φυσικά, εκτός από το κακό που μπορεί να προκαλέσει, όπως απαγορεύεται και η διέλευση πολιτών από πολλά σημεία, τα οποία μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Ενδεικτικά στο Ηράκλειο θα σας πω το δάσος της Κέρης, του Γιούχτα, στο Φουρνί, στο Ρούβα. Είναι περιοχές που επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο όσοι διαμένουν στις περιοχές αυτές ή ενδεχομένως εργάζονται, αλλά κανείς άλλος, οπότε δεν είναι μέρες για εκδρομές και βόλτες σε αυτές τις περιοχές. Εχθές είχαμε τρία ελικόπτερα τα οποία επιχείρησαν στις φωτιές αυτές. και πολλές, πολύ ισχυρές δυνάμεις και βέβαια δυνάμεις και της περιφέρειας και των δήμων και εθελοντών για να μπορέσουν να πιάσουν τις φωτιές αυτές οι οποίες πραγματικά περιορίστηκαν σχετικά εγκαίρως. Σήμερα τα πράγματα είναι όλα καλύτερα προς το παρόν και ευχόμαστε να παραμείνουν έτσι.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, Φανή. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα. Στα χέρια της αστυνομίας, ένας 49χρονος άνδρας για κλοπή καλωδίωσης από χώρο αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων συνολικής αξίας 35.000 ευρώ σε περιοχή του Δήμου Νέας Ζύχνης στις Σέρες. Η Δέσποινα Γιαννακίδου θα μας πει περισσότερα γι' αυτό από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Η σύλληψη βγήκε και έγινε στις Σέρες από αστυνομικού του Τμήματος Δίωξης και Εξυγχρίασης Εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με άνδρες αστυνομικών υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, ένας 29χρονος συνεργός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της αστυνομίας, οι δύο άνδρες, δρώντας μαζί με συνεργούς τους και χρησιμοποιώντας όχημα με τρέιλερ του συλληφθέντα, αφαίρεσαν καλωδίωση από χώρο αποθήκευση αγροτικών προϊόντων στην περιοχή της Νέας Ζύχνης συνολικής αξίας 35.000 ευρώ. Η έρευνα της αστυνομίας έδειξε ότι στις 25 Μαΐου αφαίρεσαν καλωδίωση από επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Εμμανουήλ Παπά αξίας άνω των 90.000 ευρώ. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε και κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα μαζί με το τρέιλερ έμφορτο με καλωδίωση βάρους 800 κιλών η οποία και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του. Τώρα βρέθηκαν μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν δύο κυνηγητικά όπλα, δύο φορητή ασύρματη και διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ την ίδια ώρα η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του φαινομένου εμφάνισης ακρίδων πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών με στόχο την προστασία της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργειών της περιοχής. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤΑ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα. Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, το πρόβλημα με τα σμήνια ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, οσπρίων και δημητριακών εμφανίζεται σε αρκετές περιοχές των Γρεβενών και ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται φέτος για τρίτη χρονιά. Η περιφέρεια, έχοντας την προηγούμενη εμπειρία, ανέθεσε εγκαίρως σε εταιρεία τους ψεκασμούς της περιοχής με ντρόνς, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο, καθώς για να εξαλειφθεί είναι πολύ δύσκολο, όπως χαρακτηρίζουν οι ειδικοί. Αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο παρουσιάζεται λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Η άνοδος της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την υγρασία στον ποταμό Ολιάκμονα δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για να εκολαφθούν μαζικά τα αυγά της ακρίδας, ενώ και πολλές καλλιέργειες τριφυλιού που είναι βιολογικές και δεν ραντίζονται, συμβάλλουν σε αυτό. Χρειάζεται επίσης συνεργασία με τους παραγωγούς, γιατί η περιφέρεια μπορεί να ψεκάσει μόνο δημόσιες εκτάσεις και δεν μπορεί να επέμβει σε καλλιεργήσιμες. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή συντονισμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Ειδικά συνεργεία υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών πραγματοποίησαν ψεκασμούς της περιοχής όπου εντοπίστηκαν ακρίδες χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι χρειάζεται να επέμβει και η πολιτεία, είτε για να επιτραπεί ψεκασμό σε βιολογικές καλλιέργειες, είτε να εφαρμοστεί η μέθοδος άμυψης σποράς, δηλαδή η προγραμματισμένη εναλλαγή διαφορετικών καλλιεργειών στο ίδιο αγροτεμάχιο, χωρίς όμως να χαθούν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αγροτών. Αυτή η διαδικασία εμποδίζει τον κύκλο ζωής των ακρίδων, μυκήτων και παθογόνων που προσβάλλουν συγκεκριμένες καλλιέργειες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, έγινε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και καθορίστηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, ενώ αναζητούνται και λύσεις, ακόμα και πειραματικές μέθοδοι μέσω των πανεπιστημίων της χώρας, ώστε να καταπολεμηθεί οριστικά το πρόβλημα της ακρίδας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Παναγιωτίδης υπογράμμισε ότι η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και τόνισε ότι μέσα από τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Το Κέντρο Εκπαίδευσης για Χειριστές Drone στην Τρίπολη εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της νέας σχολής μη επανδρομένων αεροσκαφών των ενόπλων δυνάμεων καταρτίστηκε σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και το υπερσύγχρονο εργαστήριο που διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Λιμενικό Σώμα. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης, ο οποίος είναι μαζί μας. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Το νέο Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης σε Εγκαταστάσεις Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη πάει 124 πτέρυγα βασικής εκπαίδευσης, αποτελεί παρελθόν. Φιλοδοξεί να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες τις οποίες δημιουργούν οι νέες μεγάλες προκλήσεις του σύγχρονου πεδίου της μάχης. Έπεται της δημιουργίας τριών μονάδων παραγωγής drone του ελληνικού στρατού σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και όπως λέει ο Υπουργός ο κ. Δένδιας έχουν δημιουργηθεί οι τρεις παραγωγικές βάσεις για τα μη επανδρομένα των ενόπλων δυνάμεων. Όπως δήλωσε, απαραίτητο συμπλήρωμα της δυνατότητας παραγωγής μη επανδρομένων πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας είναι η παραγωγή στελεχών που μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Εγκαινιάζομαι το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης με το οποίο θα ετοιμάζουμε πιλότους μη επανδρομένων αεροχημάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα έχει τη φιλοδοξία στο 2030 να αποτελέσει την ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρήση αυτόνομων συστημάτων στον αέρα, στη θάλασσα και στη στεριά, επισημένοντας ότι ο στόχος αυτός θα επιδιωχθεί με συνέπεια και συνέχεια, καθώς είναι κρίσιμος για την εθνική επιβίωση. Κλείνοντας, ο Υπουργός σημείωσε ότι η ανθρωπότητα έχει σέλθει σε μια εποχή όπου η ισχύς παράγεται από την πραγματική δυνατότητα και όχι από το δίκαιο, υπογραμμίζοντας ότι για την προάσπιση του δικαίου απαιτείται η ανάπτυξη παραγόντων ισχύως. Η πρακτική εκπαίδευση των στελεχών του στρατού θα περιλαμβάνει αρχές αεροδυναμικής, ασφάλειας πτήσεων, πρακτικές πτήσεις νύχτας και ημέρας, αλλά και κανόνες συνεργασίας με επίγειες μονάδες και μονάδες επιφάνειας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Και να πάμε τώρα στο Βόρειο Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στην Σάμο, όπου εκεί βρίσκονται οι αρχές επιποδός για την πιθανή εκδήλωση πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ τις προηγούμενες μάλιστα ημέρες έπνεαν και ισχυροί άνεμοι στο νησί. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι από την Σάμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πυροφυλάκια που αυτή την ώρα έχουν, αν θέλετε, αυξημένη ετοιμότητα λόγω και των επικίνδυνων ανέμων που πλέον στην περιοχή, όπως είπες και εσύ, είναι η τέταρτη ή πέμπτη μέρα mm-hmm. που είχαμε εδώ ανέμους με αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμα και πτήσεις οι οποίες ήταν να γίνει δεν έγιναν, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αυτό σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε από χθες στο νησί μας είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Να σημειώσουμε ότι, ότι σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία ΣΑΜΟ, όπως μας εξήγησε και ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, μας είπε λοιπόν ότι θα έχουμε 18 περιπολίες σε όλο το νομό, ΣΑΜΟ δηλαδή, Ανατολική, Δυτική και Ικαρία, ενώ ταυτόχρονα να πω ότι ενισχύονται το απόγευμα και με τους εθελοντές πυροσβέστες. Σε αυξημένη ετοιμότητα βεβαίως και όλα τα πυροφυλάκια που αποτελούν από μόνα τους ένα σταθμό και τα drones τα οποία διαθέτει η πυροσβεστική υπηρεσία και από ιδιώτες αλλά και η πυροσβεστική υπηρεσία κατά μόνας. Να σημειώσουμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τον έλεγχο όλων αυτών των επίγειων δυνάμεων και παρακολουθεί νυχθημερών το σύστημα όλο που μας δείχνει το πώς είναι η κατάσταση στο νησί. Έχει γίνει έκκληση ωστόσο στους πολίτες να μην ανάβουν φωτιά για τον οποιοδήποτε λόγο στην ύπαιθρο και επίσης να μην χρησιμοποιούν εργαλεία που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αντιτρομοκρατικής τώρα για το μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι αρχές εκτιμούν ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα εμπλεκόμενα άτομα. Η Δέσποινα Κρητικού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο κλοιός πράγματι για την ταυτοποίηση των δραστών σφίγγει με τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής να καταλήγουν σε έναν ολιγάριθμο πυρήνα σκληρών μελών του αντιξουσιαστικού χώρου, περίπου 10 ατόμων. με τις ενδείξεις να εξετάζονται στη λεπτομέρειά τους ώστε να γίνουν αποδείξεις για τη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα που αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοπτικής ταινίας που βρέθηκε τα υπολείμματα των Καζάκη και το δοχείο με το έκλεπτο υγρό, δεν φαίνεται να αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο στοιχείο για τις έρευνες, καθώς αφενός έχουν υποστεί αρκετά μεγάλη αλλίωση από την φλόγα αλλά και από το νερό που έριξε η πυροσβεστική στη συνέχεια. Η συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από νωρίτερα από την 1η Ιουλίου και από ευρύτερες περιοχές γύρω από εκεί που τοποθετήθηκαν οι εμπριστικοί μηχανισμοί, δηλαδή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της Βόρειο-Ανατολικής Θεσσαλονίκης για τις άλλες δύο περιπτώσεις, σε Πηλαία και Τούμπα, είναι στοιχεία τα οποία συλλέγονται και αναλύονται σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε πολύ άμεσο χρόνο, και είναι τα στοιχεία που πρόκειται, που αναμένεται, που ευελπιστούν οι αρχές να δώσουν περισσότερα δεδομένα για τις έρευνές τους από τα πρόσωπα των ανθρώπων που θέλουν να ταυτοποιήσουν και να τα οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Κατά τα άλλα, η Αφροδίτη Νέστορα, που πλέον από χθες αναπνέει χωρίς υποστήριξη και βρίσκεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής, εξετάζεται να πάρει εισιτήριο αύριο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί ως προς αυτό. Ωστόσο, η ίδια επιμένει, μιας και η κηδεία της μητέρας της έχει προγραμματιστεί για να γίνει την 5η στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη. Από την άλλη πλευρά, η ένικος του δεύτερου ορόφου, η ενοικιάστρια του δεύτερου ορόφου της οικοδομής, παραμένει νοσηλευόμενη στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου, με τις επόμενες ώρες να είναι αυτές που ενδέχεται να πάρει εξιτήριο, αφού μέχρι τώρα όλες οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ο Σύλλογος Ικαρίων Επιστημόνων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα μικρές καθημερινές αλλαγές στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ικαρία, οι οποίες αλλαγές φυσικά μπορούν να φέρουν απρόσμενα αποτελέσματα. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Τετάρτη στον Εύδειλο. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Τετάρτη 8 του Ιούλη, 7.30 ώρα στην αίθουσα στο Κουτσου Φλάκιο, στο Δήμο, τη Δημοτική Ενότητα στον Εύδειλο. Θα έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, η μερίδα. Είναι η δεύτερη κατά τη σειρά. Η πρώτη είχε γίνει πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία και με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Να πω, είναι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος, μια και που θα έχουμε πρακτικές μείωσης των πλαστικών στα πανηγύρια της Ικαρίας, με ένα πολύ όμορφο παράδειγμα του χωριού στους Βρακάδες. Να σκεφτείτε μόνο ότι αν έχουμε 70 πανηγύρια μέσα στο τρίμηνο της καλοκαιρινής περίοδου και από 1.000 άτομα επισκέψεις σε αυτά, καταλαβαίνουμε τον όγκο των απορριμμάτων που έχουμε. Επίσης, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και η πρόληψη, ελαχιστοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, που θα γίνει από τον κύριο Πατεράκη, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός και είναι ο γενικός διευθυντής της ΒΕΔΙΣΑ, που ανήκει στα Χανιά, εκεί στον Νοτρά των Χανίων, και αναφέρεται σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πρακτική που κάνουν. Αλλά πολύ ενδιαφέρον είναι και το παράδειγμα που θα έχουμε από τον όρμο Κορθίου στην Άνδρο, όπου θα βρίσκεται κοντά μας η κυρία Στυλιανού, η οποία είναι χημικός, και θα μας μιλήσει για την κομποστοποίηση, μια πολύτιμη μέθοδος ανακύκλωσης, όπως τονίζεται, και μια εφαρμογή στη μονάδα κομποστοποίησης της εκεί περιοχής. Είναι παραδείγματα τα οποία γίνονται και μπορούν να εφαρμοστούν, γιατί είναι και στα μέτρα της Ικάριας. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει και η συμμετοχή του κόσμου, μια και που είναι πολύ σημαντική για την επίλυση ενός τόσο κρίσιμου προβλήματος για το νησί μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην εφαρμογή τώρα των προβλεπόμενων μέτρων προχωρούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση κρουσμάτων ευλογιάς των εγωπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στη Νέα Σαμσούντα Πρέβεζας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Χρήστο.
7: Ναι, Βίκυ. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα προβλεπόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη η επιδημιολογική διερεύνηση, αλλά και η έλεγχη στις εκτροφές της ζώνης επιτήρησης. Θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, πως μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η απαγόρευση μη εγκεκριμένων μετακινήσεων ο προορισμός μετακινήσεων ανθρώπων, οχημάτων, εξοπλισμός στις κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων απολύμανσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να ελέγχουν καθημερινά τα ζώα τους για συμπτώματα όπως ψηλό πυρετό, αλλά και κάποια άλλα όπως ιδιαίτερα στην κοιλιακή χώρα και στο κάτω μέρος της ουράς. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι κάθε ύποπτο σύμπτωμα ή ασυνήθιστη θνησιμότητα ζώων πρέπει να δηλώνεται άμεσα στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, έτσι ώστε να προοριστεί η διασπορά της ζωονόσου, αλλά και βεβαίως να προστατευτεί το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Τώρα μια ιδιαίτερη και μοναδική σύμπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου δύο αδελφές έφεραν στον κόσμο τα μωρά τους την ίδια ημέρα, με τα δύο νεογέννητα αγόρια να έχουν μάλιστα και το ίδιο βάρος. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
1: Δίκη, ούτε γραμμάριο δεν είχαν διαφορά τα δύο αγοράκια, τα οποία γέννησαν δύο αδερφές και μάλιστα την ίδια ημέρα. Και αυτό είναι και το παράδοξο, η σύμπτωση αυτή, η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από μια ανάρτηση που έκανε η γυναικολόγος κυρία Μαυρομάτη εδώ στην Πάτρα, η οποία είχε αναλάβει και τον τοκετό των δύο γυναικών. Έτσι λοιπόν οι γυναίκες είχαν μείνει έγκυες την ίδια χρονική περίοδο και η ζωή φαίνεται ότι τους επιφύλαξε και μια ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια της γέννησης. Όταν λοιπόν μπήκαν στο μαιευτήριο ταυτόχρονα για να γεννήσουν, διαπίστωσαν στην συνέχεια ότι τα αγοράκια γεννήθηκαν την ίδια μέρα με ακριβώς το ίδιο βάρος. 2.810 γραμμάρια, 2 κιλά δηλαδή, 810 γραμμάρια ήταν και τα δύο αγοράκια, τα οποία χαίρουν άκρα υγείας, ενώ και οι δύο λεχόνες τώρα βρίσκονται στο σπίτι τους στην περιοχή της Αμαλιάδας, όπου κάνουν όνειρα για το μεγάλωμα των δύο αγοριών.
0: Έτσι ακριβώς, γερά και τυχερά να είναι τα αγοράκια. Νίκο, τώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Έχεις μία καταγραφή για τις συλλήψεις που έγιναν και αφορούν στη διοργάνωση των πανηγυριών, που αυτό το διάστημα φυσικά είναι πολλά σε διάφορα χωριά.
1: Ακριβώς, και φαίνεται ότι οι αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Αχαΐας δεν θα αφήσουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα σχετικά με την διοργάνωση των παραδοσιακών πανηγυριών και διάφορες άλλες ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν, ήδη με το καλημέρα, με το που έχουν ξεκινήσει αυτού του είδους εκδηλώσεις, έχουμε 4 συλλήψεις διοργανωτών στην περιοχή της Αχαΐας. Το πιο πρόσφατο ήταν τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Πάτρας, όπου αστυνομικοί του 3ου τμήματος προχώρησαν στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διοργάνωση θρησκευτικής πανήγυρης, και η επέμβαση της αστυνομίας έγινε επειδή η ζωντανή ορχήστρα με τη χρήση ενισχυτών και μεγάλων ηχείων είχε ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια, προκαλώντας έτσι τις έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα πανηγύρια θα πρέπει να διοργανώνονται πλέον με τις προϋποθέσεις τις οποίες ορίζει ο νόμος όσον αφορά το ωράριο, αλλά και την μη υπέρβαση του ωρίου στην στάθμη της μουσικής όπου παίζουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στα Χανιά, καθώς στην διεύρυνση των δρομολογίων των ηλεκτρικών λεωφορείων που εξυπηρετούν τα περιφερειακά πάρκινγκ της πόλης των Χανίων, προχωρά ο Δήμος σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Χανίων. Πρόκειται για μια πολύ πετυχημένη πρωτοβουλία. Η Ευτυχία Πανταράκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων και μάλιστα Ευτυχία είναι σε μια πόλη με μεγάλη έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Πρόβλημα φυσικά που το οποίο το καλοκαίρι γίνεται πολύ πιο έντονο με τους τουρίστες, έτσι δεν είναι?
1: Με τους χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη μας και έκπληκτη, πρέπει να σου πω Βίκη, φτάνουν στο πάρκινγκ δωρεάν δύο πάρκινγκ περιμετρικά των Χανίων στην περιοχή του Κλαδισσού και στο πρώην στρατόπεδο Μαρκοπούλου, παρκάρουν δωρεάν το αυτοκίνητό τους, μπαίνουν στο λεωφορείο το ηλεκτρικό, κοιτάνε να δουν πού θα πληρώσουν, τους ενημερώνουν οι επιβάτες ή ο οδηγός ότι είναι δωρεάν και το ηλεκτρικό λεωφορείο το αυτοκίνητό τους. Μπαίνουν στο λεωφορείο

0: προστάσεις. Οπότε κατεβαίνουν στο κέντρο, κάνουν τη δουλειά τους, το παίρνουν από όποιο σημείο θέλουν επίσης δωρεάν, επιστρέφουν στα δύο πάρκινγκ τους και πάνε στη δουλειά τους. Είναι λοιπόν εκεί ενώ τελείωνε 12 παρα 20 το τελευταίο λεωφορείο, τώρα πάει μέχρι τη 1 παρα 20 στο ένα πάρκινγκ και τη 1 και 4 στο άλλο. Οπότε και αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι διπλό το καλό και το κέντρο υπάρχει αποσυμφόρηση και οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους και ξέρουν ότι θα κάτσουν στη στάση, θα περιμένουν 5, 10, 15 λεπτά το πολύ και δωρεάν θα επιστρέψουν να πάρουν το αυτοκίνητό τους, να πάνε στη δουλειά τους και να μην ταλαιπωρηθούν καθόλου και να μην φορτώνουν και το κέντρο.
1: Έτσι ακριβώς, αποσυμφορίζεται και το κέντρο με αυτόν τον τρόπο. Πολύ καλή κίνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε τώρα στο Πήλιο. Το τρένο του Πηλίου λοιπόν θα εκτελεί επιπλέον δρομολόγια ξεκινώντας από την Παρασκευή 10 Ιουλίου με στόχο φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου απέστειλε επιστολή προς την Hellenic Train για καθημερινή λειτουργία του γνωστού σε όλους μας Μουτζούρι. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Η Hellenic Train είχε ανακοινώσει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και τις Παρασκευές 17, 24 και 31 Ιουλίου θα εκτελούνται επιπλέον τα δρομολόγια 3800 και 3801 πέραν των προγραμματισμένων δρομολογίων του Σαββατοκύριακου. Η αμαξοστοιχεία λοιπόν 3800 θα αναχωρεί από τα Λεχόνια στις 10, ενώ η 3801 θα επιστρέφει από τις Μιλιές στις 3 το μεσημέρι με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γαντζέα. Θεωρείται ένα θετικό βήμα πραγματικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Πλοίου, καθώς ο Μουτζούρης αποτελεί ένα από τα σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Την ίδια ώρα όμως ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου χθες, ο κ. Μητικός, επανήλθε με επιστολή προς τη διοίκηση Hellenic Train και ζητά την καθιέρωση καθημερινών δρομολογίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και όπως επισημαίνει, η αυξημένη επισκεψιμότητα στο Πήλιο, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, δικαιολογεί πλήρως αυτή την καθημερινή λειτουργία του ιστορικού τρένου για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι επισκέπτες και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η τοπική οικονομία. Στην επιστολή μάλιστα υπογραμμίζει ότι το τρενάκι του Πηλίου δεν αποτελεί μόνο ένα μέσο μεταφοράς, αλλά ένα εμβληματικό τουριστικό προϊόν με διεθνή αναγνωρισιμότητα, το οποίο βέβαια συμβάλλει εν προκειμένου τώρα στην ανάπτυξη της περιοχής και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια πιο διευρυμένη λειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου. Άρα ζητά στην ουσία να προσθεθούν 4 ακόμη δρομολόγια, έτσι μέσα στον Ιούλιο. Τώρα, κατά πόσο θα το αποδεχθεί αυτό η Hellenic Train, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Σπάρτη τώρα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το γιόταχι, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Η Πέγγι Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Με πυροσβεστικό όχημα το οποίο κινούνταν αντίθετα από το όχημα. Να πω ότι ήταν μέσα στο γιοταχή, το μοιραίο γιοταχή, ένα ζευγάρι, 81 ετών ο σύζυγος, 74 η σύζυγος. Είχαν ξεκινήσει από τον Πειραιά και κατευθύνονταν προς την Ανατολική Μάνη. Να πω ότι ήταν μια τραγωδία πραγματικά, λίγο πριν από τις 8 εχθές το βράδυ, λίγα λεπτά πριν από τις 8, στο 45ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτη. Στην ουσία ήταν λίγο έξω από την περιοχή της Ελασίας, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Τώρα, ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος, ο 50χρονος, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία του όμως ο άνθρωπος. Ήταν το πυροσβεστικό όχημα το οποίο είχε ξεκινήσει από περιοχή της Λακωνίας προκειμένου να πάει και να συνδράμει στην φωτιά που είχαμε στην περιοχή της Αγίας Ελένης στο Δήμο Τριζινίας Μεθάνων. Τώρα, το άτυχο ζευγάρι μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Εκεί διαπιστώθηκε βέβαια και ο θάνατος, όπως θα έχουμε δει και στα βίντεο που παρουσιάζουμε από εχθές το βράδυ. Είναι πραγματικά σε μια άμορφη μάζα σιδερικών έχει μετατραπεί το αυτοκίνητο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι από εκεί ζωντανοί, δυστυχώς. Μια τραγωδία η οποία έρχεται να προσθεθεί στα θύματα της ασφάλτου εκεί στην περιοχή της Λακωνίας. Τώρα τα αίτια διερευνώνται. Κάποιοι είπαν, Βίκη, ότι υπήρχε ολισθηρότητα του δρόμου λόγω της βροχής. Κάποιοι άλλοι ότι έκανε κάποια αναστροφή το αυτοκίνητο πιθανόν. Αυτά όμως θα μας τα πει

0: ακρίβεια του τιμοτροχέας της Σπάρτης μετά την εξακρίβωση των αιτίων.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Το Επιμελητήριο Ηλίας τώρα κατέθεσε προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος την εισήγησή του εν ώψη της διαμόρφωσης του υπομνήματος της ΤΕ προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εισήγηση του Επιμελητηρίου Ηλίας δόθηκε στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Και αυτή η συζήτηση κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός εθνικού πακέτου μεταρρυθμίσεων για την στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ανάδειξη των ειδικών ζητημάτων της Ηλίας. Θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και την ισόρροπη ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα, όσον αφορά το πανελλαδικό σχέλος, το Επιμελητήριο Ηλίας προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, τη δημιουργία ειδικών εργαλείων εγκυοδοσίας και μικροχρηματοδοτήσεων, τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους προς δημόσιο ΕΦΚΑ τράπεζες και τη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών. Είναι προτάσεις που πιστεύω ότι θα δώσουν στις εισηγήσεις τους τα περισσότερα επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα θέματα τα τοπικά, το Επιμελητήριο Ηλίας ζητάει την οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για τα πυρόπληκτα δάνεια επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Είναι ένα χρόνιο αίτημα. Τη σαφή δέσμευση για την αναβάθμιση και τη λειτουργική θωράκιση του λιμένα κατακόλου, προώθηση για την δημιουργία του οδικού άξονα αυτοκινητόδρομος Πύργος Καλό Νερό Τσακώνα και την επαναφορά της σιδηροδρομικής σύνδεσης Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Αυτά είναι βασικά τα θέματα τα οποία προτείνει το Επιμελητήριο Ηλίας και βέβαια είναι και η ουσιαστική και πανεπιστημιακή παρουσία της Ηλίας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία και την αξιοποίηση των διαθέσιμων δημόσιων υποδομών όπως είναι το πρώην στρατόπεδο Σετήλ στον Πύργο, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Σύγχρονος φωτισμός τοποθετήθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων σε 13 χιλιόμετρα του επαρχιακού δικτύου, όπου υπήρχε σοβαρό πρόβλημα ορατότητας. Βασικός στόχος είναι ένα ασφαλές οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Μαρίνα Μοσχάτ μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Μια παρέμβαση που αφορά 13 χιλιόμετρα επαρχιακού κυρίως δικτύου, που υπήρχαν πολλά προβλήματα ορατότητας εξαιτίας και της ομίχλης, με αποτέλεσμα να προκαλούνται και αρκετά ατυχήματα. Στην πρώτη φάση λοιπόν του έργου που ολοκληρώνεται, έχει τοποθετηθεί ένα σύγχρονο φωτισμό LED αυτοφωτιζόμενα, τα οποία έχουν και εγγύηση τουλάχιστον για 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έξυπνο φωτισμό, ο οποίος ανάβει ανάλογα με το φυσικό φως και βέβαια επειδή δεν υπάρχουν καλωδιώσεις, μειώνονται, όπως καταλαβαίνουμε, και οι βλάβες, οι οποίες πλέον μπορούν εύκολα να εντοπιστούν όταν αυτές συμβούν και να αποκατασταθούν. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα γίνει και επέκταση του φωτισμού και σε άλλα σημεία, όπως είναι η Δασιά, αλλά και στο νότιο συγκρότημα, με παράλληλη διαγράμμιση που θα καταστήσουν έτσι το δικό δίκτυο ασφαλές. Επιπλέον, το αμέσως προσεχές διάστημα ξεκινούν και επιταμένες ασφαλτοστρώσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ενισχυμένες καταιγίδες και δρομολογούνται σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία του δικτύου και την προετοιμασία έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει και μια διάνοιξη αγωγών ουβρίων που καταλήγουν στη θάλασσα. Έχουν βρεθεί, να σημειώσουμε εδώ, υπό 20 τέτοιες στην Εθνική Λευκήμηση, 20 τέτοιοι αγωγοί, οι οποίοι ήταν φραγμένοι από διάφορα υλικά και δημιουργούσαν πλημμυρικά φαινόμενα. Στόχος τώρα είναι γενικότερα η πλήρη αποκατάσταση του οδικού δικτύου, μετά και τις τελευταίες φυσικές καταστροφές Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεκινώντας από το βόρειο συγκρότημα και φτάνοντας μέχρι τη μέση Κέρκυρα. Απλά να σημειώσουμε ότι η Κέρκυρα διαθέτει 550 χιλιόμετρα ειδικού δικτύου που χρειάζεται πάσης ίσως παρεμβάσεις, καθώς δέχεται ένα πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο, ιδιαίτερα βέβαια όπως καταλαβαίνουμε τους θερινούς μήνες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Την έντονη απογοήτευσή της για την απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ταχυδρομικού καταστήματος ΕΛΤΑ Αμιντέου με τη μορφή που λειτουργούσε έως σήμερα και τη μεταφορά των υπηρεσιών του σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier της περιοχής, εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
4: Δίκη, όπως είπες και εσύ καλά, έντονη είναι η διαμαρτυρία από τον Δήμο Αμιντέου αλλά και από τους κατοίκους εκεί της περιοχής για την πάυση λειτουργίας του υποκαταστήματος του ΕΛΤΑ με την αντικατάστασή του με τα ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που προβληματίζει κυρίως τους κατοίκους των ακριτικών τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου αλλά και τον ίδιο το Δήμο, καθώς είναι αρκετοί αυτοί οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που έχουν μείνει σε αρκετές ορεινές τοπικές κοινότητες που περιμένανε πώς και πώς το ταχυδρόμο προκειμένου είτε να τους πάει τη σύνταξη, είτε απλά να τους πει μια καλημέρα, είτε να φέρει γράμματα αλλά και δέματα τα οποία περιμένανε είτε από συγγενείς και φίλους που έχουν στο εξωτερικό ή περισσότεροι εξ αυτών. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά έχει προβληματίσει το Δήμο, ο οποίος έχει στείλει και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο στην ΕΛΤΑ όσο βέβαια και στα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα. Ωστόσο όμως από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας κ. Παπασωτηρίου τόνισε πως το θέμα της αντικατάστασης με την ΕΛΤΑ Κούρια θα είναι το ίδιο η λειτουργία του με το κατάστημα του ΕΛΤΑ που λειτουργούσε μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάμη. Ικανοποιητικοί χαρακτηρίζουν μέχρι στιγμής την κίνηση στα παράλια της Λάρισας οι επαγγελματίες τουρισμού της περιοχής. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
5: Έτσι είναι, Βίκη. Υπάρχει μια ικανοποίηση στις τάξεις των επαγγελματιών του τουρισμού και κυρίως θα έλεγα με την τουριστική κίνηση των τελευταίων ημερών. Φαίνεται ότι ο Ιούλιος ξεκίνησε καλά ή αν θέλεις και έκλεισε ο Ιούνιος. Αυτό λένε τουλάχιστον οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν ότι υπάρχει μια σχετική τουριστική κίνηση και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι και η συνέχεια θα είναι ανάλογη και θα τους δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τα παράλια της Λάρισας δεν είναι μόνο οι εγχώροι τουρίστες από τις γύρω περιοχές τους όμορους νομούς της Λάρισας, αλλά είναι και από το εξωτερικό και κυρίως από τα Βαλκάνια. Από την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την Σερβία, την Βόρεια Μακεδονία, την Πολωνία, την Τσεχία αλλά και την Γερμανία θα έλεγα, αλλά οι περισσότεροι όμως είναι από τις βαλκανικές χώρες που φαίνεται ότι προτιμούν τα παράλια και το γεγονός ότι έρχονται οδικώς, αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν. Από την άλλη δείχνουν και οι ίδιοι ικανοποιημένοι και εντυπωσιασμένοι και από το περιβάλλον αλλά και από τις παροχές αλλά και τις τιμές, γιατί οι τιμές όπως λένε και οι επαγγελματίες καλύπτουν όλα τα βαλάντια από 60 ευρώ μέχρι και 300 ευρώ ανάλογα δηλαδή με το τι θα επιλέξει ο καθένας. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα των επιλογών από τους τουρίστες. Μάλιστα. Και υπάρχει και η δυνατότητα για τις οικογενειακές, να το πω έτσι, διακοπές, γιατί προσφέρονται και οι παραλίες, οι ακτές είναι καθαρές και οι θάλασσες και υπάρχουν και οι μπλεσμές και προσφέρονται για την οικογένεια, όπως για παράδειγμα στα Μπεσάγκαλα του Δήμου Τεμπών ή στο Στόμιο που είναι στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στον Αγιώκαμπο, τη Βελίκα, τη Σωτερίτσα, όπου και εκεί υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει λοιπόν αρκετή καλή κίνηση όπως λένε και ελπίζουν τουλάχιστον αυτό που ευελπιστούν να υπάρχει η συνέχεια να είναι ανάλογη και να υπάρχει μια επιμήκυση, να το πω έτσι, των διακοπών, να μην κλείνει δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά να κρατάει περισσότερο χρόνο. Αυτό περιμένουν και ευελπιστούν τουλάχιστον ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Και τέλος να πω αυτό που ζητούν από την πολιτεία και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θα πρέπει να είναι αρρωγός αυτή την προσπάθεια, γιατί δεν φτάνει μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία, χρειάζεται και την στήριξη της πολιτείας, κυρίως ό,τι αφορά τις υποδομές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα από την άλλη πλευρά, μείωση παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στη Θάσο με βάση στοιχεία του λιμενικού. Τον Ιούνιο επισκέφθηκαν το νησί 17.000 λιγότεροι τουρίστες, όπως θα μας πει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
6: Βίκυ, καλησπέρα. Πράγματι, με βάση την ανακοίνωση που έγινε χτες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Καβάλας, τον φετινό Ιούνιο υπήρξαν 17.000 λιγότεροι τουρίστες για την Θάσο σε σχέση με πέρσι. Κάτι που προβληματίζει τους επαγγελματίες του νησιού, την ίδια ώρα που και το σωματείο των ιδιοκτητών ταξί στην Καβάλα, μέσω του Προέδρου του κ. Ντόνα και τις δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤΕ, επισημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα ανέμεναν με την έναρξη της φετινής τουριστικής περίοδου. Η κίνηση είναι πολύ μειωμένη σε σχέση με πέρσι και ένα άλλο αρνητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα κρουαζιερόπλια σε σχέση με πέρσι. Προγραμματισμένα είναι για φέτος 23, ενώ πέρσι ελιμενίστηκαν 46. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για μεγάλα κρουαζιερόπλια που οφείλουν στην πόλη της Καβάλας 2.000 και 2.500 τουρίστες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μείζωνα περιβαλλοντικό αλλά και υγειονομικό πρόβλημα αποτελούν οι παράνομες χωματερές αλλά και οι ανεξέλεκτοι μπαζότοποι. Να πάμε στο Φέδων Τομόσογλου, ο οποίος βρίσκεται στη Χαλκιδική, αν δεν κάνω λάθος, όπου εκεί υπήρξαν κάποιοι μπαζότοποι Φέδων.
7: Υπάρχουν, καλό μεσημέρι, υπάρχουν δίκοι μπαζότοποι εντός του οικισμού της Νέας Ηράκλειας στην Χαλκιδική, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Πραγματοποιούμε αυτοψία με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ και τον Διογέννη Μουραντίδη και πράγματι σε διάφορα σημεία βλέπουμε να εκτείνονται κάποιοι αυτοσχέδιοι μπαζότοποι, ενώ σε κάποια άλλα βλέπουμε τους κάδους άδειους, καθώς φαίνεται να έχει περάσει το συνεργείο καθαρισμού. Ωστόσο, ακριβώς δίπλα και κάτω και έξω από τους κάδους να επικρατεί το χάος. Κάτι που σημαίνει ότι προφανώς δεν τα μαζεύουν. Μάλλον τα συνεργεία καθαρισμού αδυνατούν να μαζέψουν αυτά τα σκουπίδια ή μάλλον τα ξεχνάνε σε εκείνα τα σημεία. Έξω ακριβώς από το δημοτικό γήπεδο της Νέας Ηράκλειας, παράπλευρα του δρόμου, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος μπαζότοπος που διακρίνουμε ξερά χόρτα, έπιπλα, αντικείμενα τα οποία προέρχονται από ανακαινήσεις σπιτιών, κατοικιών, με την κατάσταση πραγματικά να μοιάζει ανεξέλεκτη. Όπως μας δηλώνουν οι γείτονες εδώ της Νέας Ηράκλειας, οι συγκεκριμένοι μπαζότοποι υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, με την Δημοτική Αρχή να υποστηρίζει, όπως μας μεταφέρουν οι ίδιοι, ότι αδυνατεί να καλύψει, να μαζέψει, να έχει την αποκομιδή σε ένα στάδιο, σε ένα επίπεδο. Μάλιστα. Που να μένουν όλοι οι πολίτες ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει στελέχωση, υποστελέχωση, δηλώνει δηλαδή ο Δήμος Νέας Προποντίδας στους κατοίκους. Κάποιοι μας λένε ότι έξω από το σπίτι τους έχουν κάδους, οι οποίοι μαζεύονται μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Όλα αυτά αναλυτικά θα τα δουν και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ στο απογευματινό δελτίο ειδήσεων, καθώς εμείς συνεχίζουμε την αυτοψία μας σε διάφορους χώρους και φυσικά θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Αρχή για να δούμε τι θα μας πει και εμάς.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Φέδων. Εργασίες τώρα και παρεμβάσεις που θα αποκαταστήσουν και θα αναδείξουν σημαντικά το ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη ξεκινούν πολύ σύντομα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Από την Ερτορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βιοκή, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας που θα διατεθεί για το έργο αποκατάστασης του ιερού των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Την απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, σημειώνοντας μάλιστα σε δήλωσή του ότι με την ένταξη αυτού του σημαντικού έργου διασφαλίζεται ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις των ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Σαμοθράκης. Εγώ, Δίκη, πρέπει να σας θυμίσω ότι το ιερό των μεγάλων θεών ήταν κορυφαίο κέντρο μυστηριακής λατρείας του αρχαίου κόσμου και είναι ο τόπος όπου το 1863 βρέθηκε και η νίκη της Σαμοθράκης. Αυτός ο χώρος λοιπόν είχε ζημιές το 2017 όταν το νησί έπληξε ένα ακραίο πλημμυρικό φαινόμενο, διότι το ιερό βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ρέματα. Τώρα, οι εργασίες που θα γίνουν με τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίζονται σε δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίηση πρανών, κατασκευή νέων πεζογεφυρών και διευθετήσεις που πρέπει να γίνουν. Στο δεύτερο υποέργο έχουμε εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes για όποιον επισκέπτη θα πηγαίνει εκεί. Και φυσικά άλλες παρεμβάσεις που θα αναδείξουν το μνημείο όπως του αρμόζει και όπως του αξίζει, γιατί του αξίζει, Βίκη. Μάλιστα. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος εκεί.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Τον ηγετικό ρόλο του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων επιβεβαιώνει η ομόφωνη απόφαση της Συνόδου των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων να ορίσει επίσημα το Ακριτικό Πανεπιστήμιο ως εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι. Συγκεκριμένα, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης επομίζεται ρόλο στους κύριους άξονες που αφορούν την ενίσχυση της ακαδημαϊκής, της ερευνητικής και της εργασίας μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας, στην πρόθεση της καινοτομίας, της κυκλικής προστασίας του περιβάλλοντος, στην διασυνοριακή ζώνη, αλλά και στη διασφάλιση των συμφερόντων της ελληνικής κοινότητας στη χάραξη κοινών στρατηγικών δράσεων. Με άλλα λόγια, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, ενδυναμώνοντας τις συνέργειες, την εξωστρέφεια και την περιφερειακή άξη προς όφελος πάντα των τοπικών κοινωνιών. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχίζει διαχρονικά στα Βαλκάνια, έχει να επιδείξει Βίκη πλούσια εμπειρία και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συνεργασίες, μέσω των οποίων αναδεικνύει συνεχώς και το υψηλό κύρος του ως ακαδημαϊκού αναφοράς στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και τη γεωστρατηγική σημασία του θέση. Mm-hmm. Για τιμή λοιπόν και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη για το Ίδρυμα, κάνει λόγο ο Πρίτανης του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου, καθηγητής Φώτης Μάρης, σημειώνοντας εμφατικά πως το Πανεπιστήμιο της Θράκης συνεχίζει να προσαρμοστεί στην πράξη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως ένας σύγχρονος, εξωστρεφής και διεθνώς αναγνωρισμένος και ερευνητικός πυλώνας.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τις πύλες της άνοιξε χθες η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από τη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, άνοιξε χθες τις πύλες της η έκτη έκθεση βιβλίου Μυτιλίνη Στρατής Μυριβίλης σε νέα τοποθεσία αυτή τη χρονιά στην πλατεία Μιλένα Κοντού, δίπλα στη Μαρίνα Μυτιλίνης, όπου θα φιλοξενείται έως και το Σάββατο 11 Ιουλίου. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το απόγευμα ως και τις 10.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις με συγγραφείς, αφιερώματα και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρεμιέρα, να σας πω, ότι πραγματοποιήθηκε χθες με αφιέρωμα στο έργο της συγγραφέα Χίλντα Μητρίου και ολοκληρώθηκε με συναυλία του γυναικείου μουσικού σχήματος Πάρτα Φλόρα. Σήμερα θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Ανθολόγιο της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου 2006» της Ένωσης Λογοτεχνών Αιγαίου που έχουν εκδώσει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η κλασική κωμωδία «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» παρουσιάζεται σήμερα στα Γιάννενα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Παλογιάννη. Φωτεινή.
11: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η επιτυχημένη παράσταση «Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων» του Κάρλο Κολτόνι επιστρέφει σήμερα στις 9.30 στα Γιάννενα στο υπαίθριο θέατρο εταιρείας υπηρετών μελετών Φρόντσου. Το κλασικό αυτό έργο της παγκόσμιας δραματουργίας γραμμένο το 1745 παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και μετάφραση Ερίκου Μπελέ, με τα σκηνικά και τα κουστούμια να υπογράφουν ο Μανώλης Παντελιδάκης και η Λαϊάννα Ντουλαρίδη αντίστοιχα. Στο ρόλο του παμπώνερου υπηρέτη Τρουφαλτίνο επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαπόπουλος, ο οποίος στην προσπάθειά του να επιβιώσει αποφασίζει να δουλέψει ταυτόχρονα για δύο αφεντικά, προκαλώντας μία αλυσίδα από παρεξηγήσεις, μεταμφιέσεις και ανατροπές. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Φέη Ξυλά μαζί με έναν πολυμελή θεία, ώστε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την παράδοση της Κομπέτια Δελάρτε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη ήταν η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα μέχρι την ψηφιακή καθημερινότητα, μία ημέρα με αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα. Στην Άγκυρα, η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει στο επίκεντρο τα F-35, τις αμυντικές δαπάνες και την επόμενη μέρα της συμμαχίας. Τραμπ και Ερντογάν στο κρίσιμο τετατέτ, με τις εξελίξεις να διαμορφώνουν νέες ισορροπίες ασφαλείας. Στους δρόμους, μια άλλη αλλαγή. Το ροζ μπλοκάκι της τροχιάς περνά στην ιστορία και τη θέση του παίρνει το τάμπλετ. Οι κλήσεις μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή με ένα κλικ. Και για χιλιάδες νέους αρχίζει ώρα των επιλογών. Το μηχανογραφικό ανοίγει και μαζί του ένα νέο κεφάλαιο για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην Άγκυρα, η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανίας. Στις 3 το μεσημέρι, κρίσιμη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35, ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. 18 οι τραυματίες από τις δύο εκρήξεις συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε νωρίτερα στην τουρκική πρωτεύουσα πριν από λίγα λεπτά. Είμαστε εν αναμονή να βγει από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Είναι η πρώτη μάλιστα πτήση του αεροσκάφους που ήταν δωρεά του Κατάρ σε προεδρικό ταξίδι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, η Τουρκία, η Άγκυρα, έχει μετατραπεί σε φρούριο για τη διήμερη σύνοδο. Αρχίζει σήμερα. Περισσότεροι από 56.000 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός. Τα κυβερνητικά κτίρια είναι μονίμως περικυκλωμένα από ασφάλεια και κυκλειδώματα, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι έλαβαν υποχρεωτική άδεια για να περιοριστεί η κίνηση στους δρόμους. Η τουρκική κυβέρνηση στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στην άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την ενότητα της συμμαχίας. Στο επίκεντρο παραμένουν οι σχέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου με τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του. Να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του για τη στάση τους στον πόλεμο του Ιράν. Σε περίπου μία ώρα αναμένουμε και τη διμερή συνάντηση που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κλίμα όμως θα μας το μεταφέρει η ανταποκρίτρια του Earth News, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
8: Καλησπέρα από την Άγκυρα και από το κέντρο τύπου. Βλέπουμε και εμείς τις εικόνες του αεροσκάφους του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος αναμένεται να εξέλθει και να γίνεται εκτός σύμφωνα με πληροφορίες από τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν είχαν ανακοινωθεί επισήμως οι κινήσεις αυτές για λόγους ασφαλείας. Να το δούμε κι εμείς. Είναι μια κρίσιμη συνάντηση αυτή που θα ακολουθήσει περίπου 3 και 4 ώρα Ελλάδας και Τουρκίας στο ΒΣΕΠΕ, ένα τετ-α-τετ των δύο ηγετών, οι οποίοι αναμένεται να μιλήσουν για πλήθος ζητημάτων, αλλά στην αρχή βασικά βρίσκεται το θέμα της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ειδικά το τελευταίο, το πιο πρόσφατο, το New York Times, φαίνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ανοίξει ο δρόμος. Να θυμίσουμε εδώ ότι η Τουρκία αγόρασε ρωσικούς πυράβλους S-400 το 2019 και έτσι μπλόκαρε το ίδια τον εαυτό της από την πρόσβαση στα αμερικανικά S-35.
7: Ελβίρα, πάντως είναι ενδεικτική και η δήλωση που έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον. Πάω εξαιτίας του Ερντογάν, είπε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο ηγέτη έναν φίλο και ένα σεβαστό ηγέτη, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν να ενισχύσουν και τη συνεργασία τους σε θέματα άμυνας, όπως μας περιγράφεις και εσύ.
8: Πράγματι, και αυτή η ιδιαίτερη χημεία ήταν και ο λόγος, όπως παρουσιάστηκε για τον τουρκικό τύπο, της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να έρθει τελικά να παρευρεθεί στο ΝΑΤΟ παρά τις επικρίσεις του προς τη συμμαχία και τον σκεπτικισμό που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Και αυτό προσέθεσε μάλιστα ο ίδιος ότι φέρνω και ένα δώρο στον πρόεδρο Ερντογάν. Μένει να δούμε αν αυτό το δώρο θα είναι πράγματι τα F-35. Τώρα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από ό,τι βλέπουμε στο αεροδρόμιο, στο ειδικά διαμορφωμένο αεροδρόμιο της Άγκυρας. Όμως δεν είναι ο μόνος ηγέτης που καταφθάνει αυτή την ώρα και άλλοι ηγέτες έρχονται στην Άγκυρα. Θα ακολουθήσουν διμένες επαφές και βέβαια τα δίπλα εργασίας και το βράδυ 7 και 4 το δίπλα που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κ. Ερντογάν, προς τους ξένους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Οι εργασίες της Συνόδου λοιπόν ξεκινάνε σήμερα. Έχει ήδη γίνει η εναρκτήρια ομιλία του κ. Ρούτε, αλλά αύριο θα είναι η συνάντηση, η σύνοδος κορυφή δηλαδή, και αργότερα και η αναμνηστική φωτογραφία που μένει να δούμε βέβαια, έχει ενδιαφέρον η σημειολογία της, γιατί υπάρχουν διάφορες έξτρες και κόντρες ανάμεσα στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστική η τελευταία κόντρα που είδε το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στον κύριο Τραμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελόνι. Mm-hmm. Όλα αυτά πρόκειται να τα δούμε να τα δούμε σήμερα και αύριο. Μια ενδιαφέρουσα σύνοδος και να κλείσω με αυτό.
7: Ναι.
8: Δεν κρύβει εκπλήξεις. Αυτό που όμως καταλαβαίνουμε είναι ότι θα είναι καθοριστική για το μέλλον της ασφάλειας στην Ευρώπη, καθώς έχει εκφράσει τη θέση της η Αμερική ότι οπισθοχωρεί από την εξωτερική ασφαλεία της κυρίας Υπήρου.
7: Θα δούμε βέβαια και τη στάση που θα κρατήσουν οι Ευρωπαίοι. Υπενθυμίζουμε, σας μεταφέρουμε αυτό που βλέπουμε τώρα και στην τηλεόραση του Earth News. Παρατεταγμένοι αξιωματούχοι της Τουρκίας αναμένουν να κατέλθει ο Αμερικανός πρόεδρος από το Air Force One σε μια ειδική τελετή, καθότι όπως μας είπες και εσύ, σε περίπου μία ώρα θα έχει και τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ελβίρα Κρίθαρη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν χρειαστεί, φυσικά θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου στη συνέχεια του δελτίου. Για όποια νεότερη πληροφορία υπάρξει. Η ανταποκρίτριά μας λοιπόν στην Τουρκία. Όλα αυτά βέβαια, όπως μας τόνισε και η Ελβίρα, διαδραματίζονται σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές για τη συμμαχία. Μία σύνοδος κορυφής η οποία αναμένεται να αλλάξει γρήγορα και τις ισορροπίες να δοκιμάζονται. Δύο πόλεμοι, γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες διαμορφώνουν αυτό το νέο τοπίο ασφαλείας. Τώρα η Ευρώπη καλείται πλέον να αναλάβει μεγαλύτερο βάρος στη συλλογική άμυνα, την ώρα που οι σύμμαχοι αναζητούν και τις απαντήσεις για το μέλλον του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνοχή του. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Πιέρο Τζανετάκο. Καλό μεσημέρι, Πιέρο.
9: Αλλά δεν τη βλέπω καμία ευελπίση.
7: Μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Πιέρο.
9: Για κάτι να δοκιμάσουμε με αυτό και βλέπουμε.
7: Πιέρο, μας ακούς? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τώρα λίγο με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε με τον Πιέρο Τζανετάκο. Καταλαβαίνετε ότι όλοι οι συνάδελφοι και οι ρεπόρτερ από τα διεθνή πρακτορία αυτή τη στιγμή είναι εν αναμονή της άφιξης του Αμερικανού Προέδρου. Έχει φτάσει, όπως είπαμε, το προεδρικό αεροπλάνο. Μένει λοιπόν να κατέλθει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα όσον αφορά τα της συνόδου, στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκονται οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη μέρα της συμμαχίας, αλλά και τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, της οποίας πλέον ο ρόλος φαίνεται πως περιορίζεται. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Όλα αυτά βέβαια λίγο πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Δεν ξέρω τώρα αν ο Πιέρος Τζανετάκος μας ακούει.
9: Ναι, Ντόνα, σας ακούω. Συγγνώμη, αλλά εδώ κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες.
7: Το καταλαβαίνω.
9: Μπορεί να είναι και λόγω της πολυκοσμίας.
7: Και της πολυκοσμίας, των μέτρων ασφαλείας, όλα.
9: Έδινα
7: νωρίτερα λίγο το πλαίσιο, δεν μας άκουγες. Λέγαμε, είμαστε τώρα σε μια σύνοδο κορυφής, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς γίνεται σε ιδιαίτερο γεωπολιτικό κλίμα. Έχουμε τις εντάσεις, δύο πόλεμοι σε εξέλιξη. Είναι η αβεβαιότητα για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι, έχει ανοίξει αυτή η μεγάλη συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι αύριο θα δούμε τις ισορροπίες να αλλάζουν.
9: Αυτό είναι, Ντόνα, το πλαίσιο πολύ σωστά και ουσιαστικά τα λες. Αυτό που νομίζω ότι μπορώ να προσθέσω στο μεγαλύτερο κάδρο είναι ότι πράγματι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο ραγδαίας γεωπολιτικής αλλαγής. Η Ευρώπη είναι αυτή που εν μέσω των δύο πολέμων, όπως ανέφερες και εσύ, καλείται πλέον να αναλάβει τη δική της τη συλλογική άμυνα της κυρίας Υπήρου, με σαφώς μειωμένη τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε για απόσυρση των Αμερικανών από το δυτικό σύστημα ασφαλείας, αλλά είναι βέβαιο ότι καταγράφεται τόσο η ασφυκτική πίεση από τον Λευκό Οίκο προς την Ευρώπη για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, όσο κυρίως θα έλεγα για την ενεργή συμμετοχή τους στα πεδία των συγκρούσεων. Αυτές είναι και οι θέσεις με τις οποίες προσέρχεται εδώ στην Άγκυρα ο κύριος Τραμπ, και φαίνεται ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του κυρίου Ρούτε, να γεφυρώσει τις διαφορές, είναι πολλά αυτά που παραμένουν να χωρίζουν τις ΗΠΑ από τους Ευρωπαίους. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος Τραμπ δεν πρόκειται να έχει ξεχάσει το ηχηρό όχι από την πλευρά των συμμάχων του όσον αφορά τη συμμετοχή του στον πόλεμο του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες ξανά ο ίδιος χαρακτήρισε το ΝΑΤΟ ως χάρτινη τίγρη. Ο κύριος Χέξερ, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο για μια ντροπιαστική στάση των Ευρωπαίων. Βέβαια, μένει να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα συζητηθεί σήμερα στο δείπνο, αύριο στην Ολιγόρη, σύνοδο στην Ολομέλεια και θα είναι ολιγόρη για ευνόητους λόγους, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όσο πιο στενά είναι τα χρονικά πλαίσια, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να αποφευθούν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις. Το ερώτημα το μεγάλο είναι κατά πόσο ο κύριος Ρούτε θα κερδίσει το στοίχημα του κατευνασμού του Αμερικανού Προέδρου, πόσο οξυγόνο έχει από εδώ και στο εξής η συμμαχία, η Δυτική Συμμαχία, η Ανατολική Συμμαχία, αλλά και από εδώ και πέρα, θα έλεγα, γιατί πρέπει να δούμε σιγά σιγά και το από εδώ και πέρα. Είναι οι Ευρωπαίοι αυτοί που έχουν να απαντήσουν σε μια σειρά από διλήμματα, τι θα κάνουν στην Ουκρανία, πώς θα αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή, ποια θα είναι η θέση τους στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς και φυσικά ποια θα είναι η θέση και ποιος ο ρόλος της Τουρκίας στο νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας.
7: Πολλά και μεγάλα τα ζητήματα και τα ερωτήματα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η συζήτηση, όπως μας έλεγε και νωρίτερα και η Ελβίρα Κρίθαρη, γύρω από την Τουρκία και το ενδεχόμενο επιστροφής της στο πρόγραμμα F-35. Όλα αυτά, όπως είπαμε, λίγη ώρα πριν το τέτ-α-τέτ των δύο Προέδρων.
9: Ναι, αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και καιρό. Η Τουρκία προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει επικοδομητικά τον κύριο Τραμπ, πέρα από τις εκλεκτικές συγγένειες που μπορεί να έχουν οι δύο Πρόεδροι. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ακόμα και αν δοθεί το πολιτικό νεύμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία αρκετά επίπονη από την πλευρά του Κογκρέσου. Λίγο πολύ αυτά τα γνωρίζουμε. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και το Ισραήλ. Ακούσαμε πριν από λίγες ώρες τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι δεν θα είναι μια ευνοϊκή εξέλιξη για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, για την ισορροπία των δυνάμεων, η επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών και κυρίως η επαναφορά της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Και το ελληνικό λόμπι κάνει αρκετή δουλειά. Το φιλοϊσραηλινό λόμπι στην Ουάσινγκτον κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά. Η Τουρκία καλείται να κλείσει το θέμα με τους S-400. Και να απεξαρτηθεί ακόμα περισσότερο από την ρωσική ενέργεια. Θέλω να πω ότι είναι πολλά αυτά που μένουν να γίνουν για να δούμε την Τουρκία να ξαναμπαίνει στο πρόγραμμα. Και επίσης, επειδή η Ελλάδα έχει παρέμβει σε αυτή τη διαδικασία, είναι μέλος, είναι μέρος του προγράμματος. Περιμένει στο τέλος του 2029 το πρώτο F-35 να προσγειωθεί σε ελληνικό έδαφος. Σίγουρα είναι αρκετά βήματα μπροστά. Από εκεί και πέρα, όπως συνηθίζει να λένε και εντόνα από την πλευρά της Αθήνας, ούτε οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ετεροκαθορίζονται, ούτε η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει ευθέως στις διμερείς σχέσεις και αγοραπολισίες.
7: Είχαμε και τις δηλώσεις στην τοποθέτηση και του κυρίου Γεραπετρίτη χθες στη Βουλή. Εμφανίστηκε κατηγορηματικός όσον αφορά το ότι δεν υπάρχει ζήτημα στον περιορισμό που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Τώρα, κατήλθε πριν λίγα λεπτά όσο μας μίλαγε, Πιέρο, και ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον υποδέχθηκε ο κύριος Ερντογάν έτσι σε ένα πολύ θερμό τετατέτ. Τώρα τι ακριβώς είπανε θα το μάθετε φαντάζομαι εσείς στη συνέχεια, αλλά πολύ εγκάρδι και με την χειραψία σε πάρα πολύ φιλικό έδαφος, έτσι η πρώτη συνάντηση των δύο Προέδρων. Τώρα βέβαια στη Σύνοδο θα συμμετάσχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Με τι θέσεις πάει η χώρα μας?
9: Ναι, να πούμε, επειδή το ανέφερες, πράγματι οι κύριοι Τραμπ και Ερντογάν έχουν έτσι, ταιριάζουν να το πω έτσι, ως πολιτική αλλά και ως φιλοσοφία γενικότερα. Αρέσκονται να έτσι συναναστρέφονται με ηγέτες που όπως θεωρούν ήδη είναι αρκετά, ας το πούμε, αποτελεσματικοί και αποφασιστικοί. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι δεν είναι και πάρα πολλά αυτά που έχει πετύχει ο κ. Ερντογάν τουλάχιστον μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διμερή σχέση με τις ΗΠΑ, και η πρώτη προεδρία του κ. Τραμπ είχε αρκετά μελανά σημεία σε σχέση με τα αμερικανοτουρκικά. Ο κ. Μητσοτάκης έρχεται εδώ ως πρωθυπουργός μιας χώρας η οποία διαχρονικά δρά υπέρ των δυτικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς να προκαλεί αντίστοιχα προβλήματα όπως έχει κάνει κατά καιρούς η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία αγγίζει πάντοτε τις απαραίτητες αμυντικές δαπάνες επί του ΑΕΠ, δηλαδή το 2,5 και 3% των προηγούμενων ετών, και θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανεβαίνει αυτό το ποσοστό ακόμη περισσότερο. Είναι μια χώρα η οποία κρατά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πολύ καλή σχέση με την Αμερικανική διοίκηση και αυτή την Αμερικανική διοίκηση, αλλά και με την Αμερικανική γραφειοκρατία. Έχουν γίνει αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά την ενίσχυση, την θωράκιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων με τον τομέα της ενέργειας. Θυμάστε την παρουσία της Chevron και της ExxonMobil στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, στα ανατολικά της Κρήτης, αλλά και την ενεργοποίηση του κάθε του διαδρόμου. Και όμως και αν έχει, η Ελλάδα τώρα παραμένει αναπόσπαστο τμήμα της, του συστήματος ασφαλείας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και είναι μια χώρα έτσι με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς τα οικονομικά μεγέθη και τον πληθυσμό της.
7: Αυτή την ώρα οι δύο πρόεδροι αναχωρούν από το αεροδρόμιο μαζί με τις αντιπροσωπείες τους. Πιέρο, αν χρειαστεί να σε βρούμε και στη συνέχεια, αν υπάρξει κάποια νεότερη πληροφορία, θα σε βρούμε λοιπόν και στη συνέχεια του δελτίου. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ, ο απεσταλμένος του Ερτ Νιούς, Πιέρος Τζανετάκος. Να πάμε να ακούσουμε όμως μαζί, κυρίες και κύριοι, την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη σε αυτό που αναφερθήκαμε νωρίτερα με τον Πιέρο Τζανετάκο, τα όσα είπε στη Βουλή, απαντώντας στις σχετικές αναφορές ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35. Αυτό που υπογράμμισε ο Υπουργός είναι ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία, επισημένοντας ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Αμερικανικού Κογκρέσου.
10: Ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο στο οποίο βρίσκονταν ποτέ. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
7: Στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει την απόκτηση των F-35, προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
11: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35, με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Θα προχωρήσουμε στο δελτίο μας και θα επανέλθουμε και στη συνέχεια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Άγκυρα σήμερα και αύριο. Τώρα στη Δαμασκό είχαμε διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη γαλλική Προεδρία, Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας Αλ Σαράι. Έλενα Λεβίζου θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς έτσι ήταν η ανακοίνωση της Γαλλικής Προεδρίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο και είναι σώοι και ασφαλείς. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποίησε κανονικά την συνάντησή του με τον Αχμέντ Αλ Σαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά από αυτή τη συνάντηση. Θα αναφερθώ σε λίγο σε αυτή τη συνέντευξη τύπου για τη διπλή έκρηξη, βομβιστική επίθεση, να πω ότι έγινε στο Υπουργείο Τουρισμού, έξω από το Υπουργείο Τουρισμού, με δύο βόμβες που είχαν τοποθετηθεί, αυτοσχέδιες χαρακτηρίζονται, είχαν τοποθετηθεί σε ένα όχημα, σε ένα αυτοκίνητο και σε έναν κάδο απορριμμάτων. Μάλιστα, οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι είχαν εντοπιστεί και κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης της μίας, αυτή εξεράγει και ακολούθησε και η έκρηξη της άλλης βόμβας. Τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, 4 από τους οποίους αστυνομικοί, ενώ έσπασαν και τα τζάμια στο Υπουργείο Τουρισμού που δείχνουν και την ισχύ των εκρήξεων αυτών. Οι Συριακές Αρχές ανέφεραν ότι το σημείο ήταν κοντά στο ξενοδοχείο του Εμμανουέλ Μακρόν, που διέμεινε εκεί το προηγούμενο βράδυ, ωστόσο ήταν έξω από την περίμετρο ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση να κινδυνεύσει ο Γάλλος πρόεδρος. Παρ' όλα αυτά, υπογραμμίζει αυτή η επίθεση που σημειώνεται λίγες ημέρες μετά από μια άλλη επίθεση στο κέντρο της Δαμασκού, έξω από το δικαστικό μέγαρο σε καφέ, με 9 νεκρούς τότε, την περασμένη Πέμπτη. Υπογραμμίζει το θέμα ασφάλειας που εξακολουθεί να υφίσταται στην Συρία. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συνοδεύεται από μια ομάδα κορυφαίων κορυφαίων επιχειρηματιών της Γαλλίας αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Γαλλίας με τη Συρία και στην θέληση της Γαλλίας να επενδύσει στην Συρία για την οικονομική ανάπτυξή της, κάτι που είπε και ο Αλσαρά, ο οποίος δήλωσε ανοιχτός σε όλες τις επενδύσεις. Να σου πω ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα. Είναι και η δημιουργία ενός αγωγού πετρελαίου που ουσιαστικά θα παρακάμπτει τα στενά του Ορμούς σε μια περίοδο ντόνα που είδαμε όλοι και η παγκόσμια οικονομία πόσο σημαντικό είναι να μην εξαρτάται όλη η παγκόσμια οικονομία από τα στενά του Ορμούς.
7: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα σε βρούμε στη συνέχεια του δελτίου. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Βαριά παραμένει η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, αν και έχουν σβήσει πια οι φωτιές στα εργοστάσια στο Ρεοκάστρο. 5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε να δοθούν για την αποκατάσταση υποδομών, ενώ ξεκινούν και οι αυτοψίες για να δοθούν οι αποζημιώσεις σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα και θα μας δώσει την εικόνα και φυσικά τι λένε οι κάτοικοι, αλλά και οι επιχειρήσεις οι οποίες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας της φωτιάς. Καλό μεσημέρι, Λία.
14: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Κοιτάξτε, οι κάτοικοι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί στον οικισμό της Φιλοθέης έχει αρκετά σπίτια τα οποία είναι πολύ κοντά στην εταιρεία ανακύκλωσης. Έχει σβήσει νεμένη φωτιά με τόνους από χώμα που χρειάστηκε για να ρίξουν και τα χωματουργικά αλλά και πραγματικά πάρα πολύ νερό μέχρι να σταματήσει τουλάχιστον να καπνίζει. Είναι δύσκολο γιατί επειδή είναι δίπλα ακόμα εκλείεται, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει όλο αυτό, εκλείεται τοξικό νεύος, όχι μεγάλη ποσότητα, αλλά και έχει καθίσει επί της ουσίας και όλο αυτό που έχει βγει στην ατμόσφαιρα τις προηγούμενες ημέρες. Και εμείς πήγαμε, κάναμε ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν αντέχεις να καθίσεις πάρα πολύ ώρα εκτός. Οι περισσότεροι έχουν τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. Μένουν μέσα στα σπίτια τους, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Και πραγματικά περιμένουν να δουν πώς θα περάσει όλο αυτό που ζουν. Είναι και περίεργο το έδαφος από την άποψη ότι είναι σαν να ζουν. Έχει μια εκκλήση δηλαδή το έδαφος, με αποτέλεσμα να μην βρίσκει πουθενά χώρο να φύγει αυτό το τοξικό νεύος από την περιοχή και δυσκολεύονται πραγματικά. Από και πέρα τώρα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τα λεφτά που θα δοθούν, τα 5 εκατομμύρια θα δοθούν στην περιφέρεια και θα τα δώσουν στους δύο δήμους, στον Δήμο Παύλου Μέλλα και στο Δήμο Ρεοκάστρου, για την αποκατάσταση των υποδομών. Αυτό που πρέπει να γίνει πρώτα είναι το νερό, γιατί ακόμα δεν έχουν κάποια σπίτια νερό. Ένα είναι αυτό, και μετά θα μπορέσουν. Ίσως από αύριο, κατά πάσα πιθανότητα, σίγουρα μάλλον από αύριο, να κάνουν τις αιτήσεις τους και οι πληγέντες, οι επιχειρηματίες δηλαδή, γιατί ευτυχώς σπίτια δεν κάηκαν, για να πάρουν αποζημιώσεις πρώτα για την υποσυσκευή που έχουν χάσει και στη συνέχεια θα αποζημιωθούν στο 70% της αξίας αυτών που έχασαν άμεσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και το μεροκάματό τους. Πραγματικά οι κάτοικοι περιμένουν πάντως μία οδηγία. Έχει δοθεί και στα αρμόδια Υπουργεία. Έτσι, από τους Δήμους μία ερώτηση για το τι πρέπει να γίνει. Περιμένουμε να δούμε αν θα δοθεί κάποια, τέλος πάντων, περαιτέρω οδηγία.
7: Ναι, γιατί το θέμα είναι τώρα να καθαριστεί και το έδαφος και η ατμόσφαιρα, να βοηθήσουν οι καιρικές συνθήκες προκειμένου οι άνθρωποι και να αναπνεύσουν και μετά με τις αποζημιώσεις να μπορέσουν να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως και σήμερα, πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για 4 νησιά του Βορείου Αιγαίου και 3 νομούς στην Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά, όπως και την πρόγνωση του καιρού, με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Καλό μεσημέρι, Νικολέτα.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βεβαίως θα τα πούμε όλα γιατί νομίζω είναι πολύ ενδιαφέροντα. Καταρχάς, ποιες περιοχές είναι σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό για λίγες ώρες ακόμη. Προσοχή σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία αλλά και σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Εκεί θα έχουμε τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την έννοια ότι θα πνέουν άνεμοι που θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Όμως, ο αυριανός χάρτης της πολιτικής προστασίας είναι πιο ευίωνος, διότι δεν έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό πια και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, να πάρουμε ανάσα σε όλες τις περιοχές. Βεβαίως θα υπάρχει κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου και στη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και σε ένα κομμάτι της Κρήτης και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ισπανίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάποιες μπόρες θα έχουμε στις επόμενες ώρες σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία παραμένει υπέροχη και για την περιοχή και για την εποχή, διότι δεν ξεπερνάμε σήμερα στη χώρα τους 35 βαθμούς. Λίγο αύριο θα ανέβουμε, διότι θα πέσουν οι άνεμοι. Θα έχουμε τοπικά και 36 βαθμούς. Και την Πέμπτη θα έχουμε την ημέρα με την περισσότερη αστάθεια, περισσότερες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και τη Βόρεια χώρα, με πιθανή μπόρα και στην Αττική. Λίγο θα πέσει και η θερμοκρασία και γενικώς θα έλεγα ότι κάτι ακραίο σε κάποια παράμετρο του καιρού δεν περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
7: Τώρα αυτές οι βροχές που μας λες θα βοηθήσουν τουλάχιστον την περιοχή του Ωραιοκάστρου να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα.
15: Νομίζω είναι στο όριο να βρέξει πρόσκαιρα και εκεί, όχι μάλλον στο κέντρο της πόλης εκεί στη Θεσσαλονίκη, αλλά στα περίχωρα. Δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να βγάλει και κάποια μπόρα που νομίζω θα βοηθήσει την περιοχή σίγουρα.
7: Θα τα δούμε όμως και τις επόμενες ημέρες. Νικολέτα Διακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλοκαιρινή ημέρα αιχμής σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση προς όλους τους προορισμούς. Πραγματοποιήθηκε εχθές ευρεία σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για το θέμα των καθυστερήσεων εναέρειας κυκλοφορίας στη χώρα μας. Όλες τις εξελίξεις θα τις ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού.
16: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε, καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδεικτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφίξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
7: Και από την καλοκαιρινή ημέρα αιχμή στα αεροδρόμια θα περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια, το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές, αλλά και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ενώ απάντησε και στις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, αλλά και στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Ο πολιτικός μας συντάκτης, Νότης Αναντιάδης, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νότη.
17: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Για να ξεκινήσουμε από τις υποκλοπές, θα πρέπει να σημειώσουμε, πιστεύω, ότι υπάρχει μια έντονη διάθεση της κυβέρνησης και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει ή, αν θέλετε, να δημιουργήσει λίγο πιο ελαφρά την όλη συζήτηση με αφορμή το ότι πήγε καθυστερημένα από τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Σαμαράς και ζήτησε να ελεγχθεί και το δικό του κινητό. Υπάρχει η συνέχεια της κριτικής που είχε ξεδιπλωθεί ήδη από την Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών χθες, ότι το υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία και τώρα πήγε σε αγγελία μετά από 4 χρόνια. Αλλά από εκεί και έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ χωρίς σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν η κυβέρνηση. Πρώτα ο ίδιος συνέδεσε τις υποκλοπές με την κυβέρνηση και λίγο αργότερα είπε ότι εσείς το συνδέεται. Τέλος πάντων, το θέμα βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Υπάρχει διάκριση εξουσιών, υποστηρίζει η κυβέρνηση και όταν κάποιος απευθύνεται στην δικαιοσύνη, την απάντηση θα δώσει η δικαιοσύνη. Τώρα, από εκεί και έπειτα για το κυβερνητικό έργο του Αντώνη Σαμαρά, σημειώσω ότι δεν σβήνεται η προσφορά του, αλλά αν κάνει κόμμα, φυσικά θα είναι στην αντιπολίτευση, θα αντιμετωπιστεί ως κόμμα που κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διαχώρησε, πρόκειται να διαχωρίσει τον την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή σε μια αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Διαχώρησε, πρόκειται να διαχωρίσει την στάση του κ. Σαμαρά από την στάση του Κώστα Καραμαλή, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει πει ότι θα κάνει ο πρώην

0: μπορούν να πάρουν το δικό τους σπίτι, θεώνοντας δηλαδή το πρόβλημα, τα προβλήματα σε μια διαχρονική υστέρηση που παρουσιάστηκε. Το έχουν αναφέρει και άλλες φορές εδώ, αυτό κυβερνητικά στελέχη, ήδη από τη δεκαετία του 80 με τον υπερδανισμό.
1: Τώρα ο κύριος άφησε και αιχμές σε βάρος και του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρθηκε στην επανεμφάνισή του και μάλιστα είπε ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
0: Ναι, είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο, τον τίτλο, συγγνώμη, του έντιμου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης, του εντιμότερου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Είχε προηγηθεί χτες το βράδυ μια σκληρή σε υψηλούς τόνους επίθεση του Άδη Γεωργιάδη στο συντηρητικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος έβαλε θέμα για το κόστος, για το γιατί έμεινε μια εβδομάδα η Βουλή ανοιχτή παραπάνω, ενώ είχαν εκλεγεί νωρίτερα οι εκλογές του 19, και γιατί πέρασε εκείνη την εβδομάδα συγκεκριμένη νομοθεσία με την οποία η παθητική δωροδοκία από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Συγκεκριμένος άνθρωπος ευνοήθηκε. Ο κύριος Βαρνάκη σήμερα ήταν λίγο πιο ήπιος, όχι λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, λέει, εγώ δεν το επιθυμώ προσωπικά, επιθυμώ πολιτικά. Δεν μπορώ να μην όμως νιώσω ότι υπήρχε φωτογραφική διάταξη. Συγκεκριμένος ευνοήθηκε, όπως και πάρα πολλοί βέβαια βαρυπινίτες και άλλοι οι οποίοι βγήκαν από τις φυλακές κατά το διάστημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η υπόθεση λέει ότι σε κάθε περίπτωση εγώ δεν, ως νομικός, δεν μπορώ, αν δεν έχω δει, να πω ότι κάποιος τα πήρε, αλλά οπωσδήποτε κάποιος συγκεκριμένος ευνοήθηκε από την επιλογή εκείνη του κυρίου Τσίπρα. Χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε και επίθεση στον κύριο Τσίπρα για άλλη μια φορά και για το ύψος των 500 μόλις ευρώ που δηλώνεται επισήμως ότι νοικιάζει τη βίλα κάτω από το Σούνιο. Αλλά κρατάμε το πολιτικό, πολιτικό σκέλος αυτής της επίθεσης, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να πει ότι ήταν έντιμος. Τέλος, ρωτήθηκε για την υπόθεση της αυτοδυναμίας, λέγοντας ότι είναι μονόδρομος αυτοδυναμία. Γιατί το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι το Πασόκ εκείνο το οποίο παλιότερα το 12, το 15 έβαλαν πλάτη, το 12 να σου πει η χώρα, το 15 ψήφισαν οι βουλευτές του και το Πασόκ, το κόμμα ολόκληρο, ο κόσμος του μαζί με την Νέα Δημοκρατία υπέρ του ναι. Τέλος παραδέχτηκε ότι η ακρίβεια είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, σημειώντας ότι προσπαθούν πολύ συγκεκριμένα αυτό να κάνουν, να μειώνουν φορολογία, να αυξάνουν τα εισοδήματα, στο τέλος ημέρας, στο μέτρο του δυνατού, να ανακουφίσεται όσο είναι δυνατόν ο πολίτης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης σήμερα στον Sky αναφορικά με τον κύριο Τσίπρα, όπως μας είπε και νωρίτερα και ο Νόνης Ανανιάδης.
2: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ναι.
2: Να έρχονταν εδώ, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, ναι, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου.
3: Ναι.
2: Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
3: ναι,
2: να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
1: Τώρα εδώ στο σταθμό μας και στο Βασίλη Αδαμόπουλο τοποθετήθηκε ο Άγγελος Συρίγος αναφορικά με την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ του κύριου Σαμαρά και της κυβέρνησης. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
4: Με βρίσκεται στη Χάγη.
3: Ναι.
4: Και εδώ είχα συναντήσεις χθες με πολλούς Έλληνες.
3: Ναι.
4: Πιστέψτε με, κανένας δεν έθεσε αυτό το ζήτημα.
3: Ναι.
4: Κανένας. Όλοι με ρωτούσανε τι γίνεται με τους μισθούς, τι γίνεται με την πρόνοια στην Ελλάδα, τι μπορούν να κάνουν για να έλθουν στην Ελλάδα και να έχουν φορολογική ατέλεια για κάποιο χρονικό διάστημα, αν υπάρχουν δουλειές. Το λέω αυτό διότι μερικές φορές, κλεισμένοι λίγο στο μικρό κόσμο μας, καθόμαστε και

0: θεωρούμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν το μειώνω, να διευκρινίσω. Δεν το μειώνω, αλλά ο κόσμος ζει μια αμήλυτη πραγματικότητα που δεν σχετίζεται με αυτά, φοβάμαι.
1: Εσείς θεωρείτε ότι αν κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς θα σας κάνει μεγάλη ζημιά ή μικρή ζημιά, όπως, γιατί εδώ έχουμε βάλει
0: και
1: σε...
0: Θεωρώ ότι οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν τον κύριο Σαμαρά είναι άτομα τα οποία σίγουρα το 2019 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, πιθανόν και το 2023, όχι στις ευρωεκλογές του 2020.
1: Μάλιστα.
0: Ότι θα κάνει ζημιά όμως θα κάνει. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη όσο αυτή που εκτιμάται γενικώς. Είναι όμως άνθρωποι που προέρχονται από την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας.
2: Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ασκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος Πασόκ υποστηρίζει ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Λίνα Μπεθάνη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο πρόεδρος του Πασόκ, λοιπόν, με νέο βίντεο στο TikTok σημειώνει ότι με τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από την κυβέρνηση χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας. Χάθηκε η ευκαιρία για μεγάλα έργα υποδομών, για αποθήκευση της ενέργειας, για να θωρακιστεί πολιτική προστασία, για ένα σύγχρονο ασφαλή σιδηρόδρομο, για φθηνότερο ίντερνετ, για επένδυση σε κοινωνικές δαπάνες. Η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της προς την κυβέρνηση και με νέο σποτ για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία, όπως αναφέρουν, για την έρευνα και την καινοτομία και αφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια που έμειναν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Ανδρουλάκης σημειώνει, όπως είπες, ότι το Πασόκ θα ζητήσει απολογισμό για το πού πήγε κάθε ευρώ από το 36 δισεκατομμύρια που είχε στη διάθεσή της η χώρα. Τώρα, αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο ΕΡΤ News ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό μήνυμα το άνοιγμα του Πασόκ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
2: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και όλα αυτά φυσικά σε μια περίοδο που το Πασόκ, στον απόϊχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, επιχειρεί λοιπόν να ενισχύσει το πολιτικό του στίγμα και να δώσει έμφαση στην προγραμματική του πρόταση. Τώρα, σε κρίσιμη καμπή όμως βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, με την Κεντρική Επιτροπή να καλείται να καθορίσει την επόμενη μέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας. Ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος, ενώ την ίδια ώρα ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καθώς, Βαγγέλη, και οι αποχωρήσεις και οι ανεξαρτοποιήσεις στελεχών εντείνουν όλο αυτό το τεταμένο κλίμα, με την κρίσιμη, φυσικά, όπως μας έλεγες χθες, συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να αναμένεται να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις στο κόμμα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σήμερα το πρωί ο κύριος Παύλος Πολάκης επανέλαβε την πρότασή του και φαίνεται ότι το κλίμα εντείνεται. Από τη μεριά του, ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε την δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι που είναι δεδομένο, όπως είπε ο ίδιος, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής είναι γνωστά. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες λένε, αναμένεται με ενδιαφέρον μάλλον, αν θα διεξαχθεί η πολιτική γραμματεία μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, ζήτησε καθαρές λύσεις. Εδώ και τώρα, μάλιστα, σε διαφορετική περίπτωση εκτιμά ότι υπάρχει ο κίνδυνος μιας βαθιάς εσωστρέφειας και απαξίωσης του όλου χώρου. Όλο αυτό το κλίμα, συν το δεδομένο ότι από την πολιτική γραμματεία έχουν παραιτηθεί 3 ή 4 μέλη, εντείνει το βάρος της απόφασης για την Κεντρική Επιτροπή. Αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον επίσης και η άποψη η εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, του κ. Σοκράτη Φάμελου, προς την Κεντρική Επιτροπή, από την οποία θα εξαρτηθούν και πολλά.
2: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
5: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για εμάς η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μόνο φιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
2: Ακόμη μία δημοσκόπηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, στη συντερβιού για την εφημερίδα Political, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος Νέα Δημοκρατία. Καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 7,4%, ΚΚΕ 5,5% και τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θα θεωρούν καλύτερα μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και ήρθε και η ώρα της τελικής ευθείας για τους φετινούς υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων, σηματοδοτώντας την κορύφωση ουσιαστικά των προσπαθειών μιας ολόκληρης χρονιάς για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ελίνα Κολύβα θα μας βοηθήσει λίγο για τα χρηστικά και την διαδικασία όσον αφορά την υποβολή του μηχανογραφικού. Καλό μεσημέρι, Ελίνα.
7: Καλό μεσημέρι. Και η ηλεκτρονική εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 5η 16 Ιουλίου. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες ημέρες στο λύκειό τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εξεταζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους είτε τις προγραμματισμένες ημέρες εφημερίας είτε τις δύο επιπλέον ημέρες που θα λειτουργήσουν τα λύκεια εντός του Ιουλίου. Στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου όπου μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό και να κάνουν έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τα μεταπτυχιακά, την αγορά εργασίας. Όταν σιγουρευτούν λοιπόν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Να σας πω ότι σήμερα δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής ανά επιστημονικό πεδίο, η οποία, να σας πω, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, όπου είχαμε μια αύξηση 6,6% σε σχέση με πέρυσι, πάρα πολύ μεγάλη. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν οι υποψήφοι του δεύτερου επιστημονικού πεδίου στη φυσική και τα μαθηματικά, κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν και τις αμεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση, μείον 0,09, δεν πήγαν καλά τα παιδιά στα αρχαία, ενώ στο τρίτο των ιατρικών σχολών έχουμε αύξηση 0,33, αναμένεται δηλαδή και εδώ να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές, και πτώση 0,17 στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, γιατί εδώ θυμίζω είχαμε πάνω από τους μισούς υποψηφίους κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν και οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας. Οι βάσεις τώρα εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα έχουν εισαχθεί.
2: Εν αναμονή λοιπόν και φυσικά πολύ προσοχή όπως μας είπες και σκέψη για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Στο Αγαθονή εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το 303ο νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο, Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά.
8: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας, να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Mm-hmm. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή το Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
2: Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες αυτοί, όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να ακροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο Κώστα Τσάβαλε τους είχε δώσει. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στο κρατές μας. Τα συναρμόδια λοιπόν Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν, όπως είπες και εσύ, ρύθμιση με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν τώρα οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων. Μιλάμε δηλαδή για παραχωρητήρια αγροτικών διανομών, αγροτικούς κλήρους, υποδείξεις εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Όλα αυτά λοιπόν που τους έδωσε το δικαίωμα στη γη, σε αυτή τη γη που κατέχουν τέλος πάντων. Mm-hmm. Να πούμε ακόμα ότι πρόκειται για χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα. Καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει δώσει το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας και λύνεται κατά κάποιο τρόπο ένα θέμα. Από ότι δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να πούμε και σύντομα για τις δηλώσεις που έκανε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό στην Κηφισιά νωρίτερα σήμερα. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση.
2: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Στο μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι η Ισπανία λήγησε την Πορτογαλία με 1-0, ενώ το Βέλγιο συνέτριψε με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξασφαλίζοντας αμφότερες την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκόσμιου Κυπέλου. Για να πάμε στον Δημήτρη Καϊμά να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, last dance τώρα ενός μεγάλου για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχαιρετά και το Μουντιάλ.
10: Εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου, έτσι, με τον Ρονάλντο ποτέ δεν μπορεί να ξέρει. Και για το λέω αυτό, Γιατί το επόμενο Μουντιάλ θα γίνει στην πατρίδα του. Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να ξυπνήσει ο Ρονάλντο. Δεν έχει πει για το Μουντιάλ, το θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Σίγουρα θα παίξει, νομίζω, στο επόμενο Euro. Αλλά όπως και να έχει, 6 Μουντιάλ. Έχει σκορέρει και στα 6. Είναι, νομίζω, μία από τις μορφές που έχουν σφραγίσει το ποδόσφαιρο με την παρουσία του στα Μουντιάλ που μιλάμε τώρα. Θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα, αν είχε έτσι και περισσότερους έτσι ανάλογους συμπαίκτες.
2: Πάντως του κόστησε αυτή η ήττα. Είδαμε και τα βίντεο να περπατά μόνος του,
10: και θλιμμένος. Και πολλοί τον δωρούν, έτσι. Αλλά εγώ τους απαντώ, θαραντάριδες. Ένα θαραντάρης να μπορεί να κάνει αυτά και να πει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σίγουρα δεν είναι για να κορυδεύουμε επειδή σκάει ένα δάκρυ. Δεν είναι κακό στο κάτω-κάτω. Ναι. Ένα δάκρυ δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άντρας κάποιος επειδή κλαίει. Τα λέω αυτά διαβάζοντας τα social media και πώς τον λουδωρούν. Σίγουρα μια πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.
2: Αλλά και σε κάθε περίπτωση όλα αυτά επηρεάζουν και την ψυχολογία του αθλητή. Οπότε είναι λογικό να σπάνε και εκείνη.
10: Περίμενε και κάτι παραπάνω. Να δει να μια ακόμη πρόκριση.
2: Πάντως, για άλλη μια φορά, αυτό που λέμε για το φετινό Μουντιάλ είναι ότι είναι της έκπληξης πραγματικά και δεν ξέρω τώρα και στο ματς Βέλγιο Ηνωμένες Πολιτείες τελικά κέρδισε η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη και αναφέρομαι και στην παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
10: Ναι, κοίταξε. Πριν το παιχνίδι και πριν τα γίνω όσα έγιναν μέσω τη παρέμβαση του Τραμπ και τον Ιφαντίνο να παίξει ένας ποδοσφαιριστής της Αμερικής που είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν φαβοροί. Γιατί αν είχαν δείξει ότι μια καλή ομάδα, ενώ το Βέλγιο δες ότι την παλεύει. Όμως εχθές δεν ξέρω αν αυτό που λέμε ήταν η θεία δίκη του ποδοσφαίρου, αλλά πολύ καλύτερο το Βέλγιο και πήρε πανάξια νίκη και μάλιστα στο τέλος έκανα την πλάκα τους. Οι Βέλγοι χόρεψαν το χορό του Τραμπ μόλις τελείωσε το παιχνίδι για να πικάρουν τον πρόεδρο της Αμερικής, έτσι, για την... Αλλά εδώ ο Ιφαντίνο. Αν ήταν λάθος μία φορά ο Τραμπ για την παρέμβαση, λάθος τον Ιφαντίνο που είπε ναι και ανέρεσε την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή.
2: Και σήμερα τι βλέπουμε?
10: Λοιπόν...
2: Δεν ρωτάω τι να περιμένουμε, γιατί πραγματικά...
10: Ναι. Κοίταξε, το Αργεντινή, Αίγυπτος, λες ότι είναι γκράντε φαβορή η Αργεντινή με τα χίλια. Όμως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στο ακροτήρι στην παράταση. Και η Αίγυπτος από την άλλη έδειξε ότι είναι σκληρό καρύδι. Να δούμε έτσι αν θα είναι παιχνίδι μόνο για έναν ή θα κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Και το Ελβετία-Κολομβία νομίζω είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ομάδες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον, αλλά είναι καλές ομάδες και νομίζω 11 ώρα το βράδυ αξίζει ο κόπος να το παρακολουθήσουμε.
2: Θα τα σχολιάσουμε μαζί και αύριο, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Εντάξει.
2: Εμείς μένουμε εκτός συνόρων και θα πάμε στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα. Παράλληλα μένονται και οι πυρκαγιές στο νότο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλενα Λεβίζου από την αίθουσα σύνταξης. Έλενα.
11: Πάνω από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στη νότια Γαλλία, κυρίως στην περιοχή των Ανατολικών Πυρηναίων, όπου 10.000 κάτοικοι και τουρίστες έχουν αναγκαστεί να εκενώσουν την περιοχή. Παράλληλα, η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τις αρχές Ιουνίου, με τις θερμοκρασίες να αναμένονται λίγο χαμηλότερες από το προηγούμενο κύμα καύσωνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η χώρα είναι καταπονημένη από τις ψηλότερες αυτές θερμοκρασίες που αναμένεται σε κάθε περίπτωση να φτάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου.
2: Πολύ δύσκολες συνθήκες στη Γαλλία και είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες όλες αυτές τις εικόνες που μας περιέγραψες, Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να έρθουμε όμως ξανά στα δικά μας, στο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε σκηνές από κινηματογραφική ταινία, οι οποίες εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Αγία Παρασκευή, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει αυτοκίνητο για έλεγχο. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, ακολούθησε καταδίωξη, όταν τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και μέσα σε αυτό, Ηλία, ακούω, βρέθηκε σημαντική ποσότητα κάναβης.
12: Καλό μεσημέρι, 49 συσκευασίες συνολικού βάρους 61 κιλών και 250 γραμμαρίων των αμέσα όχημα βρέθηκαν και οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν και το ένα από τα δύο άτομα τα οποία ήταν στο αυτοκίνητο. Άλλος διέφυγε, το άλλο άτομο διέφυγε. Το νωρίς το πρωί έγινε σήμα από τους αστυνομικούς στην Αγία Παρασκευή να σταματήσει το όχημα. Το όχημα, όπως είπες, δεν σταμάτησε. Ακολούθησε μια καταδίωξη στα στενά της Αγίας Παρασκευής και σε μικρή απόσταση το όχημα κινητοποιήθηκε. Τότε οι αστυνομικοί προχώρησαν στη μία σύλληψη και είδαν βεβαίως και εντόπισαν βεβαίως και τη μεγάλη ποσότητα ινδικής κάναβης. Τώρα συνεχίζονται βεβαίως οι έρευνες για τον εντοπισμό του δευτέρου ατόμου, αλλά φυσικά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα άτομα αυτά προμηθεύτηκαν και η προμήθεια αλλά και η διακίνηση των ναρκωτικών που παραλαμβάνω ότι ήταν 61 κιλά και 250 γραμμάρια ινδικής κάναβης.
2: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Σοφία Γιαννοπούλου και αμέσως μετά μείνετε σε διάδραση με την Αρετή Μπίτα.
13: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην Άγκυρα, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινά σήμερα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σε θερμό κλίμα έγινε η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομόλογό του, ενώ αυτήν την ώρα είναι προγραμματισμένη η διμερή συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Παλάτι. Ύστερα από 6 μήνες έντασης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιδιώξουν να κατευνάσουν τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού Προέδρου για τη στάση του στον πόλεμο του Ιράν. Την ώρα που η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ασκεί πιέσεις για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Σήμερα οι New York Times επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτάξει τον ενισχυμένο ρόλο της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου και το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Στη Δαμασκό, διπλή έκρηξη με 18 τραυματίες σημειώθηκε σήμερα κοντά στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποιεί σύντομη επίσκεψη στη Συρία. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ο Εμμανουέλ Μακρόν και η συνοδεία του είχαν φύγει από το ξενοδοχείο την ώρα των εκρήξεων και ακολούθησαν κανονικά το πρόγραμμα της συνάντησης με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ-Σαρά. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Σε εφαρμογή τίθεται η ρύθμιση με την οποία το Δημόσιο πάβει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που είχε παραχωρήσει στο παρελθόν στους πολίτες, δίνοντας τέλος σε μια ταλαιπωρία που σε ορισμένες περιπτώσεις κρατούσε σχεδόν έναν αιώνα. Οι πολίτες όταν πήγαιναν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να καταχωρήσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το Δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Σε νέα εποχή περνάει η βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων, καθώς καταργείται σταδιακά το παραδοσιακό ροζ μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων, το οποίο θα αντικατασταθεί από ειδικές έξυπνες συσκευές, tablets και smartphones. Η καταχώρηση θα γίνεται πλέον άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. Με μία αναζήτηση ελέγχονται άμεσα ασφάλιση, κταίο, ισχύς άδειας οδήγησης.
13: Ο καιρός.
14: Γενικά αύριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
16: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
15: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μην λείψει κανείς.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Τρίτη 7 Ιουλίου, 3 και 10 η ώρα, η εκπομπή είναι σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Και εντάξει, η σημερινή ημέρα έχει στο επίκεντρο τη διεθνή ασφάλεια, έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, συγκεντρώνονται προς αυτήν τα βλέμματα όλου του κόσμου. Άλλωστε, οι ηγέτες 32 χωρών μελών καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον της συμμαχίας. Και πότε, σε μια περίοδο που οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, αλλά και όλη αυτή η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση, αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα στο επίκεντρο αυτής της συνόδου βρίσκεται η απέτηση για μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες, αλλά και η στάση των ΗΠΑ απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρέτζεπ Ταγκίπ Ερντογάν. 3 και 4 είναι προγραμματισμένη. Αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο της Συνόδου. Και όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας έτσι κι αλλιώς επηρεάζουν τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε άλλα θέματα, άνοιξε η πλατφόρμα για το μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών καλούνται να επιλέξουν σχολές, να επιλέξουν κατευθύνσεις. Μια επιλογή που δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση τα μόρια ή τις περσινές βάσεις, αλλά και όπως συμβουλεύουν οι ειδικοί, με κριτήριο τις πραγματικές δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Βέβαια, όπως λέγαμε και χθες στην εκπομπή, υπάρχει ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται ότι μπαίνει δυναμικά σε αυτήν την εξίσωση. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Το κόστος. Η στεγαστική κρίση αναγκάζει πολλές οικογένειες να επανεξετάσουν επιλογές. Σήμερα επίσης στην εκπομπή θα σταθούμε και σε θέματα καθημερινότητας. Η καθημερινότητα έτσι κι αλλιώς κρύβει και αρκετές και σημαντικές προκλήσεις. Δύο θέματα λοιπόν θα δούμε σήμερα στην εκπομπή που αγγίζουν άμεσα τους πολίτες. Από τη μία, την ασφάλεια όλων αυτών των προϊόντων που αγοράζουμε από την αγορά της ultra fast fashion, όπως λέγεται, από κινέζικους κολοσσούς, για να συνεννοούμαστε. Οι έλεγχοι αποκαλύπτουν πραγματικά προβληματικές χημικές ουσίες σε πάρα πολλά προϊόντα και ανοίγουν ξανά τη συζήτηση για το πραγματικό κόστος της υπερβολικά χαμηλής τιμής. Να το δούμε και λίγο έτσι. Από την άλλη, ένα από τα θέματα που θα σταθούμε σημερινή εκπομπή είναι και μια νέα ψηφιακή προσπάθεια για ένα από τα μόνιμα προβλήματα της Αθήνας, το πάρκινγκ. Έχουμε μια εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων. Στόχος είναι να μπορούμε εμείς που θέλουμε να παρκάρουμε στο κέντρο της Αθήνας να εντοπίζουμε τις θέσεις πάρκινγκ. Πολύ ωραίο, αισιόδοξο. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio στο Viber, έτσι μας βρίσκεται. Δύο λεξούλες στα λατινικά, Earth News Radio, η δεύτερη, και μπορεί να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας.

0: όσο εμείς παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, θα προχωρήσουμε με τη θεματολογία της εκπομπής όπως την έχουμε προγραμματίσει και βεβαίως αν χρειαστεί θα διακόψουμε. Πάμε λοιπόν σε ένα από τα θέματα που σας έλεγα νωρίτερα. Ένα μπλουζάκι των 4 ευρώ, ένα παιδικό μπουφάν που μπορεί να φτάνει στην πόρτα μας σε πολύ λίγες μέρες και μια αγορά που μοιάζει με ευκαιρία. Είναι όμως πραγματικά έτσι? Είναι μια πραγματική ευκαιρία έτσι αθώα όπως φαίνεται? Ή μήπως πίσω από τις εξαιρετικά ομολογουμένως χαμηλές τιμές κρύβεται ένα κόστος που δεν φαίνεται στην απόδειξη, αλλά μπορεί να πληρώνεται με την υγεία μας και το περιβάλλον? Πάμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί τα ευρήματα από ελέγχου σε προϊόντα ultra fast fashion προκαλούν πραγματικά προβληματισμό, και οι οργανώσεις καταναλωτών έχουν κάνει αναλύσεις, έχουν σταθεί το θέμα και τα πράγματα είναι σοβαρά. Πάμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσο ασφαλή είναι τελικά όλα αυτά που αγοράζουμε με ένα κλικ από κολοσσούς αυτούς τους κινέζικους. Τι δείχνουν οι έρευνες? Η κυρία Ήρω Τσαρμποπούλου Φωκιανού από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Χαίρετε κυρία Τσαρμποπούλου.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, ό,τι τελευταία ευρήματα είδα από έρευνες που έχουν γίνει χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα που καταγράφεται σήμερα σε αυτήν την αγορά όπως την περιγράψαμε?
1: Εξαιρετικά σοβαρό. Όπως είπατε και εσείς, όλες οι έρευνες που αφορούν τα προϊόντα γρήγορης μόδας, αυτό που λέμε fast fashion, συνεννούν στο ότι μιλάμε για μια βιομηχανία εξαιρετικά βλαβερή για την υγεία, για το περιβάλλον, φυσικά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αν μιλήσουμε και στους εργαζομένους. Μια έρευνα που έκανε το γερμανικό γραφείο της Greenpeace το 2022 μάλιστα, είδε ότι ένα τεράστιο ποσοστό, πάνω από το 32% από αυτά τα προϊόντα, περιλαμβανομένων και παιδικών ρούχων, παιδικών παιχνιδιών, είχαν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά από χημικές ουσίες που παραβαίνανε τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως τον κανονισμό ΡΙΤ.
0: Και όταν λέμε, όταν μιλάμε για επικίνδυνες χημικές ουσίες, από ό,τι διάβαζα και εγώ, είναι φορμαλδεΐνη, είναι δηλαδή τοξικά υλικά.
1: Σωστά, μιλάμε για φθαλικά, για PFAs, για βαρέα μέταλλα, αλκυλοφενόλες, για μια δηλαδή σειρά από τοξικά και χημικά, τα οποία έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στην υγεία. Πολλά συνδέονται με διαταραχές στην ανάπτυξη, τη γονιμότητα και την ανάπτυξη των παιδιών. Πολλά έχουν επιπτώσεις στο ενδοκρινολογικό σύστημα. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι ακόμα και αυτά που δεν μας επηρεάζουν άμεσα, επειδή τα φορέσαμε, καταλήγουν στον κύκλο του νερού, στο περιβάλλον, στο έδαφος και γυρνάνε πίσω σε εμάς και από την τροφική αλυσίδα.
0: Άρα εδώ μιλάμε για χημικές βόμβες και το ζήτημα είναι. Πώς μπορεί ένας καταναλωτής να εκτεθεί σε αυτές τις ουσίες? Δηλαδή έχει να κάνει με την επαφή με το δέρμα μόνο ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι?
1: Κοιτάξτε, το πιο σύνηθες είναι η επαφή με το δέρμα, σωστά, γιατί πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται στις τελικές ενώσεις, ας πούμε, χρησιμοποιούνται στα ρούχα για να είναι πιο μαλακά. Οπότε όταν τα φοράμε και ειδικά μέσω της εφίδρωσης, μέσω του υδρότα, αυτό βοηθάει στο να απελευθερωθούν αυτές οι ουσίες από το ύφασμα. Πολλά βέβαια τα εισπνέουμε κιόλας, δηλαδή μικροσκοπικές ίνες που βρίσκονται στα υφάσματα. Τα μικρά παιδιά και τα βρέφη μασουλάνε, επιπυλάνε τα υφάσματα. Και όπως προείπα, πολλές από αυτές τις ουσίες καταλήγουν και έμεσα από εμάς. Ένα τέτοιο εργοστάσιο όταν παράγει τα ρούχα και τα ξεπλένει, αλλά και εμείς οι ίδιοι όταν πλένουμε ένα ρούχο που έχει τέτοιες ίνες πολυεστέρας, καταλήγει στον ωκεανό, στη θάλασσα, στα ποτάμια και πίσω σε εμάς από το οικοσύστημα.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τα παιδιά θεωρούνται και πιο ευάλωτα σε όλες αυτές τις χημικές ουσίες. Μιλάμε για μια ομάδα υψηλού κινδύνου. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω, αν μη τι άλλο, αν δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, ας αποφεύγουμε οτιδήποτε έχει να κάνει σε σχέση με τα παιδιά και τα παιδικά προϊόντα.
1: Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τα παιδιά, σωστά. Δηλαδή, πολλά πράγματα όπως τα βαρέα μέταλλα μπορούν να βλάψουν το νευρικό σύστημα των παιδιών, μπορούν να υποθάλψουν την ανάπτυξή τους. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και σύμφωνα με τις μελέτες, τέτοια επικίνδυνα προϊόντα έχουν βρεθεί και σε υφάσματα και σε παιχνίδια από αυτές τις εταιρείες.
0: Και φαντάζομαι ότι δεν αναγράφονται όλα αυτά σε ετικέτες ή και να αναγράφονται δεν θα μπορούμε να το μεταφράσουμε κιόλας, επειδή προέρχονται και από χώρες, τέλος πάντων, που η γλώσσα δεν είναι εύκολα κατανοητή. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για γενικότερο πρόβλημα, άραγε, της ultra fast fashion που λέμε, ή για συγκεκριμένες πλατφόρμες? Δηλαδή, οι έλεγχοι έγιναν σε συγκεκριμένες πλατφόρμες?
1: Μιλάμε για γενικά ένα τεράστιο ευρύτερο πρόβλημα. Η συγκεκριμένη έρευνα πράγματι εστίασε στις πλατφόρμες όπως το Shein, γιατί πια τέτοιες πλατφόρμες όπως το Shein ή το Temu ή το AliExpress είναι ultra fast fashion. Ναι. Μιλάμε δηλαδή για ένα φαινόμενο που έχει ξεφύγει ακόμα και από τα fast fashion που γνωρίζαμε όπως το H&M και το Zara. Ναι. Μιλάμε όμως φυσικά για ένα ευρύτερο πρόβλημα και περιβαλλοντικό και υγείας, αλλά ασυδοσίας. Μιλήσαμε για παρανομία. Είδαμε ότι τέτοιες πλατφόρμες όπως το Shein παρακάμπτουν κατ' επανάληψη τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χημικές ουσίες, επειδή λειτουργούν ως πλατφόρμες, όπου κάθε πολιτής αποστέλλει τα προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές. Και έτσι μπορούν και παρακάμπτουν τις υποχρεώσεις τους. Και το ίδιο έχει συμβεί και με άλλες πλατφόρμες. Και γι' αυτό έχουμε δει ότι η Γαλλία, για παράδειγμα, πέρσι, το 2025, επέβαλε πρόστιμο 40 εκατομμύρια στην Shein. Η Ιταλία την ίδια χρονιά επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμύριο. Και αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να ακολουθηθεί, γιατί μιλάμε για ένα ευρύτερο πρόβλημα παραπλάνησης των καταναλωτών, αβάσιμων περιβαλλοντικών ισχυρισμών, τεράστιου αντίκτυπου στο περιβάλλον και φυσικά και στην υγεία μας και στα εργασιακά δικαιώματα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που έχουμε αυτή την νέα τελωνιακή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό έχει να κάνει και με ηλεκτρονικά δεδομένα παρακολούθησης για κάθε δέμα κτλ. Εδώ άραγε οι αρχές, οι συνοριακές, θα μπορούν να ελέγχουν και τις αποστολές για τέτοιες παράνομες χημικές ουσίες πριν εισέλθουν στην Ευρώπη? Ας πιάσουμε αυτό το σενάριο, γιατί υπάρχει και το άλλο σενάριο. Πολλοί κολοσσοί από αυτούς που δεν θα τα αφήναν έτσι, βέβαια, έχουν δημιουργήσει αποθήκες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πια.
1: Κοιτάξτε, ναι, φυσικά τέτοιες νομοθετικές κινήσεις είναι πολύ σημαντικές να γίνονται. Και έχουμε και άλλα παραδείγματα. Η ρίτσα, ας πούμε, που αναφέραμε προηγουμένως, είναι μια πολύ καλή νομοθεσία, η οποία προστατεύει, γιατί αναγκάζει κάθε τέτοια πλατφόρμα να ελέγχει τα προϊόντα και να φροντίζει. Και έχουμε και άλλες. Έχουμε ήδη από το 25, υπάρχει μια οδηγία πλαίσιο που υποτίθεται ότι οι κατασκευαστές είναι υπεύθυνοι για την απόρριψη των ενδυματικών προϊόντων μετά τη χρήση. Το ζήτημα, ωστόσο, είναι ότι, όπως είπατε, αφενός είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για τεράστιες κλίμακες παραγωγή. Από την άλλη, όλες αυτές οι κινήσεις, παρότι είναι σημαντικές, δεν αντιμετωπίζουν το βασικό πρόβλημα που γεννά αυτά τα προβλήματα, που είναι η υπερκατανάλωση. Είναι το καταναλωτικό μοντέλο που δίνει τροφή και νερό σε αυτούς τους κολοσσούς που καταστρέφουν το περιβάλλον και την υγεία μας.
0: Υπάρχει κάτι, δηλαδή, ας πούμε εσείς, η Greenpeace, έτσι, υπάρχει κάτι που μπορεί, που ζητείτε από τις εταιρείες παραγωγής, από τις πλατφόρμες τις ψηφιακές και από τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκές για να περιοριστεί όλο αυτό?
1: Φυσικά, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα και είναι όλα στην ουσία τους αφενός πολιτικά. Δηλαδή, από τη μία θέλουμε ξεκάθαρους και αυστηρούς νόμους κατά της γρήγορης μόδας. Έχουν ήδη υπάρξει τέτοια παραδείγματα και στη Γαλλία, όπου δεν μπαίνει συγκεκριμένο φόρο σε τέτοια προϊόντα ταχεία μόδα, καθώ και πιάνει περιορισμό στο πώ διαφημίζονται αυτά τα προϊόντα. Άρα, από τη μία, θέλουμε τέτοιου νόμου, θέλουμε φόρου επί τη γρήγορη μόδα, ώστε οι ίδιοι οι παραγωγοί να αναλάβουν το κόστο των ζημιών. Θέλουμε φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει αυτό το κανονιστικό κενό που επιτρέπει τέτοια αυτοδοσία σε αυτέ τι πλατφόρμε. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι θέλουμε επίση και σε επίπεδο κουλτούρα και ατόμων και πολιτών να σταματήσουμε να στηρίζουμε αυτούς τους κολοσσούς, να υποστηρίξουμε πιο κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα, μεταχειρισμένα ρούχα, να γυρίσουμε πίσω στην ανταλλαγή και στην επισκευή, γιατί εμείς οι ίδιοι τους τροφοδοτούμε με την τεράστια ζήτηση.
0: Αν νομίζω ότι αν κατανοήσουμε λίγο σε βάθος ότι εδώ δεν είναι μόνο θέμα υπερκατανάλωσης, για παράδειγμα, ή περιβάλλοντος, αλλά όλο αυτό μετατρέπεται και σε ζήτημα δημόσιας υγείας, νομίζω σιγά σιγά θα αλλάξει και η κουλτούρα μας. Φυσικά. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάθε έρευνα να καταγράφει τέτοια πράγματα που είναι τοξικά για την ανθρώπινη υγεία, δηλαδή εστιάζω μόνο εκεί. Νομίζω σιγά σιγά θα το κατανοήσουμε καλύτερα, ότι η εξίσωση δεν βγαίνει. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, κόστος απόδειξη, είναι κόστος και στην υγεία μας και εννοείται
1: ακριβώς
0: και στο περιβάλλον.
1: Όπως ακριβώς το είπατε, η τιμή είναι μόνο φαινομενικά χαμηλή. Το κόστος για την υγεία είναι τεράστιο. Μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σε μια συνθήκη στην οποία βάζουμε πάνω στο δέρμα μας, πάνω στο σώμα μας, στα παιδιά μας, προϊόντα που είναι επικίνδυνα. Και επίσης από τα οποία δεν προστατευόμαστε. Είναι και ζήτημα δικαιώματος πολιτικού. Υποτίθεται ότι έχουμε νόμους να μας προστατεύουν.
0: Κυρία Τσαρμποπούλου, ευχαριστώ πολύ εγώ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Και ελπίζω να ευαισθητοποιήσαμε όσους μας άκουσαν. Να είστε καλά εσείς. Ήταν η κυρία. Ήταν η κυρία Ιρώ Τσαρμποπούλου Φωκιανού από το ελληνικό γραφείο της Greenpeace. σιγά σιγά παρακολουθώντας και από το Earth News, βλέπουμε μια πομπή υπηκού με την οποία φτάνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συνάντηση με τον Ερντογάν.

έπαιξε και νωρίτερη συνάντηση. Ήταν πολύ εγκάρδια των δύο ανδρών. Ο κ. Ερντογάν τώρα βρίσκεται έξω από το προεδρικό αυτοκίνητο και είναι έτοιμος να υποδεχθεί για άλλη μια φορά σε μια μέρα τον Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, όταν κατέφτασε το αεροπλάνο του Αμερικανικού Προέδρου, εντύπωση προκάλεσε και ένα εσταντανέ μεταξύ των δύο ανδρών, δηλαδή λίγο αφότου κατέβηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ερντογάν πήγε εκεί, έπιασε αμέσως αγκαζέ τον κύριο Τραμπ σε μια στιγμή στην οποία φάνηκε πως ο Τούρκος Πρόεδρος δεν μπορούσε και να περπατήσει καλά, αλλά και ο Τραμπ δυσκολεύτηκε επίσης. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Άλλωστε, λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής, λίγες μέρες πριν, ο κύριος Τραμπ είχε πει μεταξύ άλλων ότι θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ για τον φίλο μου Ερντογάν. Και μπορεί ο κύριος Τραμπ να δίνει σημασία στη φιλία, όμως δεν είναι μόνος του. Από πίσω υπάρχει και μια Αμερικανική κυβέρνηση για τις όποιες σοβαρές αποφάσεις.

Δεύτερο κεντρικό θέμα της Συνόδου είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών με στόχο αυτό το 5% του ΑΕΠ. Πρόκειται για μια απέτηση που έχει προωθήσει με ιδιαίτερη ένταση ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και χρόνια υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν συνεισφέρουν αρκετά στην κοινή άμυνα και ότι η Ουάσιγκτον είναι αυτή που σηκώνει δυσανάλογο βάρος.

κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινάει σήμερα η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σε θερμό κλίμα, η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομόλογό του. Αυτήν την ώρα η συνάντηση των δύο ηγετών. Η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία και η άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-112 μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντας Τραμπ-Ερντογάν, σύμφωνα με το Πολιτικό. Ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλείται 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Απολογίες οπαδών για εγκληματική οργάνωση, μία προφυλάκηση, 7 ελεύθεροι υπόωρους. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: χλιαρή, έτσι θα λέγαμε, αντίδραση των αγορών, έχουν φτάσει σε ιστορικά ψηλά οι μετοχικές αξίες στις χρηματιστηριακές αγορές, και αυτό, όπως είναι φυσικό και αναμενόμενο, δημιουργεί μια τάση αποκόμισης βραχυπρόθεσμων κερδών. Το βλέπουμε για παράδειγμα στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης σήμερα, όπου υποχωρεί κατά 0,71%, όπως και στο ιταλικό χρηματιστήριο, όπου κινείται οριακά χαμηλότερα, όμως κατά 0,17%. Έχουμε οριακά κέρδη στο Παρίσι 0,15%, όπως και στο Λονδίνο κατά 0,37%, και στο χρηματιστήριο το ισπανικό έχουμε μια μικρή άνοδο της τάξης του 0,18%. Στο ελληνικό χρηματιστήριο λίγο χαμηλότερα σήμερα ο γενικός δείκτης, προς τις 2.550 μονάδες, με συναλλαγές αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα έχουμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, και είδαμε αυτή τη ραγδαία αποκλιμάκωση που είχαν μετά από την επίτευξη της συμφωνίας του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και την ομαλοποίηση έτσι της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αυτό έχει ρίξει τις τιμές του πετρελαίου, τις έχει φέρει κοντά στα $70 το βαρέλι, εκεί που ήταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, και παραμένει σε αυτά τα επίπεδα και η τιμή του πετρελαίου. Λίγο υψηλότερα σήμερα και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το Brent και το αμερικανικό αργό. Το αμερικανικό αργό είναι στα $69.10 το βαρέλι και πήγε στα $72.70 το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός και το ασίμι είναι οριακά χαμηλότερα σε σχέση με χθες, οριακά όμως χαμηλότερα, $4.162 ναουγιά ο χρυσός, $61.70 ναουγιά το ασίμι, χθες ήταν στα 62. Μια οριακή δηλαδή πτώση για το ασίμι, που και αυτό κινείται χαμηλότερα, όπως και ο χρυσός στα πολύτιμα μέταλλα. Έχουμε μία μικρή επίσης ανωδική κίνηση για τις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. 2 με 3 μονάδες βάσης υψηλότερα σήμερα. Πήγε στο 2,96% η απόδοση των δεκαετών γερμανικών ομολόγων. Των γαλλικών είναι στο 3,75% και των ιταλικών στο 3,74%. Ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,63%. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής από τις αγορές, και έτσι στο συνάλλαγμα και εδώ δεν έχουμε οριακές μεταβολές. Η σχέση ευρώ-δολαρίου είναι στο 1,14,15, όπως και χθες, στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή αυτό που αξίζει να σημειώσουμε είναι μια μικρή ανάκαμψη του γεν και σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ, αλλά το γεν είχε υποστεί σημαντική πτώση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το δολάριο με το γεν είναι στα 161,80 αυτή τη στιγμή, ενώ το ευρώ με το γεν είναι στα 185,10.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ωραία, είχαμε κανένα τρίμηνο να ζήσουμε αυτές τις δύο μέρες, να ξεκινάς και να λες ήπιο, ήρεμα, νερά κτλ. Οπότε καλά είμαστε.
0: Ναι, έτσι είναι. Να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί είμαστε και σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού. Πλησιάζουμε στη μέση του καλοκαιριού.
1: Το χρειαζόμαστε τέλος πάντων μετά από τόσους μήνες.
0: Ας δούμε και αυτή την εικόνα τη χαλαρή, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Καλή συνέχεια.

έχουμε εικόνα μέσα από το Λευκό Παλάτι, εκεί όπου αναμένεται πια λίγο, σε δευτερόλεπτα δηλαδή, να ξεκινήσει και επισήμως αυτό το τέτα τέτ μεταξύ Τραμπ, Ερντογάν.

0: Και πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Ερντογάν. Τώρα κάνει κάποιες δηλώσεις πριν ξεκινήσει, δηλαδή.
1: Αλέξανδρε, βλέπουμε κάνει δηλώσεις ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊκίπ.
2: I would like to welcome my valuable friend, Mr. President Trump, who has participated here today with us and added strength to the summit that we are convening for.
3: Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
4: Να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ.
3: Zirvesinin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
4: Το γεγονός ότι συναντώμεθα εδώ για αυτή τη σύνοδο και όλοι οι ηγέτες έρχονται είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενώ η παρουσία του πρόεδρου Τραμπ προσθέτει ισχύ στη σύνοδό μας. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να πω καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όπως γνωρίζετε όλοι, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Ο κύριος πρόεδρος έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία, διότι είδα ένα τόσο όμορφο αεροδρόμιο εδώ μόλις προδιώθηκα. Ταυτόχρονα έχουν και ένα κτίριο με βάση το όνομά μου. Είναι κάτι ευτυχές το οποίο είδα. Το αεροδρόμιο είναι πολύ ωραίο, οι δρόμοι είναι πολύ όμορφοι, καινούργοι. Είστε ένας πολύ ωραίος, πολύ καλός ηγέτης. Σας σέβονται όλοι από τον κόσμο και πράγματι από την αρχή είχαμε καλή χημεία. Είχαμε πολύ ιδιαίτερη σχέση. Η Τουρκία υπό τον κύριο πρόεδρο έχει καταστεί μια πολύ ισχυρή χώρα στρατιωτικά. Οι άνθρωποι το γνωρίζουν. Δεν ξέρουν πόσο ισχυρή όμως είναι η Τουρκία. Έχουν πολύ από το δικό μας εξοπλισμό και έχουν και πολύ καλούς στρατιώτες. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Και το καλό είναι ότι έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Και λόγω αυτής της σχέσης όλα έχουν πάει πολύ καλά. Θα ήθελα να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο πρόεδρο. Και νομίζω ότι είναι εποφελία αμφωτέρων των χωρών. Το γεγονός ότι θα μιλήσουμε σήμερα για το εμπόριο, είτε θα μιλήσουμε για άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με το στρατιωτικό σκέλος, θα αναφέρουμε και το Ιράν, όπου εμείς εκεί έχουμε αποδεκατήσει το στρατό τους, δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικά. Θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, αλλά έχουμε πολύ στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Τουρκία, κάνουμε πολύ καλά πράγματα όπως και εκείνη, και έτσι έχουμε ένα μεγάλο αντίκτυπο, αμοιβαία υποφελή για τις δύο χώρες. Θα ήθελα να σας πω ότι είναι τιμή μου να είμαι μαζί σας σήμερα εδώ, κύριε πρόεδρε, και θα έχουμε πολύ καλές συζητήσεις, θα έχουμε καλό φαγητό, ένα καλό δείπνο, θα περάσουμε καλά, αλλά θα εργαστούμε πάρα πολύ και θα κάνουμε καλά πράγματα για τις χώρες μας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε πρόεδρε.
5: Çok güçlüsünüz, çok güçlü askeri ve silah sanayisinden çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçireceğine inanıyorum.
3: Thank you.
4: Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Very much.
4: Εγώ ευχαριστώ.
7: Κύριε Πρόεδρε, θα δώσετε τα F-35 στην Τουρκία.
4: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύαμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο, και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
6: Yes, Daniel.
4: Ναι, Ντάνιελ, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ποτέ δεν ξέρει κανείς για μια σχέση. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι τα πάνε καλά, κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιες φορές τα πας καλά με έναν σκληρό τύπο όπως αυτός, κάποιες άλλες δεν τα πας καλά με τους πιο αξιολείπτους και αδύναμους. Είναι και θέμα σεβασμού. Ξέρετε, από την ημέρα που συναντηθήκαμε, τα πήγαμε καλά. Θυμάμαι ότι είχαμε τον Πάστορα Μπρόνσον και ήταν ένα μεγάλο θέμα τότε αυτό με τον Πάστορα Μπρόνσον, θυμάμαι. Ήταν τραυματική εμπειρία, διότι είχε φυλακιστεί επί μακρόν. Εγώ πίστευα ότι είναι αθώος, συνεπώς κάλεσα, άλλοι κάλεσαν, οι άλλοι που κάλεσαν δεν έβγαλαν αποτέλεσμα. Εγώ κάλεσα τον κύριο Πρόεδρε και τον απελευθέρωσε αμέσως. Και είναι κάτι που η ευαγγελική κοινότητα δεν θα ξεχάσει ποτέ. Διότι ήταν πολύ καλός άνθρωπος ο Πάστορας Μπρόνσον. Ξέρετε, τέτοια πράγματα καταδεικνύουν τη σχέση μας. Πάντοτε τα βρίσκαμε. Και πιστεύω ότι από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, αφού ήταν σαφές, όπως προείπα, άλλωστε είναι θέμα χημίας που δουλεύει μεταξύ μας. Υπάρχουν και άλλοι με τους οποίους δεν έχω καλή χημεία. Θα σας το πω, θα το παραδεχτώ. Αλλά θα κουβεντιάσουμε πάντα με όλους.
6: Are further troop drawdowns in Europe?
4: Τα στρατεύματά μας θα αποσυρθούν από την Ευρώπη περισσότερο. Και θα δούμε. Εγώ απογοητεύτηκα με το ΝΑΤΟ πάρα πολύ. Και ειλικρινά μιλώντας, αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία, όπου ο φίλος μου είναι πολύ ισχυρός ηγέτης, ένα πολύ ισχυρό άτομο, είναι πιθανόν να το σκεφτόμουν. Γιατί, διότι ξέρω ότι ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία ή και αλλού, αλλά δεν μας συμπεριφέρθηκαν καλά. Διότι εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν χρειαζόμασταν τη βοήθεια κανενός. Δεν ήθελα καν τη βοήθειά τους. Αλλά πριν καν τη ζητήσω, είπαν δεν θα πάμε πουθενά. Δεν θα βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε επενδύσει 3 εκατομμύρια δολαρίων στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να προστατεύσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες και αλλούς, τον Καναδά για παράδειγμα κτλ., αλλά κυρίως για να προστατευτούν οι χώρες εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως παλιά και τώρα εναντίον της Ρωσίας. Είπα εντάξει, αλλά θα πίστευε κανείς ότι θα ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για να βοηθήσουν και εμάς. Αυτό δεν ίσχυε. Στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κύριος Πρωθυπουργός ίσως δεν είναι πια στη θέση του λόγω αυτού. Ήταν αντιδημοφιλές αυτό που έκανε. Είπε θα βοηθήσουμε αφού τελειώσει ο πόλεμος. Του απάντησα δεν θέλω τέτοια βοήθεια. Δεν θέλαμε καμία βοήθεια στην πραγματικότητα. Και εγώ δοκίμαζα τους ανθρώπους. Δοκίμαζα να δω αν θα ήταν εκεί για μας ή όχι. Εμείς τους βοηθήσαμε επί μακρόν. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος αν εκείνοι θα μας βοηθήσουν. Η Ιταλία μας απέρριψε. Η Γερμανία το ίδιο. Και η Γαλλία μας απέρριψε. Και είπα εντάξει. Αλλά γιατί εμείς δαπανούμε εκατοντάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων και εκείνοι δεν είναι εκεί για μας. Εμείς πάντα τους βοηθούσαμε.
6: Türkiye ile Suriye arasında Türkiye'de efendim
8: Bir andaki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
3: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
8: Gazze'ye sormak isterim ben sizlere. 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızda? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
3: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki...
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων προς τους δύο ηγέτες. Το κέριο ερώτημα πάντως έγινε απευθείας στον Ντόναλντ Τραμπ, είναι αν θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Εδώ πρέπει να σχολιάσουμε ότι απέφυγε να απαντήσει ευθέως ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είπε ότι έχουν καλές σχέσεις με την Τουρκία. Θα το συζητήσουμε, θα το σκεφτούμε, είπε. Η Τουρκία πάντως, σημείωσε, είναι η πιο πιστή χώρα σε σχέση με άλλες χώρες, σε σχέση με κάποιους άλλους. Και τότε άρχισε βέβαια Αλέξανδρε Μέμο, άρχισαν τα πειρά εναντίον των Ευρωπαίων και αναφέρθηκε ιδιαιτέρως εναντίον της Βρετανίας. Ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων και της Βρετανίας για τον πόλεμο του Ιράκ, όμως αυτή είπα να στελειώσετε και μετά έρχομαστε.
9: Ναι, πραγματικά αντάλλαξαν πολύ καλές κουβέντες οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό που κρατάμε μέχρι στιγμής, το είπες και εσύ Μαριάννα, είναι αυτή η ερώτηση, έτσι, η κέρια ερώτηση για το εάν θα δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα σκεφτούμε ένα πλάνο, διότι η Τουρκία ήταν μια χώρα πολύ πιστή σε εμάς, πιο πιστή από άλλες που περιμέναμε να είναι πιστές. Μια αιχμή προφανώς προς τους συμμάχους. Πολλές φορές τον έχουμε ακούσει να επικρίνει και να εκφράζει την απογοήτευσή του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ. Τόσο
0: μάλιστα, ακούσαμε κυρίες και κύριοι, η συνάντηση είναι σε εξέλιξη. Οι ερωτήσεις συνεχίζονται από τους δημοσιογράφους που βρίσκονται εκεί και εμείς θα παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο. Όπως ακούσατε και εσείς, πέρα από τις πολύ καλές σχέσεις που είπε ο κύριος Τραμπ, ότι έχουμε με τον κύριο Ερντογάν, στάθηκε και πάλι στο θέμα του ΝΑΤΟ, επανέλαβε δηλαδή την απογοήτευσή του από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Λοιπόν, περισσότερα από τις πρώτες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ταγίπ Ερντογάν θα ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν του σταθμού. Επίσης, να σας πω ότι γύρω στις 7 σήμερα το απόγευμα θα φτάσει στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη Σύνοδο Κορυφής. Θα ξεκινήσει με το δείπνο για όλους τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, το οποίο δείπνο θα παραθέσει ο Ταγίπ Ερντογάν, και αύριο το πρωί επί της ουσίας θα είναι το κυρίως μενού της Συνόδου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και έχω δεσμευτεί για ένα θέμα που είχε να κάνει με το παρκάρισμα στην Αθήνα και ξέρω ότι μας αφορά σχεδόν όλους το θέμα αυτό. Οπότε δεν προλάβαμε σήμερα λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. Αύριο όμως θα το δούμε το θέμα αυτό. Θα δούμε πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από αυτό που μας δοκιμάζει καθημερινά στην πρωτεύουσα. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και εννοείται αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Από την αρχή είχαμε πολύ καλή χημεία, έχουμε ιδιαίτερη σχέση και όλα πάνε πολύ καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στο Λευκό Παλάτι, αναφέροντας ότι θα μιλήσουν για εμπόριο αλλά και για το Ιράν. Για τα F-35 είπε ότι θα δουν τι θα γίνει, καθώς, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, η Τουρκία ήταν πάντα πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες. Η παρουσία Τραμπ δίνει σημασία στη Σύνοδο, δήλωσε από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Νωρίτερα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει αναφορές για τα F-35. Σήμερα, οι New York Times, επικαλούμενες 4 Αμερικανούς αξιωματούχους, γράφουν πως ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομόλογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Επίσης, σύμφωνα με το πολιτικό, η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία, η άρση των κυρώσεων Κάτσα, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-110 είναι μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντα Τραμπ-Ερντογάν. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ, πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Σε ποινή 45 μηνών, εκ των οποίων οι 30 τελούν υπό αναστολή για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάστηκε η Μαρίν Λεπέν, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς στη Γαλλία. Έχοντας ήδη εκτίσει 15 μήνες, θεωρητικά μπορεί να συνεχίσει την πολιτική της δραστηριότητα και να πραγματοποιήσει προεκλογική εκστρατεία. Κίνδυνος να εκραγεί το δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, καθώς το μηχανοστάσιο του έχει τυλιχθεί στις φλόγες έπειτα από την επίθεση με βλήμα που δέχθηκε, σύμφωνα με το Reuters. Το δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστη ζημιές κοντά στο στενό του Ορμούζ, αφού οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβοίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Σοβαρά τραυματίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα έπειτα από παράσυρση στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας Θερμοπυλών. Το συμβάν έγινε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα, όπου η γυναίκα επιχειρούσε να περάσει το δρόμο, έχοντας νωρίτερα κατέβει από λεωφορείο με γκρουπ. Επιφυλάχθηκε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας επί του αιτήματος για την αναβάθμιση των κατηγοριών στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, επιφυλάχθηκε επί του αιτήματος για ακύρωση του κλητηρίου θεσπισματός, αναμένοντας, όπως ανέφερε η πρόεδρος, τυχόν ενστάσεις από την πλευρά των κατηγορουμένων, ενώ απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική ανάκριση. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας συγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος της Αγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρο, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι:
2: γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
4: Συνεχίζουμε με το 1964.

πριν ακούσουμε ένα τραγούδι από το 1964, αυτό ακριβώς που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά με στίχους, έπαιξα αυτήν την εκπληκτική διασκευή στο The In Crowd που έκανε το Ramsey Lewis Trio 1965, ένα από τα πιο διάσημα συγκροτήματα της jazz στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και για πάρα πολλές δεκαετίες αργότερα. Ο Ramsey Lewis Jr. ήταν ο πιανίστα και μεγάλη προσωπικότητα στον χώρο της jazz. Ο Ramsey Lewis ηχογράφησε ή με το συγκρότημά του είτε μόνος του πάνω από 80 άλμπουμ. Το In Crowd ήταν μια καταπληκτική ερμηνεία σε ένα καταπληκτικό τραγούδι που βγήκε το 64 και θα το ακούσουμε τώρα. Αν θέλετε να στείλετε τις δικές σας παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις ερωτήσεις, θα τις στείλετε τώρα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και ό,τι ώρα θέλετε στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Πάμε τώρα πίσω στο 64. Αυτό που ακούσαμε είναι του 65. Και όταν θα παρουσιάσουμε τα τραγούδια του 65 θα το ξαναπαίξουμε. Ο Dobby Gray, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το γνωρίζουν, είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής και στιγουργός. Η μουσική του θα μπορούσαμε να πούμε ότι διατρέχει πάρα πολλά είδη. Soul, country, pop, αλλά και μουσικό θέατρο. Είμαστε στο 64. 4 χρόνια μετά, το 68, θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στο ανέβασμα του Hair στο θέατρο Aquarius του Hollywood. Ο Dobby Gray είπε το The In Crowd, ένα εξαιρετικό single, το 1964. Κυκλοφόρησε το φθινόπωρο.

Νομίζω ότι οι περισσότεροι σήμερα άκουσαν ένα τραγούδι από τα καλύτερα του 64. Κλάσικ είναι αυτό που ακούσαμε. Κάποιοι ίσως το γνωρίζουν. Ίσως γνωρίζουν κάποιοι την εκτέλεση του Ράμσι Λούις III, αλλά εδώ είναι η πρώτη και φοβερή εκτέλεση από τον Ντόμπι Γκρέι, που έκανε και άλλες επιτυχίες αργότερα. Να σας θυμίσω ότι το 74, μεταξύ άλλων που το έχουν διασκευάσει, ο Μπράιαν Φέρι το είπε στο άλμπουμ Another Time, Another Place, και μάλιστα κυκλοφόρησε σε μικρό δίσκο και μπήκε στα 21 της Αγγλίας τότε. 1964, είπαμε για τους Beatles, είπαμε για πάρα πολλά από τα βρετανικά γκρουπ, είπαμε για τις Barbara Streisand, για τον Louis Armstrong και άλλους. Τι έκανε ο Elvis? Για να αφιερώσουμε τα επόμενα λεπτά σε τραγούδια που κυκλοφόρησε και γνώρισαν επιτυχία το 64 ο μεγαλύτερος όλων, ο Elvis Presley. Τον Ιανουάριο, όταν οι Beatles έκανε την εισβολή, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι, μια μπαλάντα που λεγόταν It Hurts Me.

It Hurts Me, από τα άγνωστα του Elvis σήμερα, αλλά από τις μεγάλες επιτυχίες του για όσους τον παρακολούθησαν τότε και για όσους τον μελέτησαν αργότερα. Δεν είναι μόνο τα It's Now or Never και τα άλλα. Μια τέτοια σειρά τραγουδιών ακούστε τώρα από το 64. Το τραγούδι το επόμενο το ηχογράφησε το 61. Το 63 το φθινόπωρο βγήκε ένα άλμπουμ με τίτλο Potluck, ένα άλμπουμ του Elvis. Εκεί υπήρχε το Kiss Me Quick.

Το τραγούδι αυτό είναι του 1961. Στην Αγγλία έγινε επιτυχία του 1963. Στην Αμερική κυκλοφόρησε το την άνοιξη του 1964. Αξίζει να ακούσουμε την άλλη πλευρά σε μία από τις εκδόσεις του τραγουδιού, γιατί ήταν διαφορετικές οι εκδόσεις σε μικρούς δίσκους, και αυτό είναι με τους μεγάλους καλλιτέχνες και τους συλλέκτες που θέλουν να έχουν τα απόλυτα όπως είχαν κυκλοφορήσει τα τραγούδια. Υπάρχει το Suspicion, ένα τραγούδι που το έχουμε παίξει, που έγινε επιτυχία μέσα στα πρώτα της Αμερικής με τον Terry Stafford, αλλά το είχε πει ο Elvis και είναι μία από τις ηχογραφήσεις του Elvis που δεν έγινε επιτυχία με τον ίδιο ποτέ, αλλά έγινε με τον Terry Stafford. Για να το ακούσουμε. Suspicion.

Suspicion. Τραγούδι του Elvis, δεύτερη πλευρά σε μία από τις επιτυχίες του. Ποτέ δεν έγινε επιτυχία αυτό. Το 1964, τον Μάιο, βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Viva Las Vegas. Έχουμε ακούσει από το φιλμ το ομώνυμο τραγούδι. Η ταινία ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες του Elvis στη χρονιά του 64. Δίπλα του έπαιζε η Ann Margaret. Η Ann Margaret είναι μια ηθοποιός, είναι ένα κορίτσι που αγαπήθηκε όσο ελάχιστες στην Αμερική και στην Ευρώπη στα χρόνια της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι 85 ετών σήμερα, την έβλεπα την άλλη φορά, μια χαρά είναι κάπου σε μια εκδήλωση. Έχει παίξει πάρα πολλούς, ρόλους και έχει παίξει και σε μια εξαιρετική ταινία, η γνώση της Σάρκας του 71, που ήταν διαφορετική από τις κωμωδίες. Έχει παίξει το Τόμι το 75 μεταξύ άλλων και σε άλλα και σε άλλα μέχρι και στη δεκαετία του 99. Αυτή ήταν δίπλα του στην ταινία αυτή του 1964. Πολλοί λένε ότι είχε και σχέσεις, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο Elvis, αν παρατηρήσετε, δεν έχει κάνει ντουέτα. Μόνος του είναι στις επιτυχίες. Ελάχιστες φορές έχει τραγουδήσει με άλλους. Όμως εδώ θα τον ακούσετε στο The Lady Loves Me, ντουέτο με την Ann Margaret.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις στο Λευκό Παλάτι στο περιθώριο της διήμερης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Έχω πολύ καλή χημεία με τον Ερντογάν. Το ΝΑΤΟ με απογοήτευσε πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Για τα F-35 είπε «θα το σκεφτούμε», καθώς η Τουρκία, όπως είπε, ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τη μήνυ των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει σήμερα εάν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
4: Θα συνεχίσω και με ένα ακόμα τραγούδι του Elvis από το 1964. Μεγάλη επιτυχία του και αυτή, με τίτλο Ask Me. Πριν το ακούσουμε, θα ήθελα να ακούσουμε την πρώτη ερμηνεία. Ο Elvis δεν σταμάτησε μετά τις επιτυχίες που είχε με ιταλικά τραγούδια όπως το Surrender και το It's Now or Never, να ψάχνει και στην Ιταλία για τραγούδια να τα πει εκείνος στην αγγλική τους έκδοση. Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 στην Ιταλία ήταν το Io, τραγούδι από τον πρωτοπόρο του ιταλικού τραγουδιού Domenico Modugno.

Άλλη μία ταινία του Elvis το 1964. Είχε τίτλο Kissing Cousins. Άλλη μία επιτυχία του που μάλιστα έπαιζε ένα διπλό ρόλο. Από το Kissing Cousins ξεπήδησε το ομώνυμο τραγούδι.

Elvis του 64. Η Connie Francis, που έχουμε πει και άλλες φορές και ίσως το γνωρίζετε, είναι η δημοφιλέστερη τραγουδίστρια στα χρόνια του 50 και μέχρι τα μέσα του 60. Οι μεγάλες επιτυχίες της είναι 50 αρχές του 60. Καθώς εισέβαλαν τα βρετανικά συγκροτήματα, η επιτυχία της άρχισε να υποχωρεί για τις νεότερες γυναικείες φωνές. 200 εκατομμύρια δίσκους είχε πουλήσει σε εκείνη την εποχή, σε εκείνα τα χρόνια, η Connie Francis. Το 1964 έχει και αυτή μια ταινία με μεγάλη επιτυχία. Ο τίτλος ταινίας Looking for Love, με πρωταγωνίστρια την Connie Francis, από που ακούμε το ομώνυμο τραγούδι.

τραγούδια που δεν ακούγονται πουθενά πια στο ραδιόφωνο. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία από το BBC που τα έχουν ζήσει και τα γνωρίζουν. Και στη Γερμανία. Υποθέτω ότι θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παίζουν τα τραγούδια αυτά της δεκαετίας του 60. Όχι μόνο αυτά που έχουν μείνει, τα 5, 10, 15 που έχουν περάσει το χρόνο, αλλά και τα άλλα. Bread and Butter. Χρυσός δίσκος από το 1964. Από τη νέα γενιά των συγκροτημάτων. Το συγκρότημα που το τραγούδισε το 64 είχε το όνομα New Beats. Βγήκε στις 45 στροφές τον Ιούλιο του 64, έγινε χρυσός δίσκος μέσα στα 5 πρώτα και το ακούμε τώρα.

Bread and Butter, μεγάλη επιτυχία του 64 από τους New Beats. Και τώρα έρθει η ώρα για το αγαπημένο μου συγκρότημα, χωρίς όμως το όνομά τους, γιατί είμαστε στο 64. Θα ακούσουμε ένα σπάνιο single που το είχαν κυκλοφορήσει όχι στην εταιρεία που τους μάθαμε αργότερα, όσοι παρακολουθούν και τις εταιρείες, αλλά στη Fontana, η ίδια ετικέτα που παίξαμε χθες τους David D. Dozy, Big and Mitch, Big και τα λοιπά. Είναι το συγκρότημα που τότε άκουγε το The In Crowd και το έκανε ύμνο λίγο αργότερα στην εποχή των Mods. Είναι αυτοί που δημιούργησαν το κίνημα των Mods. Αυτοί που ανέφερα μια ταινία τους, το Tommy. Οι Who, που όμως δεν λέγονται Who εδώ. Θα ακούσετε ένα τραγούδι με το όνομα High Numbers του 64. 3 Ιουλίου του 64 κυκλοφόρησε και είναι η Who πριν από τους Who.

Αυτή ήταν η High Numbers. Το Λονδίνο καίγεται, 1964. Οι Beatles έχουν βάλει φωτιά. Έτσι λοιπόν να ακούσουμε και κάποιον άλλον, έναν καινοτόμο μουσικό που μερικοί τον περιγράφουν σαν μια σημαντική και υποτιμημένη προσωπικότητα της πρώιμης βρετανικής R&B. Graham Bond. Θα ακούσουμε Graham Bond Organization. Εδώ και τι δεν ξεκίνησαν από εδώ. Jack Bruce, Ginger Baker και τόσοι άλλοι. Ας είμαστε λοιπόν στο 1964 για να ακούσουμε Graham Bond Organization, αυτό το βρετανικό blues rock συγκρότημα που πέρασαν πάρα πολλοί μουσικοί και αυτοί που έφτιαξαν αργότερα τους Cream και τους Blind Faith και το jazz rock, μεταξύ άλλων και John McLaughlin.

Και σήμερα ευχαριστούμε για τα μηνύματα, πάρα πολλά. Ο Λάμπης γράφει «Το έχω σε βινήλιο», αυτό που ακούσαμε. Ο Γιώργος γράφει «Τι κρίμα να μην είμαι έφηβος στη δεκαετία εκείνη». Η κάθε δεκαετία έχει τις ομορφιές της. Και τώρα πάμε στον γίγαντα των γιγάντων που λέγεται Ray Charles. Θα ακούσουμε στα επόμενα λεπτά τραγούδια από το άλμπουμ του που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1964, «Have a Smile With Me».

Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε το The Thing, παράξενη επιλογή του Ray Charles. Ένα τραγούδι καινοτόμο όταν είχε βγει παλαιότερα, το 50. Η στίχη είναι μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο που περιγράφει την ανακάλυψη σε μια παραλία ενός μεγάλου ξύλινου κουτιού που επιπλέει και στο οποίο ο αφηγητής το τραβάει από το νερό, αλλά δεν μας λέει τι υπάρχει μες στο κουτί.

Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγουρής, θα συνεχίσουμε αύριο. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Τουρκία ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επισήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους. Απογοητεύτηκα με τον ΝΑΤΟ και αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία, που ο φίλος μου είναι εκεί ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, θα το σκεφτόμουν. Εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν ήθελα τη βοήθειά τους, αλλά πριν το ζητήσω είπαν εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Χαλάσαμε δισεκατομμύρια για να βοηθηθούν κυρίως οι χώρες της Ευρώπης και δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για εμάς. Στη Βρετανία ο Πρωθυπουργός δεν είναι πια στη θέση του εξαιτίας αυτού. Εγώ δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για εμάς. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν όμως εκεί για εμάς, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην Άγκυρα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσιδίκο σήμερα ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πλην όμως ήρε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε που της είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Μαρίν Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της, υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Κίνδυνο έκρηξης λόγω πυρκαγιάς στο μηχανοστάσιο του διατρέχει το καταριανό δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου Al-Rekayat, το οποίο δέχθηκε επίθεση ενώ περνούσε από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Reuters. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζίντ Αλ-Ανσάρι, με ανάρτησή του στο X, κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως κάθε πρακτική που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια ή απειλεί την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας και την κατέστησε υπεύθυνη για αυτήν την επίθεση, καθώς και για τυχόν ζημίες και συνέπειες που θα προκύψουν. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων ηλικίας 12 και 13 ετών προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στην Ερέτρια Ευβίας, καθώς φέρονται να προκάλεσαν πυρκαγιά από ρήψη κροτίδων. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων. Έκτακτη σύσκεψη με εκπροσώπους του Δήμου και της Περιφέρειας εγκάλεσε το πρωί ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Αθηνών, καθώς μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα τα μπάζα παραμένουν εκεί και οι πραγματογνώμονες δεν μπορούν να κάνουν την έκθεση αυτοψίας προκειμένου να βρεθούν οι υπεύθυνοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 6 από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε και καλησπέρα σας.
1: Ένα παιδί δαρμένο έγινε άχινος.
0: Αφηγηματικό το τραγούδι.
1: Τώρα ας με ξαναδείρουν, είπε.
0: Και νομίζω ότι κάνει εικόνες όλα.

αφηγηματικό λοιπόν, αφηγηματικό το καλοκαίρι αυτό που περιγράφει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και με διαφορετικά μουσικά είδη αν παρατηρήσατε, σε μια πολύ ωραία μίξη. Αργότερα, μετά την επικαιρότητα, θα πιάσουμε και την ποιητική και την ερωτική εκδοχή του καλοκαιριού. Το οποίο ωστόσο είναι ένα. Ένα είναι το καλοκαίρι του 2026, σήμερα που ο μήνας έχει 7 Ιουλίου του 2026 και είναι μία και μοναδική μέρα που περνά και δεν θα ξανάρθει. Πολύ καλησπέρα σας, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 7 και σήμερα μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας αυτή την ώρα. Πάμε κατευθείαν κυρίες και κύριοι στην Άγκυρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς εκεί είναι αυτό που λέμε το επίκεντρο των εξελίξεων και της ειδησιογραφίας. Ελβίρα καλησπέρα. Ναι, μας ακούς Ελβίρα?

0: Μέχρι να έχουμε την αποκατάσταση της σύνδεσης με την Ελβίρα Κρίθαρη στην Άγκυρα, να σας πω λοιπόν ότι πράγματι με τη διήμερη κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα, τα πράγματα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά μετά το τετ-α-τετ, μετά το ραντεβού που έγινε μεταξύ του Τούρκου Προέδρου και του Αμερικανού Προέδρου. Είδαμε και τις φωτογραφίες. Η Ελβίρα είναι μαζί μας. Καλησπέρα και πάλι, Ελπίδα. Ελβίρα.
1: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Υπάρχουν διάφορα τεχνικά προβλήματα σε περίπτωση που ξαναπέσουν. Να ξέρετε, δεν είναι προσωπικό. Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες και σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μάλλον συζητάγατε για τις εικόνες οι οποίες έκαναν.
0: Ναι, θέλαμε λίγο. Ουσιαστικά, Ελβίρα, είναι η πρώτη ανάγνωση που θα μας μεταφέρεις εσύ αυτής της συνάντησης, της πολύ αναμενόμενης ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Τραμπ. Μετά από 17 χρόνια, όπως άκουσα να λες.
1: Σωστά, είναι ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί καμία τέτοια υποδοχή αρχηγού κράτους στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια τελετή υποδοχής, η οποία, όπως είδαμε, περιείχε έσχυπους, περιείχε μαχητικά αεροσκάφη που έσχυγαν τον αέρα και άφηναν τα χρώματα της Αμερικανικής Ενέας στον ουρανό της Άγκυρας. Περιείχε τρεις τον θερμούς αναγκαλισμούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες και μια μικρή κουβέντα, η οποία έτσι ξεκίνησε ένα πολύ θερμό κλίμα ανταλλαξών κουβέντες για το καινούργιο αεροσκάφο του κ. Τραμπ. Ο οποίος ανέφερε πόσο κοστίζει, τον καλό του κύριο Ερντογάν, και ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ένα δώρο από το Κατάρ. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και η συνέντευξη του τύπου, την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες πριν από το τετατέρ που θα είχαν, εκεί ακούσαμε βέβαια τις πολύ αναμενόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα S-35 και τις κυρώσεις Κάψα. Αν αυτές διαλυθούν και αν υπάρχει ο δρόμος, θετικό ήταν το μήνυμα για την άρση που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ. Τώρα, να μάλλον συζητάμε.
0: Συγγνώμη, θετικό το μήνυμα. Μισό λεπτάκι, Ελβίρα.
1: Οι οποίες έκαναν βέβαια το γύρο του κόσμου τη υποδοχή.
0: Ναι. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν τα προλάβαμε να τα πούμε. Από την ώρα που έγιναν μέχρι τώρα έχουμε μεσολαβήσει και κάποιες εκπομπές που δεν ασχολήθηκαν με την ενημέρωση. Οπότε θέλουμε να μας τα μεταφέρεις. Ναι, υπήρχαν εικόνες, όπως είπες ήδη, μεγαλειώδους υποδοχής.
1: Μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί καμία τέτοια υποδοχή αρχηγού κράτους στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται μια τέτοια τελετή υποδοχής, η οποία, όπως είδαμε, περιείχε έσχυπους, περιείχε μαχητικά αεροσκάφη που έσχυγαν τον αέρα και άφηναν τα χρώματα της Αμερικανικής Ενέας στον ουρανό της Άγκυρας. Περιείχε τρεις τον θερμούς αναγκαλισμούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες και μια μικρή κουβέντα, η οποία έτσι ξεκίνησε ένα πολύ θερμό κλίμα ανταλλαξών κουβέντες για το καινούργιο αεροσκάφο του κ. Τραμπ.
0: Ναι, Ελβίρα, αυτό τι σημαίνει.
1: Και ο ίδιος επισήμανε ότι είναι ένα δώρο από το Κατάρ.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και η συνέντευξη του τύπου, την οποία έδωσαν οι δύο ηγέτες πριν από το τετατέρ που θα είχαν. Εκεί ακούσαμε βέβαια τις πολύ αναμενόμενες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για τα S-35 και τις κυρώσεις Κάψα. Αν αυτές διαλυθούν και αν υπάρχει ο δρόμος, θετικό ήταν το μήνυμα για την άρση που συμβαίνει πολύ συχνά αυτές τις μέρες σε όλους τους δημοσιογράφους από εδώ.
0: Τώρα, τα είπαμε αυτά. Πάμε Ελβίρα, με ακούς.
1: Με ακούς.
0: Ναι, συγγνώμη, Ελβίρα, με ακούς και μένα. Έρχεται η φωνή μου σε σένα. Δεν ξέρω αν μας ακούς. Ήθελα λοιπόν να σου πω, να σε ρωτήσω, τι σημαίνει, πίσω.
1: Μετά από 17 χρόνια που επισκέπτεται μια επίσημη επίσκεψη, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία. Να πω εδώ ότι αυτό που μεταφέρει ο τουρκικός τύπος είναι ότι δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Εμείς ζητήσαμε από την Ελβίρα Κρίθαρη να βγει εδώ στην εκπομπή και να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι η Ελβίρα είναι σαν να έχει ηχογραφήσει κάτι και να λέγεται πάλι και πάλι τρεις φορές το ίδιο πράγμα. Δεν άκουγε τις δικές μας ερωτήσεις. Βούλα μου, σε παρακαλώ, ανάλαβε όσο εγώ κάνω εδώ τα δικά μου, να τη ρωτήσουμε τι συμβαίνει και γιατί δεν άκουγε τις δικές μας ερωτήσεις. Λοιπόν, οι οποίες ερωτήσεις είχαν να κάνουν φυσικά, κυρίες και κύριοι, με το πίσω από τον τοίχο. Αυτό θέλαμε να μάθουμε, δηλαδή πίσω από τη μεγαλειώδη υποδοχή, τα αεροσκάφη, τους γενίτσαρους και τις αγκαλιές, τι συζήτησαν οι δύο άνδρες, που να μπορεί να δοθεί βέβαια στη δημοσιότητα και στους δημοσιογράφους, δηλαδή στους εκπροσώπους του τύπου. Οι δύο άνδρες τι συζήτησαν, γιατί το περιμέναμε ότι ο Τραμπ θα γίνει δεκτός με τόσο ζεστή υποδοχή και όλοι μπορούμε να υποθέσουμε τους λόγους. Δηλαδή, πάει να πουλήσει εκεί να προωθήσει τα F-35, η Τουρκία τα θέλει διακαώς, τα ζητάει και τα περιμένει από το 2019. Ο δικός μας κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, ερωτηθής, είπε ότι εμείς έχουμε λάβει 20 τέτοια αεροσκάφη και υπάρχει οψιόν να πάρουμε άλλα 20. Τώρα, βέβαια, θα μου πείτε, η αμυντική δαπάνη και όλα οι εξοπλισμοί μιας χώρας θα πρέπει να μας απασχολούν τόσο πολύ? Δυστυχώς, σε μια χώρα που δεν είναι η χώρα, ξέρω εγώ, της απόλυτης ουδετερότητας, ούτε μία ούτε άλλη, και δεν ζούμε σε κανένα παράδεισο, ούτε είμαστε εθεροβάμονες, ούτε εθελοτυφλούμε. Ναι, δυστυχώς, οι αμυντικές δαπάνες και το ύψος αυτών είναι ένα από τα ουκάνευ, δηλαδή από τα απαραίτητα συστατικά στο σχεδιασμό της αμυντικής πολιτικής μιας χώρας. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να ενεργήσει από μόνος του. Είναι τέτοια η νομοθεσία που πρέπει να πάρει το πράσινο φως από το Κογκρέσο. Αυτό που υποσχέθηκε στον κύριο Ερντογάν είναι ότι θα πιέσει το Κογκρέσο προς την θετική κατεύθυνση, δηλαδή να τα παραλάβει η Τουρκία. Και γενικά στους κόλπους του ΝΑΤΟ, σε αυτή τη διήμερη κρίσιμη σύνοδο, φαίνεται ότι αυτό που πιέζει ο Αμερικανός Πρόεδρος και προσπαθεί να πετύχει είναι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, εντός του ΝΑΤΟ δηλαδή, να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Και όλο αυτό στο υπόβαθρο, κυρίες και κύριοι, στο υπόβαθρο της άρνησης των Ευρωπαίων ηγετών να βοηθήσουν, να συνεισφέρουν, να σταθούν στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου σε όλο αυτό, στην απόφασή του με το θέμα του Ορμούς και του Ιράν. Ελβίρα, μας ακούς τώρα?
1: Σας ακούω. Ναι. Υπήρχε αυτό το, ας το πούμε τώρα μεταξύ μας, τεχνικό πρόβλημα της επανάληψης των λεγόμενων. Μου θα ηχογραφείτε και εσείς.
0: Ναι.
1: Δεν ηχογραφείτε από εμένα προφανώς, αλλά θα το αφήσω εκεί, αυτές τις χρονοσυγγίσεις. Ο Μαΐδας δεν είναι η μοναδική δημοσιογράφος που το αντιμετωπίζει.
0: Ναι, Ελβίρα, ξέρω, γνωρίζω πολύ καλά τον επαγγελματισμό σου. Γι' αυτό, μέχρι και εμείς να καταλάβουμε τι γίνεται, αναγκάστηκα να σε διακόψω βιαίως και σου ζητώ συγγνώμη. Ναι, αν μπορούμε τώρα να κάνουμε ένα κανονικό διάλογο με ερωταποκρίσεις. Μετά από την υποδοχή, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για την συνάντηση των δύο ανδρών? Τι μπορεί να σημαίνει για την Τουρκία αλλά και για την Αμερική?
1: Αυτό που η Τουρκία θέλει να σημαίνει είναι ότι η Τουρκία, αυτό που επιχειρεί να πετύχει ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή, είναι να εδραιώσει την θέση της εντός της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με πολλαπλούς παραλήπτες. Ένας από αυτούς είναι το Ισραήλ, που είναι βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ. Αυτό το ότι έχει τόσο καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ, την ίδια στιγμή που η Αμερική έχει πολύ καλές σχέσεις και με το Ισραήλ, είναι ένα επιχείρημα, είναι ένα δυνατό χαρτί που παίζει η Τουρκία έναντι του Ισραήλ. Αφενός αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι παραλήπτες, ένας από αυτούς είναι και η Ελλάδα φυσικά, για το θέμα των F-35.
0: Ναι.
1: Εγώ να πω το εξής. Υπήρχαν δημοσιεύματα και πληροφορίες όλο το διάστημα και βέβαια διαστηματιστεί το Αμερικανό Προέδρου ότι θα υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη στο θέμα των F-35 και της επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό. Αυτό δεν είναι καινούριο. Και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος, έτσι όπως το έθεσε, η λέξη που χρησιμοποίησε δεν έδωσε ανοιχτό ένα πράσινο, δεν έδωσε ξεκάθαρα μάλλον το πράσινο φως ότι οι κυρώσεις άρχουν, όμως εφανέλαβε από αυτό που λέει το τελευταίο διάστημα ότι είμαστε σε καλό δρόμο και τη ζωή, ότι υπάρχει αυτή η πρόβληση. Τώρα, αυτό που θέλει να πετύχει η Τουρκία, αφού δεν έρθουν οι κυρώσεις, αργήσει αυτό ή δεν αργήσει, ή δεν έρθει καθόλου, ποιος ξέρει, με τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Πρόεδρου Τραμπ και βέβαια με τα προσκόμματα που θέτει το Κογκρέσο σε μια τέτοια κίνηση. Έτσι κι αλλιώς όμως, η σημειολογία της σημερινής συνάντησης, αυτή λοιπόν η θερμή υποδοχή την οποία επιφύλαξαν στον Αμερικανό Πρόεδρο και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, που θεωρεί πολύ καλό τη φίλο τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν, είναι η ουσία του μηνύματος. Είμαστε σε αυτήν την περίοδο που οι δύο χώρες έχουν αυτές τις τόσο καλές σχέσεις.
0: Ναι.
1: Ο κ. Ερντογάν θα δει και άλλους ηγέτες, γιατί ήδη είδε το πρωί, έχει μια σειρά διμερών επαφών δύναμη. Οι εργασίες του συνόδου κορυφώνονται αύριο Τετάρτη με την κατευθείαν σύνοδο κορυφής που θα βρεθούν όλοι οι ηγέτες μαζί. Και μετά βέβαια με τη συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα, του κ. Δούκα, ο οποίος θα δώσει το στίγμα των συνομιλιών. Αυτό που περιμένουμε ακόμα να γίνει σήμερα είναι το δείπνο 7:15, θα παραστεί και ο Έλληνας πρωθυπουργός εκεί. Και θα, βέβαια θα είναι και κλεισμένο των θυρών, αλλά αναμένονται αυτά τα πηγαδάκια και από αυτές τις υποθέσεις να έχουμε μια εικόνα του τι δίνει.
0: Εννοείται ότι θα παραστεί, έχει ήδη φτάσει και η ελληνική αποστολή και με επικεφαλή στο δικό μας πρωθυπουργό Ελβίρα, αλλά δεν θα συναντηθεί από ό,τι διαβεβαιώνεται και από το Υπουργείο Εξωτερικών, από ό,τι ξέρουμε και εμείς, δεν θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν.
1: Αυτή την πληροφόρηση έχουμε και εμείς. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε από την τουρκική προεδρία κάποια τέτοια συνάντηση, ούτε βέβαια και από την ελληνική πλευρά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
1: Καλό απόγευμα.

Και αυτό το πολύ γνωστό καλοκαίρι, Διονύση Σαββόπουλος, είναι το ποιητικό που σας έλεγα. Και εικόνες πάλι καλοκαιριού, πολύ συνηθισμένες. Και εικόνες και ήχοι, πολύ γνώριμες θέλω να πω. Σε πιο ποιητική εκδοχή πάντως.

0: που μας ξέρει.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ποιητικότερο καλοκαίρι, και αυτό με εικόνες, και αυτό με ήχους, με χρώματα, με αρώματα. Αφηγηματικό το πρώτο, ποιητικό το δεύτερο. Τι λέτε τώρα να πάμε και σε ένα πιο ερωτικό? Έτσι εμπνευστήκαμε λίγο μια τριλογία τραγουδιών που υμνούν το καλοκαίρι ανάμεσα στα χιλιάδες που υπάρχουν ελληνικά και πολύ περισσότερα ξένα.

Λοιπόν, έτσι που λέτε με το καλοκαίρι στην απόλυτη δόξα του και πραγματικά αναρωτιόμαστε πότε θα κάνει καύσωνα τα παιδιά. Έχουμε πάρει αέρα, βλέπετε, γιατί έχει αρκετή δροσιά και δεν το πιστεύουμε και λέμε πω θα κρατήσει, θα γίνει κάτι χειρότερο, τι μας περιμένει και όλα αυτά.

αυτά τα καλοκαίρια που περιγράφονται μέχρι τώρα καμία σχέση δεν έχουν με το πραγματικό καλοκαίρι. Κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Δηλαδή μπορεί να λέει όλο το νησί ένα βότσαλο στα πόδια σου, αλλά τα νησιά, οι αμμουδιές, οι παραλίες, τα μαγαζιά, το κόστος κατεβάζουν κατά πολύ όλο αυτό το κομμάτι του ρομαντισμού που αποδίδει.

Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έρτνους Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, μέχρι τις 6 με τη Φωνή και μέχρι τις 7 όλοι μαζί. Πάντοτε βέβαια και από το ΕΡΤ ΕΚΟ μας βρίσκεται, είμαστε παρόντες εκεί, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Πάμε σε τίτλους σε πολύ λίγο για να τα ξαναπούμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρέτζεπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τονίζοντας χαρακτηριστικά, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Στην τουρκική πρωτεύουσα, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών. Στο σημείο επιχείρουν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Την παρέτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατς, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάνκτον της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Δήλωσε παρόλα αυτά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Πυλάλη.

Εδώ είμαστε λοιπόν, 5 και 33 η ώρα. Βιάζομαι να βγω στο μικρόφωνο και να σας μιλήσω, να σας ξαναβρω, να βρούμε λίγο τους ρυθμούς μας, τους δικούς μας ρυθμούς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» λοιπόν, Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Απέναντί μου νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη, στη φροντίδα του ήχου και στην κονσόλα. Η Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, δηλαδή στο 210-60-09-604 και 605. Ασθμένοντας νωρίτερα να χωρέσουμε την τριλογία μας περί καλοκαιριού, καταφέραμε ωστόσο να μιλήσουμε και να πάρουμε κάποια πληροφόρηση από την Ελβίρα Κρίθαρη, που βρίσκεται μαζί με άλλους συναδέλφους στην Άγκυρα. Έτσι κι αλλιώς είναι ανταποκριτήρια στην Κωνσταντινούπολη. Μεταφέρθηκε λοιπόν στην Άγκυρα, όπου εκεί διεξάγεται η επί δύο μέρες κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και το κρίσιμη δεν το λέω τυχαία. Διότι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να κατευνάσουν την οργή του κυρίου Τραμπ, που δεν τον βοήθησαν στο θέμα του Ιράν, του Ορμούζ κτλ. Τον άφησαν μόνο του να λύσει ένα θέμα που ο ίδιος προκάλεσε.

0: με εξοπλιστικά προγράμματα 40 δισεκατομμυρίων που πρόκειται να δεχτούν να πάρουν, έτσι, 40 δις από τους που προτείνουν, θα προτείνουν οι Ευρωπαίοι να δώσουν για να κατευνάσουν την οργία. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρεται ως ένας γενικός σχολιασμός, μια εκτίμηση και μια εξήγηση από τους περισσότερους αναλυτές. Εμείς εδώ θα συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε μια πυρκαγιά και μάλιστα διπλή που έχει ξεσπάσει στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της Θέρμης, τον κύριο Κώστα Κουγιουμτζίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλησπέρα σας και το σώμα της πρόταση.
0: Να είστε καλά. Τι έχουμε εκεί τώρα, έχει διπλή πυρκαγιά?
1: Πριν 2 ώρες είχαμε μια φωτιά κοντά στα κινητό σώμα της πρόταση.
0: Να είστε καλά. Τι έχουμε εκεί τώρα.

0: ζεστή πλήρως και οι δύο φωτιές αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι όπως μας το λέτε, πραγματικά βρέθηκε πολύ κοντά σε σπίτια, σε κατοικημένη περιοχή, έτσι.
0: Σε κατοικημένη, ναι, ναι, στο Σοντιάδη μέσα είναι, ναι, ναι, σε κατοικημένη περιοχή. Mm-hmm. Τα κομμάτια ήταν καθαρισμένα όλα κανονικά, γι' αυτό τώρα δεν είχαμε επέκταση της φωτιάς. Γρήγορα προλάβαμε και την αντιμετωπίσαμε.
1: Με προλάβατε, και... με προλάβατε. Ναι, έτοιμη ήμουν να σας ρωτήσω.
0: Έχουμε σε υπηρεσία καθημερινή βάση και από τους εθελοντές μας και τους υπαλλήλους του Δήμου έχουμε γύρω στα 6-7 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι για όλο το Δήμο και εκτελούν υπηρεσίες καθημερινά για όλη την αντιπυρική περίοδο. Από 1η Μαΐου ξεκινάει, είμαστε 1 Οκτωβρίου. Οπότε είμαστε σε επιφυλακή για να μπορέσουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Οπότε μέχρι στιγμής το καταφέρατε, αυτή τη φορά κι ας ήταν διπλή η πυρκαγιά μέσα σε διάστημα λίγης ώρας, την έχετε ελέγξει απόλυτα από ό,τι φαίνεται, κύριε Κουγιουμτζίδη. Σας ευχαριστώ για τώρα και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε, τουλάχιστον γι' αυτό το λόγο. Να είστε καλά. Λοιπόν, για την πυρκαγιά τη διπλή λοιπόν στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης μας ενημέρωσε μόλις ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Θέρμης ότι κατασβέστηκαν και οι δύο. Και αυτοί που ήταν κοντά στον υπηαγωγείο και αυτοί που ήταν κοντά στο κημητήριο. Δεν την ξέρω την περιοχή, αλλά μας τα εξήγησε. Ήδη εγώ ήμουν έτοιμη, ξέρετε, να κουνήσω το δάχτυλο και να μιλήσω για ακαθάριστα οικόπεδα. Πρόλαβε και μας είπε ότι τουλάχιστον στην περιοχή αυτή ήταν τα περισσότερα καθαρισμένα, που σημαίνει ότι έτσι δεν επεκτάθηκε. Κάθε μέρα, όπως καταλαβαίνετε, είτε λόγω κάποιας πυρκαγιάς, είτε λόγω περισσότερων μετόπων και πυρκαγιών, είτε λόγω της κατάστασης γενικά του καλοκαιριού, έχουμε να μιλήσουμε για μια πυρκαγιά, για την κατάσβεση, για την πολύ μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων όλων. Και ας μείνουμε εδώ, δηλαδή αυτό που είπα νωρίτερα για τους καύσονες, φυσικά και ήταν ένα έτσι λίγο χαζό αστείο, επειδή αστεία όμως τελικά όλοι το αναρωτιόμαστε. Και οι μετρολόγοι προσπαθούν να μας το λύσουν, δίνοντας επισήμως τα δικά τους στοιχεία, τις δικές τους προγνώσεις, οι οποίες λένε μέχρι στιγμής ότι την ερχόμενη εβδομάδα, από τα μέσα του Ιουλίου δηλαδή, θα αρχίσουμε να έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.

Ωστόσο, οι θερμοκρασίες έχουν ανέβει για τα καλά στη Γαλλία και όχι μόνο λόγω του καύσωνα, γιατί έρχεται και νέο κύμα, λένε πάλι οι μετεωρολόγοι, αλλά γιατί υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με την δικαστική απόφαση σε βάρος της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν. Καταδικάστηκε λοιπόν σε δεύτερο βαθμό η κυρία Λεπέν σε ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθε για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 είναι με αναστολή. Αν θυμάστε, το αδίκημα ήταν η υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων. Η Μαρίν Λεπέν έχει τη δυνατότητα να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου 2027, διότι έχει ήδη εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της 15μηνης ποινής στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθε, γιατί είχε καταδικαστεί πέρυσι πρωτόδικα και σε πρώτο βαθμό, τώρα αυτό ήταν σε δεύτερο βαθμό, που σημαίνει ότι θα μπορεί να μετέχει στις προεδρικές εκλογές. Θα είναι δική της η απόφαση, της το ρίχνει το μπαλάκι η γαλλική δικαιοσύνη, αλλά θα πάει σε προεκλογική περίοδο και διεκδίκηση της προεδρίας με βραχιολάκι.

6 παρα 20 ώρα, κυρίες και κύριοι, και εμείς εδώ στα δικά μας. Τα δικά μας, όλα δικά μας είναι, όλα μας αφορούν. Και αυτά που γίνονται σε μακρινές χώρες και αυτά που γίνονται δίπλα, που λέει ο λόγος, στο διπλανό τετράγωνο. Και αυτά που γίνονται μέσα στο σπίτι μας και αυτά που γίνονται στο δημόσιο χώρο και διάλογο. Και όλο αυτό το λέω διότι ας κατεβούμε λίγο κατηγορία, δηλαδή ας πάμε στα πιο καθημερινά, τα οποία τελικά κάθε άλλο παρά απλά είναι, όταν ειδικά δεν

0: έχουν προβλεφθεί, δεν έχουν σχεδιαστεί, δεν έχουν επιτηρηθεί, να το πω έτσι σωστά, ώστε να μην φτάνουμε στο παραπέντε ή στο παραένα. Αναφέρομαι στις λαρίσεις στο ποτάμι που τον λένε Πηνιό. Ο Πηνιός ποταμός λοιπόν, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, έχει μετατραπεί σε ποταμάκι. Όλο και κατεβαίνει η στάθμη του. Και θελήσαμε να το μάθουμε από πρώτο χέρι, γιατί ξέρετε και πολλές υπερβολές κυκλοφορούν και πολλά fake news γύρω από διάφορα θέματα, γιατί όχι και γι' αυτό. Θελήσαμε λοιπόν να ζητήσουμε τη γνώμη, την εκτίμηση, το ρεπορτάζ αν θέλετε, του κυρίου Νικήτα Μιλόπουλου, του καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε ο καθήλυν αρμόδιος, τουλάχιστον όσον αφορά την επιστημονική ιδιότητα, αλλά και ως εκ της ιδιότητας του Διευθυντού Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν από πρώτο χέρι, όντως έχουμε μείωση, έχουμε πτώση της στάθμης των νερών του Πηνιού?
1: Έχουμε πτώση και αυτό συμβαίνει τα τελευταία καλοκαίρια τουλάχιστον. Συνέβαινε σε έναν βαθμό και στο παρελθόν. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν βλέπουμε, παρατηρούμε μια μείωση της ροής στο ποτάμι του Πηνιού. Καμιά φορά φερεύει και τελείως. Ωστόσο να πω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να μας ξενίζει, με την έννοια ότι στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο στη Θεσσαλία υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νερού, ένα τεράστιο θέμα λειψιδρίας, του οποίου οι δείκτες δεν είναι το ότι στερεύουν τα ποτάμια το καλοκαίρι, ενώ ότι θα μπορούσαν να στερεύουν τα ποτάμια και να έχουμε πάρα πολύ νερό, γιατί είναι ένα εποχικό φαινόμενο. Δεν είναι ούτε το που βρίσκεται η στάθμη του Μόρνου, στον Παμιεστήρα του Μόρνου για παράδειγμα, το λέω,
0: ναι,
1: για την Αθήνα, mm-hmm, όπου μόλις πέσει λίγο η στάθμη βαράνει καμπάνες και μόλις ανέβει λίγο ζήτω, λύσαμε το πρόβλημα.
0: Όντως.
1: Αυτά είναι ζητήματα εποχικά, αυτά είναι ζητήματα που εμφανίζονται ή δεν εμφανίζονται. Ωστόσο το θέμα, το μεγάλο θέμα της λειψιδρίας υπάρχει, είναι υπαρκτό. Είναι ενδυμικό, είναι πολιτικό φαινόμενο, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Βεβαίως, συμφωνώ.
1: Εννοώ ότι δεν συνδέεται με τις δροσιές, δεν συνδέεται με το γεγονός ότι έχουμε μια ξηρή περίοδο ή μια χρονιά ολόκληρη που δεν έβρεξε, ή φέτος έχουμε βροχές, άρα θα έχουμε και νερό. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια σε όλες τις λεκάνες απορροής και φυσικά και στο Πηνιού, το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.
0: Που γιατί ότι μπορείτε...
1: περισσότερο... εξοδεύουμε περισσότερο νερό από όσο, έχουμε.
0: Είναι η μαγική λέξη άρδευση.
1: Ως επιτοπλίστων, ναι, κατά 86-87% στην Ελλάδα, τόσο είναι το νερό της άρδευσης σε σχέση με το συνολικό νερό. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα και στην ίδρυυση ή πολύ περισσότερο στον τουρισμό. Κυρίως τα τελευταία χρόνια με τον υπερτουρισμό, δηλαδή στα νησιά. Mm-hmm. Γενικότερα θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι στην υπερκατανάλωση. Είναι δηλαδή στο γεγονός ότι ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο έχουμε. Και αυτό επειδή είναι ένα φαινόμενο σωρευτικό, όπως το λέμε εμείς, δηλαδή κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερο, δεν είναι ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, το χρόνο θα την καλύψω. Αυτό σημαίνει ότι έχω μια χρονιά λειψιδρία, σημαίνει ότι έχω έλλειμμα στα υδατικά αποθέματα, το οποίο κάθε χρόνο αυξάνει. Mm-hmm. Επομένως, αυξανόμενα, όπως αυξάνονται αυτά τα ελλείμματα, τα υδατικά ελλείμματα κάθε χρόνο, κατά αυτή τη στιγμή που δεν θα έχουμε νερό, δεν θα βρίσκουμε εύκολα νερό ούτε για να ποτίσουμε, ούτε για να υβρέψουμε τον κόσμο. Εκεί είναι λοιπόν το πρόβλημα, εκεί είναι το θέμα της λειψιδρίας.
0: Προτού πάμε σε κάποια άλλα σημεία, ήθελα να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι η ροή του ποταμού και οι παρυφές του, έτσι κι αλλιώς μεγάλος ποταμός είναι, δεν πρέπει να είναι σε όλα τα σημεία ίδιος, δηλαδή ποια είναι τα σημεία που σας έχουν ανησυχήσει?
1: Κοιτάξτε, τα έντονα φαινόμενα είναι στις εκβολές, είναι στη Λάρισα δηλαδή, mm-hmm, μετά τη Λάρισα, που καθώς πηγαίνει προς στο Δέλτα του. Εκεί είναι που έχει ξεραθεί κιόλας τελείως, υπάρχει ξήρανση. Το πού συμβαίνει αυτό, σε ποιο σημείο του μήκους του ποταμού, έχει να κάνει με το πού υπάρχουν κατακρατήσεις νερών, πού υπάρχουν μικρά ή μεγαλύτερα φράγματα, από πού παίρνει νερό ο κόσμος για να ποτίσει τα καλοκαίρια και ούτω καθεξής. Και φυσικά συνδέεται και με το φαινόμενο το γενικότερο της γενικότερης πτώσης της στάθμης του ποταμού τα καλοκαίρια, για τους λόγους που είπα προηγουμένως. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στην Ελλάδα, όπως και παγκοσμίως, τα ποτάμια όντως έχουν μια μειωμένη ροή. Οι λίμνες όντως έχουν μια συρρήκνωση του όγκου τους. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα, ο μεγάλος ασθενής, αν μου επιτρέπετε τον όρο, είναι το υπόγειο νερό.
0: Το υπόγειο, εκεί δηλαδή.
1: Είναι, βεβαίως, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, και είναι εκεί το μεγάλο πρόβλημα γιατί και εκεί έχουμε τις μεγάλες πτώσεις στάθμης, δηλαδή τις μεγάλες απώλειες. Γιατί έχουμε εκεί τις μεγάλες πτώσεις στάθμης? Γιατί το έλλειμμα του νερού συνολικά το καλύπτουμε με τις διάφορες μη χαραγεγραμμένες γεωτρήσεις, παράνομες πίτετες. Οι γνωστές κομμόνες που ανοίγουν στους κάμπους κατά χιλιάδες πλέον, για να καλύψουν το έλλειμμα του νερού, το ότι δεν τους φτάνει το νερό που τους στέλνουν, αν τους στέλνουν από τα δημόσια γεωργιωτικά δίκτυα. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το ότι έχει πέσει πάρα πολλά μέτρα η στάθμη του υπόγειου νερού σε όλον το χάρτη, τον ελλαδικό. Στη Θεσσαλία, που το μετράμε εμείς και το κοιτάμε, είναι πάρα πολλά μέτρα σχεδόν σε όλο τον Ιδροφορέα. Είναι από δεκάδες έως και εκατοντάδες μέτρα δηλαδή πτώση στάθμης. Και βέβαια είναι ανησυχητικό από μόνο του το φαινόμενο, γιατί χάνουμε νερό, γιατί πέφτει το νερό, αλλά ταυτόχρονα είναι και ανησυχητικό γιατί δεν το βλέπουμε και άρα δεν ασχολιόμαστε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να ξαναπώ το παράδειγμα ότι στον Μόρνο πέφτει ένα μέτρο η στάθμη και βαράνε οι καμπάνες σε διασοφιά, δεν είναι. Mm-hmm. Στο υπόγειο νερό όμως, που δεν το βλέπουμε,
0: δεν
1: που
0: το
1: είναι
0: βλέπουμε.
1: Οι μεγάλες πραγματικές δεξανητατικές δεξαμενές της χώρας, εκεί πέφτει δεκάδες μέτρα το νερό και να ασχολείται κανείς.
0: Ναι, αυτό, γιατί νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο, μάλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζουμε ότι είναι ανεξάντλητο. Δεν το βλέπουμε και όλα, δεν το έχουμε μπροστά στα μάτια μας να δούμε το φαινόμενο. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να φωτίσουμε, αυτό θα πρέπει να αναδείξουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλόπουλε, πέρα από της ποσότητας, θέλω να μας πείτε και λίγο για την ποιότητα των νερών.
1: Του συγκεκριμένου. Πάει μαζί με την ποσότητα, κυρία.
0: Α, ναι. Α, μάλιστα.
1: Ακολουθεί την ποσότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα ρήπανσης προφανώς, από πολλές ρηπογόνες δραστηριότητες που μπορείτε να φανταστείτε. Συν φυσικά την αγροτική ρήπανση, που είναι ένας μεγάλος μπελάς, ας το πούμε έτσι, γιατί φανταστείτε ότι όλα τα χιλιάδες στρέμματα, πώς ρίχνουμε όλα τα χημικά, τα λιπάσματα και το καθεξής, τα οποία καταλήγουν στο υπόγειο νερό. Και έτσι έχουμε νητρικά, έχουμε διάφορα
0: φυτοφάρμακα,
1: ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ρήπανση υπήρχε πάντα, τώρα είναι ακόμα χειρότερη, αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο συρρυκνώνεται ο υδατικός όγκος, ενώ η ρήπανση δεν μειώνεται, η ρήπανση θα αυξάνει. Γιατί ακριβώς μειώνεται ο διαλύτης, μειώνεται το νερό μέσα στο οποίο κυκλοφορούν οι ρηπαντές, ας το πούμε.
0: Πολύ σωστό.
1: Άρα η ρήπανση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.
0: Τώρα το κατάλαβα καλύτερα. Είπατε και πολύ σωστά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου και εμένα, ότι το θέμα είναι κυρίως πολιτικό. Εάν συνδυάσουμε το γεγονός ότι είναι πολιτικό με το γεγονός ότι αποδυναμώνεται, ότι μειώνεται ο υπόγειος ορίζοντας, πάμε σε ένα είδος πρότασης. Τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να γίνει, που προφανώς δεν έχει γίνει, κατά τη γνώμη σας?
1: Το πρόβλημα είναι πολιτικό για τους εξής λόγους. Πρώτον, αν τα λέω σωστά και έχω δίκιο που έχω στο συγκεκριμένο ζήτημα και ευθύνεται κυρίως η υπερκατανάλωση, τότε έχουμε ένα ζήτημα με την ίδια την κατανάλωση νερού. Δηλαδή πρέπει να δούμε γιατί ξοδεύουμε τόσο νερό. Αυτό έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι το παραγωγικό μοντέλο, αν θέλετε, και το καταναλωτικό μοντέλο περσέ. Δηλαδή ο ίδιος ο τρόπος που παράγουμε και που, ας πούμε, έχουμε μία γεωργική παραγωγή που τη λέμε βιομηχανική και εκτατική. Είναι υπερεντατική, ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από όσο πρέπει, χρειάζεται πολύ περισσότερο νερό, άρα έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο εκεί. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε μοντέλο παραγωγικό και καταναλωτικό και να πάμε σε μια πιο ήπια γεωργία, πιο φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει κατά ανάγκη και μείωση του αγροτικού προϊόντος και τα λοιπά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι αν συμφωνήσουμε ότι χρειαζόμαστε χήμερο στην Ελλάδα ή στον κάμπο ή στη Θεσσαλία, χι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, τότε θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η έλλειψη βασικών έργων υποδομής στον υδραυλικό κύκλο, στον κύκλο του νερού δηλαδή, αυτό το χ το κάνει 2 χ και 3 χ. Δηλαδή αναγκαζόμαστε να ξοδεύουμε διπλάσιο και τριπλάσιο νερό, ακριβώς γιατί χάνουμε πάρα πολύ νερό σε όλο τον κύκλο, από τους αμυευτήρες που είναι παλιοί και λάθος σχεδιασμένοι, μέχρι κυρίως τους αγωγούς μεταφοράς που ή δεν υπάρχουν ή είναι τρίφιοι ή είναι παλιοί ή είναι ανοιχτά χαντάκια και φέρνει το νερό στην εξάρτηση, μέχρι τα δίκτυα διανομής που δεν έχουμε, είτε στα χωράφια είτε στις πόλεις, είναι επίσης παλιά και μετράνε απώλειες στις τάξεις του 50 και 40 και 50 και 60%. Σε όλο λοιπόν αυτό το κύκλο υπάρχουν τεράστιες απώλειες λόγω έλλειψης βασικών έργων οικοδόμησης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ο μεγάλος.
0: Και όμως η κυβέρνηση, εννοώ το αρμόδιο Υπουργείο τέλος πάντων, διατείνεται ότι έχει ολόκληρο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων και φαντάζομαι ότι θα έχει συμπεριλάβει και το θέμα της υπερκατανάλωσης ή ό,τι άλλο το κάνει πολύ χειρότερο στην αντιμετώπιση του.
1: Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω σχέδια έχω και εγώ. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι κάνει κανείς, τι εφαρμόζεται.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί να σας πω κάτι. Πάλι αν δείτε τους πίνακες, έγινε τώρα ένας σχετικός δώρος με το Ταμείο Ανάκαμψης που τελείωσε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν δείτε λοιπόν τα πόσα έργα απεντάχθηκαν από τα υδραυλικά έργα για τα οποία σας μιλώ, από τα έργα τα υγειοβελτιωτικά, από τα έργα τα αντιπλημμυρικά.
0: Ναι. Απεντάχθηκαν, είπατε. Δηλαδή.
1: Απεντάχθηκαν. Δηλαδή. Τα εντάξαμε στην αρχή. Τα εντάξαμε στην αρχή. Που σημαίνει ότι ξεκίνησε μια ιστορία μελετών, προμελετών κτλ. Και όταν ήρθε η ώρα, δεν ήταν όρημα ή δεν κρίθηκαν όρημα. Mm-hmm. Άρα δεν είχαν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες και απεντάχθηκαν τα έργα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι μετά από τόσα χρόνια στο κουρμπέτι που λένε, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός σε ό,τι αφορά στις εξαγγελίες και στις υποσχέσεις. Γιατί τα ίδια έργα έχουν εξαγγελθεί πάρα πολλές φορές, 2, 3 και 5 φορές. Δυστυχώς και από τον σημερινό πρωθυπουργό μερικά έργα στη Θεσσαλία έχουν εξαγγελθεί 2 φορές και 3. Κάθε φορά που γίνεται μια πλημμύρα εξαγγέλλονται κάποια πράγματα, τα ίδια πράγματα, mm-hmm. τα οποία δεν προχωράνε, δεν τα βλέπουμε. Mm-hmm. Και δυστυχώς σας ξαναλέω ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα των απεντάξεων, το γεγονός δηλαδή ότι άλλα έργα προχωράνε πιο γρήγορα ή προτιμώνται για πολιτικούς λόγους, γιατί κόβουν κορδέλες όπως λέμε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Το θέμα είναι, ακούστε, αυτά τα έργα για τα οποία σας μιλάω, τα έργα υποδομής δηλαδή, είναι ακριβά έργα, δεν είναι φτηνά έργα, είναι ακριβά έργα.
0: Ναι, το φαντάστηκα.
1: Και είναι έργα αντιδημοφιλή, mm-hmm. ας το πούμε έτσι. Είναι έργα που δεν φέρνουν ψήφους στο παραδοσιακό σύστημα το πολιτικό ή το πολιτικάνικο, εν πάση περιπτώσει. Άρα είναι έργα τα οποία πάνε πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Και δυστυχώς, κοιτώντας ξανά, σας λέω, το Ταμείο Ανάκαμψης, βλέπω ότι πάνε, εξακολουθούν και πηγαίνουν κι άλλο πίσω.
0: Ψάχνοντας και ρωτώντας, πήγαμε δυστυχώς στην πηγή του κακού. Τη βρήκαμε, ναι. Δεν είναι ότι δεν τη βρήκαμε. Τουλάχιστον να την ξέρουμε. Ναι. Εγώ απογοητεύομαι πραγματικά, κύριε Μιλόπουλε, με αυτά που ακούω. Mm-hmm. Όχι από εσάς, αλλά γιατί είναι σε πολλά θέματα που λέμε, μα γιατί ρε παιδί μου, αφού. Καλά. Το να πούμε ότι εξαγγέλθηκαν πράγματα και δεν έχουν ακόμα γίνει, εντάξει, μπορούμε να βρούμε 1000 αιτίες. Αλλά γενικότερα, όταν φτάνουμε σε ένα, όπως λέτε, σε ένα καμπανάκι κινδύνου, πάντοτε υπάρχει από πίσω μια αλυσίδα πραγμάτων που μπορούσαν να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Νομίζω ότι μας το λύσατε. Όχι με τον πιο ευχάριστο τρόπο, αλλά την απορία πάντως μας τη λύσατε, κύριε Μιλόπουλε.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ που το λέτε. Απλώς να πούμε ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν είναι το θέμα να το πω εγώ ή να το πείτε εσείς. Το θέμα είναι να κινητοποιηθεί λίγο και ο κόσμος, να ζητήσουμε λίγο πιο έντονα πράγματα. Mm-hmm. Είμαστε στην εποχή της κλιματικής κρίσης. Δεν είναι αστεία. Είμαστε μάλιστα και στη Μεσόγειο. Οι πλημμύρες και οι ξηρασίες γίνονται όλο και χειρότερες κάθε χρονιά. Οι προβλέψεις είναι πολύ κακές. Επομένως, ας αφήσουμε λίγο τη χαλαρότητα και τα αστιάκια και ας το δούμε το θέμα λίγο πιο ζεστά. Κάντε πολύ καλά που το αναδεικνύετε, ας το αναδείξετε πιο έντονα, να διεκδικήσουμε αυτό που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί να μην γίνεται, να το διεκδικήσουμε λίγο πιο ζεστά, θα πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση και ανάλυση μέσα στο λίγο χρόνο που σας δώσαμε. Και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Κυρία Καραγιάννη.
0: Σας χαιρετώ. Γεια σας. Αν δεν μας ακούγατε από την αρχή, ήταν ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, επειδή όχι μόνο στον Πηνιό, που είναι και ο τρίτος μεγαλύτερος ποταμός της χώρας, ο τρίτος ποταμός της χώρας σε μήκος, αλλά και σε άλλα προφανώς ποτάμια, έχουμε αυτή την πτώση, έχουμε αυτή την υποχώρηση στον υπόγειο ορίζοντα. Τίποτα δεν είναι ανεξάντλητο από τα μεγάλα δώρα της φύσης και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, είτε ως πολίτες, είτε ως συστήματα, ως φορείς, ως κυβερνήσεις, τόσο το δυνατότερο. Εμένα μου άρεσε ο κ. Μιλόπουλος όπως μας τα είπε, δεν στάθηκε σε θεωρίες, είπε 1, 2, 3 και τελείωσε. Λοιπόν, πού είμαστε, σε τραγούδι έχουμε πάει η Μαρίλια.

Και να ο Νικόλαος, ο οποίος λέει «Στο ελληνικό χτίζεται μια νέα πολιτεία». Ποια πρόβλεψη έγινε για την υδροδότηση από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία αύριο? Νομίζω, δεν το γνωρίζω το θέμα, ξέρω για τη νέα πολιτεία, το έχω δει από μέσα, έχω κάνει το ρεπορτάζ μου, το ζω σχεδόν καθημερινά και λόγω γυπνίασης, αγαπητέ μου Νικόλαε, δεν ξέρω για την υδροδότηση ειδικά, είναι τόσο μεγάλη η επένδυση που δεν νομίζω να κολλήσουν πουθενά. Τώρα να μεταφέρουν αυτό που λες από το Καρπενήσι και τη Θεσσαλία το βρίσκω λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι και πολλές οι πηγές υδροδότησης, μπορεί όλα να τα κάνουν. Πώς λέει, θα σας φτιάξουμε και ποτάμια, αφού θα κάνουμε γεφύρια θα σας φέρουμε και ποτάμια. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης, μου λέει, και σε σένα το εύχομαι. Στην Τρίτη είμαστε ακόμα, Γιάννη. Όχι ότι παραπονιέμαι, μια χαρά το περνάμε και ειδικά εδώ στα απογευματινά μας ραντεβού, τα 2 ώρα, μια χαρά. Και ο έτερος Γιάννης από το δροσερό σουλάρι της Αρκαδίας μας στέλνει την αγάπη του, μας ακούει λέει από εκεί. Σας ακούμε λέει, άρα είναι παρέα ολόκληρη σε πρώτο πληθυντικό. Χαιρετισμούς και από εμάς.

0: πάμε στο δελτίο και τα λέμε μετά.
1: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρέτζεπ Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στο Λευκό Παλάτι, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που έχουν λάβει το συγκεκριμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Όπως τόνισε, η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ είχε προηγουμένως υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους. Απογοητεύτηκα με τον ΝΑΤΟ και αν δεν ήταν εκεί και η Τουρκία, που ο φίλος μου είναι εκεί ένας πολύ ισχυρός ηγέτης, θα το σκεφτόμουν. Εμείς κάναμε κάτι στο Ιράν, δεν ήθελα τη βοήθειά τους, αλλά πριν το ζητήσω είπαν εμείς δεν θα πάμε πουθενά. Χαλάσαμε δισεκατομμύρια για να βοηθηθούν κυρίως οι χώρες της Ευρώπης και δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν κάτι για εμάς. Στη Βρετανία ο Πρωθυπουργός δεν είναι πια στη θέση του εξαιτίας αυτού. Εγώ δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για εμάς. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμή των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αύριο θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την πορεία υλοποίησης της κεντρικής δέσμευσης που έχουν αναλάβει 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσεδίκο σήμερα ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πλην όμως είδε σε μεγάλο βαθμό τη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που της είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Ιουλίου στην Ιταλική πρωτεύουσα, δημοσιοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη, ο οποίος χαρακτήρισε τη Ρώμη σταυροδρόμη ειρήνης και διαλόγου. Αιματηρή συμπλοκή το μεσημέρι στην Κουλουρά η Μαθίας. Ένα 47χρονο με μαχαίρι τραυμάτισε δύο άτομα. Θανάσιμα έναν 32χρονο και ελαφρότερα έναν 62χρονο, ο οποίος διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Και οι δύο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρονται να είναι Ρωμά. Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσηβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόγλυπος. More.com, artinfo.gr.
11: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σόζωνε αυτό ο Θήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλιέβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη και Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρονα και Δάφνη Ζημητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Της εκπομπής μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε ζωντανά από εδώ το ραδιομέγαρο της Earth στην Αγία Παρασκευή και μέσω των ραδιοκυμάτων, των συχνοτήτων αλλά και του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Μέσω του air.gr και του AirTeco βεβαίως. AirTeco, μια πλατφόρμα εξαιρετική. Δεν πιστεύω να την έχετε κατεβάσει ακόμα στα κινητά σας τηλέφωνα κατά κύριο λόγο. Έτσι μπορείτε να μπαίνετε μέσα σε όλη τη βεντάλια των ραδιοφώνων της AirT και να περιηγηθείτε εκεί, να μας βρείτε και εμάς και τις κανονικές εκπομπές στην ώρα που γίνονται, αλλά και on demand, κατά πέδηση, μετά από παραγγελία, σε οποιαδήποτε μέρα της ώρας ή της νύχτας.

Μένουμε εδώ λοιπόν και η Έλενα Καραγιάννη εξακολουθεί να είναι στο μικρόφωνο. Με ακούτε. Θα είμαι μέχρι τις 7 κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή για 2 ώρες εδώ στο Air News Radio, παρακολουθώντας φυσικά και την επικαιρότητα αλλά και προσπαθώντας να βάλουμε και κάποιες έτσι ωραίες ανάσες, όπως λέμε, όχι μόνο ανάσες, κάποια ωραία παρεμβολές μουσικής και ωραίων συναισθημάτων που αυτή ενδεχομένως προκαλεί. Είχα κάνει μια ακόμα τριλογία. Η προηγούμενη ήταν του καλοκαιριού. Η επόμενη, αυτή εδώ, είναι με τους αέριδες, με τους ανέμους. Γελάει η Μαρίλια και καλά κάνει. Άγνωστες σε βουλέ του ανθρώπου και οι συνάψεις του εγκεφάλου του.

αγαπημένε μου Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως είχες πολύ δίκιο για την πρώτη σου παρατήρηση. Δεν ήταν δικό μου το πρόβλημα και το λάθος, αλλά ούτε και της Ελβίρας. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούσαν να με ενημερώσουν, γιατί δεν το ξέραμε ότι θα συμβεί. Μόλις το καταλάβαμε και είναι από τα, νομίζω δεν μας έχει ξανασυμβεί, από τα πολύ περίεργα, αλλά το αφήνουμε εδώ, δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Η συνάδελφος πάντως ήταν στις επάλξεις και παραμένει. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι προηχογραφημένο ή κάτι τέτοιο. Αλλιώς θα σας το λέγαμε και θα το καταλαβαίνατε. Όταν λοιπόν το πήραμε και εμείς χαμπάρι, τότε προχωρήσαμε στα επόμενα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μπορεί να νομίζουν κάποιοι ότι έχουμε μεγάλο άγχος για να είναι όλα στη θέση τους, στα όρια τους, στο politically correct, είτε στην έκφραση των απόψεων, είτε ξέρω εγώ στην τεχνική ροή των θεμάτων, των προσώπων, των καλεσμένων, των λεγόμενων. Αλλά σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το καλύτερό μου είναι να πηγαίνει η εκπομπή αυτοσχεδιαστικά. Πώς έλεγε απόψε αυτοσχεδιάζουμε η αείμνηστη Ρεζάν. Και όπως νομίζω πως έχετε καταλάβει, εγώ αγαπώ πολύ το ζωντανό ραδιόφωνο.

αρκετά τα σχόλιά σας, όσοι έχετε στείλει στο Viber, να το πω και αυτό. Στείλτε μας στο Viber, Air News Radio, δύο λέξεις. Τα περισσότερα αφορούν την έτσι αγανάκτησή σας, αλλά και την ηρωνική διάθεση στο πρόσωπο του Τραμπ, αλλά και του Ερντογάν, με όλο αυτό το παζάρι που μεταξύ τους φτιάχνουν, κόβουν και ράβουν. Όσο και αν λέμε ότι οι Ευρωπαίοι θα κοιτάξουν πώς να μπαλώσουν τα πράγματα στο γεγονός ότι δεν τον βοήθησαν όταν τους το ζήτησε. Ωστόσο υπάρχει πάντοτε, έστω και στεναρή, το αντίθετο, έστω και σχετικά ασθενής, σχετικά ανεμική, η αντίδραση, το τείχος των Ευρωπαίων.

0: Και επειδή η ώρα περνάει αμήλικτα, θα έλεγα να πάμε σε ένα θέμα που μας καίει όλους, καίει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εάν βρίσκεται στην κατηγορία των λεγόμενων ενοικιαστών και έχει να κάνει είτε με τους μετούς ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, είτε με το μίσθωμα, είτε με τις παράλογες πολλές φορές απαιτήσεις που κοιτάνε προς την ολοένα και διωγγούμενη αύξηση του ενοικίου, τα δικαιώματα του ενοικιαστή κτλ. Ειδικά ύστερα από κάποιες καινούργιες πιέσεις στις τιμές και πράγματα που ισχύουν με νέες συμφωνίες. Μαζί μας είναι ο κύριος Τάσος Βάπας. Ο κύριος Βάπας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, για τις αυξήσεις λοιπόν στα ενοίκια. Γιατί δεν έχω ακούσει και κανέναν εδώ που τα λέμε, κύριε Βάπα. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς μας ήρθατε. Δεν έχω ακούσει και κανένα να μιλάει για μείωση, οπότε θα μιλάμε μόνο για αυξήσεις.
1: Σε ποια... είναι θέμα χρόνου. Κάποια στιγμή πριν από μερικά χρόνια μιλάγαμε μόνο για μειώσεις. Ιδρύθηκε στα πλαίσια των περιφερειών ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετείχε και η Πομιδά, η οποία σκοπό είχε να συμφωνεί εξωδικαστικά τις μειώσεις των μισθωμάτων των επαγγελματικών χώρων ως επιτροπής, από και να σύμφωνα με τις αξιώσεις των εμπόρων την εποχή της κρίσης και λίγο μετά.
0: Επομένως,
1: εκείνη την εποχή μιλάμε μόνο
0: άλλο
1: για μειώσεις. Αυτή τη στιγμή η αγορά είναι διαφορετική. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους. Και σε κάθε περίπτωση έχει εξομαλυνθεί λίγο, έχουν εξομαλυνθεί και οι συνδίκες αγοράς. Και πράγματι, οι τιμές έχουν μια ανωδική τάση, χωρίς να έχουν φτάσει ή να είμαστε κοντά στις κορυφαίες τιμές που είχαν τα κίνητα το 2008. Έτσι, πριν τη μεγάλη κατάρρευση της κρίσης.
0: Με μπερδεύετε λίγο, μου ταλάζετε λίγο, γιατί έχω άλλη εικόνα, κύριε Βάπα. Εννοώ ότι οι περισσότεροι γνωστοί μου και μη γνωστοί μου και ακροατές πολύ συχνά εδώ και συνάδελφοι και όλοι μιλάνε για μια συνεχή απέτηση από τον ιδιοκτήτη να ανεβάζει το μίσθωμα χωρίς μια προφανή αιτία. Κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο?
1: Προφανώς και δεν είναι. Οι αυξήσεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν, προκειμένου να δοθεί αύξηση στο μίσθωμα, πρέπει να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει μια αποτυπωμένη τέτοια συμφωνία, κάθε απέτηση για αύξηση μισθώματος δεν ανταποκρίνεται στην νομική πραγματικότητα και δεν χρειάζεται κανείς, ο ενοικιαστής, να συνενέσει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι συμφωνούμε στο μισθωτήριο, αυτό είναι έγκυρο. Αν στο μισθωτήριο υπάρχει μια συμφωνία για σταδιακή αναπροσαρμογή κατέτος, κάτι που στο παρελθόν ήταν πολύ συνηθισμένο, αλλά τώρα δεν είναι τόσο πολύ, η συμφωνία αυτή είναι έγκυρη. Αν δεν υπάρχει καμία συμφωνία αναπροσαρμογής, τότε το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη την νόμιμη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία τόσο για την κατοικία όσο και για την επαγγελματική στέγη είναι τριετής.
0: Ναι.
1: Επομένως, τα πάντα εξαρτώνται από τη συμφωνία που θα έχει γίνει μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Ουδής ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει βασίμως αύξηση μισθώματος μέσα στην διάρκεια της μίσθωσης, εφόσον δεν υπάρχει σχετική συμφωνία. Και αντίστοιχα, αν υπάρχει τέτοια σχετική συμφωνία, ο ενοικιαστής υποχρεούται να δώσει την αναπροσαρμογή, ακόμα κι αν η συμφωνία αυτή του φαίνεται ότι είναι άδικη ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της περιοχής.
0: Γι' αυτό και όλοι εσείς, οι ειδικοί, λέτε συνέχεια, προτείνετε και επιτείνετε την προσοχή των ενοικιαστών να ελέγχουν προσεκτικά τους όρους του μισθωτηρίου.
1: Μα προφανώς, τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη βάση στα μισθωτήρια, στο τι γράφει μέσα. Και αυτό διότι, έτσι όπως είναι καταστρωμένο το δίκαιο στον τομέα των μισθώσεων, αλλά και στις περισσότερες συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών, είναι ότι ναι, μεν ο νόμος προβλέπει κάποιες παραμέτρους και ορίζει κάποιες προϋποθέσεις και ρυθμίζει κάποιες καταστάσεις, όμως τελικά η σύμβαση υπερισχύει και αν μια σύμβαση ρυθμίζει ένα ζήτημα διαφορετικά σε σχέση με τον νόμο, υπερισχύει αυτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι υπογράφουμε, και οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες, και γιατί αυτό θα ισχύει στο τέλος, ακόμα κι αν ο νόμος ορίζει κάτι διαφορετικό.
0: Εντός του 2026, για το πρώτο τρίμηνο, και επειδή υπάρχουν και επίσημα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, έχουμε, σίγουρα υπάρχει πανελλαδικά αύξηση, αλλά έχουμε κάποια καινούργια πράγματα να πούμε, να εντοπίσουμε, κύριε Βάπα?
1: Κοιτάξτε, συνεχίζει να καταγράφεται μία αύξηση, όχι με το ρυθμό που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά συνεχίζει να καταγράφεται μία αύξηση, ιδίως ως προς τις αξίες των ακινήτων, ως προς την πώλησή τους, ως προς την αγοραία αξία τους. Mm-hmm. Και αυτό διότι τα προγράμματα τα οποία έχουν βγει, αυτό είναι και ένα θέμα το οποίο επηρεάζει γενικά το ύψος των μισθωμάτων αυξητικά, όλα τα προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης που υπάρχουν από το κράτος, προκειμένου να βοηθήσουν να βοηθήσουν αυτό που δεν έχει δική του στέγη, αποβλέπουν στο να αποκτήσει αυτός στέγη και όχι στο να νοικιάσει στέγη.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, όλα τα προγράμματα αυτά σκοπό έχουν να επιδοτήσουν την αγορά ενός ακινήτου και δεν έχουν σκοπό ούτε να επιδοτήσουν τη μίσθωσή του, ούτε πολύ περισσότερο να παρέχει το ίδιο το κράτος, όπως γίνεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ακίνητα τα οποία διαμερίσματα τα οποία να προσφέρονται με ένα χαμηλό μίσθωμα. Όλα τα προγράμματα που βλέπουν στο πώς κάποιος που δεν έχει ακίνητο θα αποκτήσει. Αυτά λοιπόν τα προγράμματα σαφώς επηρεάζουν αυξητικά τις τιμές των ακινήτων, γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει μια σημαντική χρηματοδότηση μπορεί και πιο εύκολα να προσφέρει ένα μεγαλύτερο τίμημα για την απόκτηση ενός ακινήτου. Mm-hmm. Και αυτό σε συνδυασμό και με την Golden Visa, η οποία υποχωρεί φέτος βέβαια, λόγω των περιορισμών που έχουν υπάρξει, έχει μια σημαντική μείωση, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται, δημιουργεί μια ανωδική τάση στις αγορές τιμές των ακινήτων, όχι τόσο στο παρελθόν, αλλά παραμένει ανωδική. Mm-hmm. Στον τομέα των μισθώσεων, τα πράγματα επίσης τείνουν να εξομαλύνονται. Σε ορισμένες περιοχές ασφαλώς υπάρχουν αυξήσεις, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου υπάρχει μεγάλο μέρος του πληθυσμού και εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση ακινήτων και μικρή προσφορά. Συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις. Σε άλλα μέρη όμως που δεν έχουν τόσο μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού ή δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά, όπως είναι ορισμένα νησιά που πάρα πολλοί κόσμος θέλει να πάει να νοικιάσει, να κάνει τις διακοπές του εκεί, εκεί δεν παρατηρούμε. Εκεί βλέπουμε ίσως και μειώσεις. Σίγουρα όμως βλέπουμε μια σταθεροποίηση στο ύψος των μισθωμάτων.
0: Μια και το είπατε αυτό τώρα, δεν ξέρω αν είστε εντελώς αρμόδιος, αλλά πλησιάζει ουσιαστικά, έχει ξεκινήσει η αναζήτηση για μια ακόμα χρονιά της λεγόμενης φοιτητικής στέγης. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, κύριε Βάπα, αν γνωρίζετε, κυρίως στην επαρχία?
1: Εκεί υπάρχουν πόλεις οι οποίες δεν είναι μεγάλες πόλεις, στις οποίες η ζήτηση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια όθησε την αγορά και πολλούς κατασκευαστές να χτίσουν μεγάλα συγκροτήματα με μικρά διαμερίσματα προσανατολισμένα αποκλειστικά στη φοιτητική στέγη. Και στα μέρη αυτά, όπως είναι τα Γιάννενα, όπως είναι διάφορα νησιά, και στα μέρη αυτά
0: η
1: αναζήτηση στέγης ίσως να είναι λίγο πιο εύκολη και μάλιστα ίσως να είναι και καλύτερο το επίπεδο των κατοικιών που προσφέρονται.
0: Ναι.
1: Στις μεγάλες πόλεις όμως, που υπάρχει ούτως ή άλλως μια αυξημένη ζήτηση και δεν βασίζονται στους φοιτητές, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, ίσως σε αυτή την κατηγορία να εντάσσεται και η Πάτρα, γιατί είναι μια μεγάλη πόλη.
0: Ναι,
1: εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, όπως είναι κάθε χρόνο. Εκεί ο φοιτητής που θα πάει στην πόλη θα μπει σε μια αγορά που υπάρχουν και πάρα πολλοί ντόπιοι, οι οποίοι εξίσου ψάχνουν να βρουν σπίτι. Εκεί δεν υπάρχουν τόσο πολύ μικρά διαμερίσματα, αλλά τα διαμερίσματα είναι προσανατολισμένα πιο πολύ στις οικογένειες, επειδή η πόλη δεν βασίζεται αποκλειστικά σε φοιτητική στέγη, και εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, χρειάζεται λίγο πιο προσεκτική αναζήτηση. Πάντοτε όμως η ίδια η αγορά βρίσκει τις λύσεις, διότι ναι, μεν στην αρχή οι φοιτητές θα τρέξουν, θα ψάξουν, θα ταλαιπωρηθούν ενδεχομένως για να βρούνε κάτι. Στη συνέχεια όμως, όταν θα είναι και αυτοί ντόπιοι και θα μένουν στην πόλη, έχουν τρόπους να προσαρμόζουν τις συγκατοικήσεις τους, να βρίσκουν φίλους, να βρίσκουν παρέες, να μεταφέρονται σε μεγαλύτερα διαμερίσματα περισσότερος κόσμος.
0: Μετά έτσι λίγο δικτυώνονται, έχετε
1: δίκιο. Ακριβώς. Έχουν μικρότερη αξία τα μεγαλύτερα διαμερίσματα, μικρότερο μίσθωμα ανά τετραγωνικό μέτρο, και κάποια στιγμή εξομαλύνεται η κατάσταση. Θα έπρεπε βέβαια, μιλώντας, συνδέοντας το και με αυτό που είπαμε για την κοινωνική στέγη που υπάρχει στο εξωτερικό, θα έπρεπε το κράτος να είναι σε θέση στις πόλεις που υπάρχουν πανεπιστήμια να εξασφαλίζει τουλάχιστον τη διαμονή των πρωτοετών φοιτητών.
0: Ναι.
1: Των φοιτητών δηλαδή που δεν είναι ακόμα δικτυωμένοι, που δεν ξέρουν την πόλη, που δεν έχουν γνωστούς, και οι οποίοι αυτοί είναι που αντιμετωπίζουν και το σοβαρότερο πρόβλημα. Εάν μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της φοιτητικής αιστείας, να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των πρωτοετών των φοιτητών. Μετά στη συνέχεια, όπως είπατε και εσείς, τα πράγματα εξομαλύνονται, οι φοιτητές δικτυώνονται και λύνουν το πρόβλημα μόλις πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην αρχή.
0: Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Βάπα, γιατί κάποιες περιοχές, ας έρθω πάλι στο Λεγανοπέδιο, που είναι και το πολυπληθέστερο και το πιο δύσκολο, γιατί και φοιτητές από την επαρχία έρχονται για την Αθήνα, για τα πανεπιστήμια εδώ της Αθήνας, και όχι μόνο για τη φοιτητική στέγη. Γιατί κάποιες περιοχές είναι υπερεκτιμημένες και πανάκριβες και κάποιες άλλες είναι λίγο πιο προσιτές? Ενώ αυτό πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει ο ενοικιαστής? Αναφέρομαι στον ενοικιαστή, γιατί ο ιδιοκτήτης, αν θέλετε, παρόλο που είναι και αυτός, θέλει να διαχειριστεί το ακίνητό του όσο μπορεί καλύτερα και έχει κάθε δικαίωμα, ο ενοικιαστής για τον πολίτη, τον κόσμο, είναι σε δυσκολότερη θέση γι' αυτό.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Ξέρω, υπάρχουν και επαγγελματίες ενοικιαστές.
1: Υπάρχουν
0: και, ναι, και επαγγελματίες ενοικιαστές, το γνωρίζω.
1: Ναι. Αλλά ανεξάρτητα με αυτό, η αγορά ίδια κανονίζει τους κανόνες σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον γιατί έχουν καλύτερες προσβάσεις, έχουν καλύτερη φοιτητική ζωή, είναι πιο κοντά στο πανεπιστήμιο, είναι πιο κοντά σε συγκοινωνιακούς σταθμούς. Και βεβαίως, όσο μια περιοχή, ιδίως στην Αθήνα, γιατί μιλάμε για το Λεγανοπέδιο, στις μεγάλες πόλεις, έχει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, όπως είναι οι περιοχές του κέντρου της Αθήνας, εκεί ο φοιτητής βρίσκεται αντιμέτωπος και με τουρίστες και με το τουριστικό προϊόν και με τους ξένους που θέλουν να νοικιάσουν βραχυχρόνια, λίγο πιο μακροχρόνια. Mm. Και εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι πιο δύσκολα,
0: πολύ
1: γιατί
0: δύσκολα.
1: Η ζήτηση είναι μεγάλη και η προσφορά είναι μικρή. Σε κάθε περίπτωση, πάντοτε υπάρχουν και στην Αθήνα υπάρχουν περιοχές οι οποίες τώρα με τις διαρκείς επεκτάσεις του μετρό έχουν πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση συγκοινωνιακή. Δεν είναι στο κέντρο, δεν είναι στο Κουκάκι, δεν είναι στο ιστορικό τρίγωνο. Στο ιστορικό τρίγωνο ποτέ δεν της Αθήνας, ποτέ δεν υπήρχαν κατοικίες. Ήταν πάντα επαγγελματικοί χώροι.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν κατοικίες, αλλά είναι προσανατολισμένες στον τουρισμό γιατί ο τουρίστας θέλει να παραμείνει στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο φοιτητής λοιπόν σίγουρα μπορεί σε περιοχές που είναι λίγο πιο έξω από το στενό κέντρο και από το μουσείο της Ακρόπολης της πόλης να βρει σε άλλες περιοχές μια φοιτητική στέγη και πιο καινούρια και σε πολύ καλύτερη τιμή και να εξυπηρετηθεί από το συγκοινωνιακό δίκτυο. Να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα η ζήτηση αυξάνεται και για πολλούς άλλους λόγους, δεν είναι μόνο οι φοιτητές που αυξάνουν τη ζήτηση οι τουρίστες, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση αυτού που λέμε ατομικά νοικοκυριά, mm-hmm. το ότι κάποιος μένει μόνος του,
0: mm-hmm.
1: είτε ένα ζευγάρι που χώρισε, είτε ένας νέος ο οποίος σε πολύ πιο μικρή ηλικία από ό,τι στο παρελθόν θέλει να έχει ένα δικό του σπίτι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ατομικά νοικοκυριά, μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια και έτσι, ενώ έχουμε γενική μείωση πληθυσμού, έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στα ατομικά νοικοκυριά, τα οποία ουσιαστικά ανατρέπουν την μείωση του πληθυσμού ως προς την απαιτούμενη στέγη. Χρειάζονται ακόμα περισσότερη στέγη, ακόμα περισσότερα διαμερίσματα. Τέτοια διαμερίσματα, τέτοια ποσότητα δεν υπάρχει, διότι κάποια διαμερίσματα έχουν παλαιωμένα, έχουν τεράστιες δαπάνες για να αποκατασταθούν. Άλλοι έχουν προβλήματα με τους ιδιοκτήτες που δεν βρίσκουν μεταξύ τους. Άλλοι ιδιοκτήτες έχουν ταλαιπωρηθεί από προηγούμενους ενοικιαστές και φοβούνται να τα ξαναβάλουν στην αγορά. Και έτσι λοιπόν μειώνεται η προσφορά διαρκώς, ενώ αυξάνεται η ζήτηση για τους λόγους που είπαμε.
0: Κύριε Βάπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και τις πληροφορίες. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις κάτσα εις βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στο πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Επικυρώσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιες εκλογές. Αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator διεκδικούν με αγωγές στο πλημελιοδικείο Αθήνας 8 θύματα που καταγγέλουν ότι παρακολουθούνταν. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν στη Λισαβόνα όταν ο οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Δυστύχως, Χριστέ μου, μισό του κόσμου τη βία και απονιά και άλλα πολλά που ακούστηκαν σε τόσο γεμάτο ποίημα στην πραγματικότητα, μελοποιημένο από τον ίδιο του Μάνο Χατζηδάκη και τώρα εδώ τραγουδισμένο από τη Χάρη Αλεξίου. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Δεν ξέρω σήμερα γιατί, παρόλο που είχαμε διάφορες μικροαναποδιές και δεν ήμασταν και πολύ ζωηροί για κάποιο λόγο, αλλά ωστόσο πέρασε γρήγορα η ώρα, κατά τη γνώμη μας. Και η ώρα δηλαδή είναι παρά 25-7. Στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας, τόσοσα. Ή αλλιώς στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Είμαστε πάντα εδώ και στο 210-60-09-604 και 605 και στο Viber, αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες, Messenger, Facebook, τι άλλο, Instagram, email και όλα όσα χρησιμοποιείτε κι εσείς και τα έχετε κάνει κτήμα σας. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη μας έλεγε νωρίτερα ότι η Ευρώπη θα πληρώσει πάρα πολλά για την Αμερική, όταν το 1999 άφησε την Αμερική να διαλύσει τη Σερβία. Τα ξέχασε η Ευρώπη και η Αμερική αυτά και να τώρα που είμαστε. Σύντομη ανάλυση, αλλά εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα, όπως και ο Angel που λέει ατομική ιδιοκατοίκηση, ατομική οικογένεια, ατομικό κινητό, η διαίρεση του ατόμου δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά προάγεται πυρηνική οικογένεια ανατιναγμένη. Τώρα, ξέρετε τι έψαξα και βρήκα, γιατί και εγώ δεν το γνώρισα. Τι είναι, ρε παιδιά, αυτή η συμφωνία Κάτσα? Τη λέμε και την ξαναλέμε στις ειδήσεις. Λοιπόν, η Τουρκία το 2019 πήγε και πήρε τους πυράβλους S-400 από τη Ρωσία, τα οπλικά συστήματα. Και ήρθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και είπαν ότι εμείς θα ψηφίσουμε ένα νόμο, θα φτιάξουμε τις κυρώσεις αυτές, τον νόμο Κάτσα, θα εξηγήσουμε την ακροστοιχίδα σε βάρος της Τουρκίας. Και τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος που έχει πάει και γίνεται δεκτός μεταβαΐων και κλάδων στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αυτό δήλωσε, για να το καταλαβαίνουμε, ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της μεταβαΐων και κλάδων στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτό δήλωσε, για να το καταλαβαίνουμε, ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας και ότι όχι μόνο αυτό, αν είναι και καλά παιδιά, θα τους δώσουν και παγωτό.

300. Και αυτός ο νόμος Κάτσα απαγορεύει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβαίνει εν γνώση του σε σημαντική συναλλαγή με πρόσωπο ή οντότητα που ανήκει ή ενεργεί για λογαριασμό των τομέων άμυνας ή πληροφοριών της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το καταλάβατε, να το ξαναπώ. Και να πω και την ακροστοιχίδα για να τη βρούμε, πώς τη βρήκα πριν. Την ακροστοιχίδα, βάλε τραγούδι και θα τη βρω.

0: Nations Adversaries Through Sanctions Act, δηλαδή η πράξη αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής.
1: Έρθω απόψε.
0: Μέσω κυρώσεων το act το ξέχασα. Countering America's Adversaries Through Sanctions. Πράξη αντιμετώπισης των εχθρών της Αμερικής μέσω κυρώσεων. Ομοσπονδιακός νόμος, παρακαλώ. Γι' αυτό και πρέπει τώρα να ζητήσει την άδεια του Κογκρέσου για αυτά που πάει και υπόσχεται και επιδιώκει ο Τραμπ.

0: τόσο.
1: Την είδαμε την είδηση, μας άρεσε πολύ, το πήραμε και πάνω μας και λέμε εντάξει, αφορά την χώρα μας, αν και αφορά στην ουσία επικεντρώνεται ειδικά στα 50 κατοικημένα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι.
2: Εσύ, να με χορτάσει.
1: Μία διεκδίκηση ενός τίτλου παγκοσμίως. Δεν θα χαλάσω εγώ άλλο, δεν θα τη μαρτυρήσω άλλο την είδηση, γιατί θα ζητήσω τη βοήθεια του καλεσμένου μας που είναι στη γραμμή. Και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι? Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκου. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
1: Πώς είστε? Να που βγάζουμε και ένα περιφερειάρχη που δεν θα μας μιλήσει για φωτιές. Χτυπάω ξύλο στο μεταξύ, κύριε Χατζημάρκου.
3: Καλά κάνετε, χτυπήστε.
1: Ναι, ναι, το χτυπάω το ξύλο. Και το... Γιατί τώρα τελευταία να σας πω την αλήθεια, πολλά πράγματα από αυτά που σκέφτομαι μετά από μια-δύο μέρες γίνονται και δεν είναι απαραίτητα τα καλά.
3: Λοιπόν... Άρα να προσανατολίσετε τη σκέψη σας μόνο σε θετικά πράγματα.
1: Αυτό θα κάνω, ειλικρινά.
3: Και θετική ενέργεια παντού, κύριε Καραγιάννη.
1: Θα προσπαθήσω, γιατί ειδικά σε εσάς μάλλον θα χρειαστεί απλώς έτσι μια πνοή, μια υπόμνηση θετικής ενέργειας. Το έχετε κερδίσει νομίζω, δηλαδή το έχετε κερδίσει στο να φτάσετε να διεκδικείτε τον τίτλο.
3: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Για πείτε μας, περί τίνος πρόκειται.
3: Έχουμε, επενδύουμε στην γαστρονομία πάρα πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια σαν περιοχή, με πολύ πλούσια δράση. Πάνω σε αυτό, γιατί πιστεύουμε στη γαστρονομία. Για μας η γαστρονομία δεν είναι ένα πιάτο φαγητό, ξέρετε. Η γαστρονομία είναι αυτό που κλείνει μέσα του παράδοση, έθιμα, ιστορία, ταυτότητα, προσωπικότητα ενός τόπου και ενός λαού. Mm-hmm. Όπως είναι σε όλο τον κόσμο η γαστρονομία.
1: Ναι,
3: σε όλα τα
1: βεβαίως,
3: μέρη.
1: Βεβαίως.
3: Έχουμε πολύ πλούσιο γαστρονομικό έτσι, υπόβαθρο. Είναι μεγάλος ο πλούτος που υπάρχει και δουλεύουμε, επαναλαμβάνω, επιστημονικά, μεθοδικά, με αφοσίωση πάνω σε αυτό το στόχο πολλά χρόνια. Θυμίζω ότι το 2019
1: ναι.
3: είχαμε κερδίσει και είχαμε υπηρετήσει τον

0: τίτλο της γαστρονομικής πρωτεύουσας της Ευρώπης.
1: Mm-hmm, νομίζω το θυμάμαι.
0: Το 2019.
1: Ναι.
0: Αυτό μας έδωσε πολύ αυτοπεποίθηση, μας έδωσε γνώση, πολύ πολύ πλούσιες εμπειρίες. Πρέπει να σας πω μία μόνο, γιατί θέλω να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι αυτές οι δράσεις περνάνε στην κοινωνία ένα μήνυμα. Ένα από τα ωφέλη εκείνης της περίοδου του 2019 ήταν το εξής. Νέα παιδιά, και εδώ είναι νομίζω το μεγαλύτερο που έχουμε να κερδίσουμε σαν κοινωνία, νέα παιδιά, ενώ μέχρι 25 ετών,
1: ναι,
0: από τα νησιά μας, συμμετείχαν έκτοτε στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη του European Young Chef, του νεαρού σεφ της Ευρώπης, που είναι μέχρι την ηλικία των 25. Θα σας πω λοιπόν ότι στα τελευταία αυτά 9 χρόνια έχουμε κερδίσει τον τίτλο 3 φορές. 3 νέα παιδιά από νησιά του Αιγαίου έχουν αναδειχθεί Young Chefs της Ευρώπης.
1: Τι λέτε?
0: Αυτό έχει... Ναι. Αυτό, ξέρετε, έχει δημιουργήσει ένα, όπως το λένε οι νέοι στην γλώσσα τους, ένα trend.
1: Βέβαια, και μόδα.
0: Και αυτό ανεβάζει, ξέρετε, είναι μια εξαιρετικά ευγενής άμυλα.
1: Mm-hmm.
0: Και σήμερα υπηρετεί τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Ευρώπης μια άλλη περιφέρεια, η οποία επίσης έχει εξαιρετικό πλούτο γαστρονομικό, η περιφέρεια της Τρίτης, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι εμείς με την εμπειρία που αποκτήσαμε τότε, ξαναλέω, την αυτοπεποίθηση επίσης που αποκτήσαμε, αποφασίσαμε να διεκδικήσουμε και τον τίτλο της γαστρονομικής περιφέρειας, της παγκόσμιας γαστρονομικής περιφέρειας. Θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έχουμε ετοιμάσει το beatbook, δηλαδή όλη τη διαδικασία για την διεκδίκηση. Μας δίνει πάρα πολύ δύναμη το γεγονός ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Φαίνεται μπροστά η περιφέρεια, γιατί κάποιος πρέπει να ηγείται.
1: Ναι, και να εκπροσωπεί, μάλιστα, ναι.
0: Όμως, κυρία Καραγιάννη, είναι εξαιρετικά σημαντικό και νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο να είναι η κοινωνία μαζί, να φαίνεται ένας τόπος όσο το δυνατόν να εκπροσωπείται στο σύνολό του. Όπως και το 2019 είχαμε 117 φορείς του τόπου, της περιφέρειας, που συμμετείχαν στη διεκδίκηση, και νομίζω αυτό ήταν το οποίο μέτρησε τότε στην Επιτροπή. Είχε γίνει στο Άρχος της Δανίας, ήταν η κρίσιμη μάχη, το 19. Και νομίζω τώρα, αυτό σας λέω μια προσωπική έτσι εικόνα που αποκόμισα από τη διαδικασία του 19, το ότι 117 φορείς, δηλαδή επιστημονική σύλλογη, κοινωνία των πολιτών, συλλογικότητες από νησιά, παραγωγικοί φορείς, δηλαδή φορείς της οικονομίας, όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι μαζί, κάτω από, σε μία σελίδα, όλες οι υπογραφές, όπου μέσα παρουσιάζαμε το πώς θα συνεργαστούμε σε τοπικό επίπεδο. Το ίδιο γίνεται και τώρα.
1: Ναι.
0: Και τον τίτλο αυτό που τώρα διεκδικούμε.
1: Μιλάμε, κύριε Χατζημάρκου, για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έτσι.
0: Σωστά,
1: για το Νότιο Αιγαίο συνολικά. Μάλιστα.
0: Περιφέρεια Νότιο Αιγαίου είναι τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.
1: Μάλιστα. Ας με επιτραπεί, ο νησιωτικός μας πλούτος, δηλαδή ό,τι η αφρόκρεμα της Ελλάδας, της νησιωτικής, είναι αυτά τα νησιά.
0: Εγώ δεν θα πω τη λέξη αφρόκρεμα. Όλα μας τα νησιά είναι υπέροχα, όλα είναι μοναδικά, είναι σαν δακτυλικά αποτυπώματα. Το Νότιο Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη με αριθμό νησιών περιφέρεια στην Ευρώπη, και όχι μόνο και στη χώρα μας. Και στην Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη, 100% αμιγώς νησιωτική περιφέρεια, δηλαδή δεν έχει καθόλου υπηρωτικό μέρος στην επιφάνειά της. Και αυτά τα 50 νησιά διεκδικούν και αυτά την ταυτότητά τους, την προσωπικότητά τους, την διεκδικούν ως αν θέλετε, ταυτοτικό σύμβολο στη διεθνή αναγνώρισή τους.
1: Σίγουρα,
0: είναι νησιά που ούτως ή άλλως έχουν μεγάλη εξωστρέφεια.
1: Mm-hmm.
0: Πολύ μεγάλη εξωστρέφεια.
1: Και εγώ γι' αυτό περισσότερο το ανέφερα. Επειδή είναι τα πιο γνωστά και ευρωπαϊκά και διεθνώς.
0: Σωστά είναι αυτό που λέτε, γιατί ο τουρισμός τα έχει κάνει.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μεγάλη τουριστική προορισμή μέσα στα νησιά μας, στα νησιά της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου. Αυτό βοηθάει, ξέρετε, τουριστικά βοηθάει. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το κρύψω. Ίσα-ίσα. Και τουριστικά βοηθάει, γιατί αυτό βοηθάει τη φήμη των νησιών. Γίνονται, ενισχύει ακόμα αυτή το χαρακτήρα, την εξωστρεφή τον οποίο έχουν. Ούτως ή άλλως, αν γυρίσουμε και όσα χρόνια και να γυρίσουμε πίσω στην ιστορία, κυρία Καραγιάννη, θα δούμε ότι αυτά τα νησιά επέζησαν, επιβίωσαν οι άνθρωποι τους, δηλαδή, και στα δύσκολα χρόνια. Επέζησαν μέσα από την εξωστρέφειά τους.
1: Ναι. Και την αυτοσύνη και από τον κυκλαδικό πολιτισμό, αν πάρουμε, μέχρι στη συνέχεια.
0: Ξέρετε, μεγαλύτερη έκφραση της εξωστρέφειας από την αυτοσύνη δεν υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς. Και εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου. Και οπότε αυτό τώρα, εσείς θα το ετοιμάσετε τώρα και θα το παρουσιάσετε το 2028. Πού και πού είναι όντως γεγονός ότι θα γίνει ένας μεγάλος διαγωνισμός, δηλαδή πείτε το όμως λίγο πιο συγκεκριμένα για να καταλάβουμε.
0: Η πρόσκληση είναι, γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Γαστρονομίας που αποδίδει και τον τίτλο, την Ακαδημία. Εκεί υποβάλλονται οι υποψηφιότητες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα του ανταγωνισμού, για να ξέρουμε ποιες άλλες περιοχές ανά τον κόσμο είναι αντίπαλοι. Σε λίγο, πολύ λίγο διάστημα, νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα του ανταγωνισμού.
1: Mm-hmm.
0: Μετά εξετάζεται το bidbook, δηλαδή όλος ο φάκελος της υποψηφιότητας, και βεβαίως περνάμε και σε μια διαδικασία η οποία είναι live, όπου πρέπει να απαντήσουμε στα μέλη της Επιτροπής, πρέπει να απαντήσουμε σε ερωτήματα για τα οποία δεν είμαστε προετοιμασμένοι, έτσι εννοείται.
1: Mm-hmm.
0: Οι εκπρόσωποι των υποψηφιότητων. Το έχουμε ξαναπεράσει, σας λέω, το 2019. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία για μας. Τότε πήγαμε με το όνειρο να κάνουμε την προσπάθειά μας και να μάθουμε από αυτήν. Προχώρησε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπηρετήσαμε τον τίτλο. Κερδίσαμε πάρα πολλά, πρέπει να σας πω.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Πρακτικά, πώς κεφαλαιοποιήσατε μια τέτοια διάκριση το 19, από το 19 και το και δόθε.
0: Θα σας πάω πολύ πιο πίσω από το 19, γιατί πρέπει να πούμε και πώς φτάσαμε στο 2019.
1: Mm-hmm.
0: Πάνω από 20 χρόνια δουλεύουμε πάνω σε ένα σήμα που λέγεται Aegean Cuisine, η κουζίνα του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα σήμα το οποίο αυτή τη στιγμή εκατοντάδες εστιατόρια στα νησιά μας το έχουν υιοθετήσει. Και αυτό είναι το σήμα το οποίο πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο που το βρείτε σε νησί μας, σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, θα καταλάβετε από αυτό ότι αυτή η επιχείρηση έχει δώσει μεγάλο βάρος στις παραδοσιακές συνταγές του τόπου και στα τοπικά προϊόντα με τα οποία αυτές παρασκευάζονται. Τα πιάτα αυτά παρασκευάζονται με τοπικά προϊόντα, αυτά που παράγονται στο νησί.
1: Φαντάζομαι, βέβαια, γιατί αλλιώς λοιπόν, πώς θα τονίσετε τον τοπικό χαρακτήρα, ας πούμε.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από το πώς θα προστατεύσουμε, πώς θα προστατεύσουμε την παράδοση. Η παράδοση είναι οι συνταγές.
1: Ναι.
0: Οι συνταγές έχουν όχι απλώς διασωθεί μέσα από αυτό τον αγώνα, παραλαμβάνω πάρα πολλά χρόνια, αλλά έχουν αναδειχθεί κιόλας και πιάτα με τοπικό προϊόν από εκεί που στα εστιατόρια μας κάποτε ήταν περισσότερο, αν θέλετε, η κουζίνα, η ξενόφερτη κουζίνα προσπαθούσε να προβληθεί για να προσελκύσει οι πελάτες.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί ως μόδα και ως μια πρακτική marketing του κλάδου της εστίασης, και τώρα προβάλλεται το local food ως το προτέρημα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, αλλά local food, ξέρετε, είναι local food, είναι η συνταγή της γιαγιάς μας, όμως η συνταγή της γιαγιάς μας γίνεται με τοπικό προϊόν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό Το έχει ενισχύσει πολύ τον πρωτογενή τομέα.
1: Mm-hmm.
0: Σε κάθε νησί αναζητώνται οι παραγωγοί οι οποίοι βγάζουν ποιοτικό προϊόν γης.
1: Mm-hmm. Αγνό και πιστό, ας πούμε, όσο το δυνατό πιο πολύ στην παράδοση, μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκινάμε από το λάδι μέχρι το ψάρι, μέχρι όλα το τυρί φυσικά. Λοιπόν, και όλο αυτό έχει ενισχύσει πάρα πολύ τον πρωτογενή τομέα. Στη συνέχεια ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος κερδίζει και αυτός φήμη με αυτό και αυξάνεται η ζήτηση για το προϊόν, κερδίζει, ξέρετε, και μερίδιο αγοράς, κερδίζει θαυμαστές. Οι επισκέπτες μας λοιπόν, που είναι εκατομμύρια οι τουρίστες των νησιών μας, είναι πολλά εκατομμύρια, μετά αναζητούν τα προϊόντα αυτά για να τα πάρουν στην πατρίδα τους. Αυτό λοιπόν είναι μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, η οποία έρχεται και στηρίζει το ψαρά, έρχεται και στηρίζει τον γεωργό μας. Στα νησιά, ξέρετε, έχουμε μικρές παραγωγές, γιατί δεν έχουμε μεγάλη γη. Η γη είναι περιορισμένη στα νησιά. Όμως αυτή μπορεί η παραγωγή μπορεί να ενισχυθούν από την αύξηση της ζήτησης στο προϊόν τους. Και αυτό γίνεται μέσα από δύο δρόμους. Ο ένας είναι από τους επαγγελματίες της εστίασης, οι οποίοι όσο αυξάνουν τη συμμετοχή των τοπικών πιάτων και των τοπικών συνταγών στο μενού τους, δηλαδή σε αυτό το μείγμα που έχουν στο μενού με τις προτάσεις προς τους πελάτες τους, αυξάνουν την τοπική κουζίνα, αυξάνεται και η ανάγκη τους για τοπικό προϊόν. Και το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται η ζήτηση των τοπικών προϊόντων από τους επισκέπτες, οι οποίοι γοητευμένοι από την κουζίνα αναζητούν αυτό το προϊόν φεύγοντας να πάρουν μαζί τους.
1: Βέβαια, πολύ σωστά.
0: Το τρίτο είναι ότι παίρνουμε όλους τους παραγωγούς μας με προσκλήσεις που κάνουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις τροφίμων και ποτών και της Ελλάδας, αλλά και όλης της Ευρώπης. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, παντού όπου έχει εκθέσεις τροφίμων και ποτών, με έξοδα δικά μας, με έξοδα της περιφέρειας, παίρνουμε τους παραγωγούς μας, οι οποίοι μπορούν να τυποποιήσουν προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε κερδίσει αγορές, έχουμε κερδίσει πελάτες και έχουμε κερδίσει έτσι, ενδιαφέρον και κύκλο εργασιών σε πολύ μικρούς παραγωγούς σε μικρά νησιά μας. Μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα όπου ένας φούρνος ενός πολύ μικρού νησιού,
1: ναι,
0: της περιφέρειάς μας, σήμερα κάνει εξαγωγές σε 13 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Ορίστε.
0: Πράγματα
1: που δεν ξέρουμε.
0: Ένα πολύ μικρό νησί.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, και είναι διεθνή στάση να ψάχνουμε να βρούμε back to roots που λέμε, πίσω στις ρίζες.
0: Υπάρχει στο δυτικό κόσμο, υπάρχει στις χώρες της Δύσης μία αγορά η οποία είναι αυτό που λέμε, ίσως είναι πιο, αν το πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, είναι αυτό που λέμε γκουρμέ, η αγορά των γκουρμέ προϊόντων. Πάντως είναι μια μικρή αγορά, αλλά έχει καλές τιμές και έχει ισχυρή ζήτηση και έχει πολύ πιστούς, οπαδούς αυτή η αγορά.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί εκεί δεν πάνε με κίνητρο την τιμή. Εκεί ο καταναλωτής δεν ψάχνει το φτηνότερο, εκεί ψάχνει το καλύτερο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή είναι, ξέρετε, και η μόνη αγορά στην οποία μπορούν τα δικά μας νησιά, η δική μας παραγωγή, και σας γυρίζω σε αυτό που σας είπα, ότι είναι μικρή παραγωγή, δεν έχουν μεγάλη παραγωγή, γιατί είναι μικρή η γη στα νησιά, μπορούν να ποντάρουν μόνο στην ποιότητα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αλυσίδα αντιδράσεων, η οποία έχει δώσει πάρα πολύ στην τοπική οικονομία, έχει δώσει πολλούς πόντους στην τοπική οικονομία. Και
1: ωραία.
0: Κλείνω τη διαρρεία μου με αυτό.
1: Όχι καθόλου, ίσα ο χρόνος μας τελειώνει.
0: Κλείνω, κυρία Καραγιάννη, με αυτό που θα σας πω τώρα. Μετράμε με έρευνες το βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών των νησιών μας. Και βρίσκουμε, ενώ όλοι πιστεύουμε λοιπόν, και να παρακολουθήσετε το δημόσιο διάλογο, ότι είναι sun and sea, δηλαδή είναι ήλιος και θάλασσα τα νησιά, βρίσκουμε, να σκαρφαλώνει πια στην πρώτη θέση η κυρία Καραγιάννη, του λόγου για τον οποίο κάποιοι επέλεξαν να κάνουν διακοπές στα νησιά μας, το φαγητό, το καλό φαγητό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πολύ σημαντικός παράγων, ακόμα και λήψης της απόφασης για το που θα κάνουν διακοπές.
1: Mm.
0: Για όλους αυτούς τους λόγους το στηρίζουμε με πάθος.
1: Ωραία, και ευχαριστούμε που το μοιραστήκατε μαζί μας. Πότε θα ξέρουμε, πότε θα έχουμε απάντηση για να στείλουμε όλοι μας τη θετική ενέργεια?
0: Πιστεύω σε περίπου τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει η Ακαδημία το αποτέλεσμα.
1: Το ευχόμαστε ολόψυχα. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Χατζημάρκο. Να είστε καλά και εμάς και εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το επαναλαμβάνω λοιπόν, παγκόσμιο τίτλο γαστρονομίας διεκδικούν για το 2028 τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, 50 κατοικημένα νησιά.

επειδή δεν θέλω να δικήσω κανένα μέρος, καμία περιφέρεια, κανένα κομμάτι της υπέροχής μας χώρας, να κλείσω με Κεφαλονιά. Καθώς φαίνεται ότι η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά σημείωσε παγκόσμια διάκριση, κατακτώντας τη δεύτερη θέση διεθνώς πίσω από την Enthalula Beach στις Φιλιππίνες. Εγώ δεν την ξέρω την Enthalula, αλλά στη Φτέρη ούτε θυμάμαι αν έχω πάει. Έχω γυρίσει όλη την Κεφαλονιά. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να βρει κανείς απομονωμένο όρμο, λευκά βότσαλα άμμο και εντυπωσιακούς λευκούς ασβεστολιθικούς βράχους με κρυστάλλινα νερά τυρκουάζ του Ιωνίου να συνυπάρχουν. Εδώ τελειώσαμε. Τελειώσαμε για σήμερα και θα τα πούμε πάλι με το καλό αύριο κατά τις 5 και κάτι, πάντα στο Air News Radio 105,8, στο οποίο ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7 ακριβώς με το Θάνο Σιαφάκα και όλη τη δημοσιογραφική ομάδα. Ποθητότατο το γλυκό που μας έστειλες και την καλησπέρα σου την λαμβάνουμε επίσης. Τώρα μας έχει ανοίξει η όρεξη με αυτά που λέει ο κύριος, έλεγε ο κύριος Χατζημάρκου, με τα γλυκά εδώ τις τούρτες, τι να πω. Να είστε όλοι καλά, πολλά πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 7 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο Λευκό Παλάτι, στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοκρατορική υποδοχή. Ο Ερντογάν έπιασε τον Τραμπ αγκαζέ και περπάτησαν μαζί στο γαλάζιο χαλί. Θα το σκεφτούμε, είπε για τα F-35 ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η Τουρκία ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Ωστόσο, επεσήμανε πως θα άρουμε τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην Άγκυρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Σταθερή θέση της Ελλάδας για μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Ποια θα είναι η ατζέντα της Αθήνας. Παύλος Μαρινάκης για Αλέξη Τσίπρα. Είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί τον ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού. Τι απαντούν στελέχη της Ελλάς. Κανένα ενδεχόμενο συμπόρευσης του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Στόχος η πολιτική αλλαγή, δηλώνει ο Κώστας Τσουκαλάς. Τέλος τα μπλοκάκια της τροχέας. Με τάμπλετ η επίδοση των τροχονομικών παραβάσεων. Θρίλερ με την υποψηφιότητα της Λεπέν για την Προεδρία της Γαλλίας. Μειώθηκε η ποινή της, αλλά θα πρέπει να κάνει εκλογές με βραχιολάκι. Και τέλος παρετείται από βουλευτής ο Φάρατς για να διεκδικήσει όμως ξανά την έδρα. Κριτική για αθωλές, αδήλωτες παροχές από καταδικασμένο επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Τουρκία σήμερα και αύριο. Στην Άγκυρα βρίσκεται από τις 2 περίπου το μεσημέρι ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο. Ο Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε προσωπικά τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις αμερικανικές κυρώσεις στην Άγκυρα και πως θα εξεταστεί η πιθανότητα πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Πάμε στις συνδέσεις μας στην Άγκυρα. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία, Ελβίρα Κρίθαρη. Καλησπέρα από την Αθήνα, Ελβίρα.
3: Καλησπέρα από την Άγκυρα. Ήταν πράγματι μία έτσι έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες βέβαια και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την πομπή των εφήπων, τα τάγματα που υποδέχθηκαν τον κύριο Τραμπ. Εμείς ακούσαμε και τα είδαμε και τα μαχητικά αεροσκάφη που έσχιζαν τον αέρα αφήνοντας πίσω τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο τουρκικός τύπος, ίσως για την πιο μεγαλειώδη υποδοχή που οργάνωσε ποτέ η Τουρκία για αρχηγό ξένου κράτους.
2: Υποδοχή αυτοκράτορα, λοιπόν, Ελβίρα, θα λέγαμε. Υποδοχή αυτοκράτορα.
3: Ακριβώς. Ακριβώς, και αυτό είναι το μόνο, από μόνο του, σημειολογικά, δύσκολα. Ήταν πράγματι μία έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την πομπή των εφήπων, τα τάγματα που υποδέχτηκαν τον κύριο Τραμπ. Ήταν πράγματι μία έντονη ημέρα αυτή μέχρι στιγμής, με πολλά και διάφορα που μένει να συζητηθούν και τις επόμενες μέρες και να αναλυθούν από τους ειδικούς. Θα ξεκινήσω με την υποδοχή που έτυχε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Άγκυρα, την μεγαλειώδη αυτή υποδοχή. Θα είδανε και οι ακροατές ενδεχομένως εικόνες που έκαναν το γύρο του κόσμου με την
2: Ελβίρα,
3: σοφή των εφήπων.
2: Επειδή το είπαμε αυτό, να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση.
3: Εμείς ακούσαμε και τα είδαμε και τα μαχητικά αεροσκάφη που έσχιζαν τον αέρα, αφήνοντας πίσω τα χρώματα της Αμερικανικής σημαίας. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο τουρκικός τύπος, ίσως για την πιο μεγαλειώδη υποδοχή που οργάνωσε ποτέ η Τουρκία για αρχηγό ξένου κράτους.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε καλό σήμα με την Τουρκία. Μπορούμε να συνεχίσουμε την ανταπόκριση της Ελβίρας από την Άγκυρα. Σε αυτό το σημείο να την ευχαριστήσουμε, έστω και σε αυτό το επίπεδο που ανταποκρίθηκε το ρεπορτάζ από την Άγκυρα, και να ακούσουμε πώς ο Τούρκος Πρόεδρος καλωσόρισε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Παλάτι.
4: Είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, διότι είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι εδώ. Το γεγονός ότι συναντώμεθα εδώ για αυτή τη σύνοδο και όλοι οι ηγέτες έρχονται, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενώ η παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ προσθέτει ισχύ στη σύνοδό μας. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να πω καλώς ήρθατε, κύριε Πρόεδρε.
2: Πάμε και στο επίμαχο. Στη διάρκεια των δηλώσεων στους δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε εάν θα παραδώσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία. Να ακούσουμε τι απάντησε.
4: Είναι μια απόφαση που θα λάβουμε. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, θα συζητήσουμε όλοι μαζί. Η Τουρκία ήταν πολύ πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες που πιστεύαμε ότι ήταν πιο πιστές σε εμάς. Άρα είναι κάτι που θα σκεφτούμε. Είναι ένα πολύ ωραίο πλάνο. Είναι το πιο καλό μαχητικό έως τώρα, δίχως άλλο, και είναι κάτι το οποίο θα σκεφτούμε.
2: Θα το σκεφτούμε, ήταν η απάντηση για τα F-35 από τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο μας στην Άγκυρα, τον Πιέρο Τζανετάκο, για να δούμε το αποτύπωμα αυτής της συνόδου. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο Πιέρος Τζανετάκος.
5: Το κύριο ερώτημα είναι αν οι Ευρωπαίοι θα δείξουν από εδώ και στο εξής έμπρακτη διάθεση να αναλάβουν τα ενία της συλλογικής άμυνάς τους, με το δεδομένο πλέον την απόσυρση τουλάχιστον σε μερικό βαθμό των Ηνωμένων Πολιτειών από τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν στο ΝΑΤΟ εδώ και πολλές δεκαετίες. Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με τη διάθεση του Ντόναλντ Τραμπ, πώς θα έφτανε δηλαδή ο Αμερικανός Πρόεδρος εδώ στην Άγκυρα. Και φαίνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κύριος Ρούτε, έκανε πολύ και αρκετά πετυχημένη δουλειά όσον αφορά τους εξοπλισμούς και τη σύναψη νέων συμβολέων στον τομέα της άμυνας. Δεν μπόρεσε όμως να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, όπως είχαμε μεταδώσει ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να συμβεί από χθες και σήμερα το πρωί εδώ στην Άγκυρα. Ο κύριος Τραμπ εμφανίστηκε στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν λαύρος κατά της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας. Ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα, είπε, για αυτούς τόσα χρόνια, και όταν ζητήσαμε τη στήριξή τους δεν ήταν στο πλευρό μας. Αναφερόμενος προφανώς ο κύριος Τραμπ στο ηχηρό όχι των Ευρωπαίων να μετέχουν στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ θα διατύπωσε και μία νίκη, θα λέγαμε, λέγαμε διπλωματικά ανίκια πρόταση, είπε ότι δοκιμάσαμε την Ευρώπη, δηλαδή ότι ζητήσαμε τη βοήθειά τους, δεν ήταν βέβαιο ότι θα τη χρειαστούμε, αλλά θέλαμε να δούμε αν πράγματι θα έρθουν στο πλευρό μας. Είναι λοιπόν προφανές ότι η Ευρώπη πρέπει από εδώ και πέρα να επιταχύνει τα βήματά της προς την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της, μακριά από τις φτερούγες των Αμερικανών, αλλά και να απαντήσει σε μια σειρά από κομβικά διλήμματα για την ίδια την Ευρώπη. Ποια θα είναι η συμμετοχή της την επόμενη μέρα μετά τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ποια θα είναι η συμμετοχή στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα σε μια επιχείρηση διατήρησης της ελεύθερης ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, και τέλος ποια θα είναι η θέση της Τουρκίας σε αυτό το υποσχεδιασμό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφαλείας, η οποία βλέπουμε ότι μπαίνει πολύ πολύ δυνατά σε αυτό το παιχνίδι.
2: Λοιπόν, τα έβαλε με όλους. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Κριτική λοιπόν στην Ευρώπη. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εγώ, λέει, επί της ουσίας δεν ήθελα βοήθεια. Τους δοκίμαζα, σας δοκίμαζα, γιατί εμείς έχουμε δαπανίσει εκατομμύρια και εκείνοι δεν ήταν εδώ. Γι' αυτό είπε χαρακτηριστικά και ο Στάρμερ δεν είναι σήμερα πρωθυπουργός. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει λίγο το αποτύπωμα αυτής της Νόδου. Δεν ξέρω αν θέλεις να ξεκινήσουμε λίγο από τα F-35, γιατί αυτό από ό,τι φαίνεται ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα και δημοσιογραφικά και επί της ουσίας, Δημήτρη.
6: Πολύ σωστά, Θάνο. Και υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και ειδικότερα μια νέα πρωτοβουλία από μέλη του Κογκρέσου για μπλόκο πώλησης των F-35 στην Τουρκία. Είναι μια επιστολή με την οποία 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων δηλώνουν ότι είναι έτοιμα να ηγηθούν νομοθετικής πρωτοβουλίας για την παρεπόδηση κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η επιστολή εστάλει στους επικεφαλείς της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας στην παραμονή της συνοδοκορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα 7 με 8 Ιουλίου. Παράλληλα, οι νομοθέτες ζητούν από την ηγεσία της Βουλής να καταθέσει κοινό ψήφισμα αποδοκιμασίας βάσει του άρθρου 216 του νόμου Κάτσα σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει στην επανένταξη της Τουρκίας χωρίς αξιόπιστη νομική βάση. Τώρα, Θάνο.
2: Επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είπε θα άρουμε τις κυρώσεις Κάτσα, του νόμου Κάτσα, θέλω να σε ρωτήσω πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Εάν στρώνει το χαλί για τα F-35 αυτή η τοποθέτηση, λέει, ναι, στους φίλους δεν επιβάλλουμε κυρώσεις, είπε ο πρόεδρος Τραμπ,
6: ναι,
2: και αν αυτή η διαδικασία του νόμου Κάτσα, που λέει επί της ουσίας δεν πουλάμε όπλα σε αυτούς που έχουν επικοινωνία με τους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν αυτό το πράγμα περνάει από το Κογκρέσο, Δημήτρη.
6: Φυσικά και περνάει από το Κογκρέσο. Το θέμα είναι ότι ο κ. Τραμπ αναζητά τρόπους να μπορέσει να το παρακάμψει, δηλαδή να αλλάξει το νόμο και να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου, στο οποίο έχουν ήδη αρχίσει να καταγράφονται αντιδράσεις. Αναφερθήκαμε στην επιστολή των 18 μελών, 18 νομοθετών. Επίσης, αν με ρωτήσεις, Θάνο, τι θέλει η Τουρκία από τι σκοπεύει να πετύχει από τη φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής, η Τουρκία, όπως και άλλες χώρες που φιλοξένησαν αντίστοιχη σύνοδο, θα χρησιμοποιήσει τη διοργάνωση για να θέσει στην ατζέντα τις δικές της ανησυχίες για την ασφάλεια και τη δική της αμυντική βιομηχανία, όπως και έκανε. Για τον κύριο Ερντογάν, τώρα, μια επιτυχημένη σύνοδος κορυφής θα αποδείκνει τον κεντρικό ρόλο της Τουρκίας, θα απέφευγε μια μεγάλη διπλωματική ρήξη και θα ενίσχυε τα επιχειρήματα της Άγκυρας για πρόσβαση στις αμυντικές προμήθειες, καθώς οι ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται. Και να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία ενδέχεται επίσης να ανησυχεί μήπως αποκλειστεί, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνει περισσότερες αμυντικές δαπάνες προς τους Ευρωπαίους παραγωγούς όπλων.
2: Να προσθέσω ότι η Τουρκία με αυτή τη σύνοδο έχει διασφαλίσει ορατότητα. Τη βλέπουν όλοι.
6: Για τα F-35, λες.
2: Γενικώς.
6: Ναι.
2: Για το ρόλο της στην περιοχή.
6: Ναι, ναι,
2: και αυτό το θέλει και το επιδιώκει. Mm-hmm. Κάνει ταυτόχρονα μια επίδειξη ισχύως αλλά και επικοινωνίας. Ξέρετε, και εσείς Αμερικανοί και εσείς οι Ευρωπαίοι με έχετε ανάγκη. Αυτό λέει επί της ουσίας ο Ερντογάν, mm-hmm, σε ελεύθερη μετάφραση.
6: Σωστά.
2: Και βέβαια μένει στην πράξη να δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλές φορές έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος Τραμπ, και το είπε αυτό ο κύριος Ερντογάν, ότι μας έχει υποσχεθεί, λέει, τα F-35, αλλά επί της ουσίας δεν έχει ακόμα επισυμβεί αυτό. Θα δούμε εάν στο τέλος υπάρξει κάποια εξέλιξη για την Τουρκία. Τουρκία. Και βέβαια εκείνο που επιδιώκει η Τουρκία είναι μια αναβαθμισμένη πλέον σχέση με την Ευρώπη. Ότι στην αμυντική σας θωράκιση
6: θα βάλετε και εμάς μέσα.
2: Θα βάλετε και εμάς μέσα, γιατί μας έχετε ανάγκη. Εδώ βέβαια η Ευρώπη.
6: Εδώ θα έχουμε αντιδράσει από την Ευρώπη.
2: Εδώ βέβαια η Ευρώπη, η οποία γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχει ένας Ιμάμογλου στη φυλακή, ότι υπάρχουν κομικοί, ότι υπάρχουν ηθοποιοί, ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι στη φυλακή, ότι υπάρχουν τέτοιες.
6: Γενικώς έχει κακές επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Ζητήματα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να το δρομολογήσει και να το ισορροπήσει όλο αυτό. Ναι. Ωστόσο, πάμε ξανά στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα έφτασε και ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ το βράδυ θα παραστεί και στο δείπνο που παραθέτει στους ηγέτες της συμμαχίας ο Ταγίπ Ερντογάν, και να ακούσουμε τι μεταδίδει ο πολιτικός μας συντάκτης Δημήτρης Γκάτσιος.
7: Σταθερή στην εκπεφρασμένη θέση της γύρω από τα F-35 και την προσπάθεια της Τουρκίας να ξεκλειδώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα παραμένει η Αθήνα. Κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ στην Άγκυρα εξακολουθούν να επισημαίνουν ότι υφίστανται οι περιορισμοί στην αμερικανική νομοθεσία, περιορισμοί που μπορούν να έρθουν μόνο μετά από μια νέα απόφαση του Κογκρέσου. Δύο ακόμα επισημάνσεις κυβερνητικών στελεχών. Πρώτη επισήμανση, το αποτύπωμα, το αμυντικό αποτύπωμα της χώρας μας που ενισχύεται συνεχώς. Η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα F-35 και περιμένει την αύξηση των πρώτων υπερσύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών το 2029. Δεύτερη επισήμανση σχετίζεται με το βάθος των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με όχημα το γεγονός ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο. Ισχυρό, καθώς διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Αξιόπιστο σύμμαχος, γιατί ακόμα και στα χρόνια της οικονομικής κρίσης η ελληνική πλευρά τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στο ύψος των αμυντικών δαπανών. Και στέκομαι ιδιαίτερα στο ύψος των αμυντικών δαπανών, καθώς αύριο οι 32 ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας θα θέσουν επιτάπητο στην πορεία εξέλιξης της δέσμευσης που έχει αναλυφθεί στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής στην Χάγη όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες που θα φτάνουν στο ύψος του 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες που έχουν υπερβεί το όριο του 3,5% για το 2026, κάτι που θα πρημοδοτήσει ιδιαίτερα την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής.
2: Τώρα, στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε, η Ελλάδα έχει διασφαλίσει την απόκτηση των F-35 και προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών.
8: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 29. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
2: Την εκτίμηση ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον με την πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, εξέφρασε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
9: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το εδαφός της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Mm-hmm. Να μην τους ξαναπάρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιεροπορικά όπλα για την αμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο. Ναι. Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να στείλει έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο. Άρα το θέμα των F-35 είναι αντικειμενικά κλειστό.
2: Αλλάζουμε θέμα. Ισχυρές κρίξεις σημειώθηκαν σήμερα στη Δαμασκό, την ώρα που ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στη Συρία, συναντούσε τον Σύρο ομόλογό του, Αχμέτ Αλ-Σάρα. Είναι κοντά μας πάλι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
6: Φθάνω, κυρίες και κύριοι. Ο Γάλλος πρόεδρος είχε ήδη εισέλθει στο Προεδρικό Μέγαρο για τη συνάντησή του με τον Σύρο ομόλογό του, όταν οι εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons, όπου σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης διέμενε ο Γάλλος ηγέτης. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 18 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των τραυματίων βρίσκονται και 4 αστυνομικοί, ενώ ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί. Η περιοχή που σημειώθηκαν οι εκρήξεις βρίσκεται σε πολυσύχνα στο δρόμο της πρωτεύουσας, κοντά στην έδρα του Υπουργείου Τουρισμού και στο Εθνικό Μουσείο της Δαμασκού. Μία από τις βόμβες είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και άλλη σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο, όπως ανέφερε η πηγή. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, πάντως, η Γαλλική Προεδρία δηλαδή, ανακοίνωσε ότι ο κ. Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η επίσκεψή του στη Συρία συνεχίζεται κανονικά. Σύμφωνα πάντα με τις γαλλικές αρχές, δεν αντιλήφθηκε τις εκρήξεις, καθώς ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες. Και να κλείσουμε λέγοντας, Θάνο, ότι ο κ. Μακρόν είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής χώρας που επισκέπτεται τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρα Λάσα το 2024.
2: Πάντως, από ό,τι λένε οι ειδικοί, ήταν σε απόσταση ασφαλείας. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να βλάψει το χτύπημα αυτό.
6: Πολύ σωστά.
2: Τον πρόεδρο Μακρόν.
6: Σηματοδοτεί πάντως κάτι, γιατί είναι η πρώτη μεγάλη, έτσι, σημαντική επίσκεψη στην
2: Συρία
6: από την ανάληψη καθηκόντων.
2: Και έχει και ουσία και συμβολισμό. Mm-hmm. Τώρα, μένουμε στον διεθνή χώρο. Το εφετείο Παρισίων επιβεβαίωσε την ενοχή της Μαρίν Λεπέν για διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, καταδικάζοντάς την σε ελαφρότερη ποινή που επιτρέπει την ακροδεξιά πολιτικό να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική του 2027. Αλλά οι δικαστές της έθεσαν ένα δύσκολο όρο να φοράει βραχιολάκι στην προεδρική καμπάνια. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Θωμαΐς. Το ερώτημα είναι αν θα μπορεί να έχει συμμετοχή στις εκλογές. Θα μπορεί?
10: Ακριβώς, αυτό το σημείο είναι που κολλάει το σίδερο, να το πω έτσι. Γι' αυτό και συνεδριάζουν από την λήξη της δίκης της ετοιμιγορίας. Πήγαν κατευθείαν, μετέβησαν στο αρχηγείο του κόμματος και από τότε συνεδριάζουν, δηλαδή από τις 3 η ώρα μέχρι τώρα που μιλάμε, συνεδριάζουν για να πάρει απόφαση η Μαρίν Λεπέν αν τελικά θα είναι η επίσημη υποψήφια για την προεδρική εκλογή του 2027 ή θα είναι ο Ζορντάν Μπαρδελά, το 30χρονος, ακόμα 30 χρονών είναι μέχρι το Σεπτέμβρη, πρόεδρος του κόμματός.
2: Ποιος το αποφασίζει αυτό, είπαμε, Θωμαϊδά?
10: Η Μαρίν Λεπέν ίδια. Η Μαρίν Λεπέν ίδια θα πρέπει να το αποφασίσει, φυσικά με τους συμβούλους της και τους δικηγόρους της, γιατί όντως ήταν η ελαφρότερη η ποινή. Φυσικά παραδέχθηκε και η ίδια την ενοχή της, καταδικάστηκε και είναι τελεσίδικο πλέον. Το θέμα είναι ότι είχε κατηγορήσει τη δικαιοσύνη Μαρίν Λεπέν από την πρωτόδικη καταδίκη της, ότι προσπαθούν να την εμποδίσουν στην πορεία της προς την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τώρα οι δικαστές της έστειλαν ακριβώς το μήνυμα ότι εμείς δεν σε εμποδίζουμε, αλλά φυσικά επειδή είσαι ένοχη θα φορέσεις βραχιολάκι μέχρι και τον Ιούλιο του 2027, άρα εσύ αποφασίζεις αν θα κατέβεις στις εκλογές με βραχιολάκι. Και αυτός ο όρος είναι εξαιρετικά δύσκολος, γιατί φυσικά οι λεπτομέρειες του να φορέσει βραχιολάκι θα γίνουν αργότερα, θα προσδιοριστούν αργότερα από έναν άλλο δικαστή. Που σημαίνει ότι παρόλα αυτά, φορώντας ένα βραχιολάκι, σημαίνει ότι κάθε βράδυ πρέπει να επιστρέφει στην οικία της ή πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία με τον δικαστή για το πώς θα εξελιχθεί. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Πέμπτης Δημοκρατίας που ένας από τους υποψήφιους προτίθεται να κατέβει, εάν το αποφασίσει φυσικά, σε προεκλογική εκστρατεία φορώντας δικαστικό βραχιολάκι. Που αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, οπότε κανένας προς το παρόν δεν γνωρίζει πώς αυτό θα εξελιχθεί. Γι' αυτό και η ίδια η Μαρίν Λεπέν πριν από λίγες εβδομάδες είχε αποκλείσει το γεγονός να κατέβηκε σε προεκλογική καμπάνια με βραχιολάκι. Για να δούμε λοιπόν τώρα αν θα τηρήσει αυτή την υπόσχεσή της ή θα αλλάξει γνώμη.
2: Μπορεί να ρισκάρει σε εκτίμηση, Θωμαΐς?
10: Θα το ξέρουμε, να σας πω κάτι. βράδυ, θα το ξέρουμε στις 9 η ώρα το βράδυ, γιατί έχει δώσει ραντεβού στο πρώτο ιδιωτικό κανάλι για να μιλήσει για την όλη αυτή τη δικαστική περιπέτεια. Οπότε εκεί θα αναγκαστεί λίγο πολύ να πει ποια είναι η απόφασή της, να τουλάχιστον να δηλώσει έστω και τις προθέσεις της. Αλλά τότε θα το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται καν να μαντέψουμε, σε λίγες ώρες θα το γνωρίζουμε.
2: Αλλιώς θα πάμε στην περίπτωση, θα μπαρτέλα.
10: Οπότε θέλω να καταλάβετε για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντικό αυτό που σημαίνει στη Γαλλία. Γιατί οι υπόλοιποι υποψήφοι για την προεδρική θα προσαρμοστούν ανάλογα, οι ίδιοι αν θα είναι υποψήφοι ή θα χρειαστεί το κόμμα τους να αλλάξει υποψήφιο για να αντιμετωπίσει τον Ζορδάν Μπαντελά, που δεν είναι ακριβώς ο ίδιος πολιτικός με τις ίδιες ιδέες και με τη Μαρί Λεπέν. Η Μαρί Λεπέν είναι μια παραδοσιακή πολιτικός, ενώ ο Ζορδάν Μπαντελά είναι πολύ μοντέρνος, ένας νεαρός χωρίς καμία πολιτική εμπειρία στο παρελθόν. Είναι ευρωβουλευτής, δεν κράτησε ποτέ αξίωμα, δεν έχει καθόλου πανεπιστημιακή μόρφωση. Είναι τελείως άλλο πράγμα, πρέπει να αντιμετωπιστεί τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό όλοι ουσιαστικά κρατάνε την αναπνοή τους για να δουν πώς θα εξελιχθεί η προεδρική καμπάνια εξαιτίας της Μαρί Λεπέν και της απόφασής της.
2: Μάλιστα. Θωμαή, να σε ευχαριστήσουμε και να επιστρέψουμε για λίγο στον Δημήτρη Φαναριώτη με το ερώτημα. Δημήτρη, ούτως ή άλλως είπε η Θωμαή ότι θα το ξεκαθαρίσει η κυρία Λεπέν αυτό το βράδυ. Θα δούμε αν θα το ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν πιστεύεις ότι αυτή η εξέλιξη που έχει και νομικό και πολιτικό χαρακτήρα συσπυρώνει τα άκρα ή ενδεχομένως οδηγεί σε μια απαξίωση της περίπτωσης της κυρίας Λεπέν.
6: Νομίζω ότι αυτό θα το δούμε, όπως είπε και η Θωμαϊδα, απόψε το βράδυ. Βέβαια να πούμε ότι η εθνική συσπήρωση της κυρίας Λεπέν έχει 92 έδρες στη γαλλική εθνοσυνέλευση, ενώ ο Μπαρντελά, τον οποίο τον έχω παρακολουθήσει σε τουλάχιστον 3 συνεντεύξεις στη γαλλική τηλεόραση, μπορεί να είναι να μην έχει πανεπιστημιακή μόρφωση, αλλά είναι εξαιρετικά εφράδης, είναι ιδιαίτερα συμπαθής και αγαπητός, έχει ένα έτσι προφίλ πολύ φιλικό απέναντι στους πολίτες.
2: Και πιο επικοινωνιακό.
6: Πιο επικοινωνιακός, έτσι, εννοείται. Πολύ πιο επικοινωνιακός. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια εκπομπή της Λέα Σαλαμέ, το Κελεπόκ, που είναι μια εκπομπή που έχει τα πάντα από πολιτική μέχρι κοινωνικά θέματα, ναι. Και εκεί πραγματικά ο Μπαρντελά έδειξε πριν από λίγες μέρες ότι είναι εξαιρετικά επικοινωνιακός.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, θα σε ξαναβρούμε στην πορεία.
1: Earth News Radio 105,8, πρώτο στην είδηση.
2: Και να αλλάξουμε κλίμα, να μεταφερθούμε στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο για την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης μέχρι τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια και το κόστος ζωής έως τις υποκλοπές και την επόμενη ημέρα του πολιτικού σκηνικού. Εχμές σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα άφησε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Sky, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικεί το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο Νότης Ανανιάδης έχει το ρεπορτάζ. Νότη, καλησπέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά.
11: Και στον Αντώνη Σαμαρά και στον Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, και στον Νικό Αβρουλάκη. Θέλω να πω ότι μπορεί να, σαν να είναι η γενική γραμμή της κυβέρνησης και όλων των εκπραστών της ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του χρόνου, σε κάποιους μήνες, αλλά όχι τώρα σύντομα. Είναι όμως οι ρυθμοί, οι αντιπολιτευτικές ρητορικές δίνουν τον τόνο ήδη και δεν έχει ανέβει μόνο το θερμόμετρο σε ό,τι αφορά κυριολεκτικά τη θερμοκρασία, αλλά και η πολιτική θερμοκρασία και το πολιτικό θερμόμετρο. Έτσι λοιπόν, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα υπευθυμίζοντας τα παραϋπουργείων και κυρίως για το γεγονός ότι κράτησε, υποστηρίζοντας δηλαδή αυτό που και ο Άδωνη Γεωργιάδης χθες το βράδυ στον Άξιον και πει, κράτησε για μια εβδομάδα παραπάνω τη Βουλή ώστε η παθητική δωροδοκία από κακούργημα να γίνει πλημέλημα και μέσα από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να τίθεται υποπαραγραφή, να παραγράφεται δηλαδή το αδίκημα, ευνοώντας συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο κ. Μαρινάκης ήταν λίγο πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι αν δεν έχω στοιχεία, εγώ δεν μπορώ να το πω. Πλην όμως ήταν μια φωτογραφική διάταξη και μπορεί συγκεκριμένως ή και άλλοι να έχουν ευνοηθεί. Οι παρεκούντες στην Ιερουσαλήμ γνωρίζουν γιατί μιλάμε και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε, που λένε ότι θα ανοίξουν σώματα ή μάλλον γνωστά θα γίνουν και συγκεκριμένες αποκαλύψεις. Υπήρξε και αναφορές για το παραϋπουργείο. Ο κ. Γεωργιάδης χτες έλεγε ότι τα πήρε ο κ. Τσίπρας για, αυτό, για αυτή την επιλογή να κρατήσει μια εβδομάδα παραπάνω ανοιχτή τη Βουλή το 19. Ο κ. Βαρνάκης είπε ότι εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ότι υπήρχε παρεπουργείο δικαιοσύνης, το έλεγε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τότε ο Σιριζάνε, ο κ. Κοντονής. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα στην πολιτική αντιπαράθεση εμπλέκεται και το όνομα του κ. Σαμαρά με ένα περίεργο, με ένα αιχμηρότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Από την ώρα που θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα είναι ένα κόμμα που θα αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία και θα το αντιμετωπίζουμε ως αντίπαλο πολιτικά, αλλά όχι προσωπικά. Είναι μια αποστροφή, μια άλλη αποστροφή της ίδιας συνέντευξης κ. Μαρνάκη σήμερα, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ πλάκα η στάση των κομμάτων και πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς, ο οποίος μετά από 4 χρόνια θυμήθηκε να πάει αυτό κάπως το υπογραμμίζει και το αναδεικνύει
2: για τις υποκλοπές, λες,
11: και
2: τώρα.
11: Το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές να ζητήσει έλεγχο για το κινητό του. Θυμίζει η κυβέρνηση ότι το 22 ξέσπασε συγκεκριμένη αποκαλύφθηκε συγκεκριμένη υπόθεση, το 23 ήταν κανονικά υποψήφιος ο κύριος Σαμαράς και η πλάκα έχει να κάνει με το ότι ο ίδιος συνέδεσε τις προκλογές με την κυβέρνηση και όταν το είπαμε λίγο αργότερα αυτός είπε εσείς το συνδέσατε. Εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα περάσουν, δεν θα είναι εύκολα, δεν θα είναι εύκολη και σε χαμηλούς τόνους αυτή η προεκλογική περίοδος η οποία αναμένεται να
2: διαρκέσει. Θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι ούτως ή άλλως, αυτό φαίνεται.
11: Αν έχω μισό δευτερόλεπτο, θέλω να σημειώσω ότι όταν ρωτήθηκε για την αυτοδυναμία είπε ότι είναι μονόδρομος από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επέλεξε μια εντελώς διαφορετική γραμμή και πολιτική από αυτήν που είχε επιλέξει το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλη όταν μαζί με την Νέα Δημοκρατία, κατά την ανάλυση του Παύλου Μαρινάκη, έσωσε τη χώρα στα δεκαετία αυτή τη σωστή πλευρά της ιστορίας και με το όχι στο δημοψήφισμα και με την υποστήριξη μετά της Κολοτούμπας.
2: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντυμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
12: Ναι.
8: Να έρχονταν εδώ, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργίας τους, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Από τη στιγμή που Αλέξης Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει, να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
2: Και να μεταφερθούμε και στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του ΠΑΣΟΚ, όπου συνεχίζεται η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του κόμματος με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις και εξελίξεις που έχουν ανοίξει νέο κύκλο εσωτερικού διαλόγου. Ο Γιάννης Σγουρός αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με τη Χαριλάου Τρικούπη, να διευκρινίζει ότι πρόκειται για προσωπική του άποψη. Η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει σχετικά.
13: Αναταράξεις και προβληματισμό προκάλεσαν οι δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και τα εθνικά θέματα. Με κατηγορηματικό τρόπο η Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάρισε πως οι ομόφωνες αποφάσεις του συνεδρίου είναι ξεκάθαρες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος τόνισε στο ΕΡΤ News ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το εγγυάται ο κύριος Ανδρουλάκης. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει. Στο μεταξύ, χθες στη Θεσσαλονίκη, το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και τις προοδευτικές δυνάμεις παρουσιάστηκαν 46 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης στην Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για πρόσωπα από το χώρο της αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακοί και επιστήμονες.
2: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα για την πορεία των έργων και ζητά πλήρη απολογισμό. Τον ακούμε.
12: Θυμάστε τι απαντούσαν στις προτάσεις μας για το Ταμείο Ανάκαμψης.
14: Ρώτητα επαναδιαπραγμάτευση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρόεδρος λέτε δεν υπάρχει.
15: Δεν υπάρχει.
16: Σήμερα από τον πρώην
15: δεν θα σε αναπτυξιακή τράπεζα.
12: Τελικά όμως το αναθεώρησαν 4 φορές. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία που είχε η Ελλάδα πήγε χαμένη. Χάθηκε ευκαιρία για μεγάλα και κρίσιμα έργα υποδομών. Χάθηκε ευκαιρία να θωρακίσουμε την πολιτική προστασία. Χάθηκε ευκαιρία για ένα σύγχρονο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Οι υποδομές αποφύγησης ενέργειας και δίκτυα θα μείνουν το κόστος για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Χάθηκε ευκαιρία για ψηφιακό μεταχειρισμό που θα έφεραν στους Έλληνες πραγματικά γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ. Γι' αυτό ζητάμε απολογισμό, ανεξάρτητη ελεγκτική επιτροπή και απαντήσεις για το που πήγε κάθε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια. Η χώρα δεν αντέχει και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Η μόνη λύση, πολιτική αλλαγή τώρα.
2: Πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτήρα τελικής σύγκρουσης εκλαμβάνει η εσωκομματική αντιπαράθεση, με την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο να καλείται να καθορίσει την επόμενη ημέρα του κόμματος εν μέσω της εσωκομματικής σύγκρουσης για τη στάση απέναντι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης θέτει ανοιχτά θέμα ηγεσίας, ενώ ο Νίκος Παπάς προκρίνει ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας και ζητά αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κόμματος. Την ίδια ώρα, ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να διατηρήσει τη συνοχή της παράταξης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλησπέρα.
17: Κυρίες και κύριοι Θάνο, έχεις ένα δίκιο στην εισαγωγή σου. Νομίζω ότι το κρίσιμο ρόλο θα παίξει η εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος στην Κεντρική Επιτροπή του κυρίου Σωκράτη Φάμελου. Βέβαια, σήμερα πρέπει να σας πω ότι ο κ. Παύλος Πολάκης στην Αυτεμπορική TV επανέλαβε την πρότασή του. Mm-hmm. Ενώ ο Παπάς ζήτησε τη δημοσιοποίηση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε όλα τα κόμματα. Θέλω τον τρόπο μέσος πλήρης σαφώς να στείλει ένα μήνυμα, όπως τουλάχιστον ερμηνεύεται από πολλούς, ότι όσοι προσέλθουν ή όσοι συνδεθούν ηλεκτρονικά για τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και να μην βρίσκονται ξένο κόμμα για τις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και να μην βρίσκονται ξένο κόμμα.
2: Λίγο να μετακινηθείς, Βαγγέλη, γιατί κάνει διακοπές, η σύνδεσή μας δεν είναι η καλύτερη.

0: ήδη γραφτεί σε άλλο κόμμα, υπονοώντας βεβαίως το κόμμα του Αλέξη. Μέσα σε αυτό το κλίμα πρόκειται να συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Κανείς δεν γνωρίζει αν θα, για παράδειγμα, πραγματοποιηθεί συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Μάλλον όμως φαίνεται ότι τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία. Δεν υπάρχουν παραιτήσεις βουλευτών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μάλλον επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε και μαζί χτεστάνω, ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά,
1: μετά
0: τη συνεδρίαση.
1: Το Σάββατο. Λοιπόν, Βαγγέλη, δυστυχώς δεν ήταν και τόσο καλή η σύνδεσή μας. Δεν ακούστηκαν όλα όσα είπες με καθαρό τρόπο. Να σε ευχαριστήσουμε, εν πάση περιπτώσει, για το ρεπορτάζ. Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Ο κ. Βελόπουλος αναρωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για την δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών.
2: Όταν μου πείτε τι δουλειά κάνει ο Σαμαράς και ο Τσίπρας, θα κάτσω να συζητήσω σοβαρά. Αφού οι άνθρωποι είναι ανεπάγγελτοι, άεργοι, άνεργοι. Ο κ. Τσίπρας είναι άνεργος πολιτικός, δεν δουλεύει και θέλει να σώσει την πατρίδα μου. Ο κ. Σαμαράς δεν δούλεψε ποτέ. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που δεν δουλεύουν, δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν. Μόνο η πολιτική είναι επάγγελμα για αυτούς. Για μας η πολιτική είναι λειτουργήμα. Λειτουργοί είμαστε οι πολιτικοί και όχι επαγγελματίες. Τα έχουν μπερδεμένα στο μυαλό τους. Ρεβάν στην πολιτική και προσωπικές φιλοδοξίες, μοροφιλοδοξίες, δεν χωρούν κύριε Τσίπρα, κύριε Σαμαρά και οι υπόλοιποι που επανέρχεστε από τα παράθυρα και από τις πόρτες.
1: Τώρα, με φόντο όλες τις πολιτικές εξελίξεις, τα κομματικά επιτελεία μελετούν τα δημοσκοπικά δεδομένα. Ακόμα μία δημοσκόπηση της Interview στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελλάς να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 17,4% και το Πασόκ στην τρίτη θέση με 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα με 7,4%, το ΚΚΕ με 5,5%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, η Ελληνική Λύση 15,3% και το ΠΑΣΟΚ 11,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 11,7%. Στο ερώτημα για το ποια κυβέρνηση θεωρούν καλύτερη μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και σε μια πολύ σημαντική είδηση που αφορά σε πολλούς πολίτες, τέλος την ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών που είχαν απέναντί τους το ίδιο το δημόσιο για αγροτικές εκτάσεις που εκείνο τους είχε παραχωρήσει στο παρελθόν, βάζει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Όσες δίκες εκκρεμούν καταργούνται, ενώ στο κτηματολόγιο θα διορθωθούν οι ασφαλμένες πρώτες εγγραφές που εμφάνιζαν ως ιδιοκτήτη το κράτος. Ο Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει. Κωστή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Τα συναρμόδια Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησαν φάνω ρύθμιση, με την οποία έχει ψηφιστεί η ρύθμιση, με την οποία το ελληνικό δημόσιο πάβει οριστικά να διεκδικεί αγροτικά κίνητα τα οποία το ίδιο είχε παραχωρήσει στο παρελθόν σε πολίτες. Με την εφαρμοστική εγκύκλιο που εκδόθηκε, το δημόσιο απέχει από νέες δικαστικές διεκδικήσεις και δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας. Σταματούν οι δικαστικές διαμάχες για περιπτώσεις που καλύπτονται από τον νόμο. Ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών υπέρ των πραγματικών ιδιοκτητών. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον ελεύθερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν ή να κληροδοτήσουν τα κτήματά τους. Και η ρύθμιση αφορά βέβαια αγροτεμάχια που κατέχουν και καλλιεργούν επί δεκαετίες οι πολίτες δυνάμει διοικητικών πράξεων, δηλαδή παραχωρητηρίων αγροτικών διανομών, αγροτικών κλήρων, ακόμα και υποδείξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές. Να πούμε, Θάνο, ότι το ζήτημα αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους έχει παραχωρήσει το δημόσιο, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ποτέ η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας. Οι πολίτες αυτοί, όταν πηγαίνουν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να κατοχυρώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονται αντιμέτωποι με το δημόσιο που εμφανιζόταν να διεκδικεί τη γη που το ίδιο τους είχε δώσει. Μάλιστα,

0: Έχουμε και δηλώσεις σχετικά με το θέμα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο περιθώριο των εγγενείων του 3ου My Point, να το πούμε, να πούμε και αυτή την είδηση με την ευκαιρία που έγινε σήμερα στην Κυφσιά, δήλωσε ότι η κυβέρνηση δίνει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ανυπεράσπιστος πολίτης στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Και από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε ότι με την εγκύκλιο εφαρμόζει η κυβέρνηση άμεσα μια σημαντική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε μια πολυετή στρέβλωση Μάλιστα. και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Θα δούμε και στην πράξη πλέον τι ακριβώς θα γίνει.
1: Κωστή, πριν πάμε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, να πούμε ότι πριν από λίγο προσγειώθηκε στην Άγκυρα το αεροσκάφος με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος και αυτός συμμετέχει στην 36η σύνοδο του κορυφής του ΝΑΤΟ. Και σε λίγο θα έχουμε και το δείπνο των αρχηγών κρατών των χωρών μελών. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κωστή, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.
2: Με την σημερινή απόφαση τελειώνει άλλη μια ιστορία καθημερινής τρέλας. Το ελληνικό δημόσιο από την εποχή ακόμα του Ελευθερίου Βενιζέλου σε αρκετές περιπτώσεις είχε δώσει προσωρινά παραχωρητήρια σε διαφόρους Έλληνες πολίτες και αγρότες αγροτικών εκτάσεων σε όλη τη χώρα και με διάφορες προφάσεις η διοίκηση για περιπτώσεις που αφορούσαν αγροτικές επιδοτήσεις, κτηματολόγιο κλπ. Θυμόταν ότι μετά από αρκετές δεκαετίες τα χωράφια αυτά ήταν δίθεν του δημοσίου.
1: Θα επιστρέψουμε στην Άγκυρα. Θα συναντήσουμε εκ νέου τον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος έχει να μας δώσει το ρεπορτάζ από τα όσα έχουν συμβεί και σε σχέση με το ραντεβού Τραμπ-Ερντογάν. Πιέρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα, Θάνο.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με τα F-35 τι ακριβώς έχεις εισπράξει εσύ σε σχέση με μια αμφισημία κατά την κρίση μας που εξέπεμψε ο πρόεδρος Τραμπ.
3: Νομίζω ότι είπε την κατάλληλη λέξη. Αν αμφισημία, ο κύριος Τραμπ ξεκίνησε να απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την πολύ ιδιόμορφη συνέντευξη που εντός χωρών εισαγωγικών που στήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Αρχικά είπε ότι σκεφτόμαστε, considering ήταν η ακριβή λέξη στα αγγλικά, σκεφτόμαστε δηλαδή το ότι θα πρέπει να παραδώσουμε τα F-35 στην Τουρκία, να επιστρέψουμε.
1: Ναι. Είναι δύσκολη η επικοινωνία με την Άγκυρα. Πιέρο, δεν νομίζω ότι μας ακούει ο Πιέρος Τζανετάκος. Μείναμε στο considering και το σκεφτόμαστε και στην αμφισημία. Δύο φορές έχουμε προσπαθήσει να συνδεθούμε με την Άγκυρα. Είναι δύσκολες οι επικοινωνίες. Ίσως και για λόγους ασφαλείας υπάρχει ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα ευρύτερο. Εμείς να συνεχίσουμε με τις εγχώριες εδώ ειδήσεις. Θα μιλήσουμε για το Αγαθονήσι. Στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα σημαντικό έργο για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιού. Πρόκειται για το νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. 33 στον αριθμό, τα εγγένεια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε ότι ο στρατηγικός στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Όπως τόνισε, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα κριτικά νησιά. Κυρία Μενδώνη επεσήμανε ακόμη ότι το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο παρουσιάζει τη μακραίωνη ιστορία του Αγαθονησίου με επίκεντρο τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές στη θέση Καστράκη, τα οποία φωτίζουν την ιστορική διαδρομή και την διαχρονική σημασία του νησιού. Να ακούσουμε τι είπε η υπουργός σας, τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
4: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας να έχει και το δικό του μουσείο. ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Mm-hmm. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή στο Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
1: Από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Η Ελίνα Κολύβα θα μας ενημερώσει. Ελίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Οι υποψήφοι θα χρειαστούν λοιπόν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας που δημιούργησαν πριν από λίγες μέρες στο λυκείο τους και τον οκταψήφιο κωδικό που αναγραφόταν στο δελτίο εκφραζόμενου. Όσοι υποψήφοι δεν πρόλαβαν να αποκτήσουν το password, θα μπορούν να απευθύνονται στο λυκείο τους. Να σας πω ότι στο μηχανογραφικό δεν θα εμφανιστούν όλες οι σχολές, αλλά μόνο οι σχολές του πεδίου του κάθε υποψηφίου που μπορούν να δηλώσουν ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ καλά τη σειρά προτίμησης. Καλό είναι να κάνουν αρχικά μια προσωρινή αποθήκευση και να τυπώσουν το μηχανογραφικό, να κάνουν μια έρευνα σχετικά με τις σχολές, τα μαθήματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα, την αγορά εργασίας και όταν σιγουρευτούν ότι η σειρά που έχουν δηλώσει τις σχολές είναι αυτή που επιθυμούν, τότε να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους. Σήμερα να σας πω ότι δημοσιεύτηκαν και οι φετινές τιμές ελάχιστης βάσης εισαγωγής σε ένα επιστημονικό πεδίο, η οποία υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων του κάθε πεδίου. Η μεγαλύτερη μεταβολή, να σας πω ότι παρατηρήθηκε στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που ανέβηκε 6,6% σε σχέση με πέρυσι. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν τα παιδιά στη φυσική και τα μαθηματικά. Κάτι που σημαίνει ότι οι πολυτεχνικές σχολές θα δεχτούν τις μεγαλύτερες ανωδικές πιέσεις της βάσης, καθώς ο συνδυασμός της υψηλότερης ΕΒΕ με τον αυξημένο αριθμό αριστούχων ενισχύει τον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνουμε, γιατί καθώς πήγαν πολύ καλά τα παιδιά σε αυτά τα μαθήματα. Στα υπόλοιπα πεδία, στο πρώτο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, έχουμε μια πολύ μικρή πτώση της ΕΒΕ, δηλαδή μείον 0,09. Δεν πήγαν τα παιδιά καλά στα αρχαία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν μικρές αυξομοιώσεις κυρίως στις δημοφιλείς σχολές. Και στο τρίτο πεδίο των ιατρικών σχολών έχουμε μια άνοδο 0,33%. Αυτό αναμένεται να δούμε άνοδο των βάσεων στις ιατρικές και μια πτώση 0,17 στο τέταρτο πεδίο. Εδώ έχουμε πτώση γιατί είχαμε πάνω από τους μισούς, θυμίζω, κάτω από τη βάση στην οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν οι βάσεις στο τέταρτο πεδίο της οικονομίας και της πληροφορικής. Βέβαια, οι βάσεις εισαγωγής εκτός από τους βαθμούς εξαρτώνται και από τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, 23 ή 24 Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι υποψήφοι θα γνωρίζουν σε ποια σχολή θα εισαχθούν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Το λέγαμε και χθες, οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν το αντικείμενο σχετικής σύσκεψης των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ακούμε τον Σπύρο Δαρσινό.
6: Μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα αιχμής έχουμε καταγράφεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα παρά την έκθεση της Eurocontrol, η οποία κάνει λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις. Το επιβατικό κοινό δείχνει να μην ενοχλείται ή να μην αντιλαμβάνεται διαφορά. Ενδυτικά να πούμε πως έχουν παρατηρηθεί καθυστερήσεις σε αφήξεις ιδίως σε πτήσεις του εσωτερικού. Σε κάποιες από αυτές έχουμε καθυστερήσεις που ξεκινούν από 15 και φτάνουν στα 45 λεπτά. Μεγαλύτερες όμως είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε πτήσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διαπιστώνεται πως τα αεροσκάφη θα απογειωθούν με καθυστέρηση από 45 λεπτά έως και 3 ώρες. Μιλάμε βεβαίως για ειδικές περιπτώσεις και όχι για τον κανόνα. Τώρα, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές συνδέσεις, δεν παρατηρείται κάτι εξωπραγματικό, υπό την έννοια πως οι όποιες καθυστερήσεις καθυστερήσεις περιορίζονται στα 35 έως 45 λεπτά σε μετρημένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, και υπό το βάρος των συμπερασμάτων της έκθεσης της Eurocontrol, πραγματοποιήθηκε χθες η σύσκεψη των συναρμόδιων φορέων. Θυμίζουμε πως η Eurocontrol αναφέρει πως σε συγκεκριμένο διάστημα τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο αυξήθηκαν κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η υπηρεσία όμως πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ότι η εικόνα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι βελτιωμένη, καθώς τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις των πτήσεων μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα πέρυσι.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Ψηφιοποιείται σταδιακά ο κλασικός τρόπος επίδοσης των τροχονομικών παραβάσεων. Ο νέος τρόπος παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και το ρεπορτάζ έχει Σπυριδούλα Κακλατζή.
7: Θα δοθούν σταδιακά στους αστυνομικούς της Τροχέας αλλά και της άμεσης δράσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη 400 κινητές συσκευές, τις οποίες θα χρησιμοποιούν και στην ουσία με αυτές θα αντικαταστήσουν το μπλοκάκι που θα βάζουν στην αρχή. Θα βάζουν την πινακίδα του οχήματος, ύστερα τις συντεταγμένες και στην ουσία μετά την παράβαση την οποία έχει κάνει ο οδηγός. Έτσι θα γίνεται αυτόματα η διαδικασία. Θα έρχεται στο κινητό του παραβάτη οδηγού με ένα SMS ή με ένα email και έτσι ηλεκτρονικά θα υπάρχει και ένα QR code για να σκανάρεται από τον οδηγό για να μπορεί είτε να πληρώσει το ποσό είτε να κάνει ένσταση. Στόχος της αστυνομίας είναι να σταματήσει ή να μειωθεί η γραφειοκρατία και οι ουρές που είχαμε μέχρι πρόσφατα στους ανθρώπους που θέλανε να πληρώσουν τις κλήσεις. Πρόκειται μόνο για τις κλήσεις από τους αστυνομικούς της Τροχέας και όχι για κλήσεις από τις κάμερες είτε τις AI είτε τις παλαιότερες.
1: Ξανά στην πηξίδα του κόσμου και στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη.
8: Θάνο, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα δεξαμενόπλιο που έπλεσε στα στενά του Ορμούζ. Είναι η τρίτη επίθεση που συμβαίνει το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια αυτή η περιοχή. Και η UKMTO έλαβαν αφορά για ένα ακόμη περιστατικό που αφορά δεξαμενόπλιο που διέξιζε τα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο χτυπήθηκε από ντρόουν άγνωστης προέλευσης και υπέστη μικρές ζημιές. Η Ντόχα καταδίκασε την απαράδεκτη επίθεση στο δεξαμενόπλιο, αποδίδοντας την ευθύνη στο Ιράν. Εκτός από το Αλ-Ρεκαγιάτ και ένα δεξαμενόπλιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας, Θάνο, υπέστη ζημιές κοντά στα στενά. Υπήρξαν αναφορές ότι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύχτας πυράβλους εναντίον των πλοίων που διέρχονταν από αυτή την στρατηγική σημασίας θαλάσσια οδό.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Ώρα Μουντιάλ και έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα. Δύο ειδήσεις με δύο μεγάλα ονόματα. Το ένα ακούει στο όνομα Κριστιάνο Ρονάλτο και στο άλλο ακούει στο όνομα Βέλγιο. Τι θα έλεγες, συμφωνείς, συνενείς ή όχι?
9: Έτσι. Καταρχήν είναι, να το πούμε, το last dance του Ρονάλτο στο Μουντιάλ.
1: Είναι όμως... Δηλαδή...
9: Εγώ από το μεσημέρι αφήνω εγώ ένα μικρό ερωτηματικό.
1: Γιατί το άλλο Μουντιάλ πού θα
9: στην
1: γίνει?
9: Πορτογαλία.
1: Στην Πορτογαλία.
9: Δεν είναι γι' αυτό λέω, αφήνω κάτι.
1: Μια μεγάλη πρόκληση.
9: Ναι, βέβαια θα είναι 45 χρονών, έτσι. Δεν θα είναι 5 χρόνια από τα 4 χρόνια πλέον σε αυτήν την ηλικία. Είναι δεκαετία αναλογικά. Έτσι, οπότε δεν ξέρω. Αλλά λέμε για την ώρα ότι μάθουν το Last Dance. Έτσι κι αλλιώς έχει βάλει όχι απλά σφραγίδα. 6 Μουντιάλ. Και στα 6 έχει σκοράρει και στα 6 ήταν πρωταγωνιστής χωρίς να είναι στις πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές ομάδες του πλανήτη. Έβαλε την υπερσφραγίδα του, έτσι. Οπότε ακόμα το μόνο που έχουν να λένε αυτοί που δεν το συμπαθούν είναι ότι λέει κλαίει. Αυτά είναι παιδικά πράγματα. Ο άνθρωπος θα μπορούσε να κάνει διακοπές, να μην πάει στο Μουντιάλ, να έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Παρόλα αυτά δεν το βάζει κάτω. Εντάξει, δεν το κάνει τζάμπα. Βγάζει εκατομμύρια, αλλά βγάζει εκατομμύρια γιατί ακόμη το έχει. Το μπορεί
1: πάντως,
9: και το παλεύει.
1: Αν θυμάμαι καλά, και το 2004 με εμάς πάλι δάκρυσε.
9: Τότε ήταν και μικρούλης. Τότε ήταν στα πρώτα του βήματα. Αλλά έτσι ένας άνθρωπος που ζει για το ποδόσφαιρο. Το είπε και στη δική του συνέντευξη που έδωσε, νομίζω, παραμονές του αγώνα. Ναι, παραμονές ήταν, ότι εγώ 23 χρόνια δίνω τα πάντα για το ποδόσφαιρο, ζω γι' αυτό, ναι. Δουλεύω γι' αυτό και φαίνεται με τη ζωή που κάνει, που είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολη να κάνει με τη ζωή του, ενώ αυτά που τρώει ο Ρονάλντο, εμείς θα λέγαμε, μα είμαι άρρωστος για να τα φάω όλα αυτά. Αυτός αυτά τρώει, βραστό κοτόπουλο, φρούτα, λαχανικά, γι' αυτό είναι όχι απλά fit, είναι σε υπεράριστη κατάσταση ποδοσφαιρική για τα 41 του χρόνια. Τώρα πάμε στο Βέλγιο.
1: Σε βλέπω από αύριο βραστό κοτόπουλο, Δημήτρη.
9: Από την άλλη, το Βέλγιο είναι αυτό που λέμε ίσως κέρδισε έτσι ο θεός του ποδοσφαίρου. Είδε τι έγινε, την αδικία που εδώ από όλους αυτούς δεν φταίει. Δεν είναι ο Τραμπ ο υπεύθυνος, είναι ο Ιβαντίνο. Ο Τραμπ μπορεί να έκανε την κίνησή του να υπερασπιστεί την ομάδα του, αλλά ο αρχηγός του ποδοσφαίρου, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, που είναι ο πρόεδρος της FIFA, αν συνένεσε και έδωσε και πίεσε ώστε να αρθεί η κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή των ΗΠΑ, αυτός πρέπει να δεχτεί κόκκινη κάρτα και ούτε ο Τραμπ. Ο Τραμπ δεν τον υπερασπίζομαι, αλλά έκανε αυτό που έκανε.
1: Πάντως, για την σημασία είναι, έχει ότι το Βέλγιο έβγαλε κόκκινη κάρτα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Έτσι, μπράβο. Και όχι μόνο στο τέλος, έκανε και το χώρο του Τραμπ. Νομίζω ότι ήθελα να πικάρει με αυτόν τον τρόπο τις ενέργειες του Πρόεδρου των ΗΠΑ.
1: Πρέπει να τρέξουμε, πάμε στα σημερινά και να σε ευχαριστήσουμε.
9: Ήδη γίνεται, υπάρχει έκπληξη, είναι ημίχρονο, Αργεντινή, Αίγυπτος 0-1, με χαμένο πέναλτι του Μέση στο δεύτερο. Στο Μουντιάλ δεν ξέρω, θα είναι εκπληκτικό το δεύτερο 45 λεπτό και το επόμενο παιχνίδι 11 η ώρα Ελβετία κόντρα στην Κολομβία.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ.
10: Ο καιρός.
1: Και ακούμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου.
11: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στα νότια. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική είναι πιθανές μπόρες στα βόρεια. Η άνεμη πρόσκαιρα νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες περιμένουμε από το πρωί στα βόρεια και σταδιακά, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Η βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρου Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο Θάνος Ασιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
10: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον κύριο Ερντογάν, τονίζοντας πως η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στον ανατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτός τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απογοητεύτηκε με το ΝΑΤΟ, πως δοκίμασε τους ανθρώπους να δει άμα θα είναι εκεί για αυτούς. Η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει, πρόσθεσε. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος έως το 2035 στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Η επικεφαλής γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει απόψε αν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Το δικαστήριο του Παρισιού την έκρινε τελεσιδίκως σήμερα ένοχη για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, πλην όμως ήρεσε μεγάλο βαθμό την στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε που την είχε πρωτοδίκως επιβληθεί. Με βάση τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, η Λεπέν θα εκτίσει κατοίκον την ποινή της υποχρεούμενη να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Την αποχώρηση της ανεξάρτητης βουλεύτριας Γιώτα Πούλου από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το κόμμα Δημοκράτες. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται ως μέλη Διεθνούς Εγκληματικής Ομάδας Διακίνησης Ναρκωτικών Ουσιών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια παράδοσης ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε 1043 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης προερχόμενης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δράστες εντοπίστηκαν από την αστυνομία τη στιγμή που μετέβησαν σε εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβουν το παράνομο φορτίο. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στη Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών.
10: Ο καιρός.
12: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η-21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η-21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, ως μαζόγου πέρας. More.com, artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ, 4η 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους.
15: Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
18: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
20: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ήπια λοιπόν τον πικρό καφέ ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι από τον οικοδεσπότη του τον Ερντογάν στην Άγκυρα, αλλά άλλωστε ο τουρκικός καφές, όπως και να το κάνουμε, είναι number one, αλλά από τον Μπαλογκάν, τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Βοσνία Ερζεγοβίνη την Κυριακή, τιμωρήθηκε και με ποινή αποκλεισμού από το επόμενο παιχνίδι της Αμερικής. Τώρα η FIFA, Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δια του Yes Man του Infantino, ενέδωσε στις πιέσεις του Προέδρου και μετέφερε την ποινή για ένα χρόνο.

Έτσι λοιπόν ο αποβληθής ξεαποβλήθηκε. Έπαιξε κανονικά σήμερα με την Αμερική εναντίον του Βελγίου και έφαγε 4 γκολάκια από τους Βέλγους. Γλέντι μεγάλο στις Βρυξέλλες που εκπροσωπεί και όλη την Ευρώπη. Κερδίσαμε δηλαδή την Αμερική. Εντάξει, το κάζο στο ποδόσφαιρο είναι must. Όχι mask, Θεός φυλάξει. Αυτός από ό,τι ξέρω δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο. Λόγω νοτιοαφρικανικής καταγωγής όμως είναι περισσότερο του ράγκμπι.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη του Earth News Radio μέσω και του earth-echo.gr για όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που τουλάχιστον ειδησιογραφικά παρακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τώρα βλέπω και τα άλλα ξένα δίχτυα, τα μεγάλα, δεν έχουν απευθείας μετάδοση, τα περισσότερα εμείς έχουμε. Λοιπόν, ο Ερντογάν σε πρώτο πλάνο συνέχεια βεβαίως, το BBC τον χαρακτήρισε «a bit frail», δηλαδή λίγο εύθραυστο τον βρήκε. Στιγμές πιανόταν μάλιστα από το χέρι του Τραμπ, που έχει στην τσέπη του ένα σκονάκι από τους συνεργάτες του που γράφει «Μην μπει σε παζάρια για τα εξοπλιστικά, θα χάσεις». Αυτό το υπέροχο βρετανικό χιούμορ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, και τώρα θα καλησπερίσω τον επόμενο, τον πρώτο μου μάλλον καλεσμένο, όχι επόμενο, τον δημοσιογράφο Κώστα Γιαννακίδη. Αρθρογραφεί στο News 24/7, το σημερινό άρθρο του έχει τίτλο «Πόσο δεξιά μπορεί να πάει ο Μητσοτάκης». Να λοιπόν μου δώσε, για να μην κουράζομαι, και το πρώτο ερώτημα να του κάνω, αλλά όλα τα λεφτά είναι η φωτογραφία που δημοσιεύει το site, δείτε την αν θέλετε, ο Πρωθυπουργός με το κεφάλι ψηλά, ξέρετε αυτό το ύφος, και με λοξή ματιά αριστερά του, όπου, μα το Θεό ρε παιδιά, στέκεται δίπλα του ο Άδωνης και δεν κάνω πλάκα, κάνει τον σταυρό του. Είναι καταπληκτική φωτογραφία. Κώστα, μπράβο σας. Έλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντως όλος ο κόσμος δεν παρακολουθεί τον ΝΑΤΟ που λες. Είμαστε και εμείς που βλέπουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος.
0: Πόσο είναι
1: αυτή τη στιγμή? 1-0 προηγείται η Αίγυπτος.
0: Yes!
1: Και εγώ είμαι Αργεντινή σταθερά. Λοιπόν,
0: εγώ έχω καταγωγή.
1: Ναι, είμαστε τώρα στο 53ο λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο. Από το πρώτο ημίχρονο προηγείται η Αίγυπτος. Η Αργεντινή είχε χάσει πολλές ευκαιρίες. Ο Μέση έχασε πέναλτι. Είχε και ένα δοκάρι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει η Αίγυπτος, δηλαδή, αυτή την πίεση που ασκούν οι Αργεντινοί. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι. Νομίζω για τους περισσότερους έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπου βέβαια δεν ξέρω, μπορεί και εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ ως ηδήμον να βλέπει το παιχνίδι ή να διατάξει βομβαρδισμό του Βελγίου ή κάτι άλλο, γιατί παρακολούθησε και κάτι δηλώσεις του, οι οποίες στην αρχή νόμιζα ότι ήταν AI, τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος με τον Τραμπ, αλλά επειδή κοίταξα μετά κανονικά και στη σελίδα του Fox Sports, μίλησε κανονικά, αναλύει τη φάση της αποβολής του Αμερικανού παίκτη και λέει πότε πρέπει να σφυρίζεται φάουλ και πότε όχι. Και όλα αυτά, δηλαδή μπορούμε να δούμε και καμιά παρέμβαση για αλλαγή των κανόνων του ποδοσφαίρου.
0: Αφού μετέφερε μία αποβολή για ένα χρόνο μετά θα λείψει από αγώνα εκείνος.
1: Όχι, του δόθηκε αναστολή για ένα χρόνο, και αν μέσα σε ένα χρόνο, επόμενο χρόνο υποπέσει σε άλλο παράπτωμα, τότε θα εφαρμοστεί η ποινή σύν όποια άλλη πειθαρχική ποινή αποφασιστεί επιπλέον.
0: Ναι.
1: Τίποτα δηλαδή. Τώρα εντάξει, να κοροϊδευόμαστε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, έχεις παρακολουθήσει είτε μέσω διαφόρων sites είτε τώρα που δείχνουν και οι τηλεοράσεις αυτή τη σύνοδο, πόσο προσπαθώ να καταλάβω πόσο σημαντική είναι, δηλαδή όλοι πάνε εκεί για να ζητήσουν από τον Ντόναλντ Τραμπ αεροπλάνα, όλα αυτά.
1: Εξαρτάται, θα φανεί το πόσο σημαντική είναι, γιατί έχουμε το εξής. Πρώτα έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος λογικά πηγαίνει εκεί για να κάνει πολύ σκληρά παράπονα προς τους συμμάχους του, έτσι, γιατί έχει παράπονα ειδικά για το θέμα της κρίσης με το Ιράν. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι που ενδιαφέρει και εμάς πιο πολύ, είναι το αν θα πάρει η Τουρκία τα F-35, τα αεροπλάνα, όπου ο Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να θέλει να τα δώσει στο φίλο και συνεταίρο Ερντογάν, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσει σίγουρα από το Κογκρέσο, οπότε δεν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε αν μετά από αυτή τη σύνοδο, εντάξει, μπορεί να μην γίνει και τίποτα, αλλά σίγουρα θα καταλάβουμε προς τα πού το πάει η Αμερική τουλάχιστον σήμερα. Αύριο μπορεί να το πηγαίνει αλλού. Είναι εξαιρετικά πιθανό πια να διακρίνουμε ένα έντονο ρήγμα στη συμμαχία, και να αναζωπηρώσει και πάλι και τη συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων για το δικό τους αμυντικό πλαίσιο. Νομίζω τώρα έχουν αρχίσει, είναι το δείπνο τώρα, ναι, είναι το δείπνο αυτή την, ναι, την
0: πάντως,
1: ώρα.
0: Πάντως αυτό που έλεγες για το Κογκρέσο, θυμάμαι και όλοι νομίζω ότι θυμόμαστε εκείνον τον Άγιο άνθρωπο ο οποίος έβαζε βέτο κάθε φορά για να μην παίρνει η Τουρκία πολεμικά
1: και πήγε φυλακή.
0: Έβλεπα προλίγου στο Sky, νομίζω ήταν, τον Μιχάλη Ιγνατίου, που σε αυτά είναι γατώνει, ο οποίος είπε ότι δεν περνάει με τίποτε από το Κογκρέσο.
1: Ναι, αυτή η εκτίμηση υπάρχει και γι' αυτό λένε ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι και large, όπως λένε, δηλαδή να φανεί πολύ γενναιόδωρος προς τον Ερντογάν, δηλαδή να δηλώσει ότι ναι, πρέπει να τους δώσουμε τα αεροπλάνα, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να περάσει από το Κογκρέσο.
0: Μάλιστα. Τώρα το ερώτημά μου αυτό είναι έτσι λίγο, δεν θα πω φιλοσοφικό, αλλά τα τελευταία λίγα χρόνια με όλους αυτούς τους πολέμους, Κώστα μου, αναρωτιέμαι πόσα 3 εκατομμύρια έχουν δαπανίσει πολλά κράτη για να πάρουν εξοπλιστικά, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Δεύτερο γκολ η Αίγυπτος έχει υπόψη σου.
1: Ναι, τώρα το είδα. Γιατί το βλέπω μια σχετική καθυστέρηση. Ναι, το είδα. Ναι, και έχει βγάλει και τη φανέλα του και πανηγυρίζει. Κρίμα για την Αργεντινή, κρίμα για το Μέση. Εντάξει, θα μου πεις ακόμα έχει κανένα 40 λεπτό, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι λέγαμε λοιπόν για τα λεφτά που έχουν ξοδέψει τα κράτη στα όπλα.
0: Πόσο αντέχουμε και εμείς, δηλαδή, να ξοδεύουμε τόσα.
1: Μα αν αναλογιστεί κανείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο εμείς ως χώρα αν δεν ξοδεύαμε όλα αυτά τα χρήματα στα όπλα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει δηλαδή σε υποδομές και υγεία, θα αρχίσει να τραβάει τα μαλλιά του τα μαλλιά του.
0: Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση θα πιστεύεις πραγματικά ότι θα έλεγε η Τουρκία, αυτοί δεν έχουν τίποτε, δεν έχουν αεροπλάνα πλέον, πάμε να τους φάμε? Ισχύει αυτό? Εγώ προσπαθώ να το απλοποιήσω και λίγο κωμικά το πράγμα.
1: Νομίζω αλλά δεν μπορείς να το ξέρεις, δηλαδή.
0: Όχι,
1: ποιος θα μπορούσε να αποφασίσει ότι θα κάνω εγώ τη χώρα Ελβετία? Δηλαδή δεν είμαστε και Ελβετία για να μπορέσει να υιοθετήσει τέτοια συμπεριφορά. Κοίταξε, είναι παλιό το παιχνίδι αυτό, είναι πολύ παλιά συζήτηση και για την επιρροή που ασκούν οι βιομηχανίες, οι αμυντικές βιομηχανίες προς τις κυβερνήσεις προκειμένου να συντηρούνται εντάσεις, ώστε να γίνεται από εκεί και πέρα και πολύ πιο εύκολη η πώληση των αμυντικών συστημάτων. Αλλά εντάξει, είναι μία από τις πολλές αντιφάσεις που αντιμετωπίζουμε ως ανθρωπότητα. Βλέπουμε, μπορεί την ίδια στιγμή να πηγαίνουμε στη Σελήνη και την αμέσως επομένη να σκοτώνονται μεταξύ τους για πράγματα, για θρησκευτικό πόλεμο ή για μεσαιωνικά πράγματα. Οπότε ναι, η ζωή μας είναι αυτό, μέσα σε ένα πλαίσιο αντιφάσεων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα πολιτικά εδώ, Κώστα. Γίνεται μια ανακατανομή πραγμάτων. Θα ήθελα να άκουα και από σένα, ξέρουμε τα δεδομένα ποια είναι, πιστεύεις ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα έχει πιο σκληρούς αντιπάλους αυτή τη φορά από ότι την προηγούμενη?
1: Εξαρτάται τι εννοείς πιο σκληρούς. Νομίζω ότι υπό την έννοια που το αντιλαμβανόμαστε.
0: Ποσοστιαία το βάζω αυτό.
1: Ναι, όταν λέμε για σκληρούς, ακυρώθηκε τον γκολ της Αιγύπτου.
0: Ναι, ναι, το είδα.
1: Και νομίζω άδικα.
0: Το βλέπουμε και γιατί, λοιπόν.
1: Ναι. Νομίζω άδικα, γιατί σφύριξε ένα φάουλ που έγινε πολύ νωρίτερα. Νομίζω ότι ήταν άδικο, αλλά είναι λογικό η FIFA να προτιμά την Αργεντινή στα προημιτελικά παρά την Αίγυπτο. Λοιπόν,
0: μου αρέσει πολύ αυτή το παιχνίδι που παίζουμε.
1: Ναι, λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει το εξής. Απ' τη μια, όταν λέμε σκληρούς αντιπάλους, ας πούμε Αλέξης Τσίπρας, που αναβιώνει κατά κάποιο τρόπο και ένα παλιό δίπολο, είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Πρωθυπουργός, το θέλει η Νέα Δημοκρατία και το βλέπουμε αυτό στην επιλογή της, στη στρατηγική της, προκειμένου να απολωθεί το κλίμα, να χρησιμοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα ως σκιάχτρο και να κρατήσει κοντά τους κεντρώους ψηφοφόρους, μη φύγουν έστω ως ψήφος διαμαρτυρίας προς το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτό σίγουρα, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει το ίδιο για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει και θα κάνει κόμμα, και νομίζω ότι ο Σαμαράς, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό που θα πω, είναι ανθρώπινος και ειλικρινής. Δηλαδή βλέπεις ότι οι κινήσεις του εκπορεύονται από το προσωπικό ανθρώπινο πάθος, μένος, μίσος, θες να το πεις, που χωρίζει αυτόν και την οικογένεια Μητσοτάκη, που βέβαια τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύω ότι θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα κάνει κόμμα και δεν θα βγει να μιλήσει για την προοπτική της χώρας, δεν θα βγει να υποσχεθεί πράγματα, δεν θα βγει να τάξει χρήματα κτλ. Θα κάνει ένα κόμμα προκειμένου να κωδικοποιήσει πολιτικά και θεσμικά την αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δηλαδή βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την ανθρώπινη διάστασή του.
0: Αυτή η προσωποποίηση όμως δεν αδικεί την πολιτική. Ωραία, θα κάνει το κόμμα, προφανώς, μάλλον πιστεύω ότι θα μαζέψει το ποσοστό το οποίο θα του χρειάζεται για να μπει και στη Βουλή, αλλά μπορεί αυτή η βεντέτα να κυριαρχεί ακόμα και σε πολύ σημαντικά θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν.
1: Κοίταξε, όσον αφορά αυτούς τους δύο, ο κόσμος λέει ότι πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι. Δηλαδή κάποιος άλλος θα περίμενε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε φτάσει σε ένα σημείο, είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν έχει να πας πιο πάνω, πιο πέρα, δεν έχει να πας πουθενά. Δηλαδή θα μπορούσε να αποσυρθεί, να είναι ένα statesman, να μην ασχολείται με ελαφρότητες όπως ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι μια η πολιτική
0: ασχολείται πολύ με τα εθνικά προβλήματα. Εκεί χτυπάει κιόλας.
1: Από τη μια η πολιτική είναι μια αρρώστια που δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Και από την άλλη φαίνεται ότι αυτή η σύγκρουση που έχει με την οικογένεια Μητσοτάκη σε μεγάλο βαθμό τον ορίζει.
0: Τελευταία ερώτηση, τελειώνει ο χρόνος μας. Βρίσκεις αλλαγμένο και σε τι, αν ναι, τον Αλέξη Τσίπρα? Ήρθε ένας καινούριος Τσίπρας? Εγώ βλέπω τον ίδιο.
1: Κοίταξε, κάποιες φορές βλέπω τον ίδιο, κάποιες φορές βλέπω κάποιον που προσπαθεί να παραστήσει το διαφορετικό. Αλλά σε γενικές γράμμες, ναι, και εγώ βλέπω τον ίδιο άνθρωπο. Και αν θέλεις, νομίζω λυτρώθηκε επειδή εγκατέλειψε την ιδέα του rebranding, το να το παίξει πιο κεντρώος κτλ. Όταν είδε ότι αυτό δεν προχωράει και είπε ότι όχι, εγώ θα παραμείνω σε αυτό που ξέρω, δηλαδή στην αριστερά, είναι ο εαυτός του. Οπότε από τη στιγμή που είναι ο εαυτός του, ο Τσίπρας είναι από τις περιπτώσεις που είτε τον αντιπαθείς είτε τον συμπαθείς. Δεν υπάρχει μέση θέση.
0: Μάλιστα. Κάνε μου μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ και να κλείσουμε.
1: Για το Μουντιάλ, εγώ έβλεπα μέχρι πριν από λίγο τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Πιστεύω να το πάρει η Γαλλία. Εντάξει, τώρα είναι μακράν η καλύτερη ομάδα από όλες όσες έχουμε δει.
0: Ναι. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλό βράδυ.
0: Καλό καλοκαίρι να έχεις, όπου και να πας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ήταν ο Κώστας Κυριακίδης, άνοιξε την αυλαία της εκπομπής για μας και εγώ θα την κλείσω τώρα στο ημίωρο για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μην φύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δίπλο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δίπλο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφαλείας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator διεκδικούν με αγωγές στο πλημελιοδικείο Αθήνας 8 θύματα που καταγγέλουν ότι παρακολουθούνταν. Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Αμαρουσίου περίπου σε μία ώρα η αποκατάσταση. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Μάλιστα. Έτσι υποδεχόμαστε εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τον καλεσμένο μας ή την καλεσμένη μας, με πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν του Johann Sebastian Bach, η Σουίτα αριθμός 2 σε Σι Ελάσσονα, γνωστή πολύ ως Μπαντινερή. Καλησπέρα κύριε Καραμπατζό, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ για την θεσπέσια υποδοχή.
0: Να είστε καλά. Βλέπετε ποδόσφαιρο παρεπιπτόντως?
1: Παλαιότερα έβλεπα περισσότερο. Αυτά τα χρόνια όλο και λιγότερο.
0: Λοιπόν, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα λέω για τους ακροατές μας, θα συζητήσουμε βασικά για τους νόμους, χωρίς τους οποίους, όπως ξέρουμε, δεν λειτουργεί καμία κοινωνία, με τους οποίους πολλές φορές στην Ελλάδα όμως δεν τα πάμε και πολύ καλά. Αρθρογραφεί ο κύριος Καραμπατζός τακτικά και για τα τρέχοντα στην πολιτική, αλλά αγγίζει και πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, όπως σε άρθρο του στο Βήμα που φύλαξα για την αξία και τους κινδύνους από την διαδικτυακή ανωνυμία. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε και τα υπόλοιπα για να τα πούμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε? Εμένα μου άρεσε πολύ σε ένα άρθρο σας που ασχοληθήκατε και με το θέμα της έναρξης της προεκλογικής περίοδου. Αυτό τι ενδιαφέρον έχει για σας?
1: Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον που έχει ουσιαστικά αυτό που έχει δημιουργηθεί και με το Σύνταγμα, βεβαίως, με τις σχετικές προβλέψεις του Συντάγματος, είναι ότι το προνόμιο εντός εισαγωγικών προκήρυξης εκλογών το έχει τελικά ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το Σύνταγμα μιλάει για ένα θέμα εθνικό, εξαιρετική σημασία κτλ., το οποίο θα οδηγήσει σε εκλογές, αλλά δυστυχώς έχει γίνει επανειλημμένα κατάχρηση αυτής της δυνατότητας ή, αν θέλετε, καταστρατήγηση, για να είμαι ακριβέστερος, αυτής της δυνατότητας που δίνεται από το Σύνταγμα. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαμε εξάντληση του βίου μιας κυβέρνησης, αλλά προκήρυξη πρώην εκλογών ανάλογα με τις δημοσκοπικές τάσεις. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεται, το έχουν επισημάνει βεβαίως και πολιτικοί, όχι μόνο συνάδελφοι καθηγητές και νομικοί, αποτελεί μια πολιτική ανομαλία, διότι υπονομεύει και την πολιτική σταθερότητα και βάζει τη χώρα σε μια συνεχή συζήτηση, ξέρετε, περί εκλογών. Εσείς που είστε έτσι μια πολύ νυφάλια φωνή στον χώρο της δημοσιογραφίας και των ευγενών και δεν τρέχετε πίσω από την επικαιρότητα, αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί συνάδελφοί σας από την επομένη των εκλογών και όλα ασχολούνται με το πότε θα προκηρυχθούν οι επόμενες εκλογές. Προφανώς δεν αγνοώ ότι στην πολιτική πρώτη στο μέλημα είναι η επανεκλογή, αλλά στο μεσοδιάστημα υπάρχει και ένα κυβερνητικό έργο που θα πρέπει να επιτελεστεί. Τώρα, για να φτάσουμε στην εποχή μας, στο μέλημα είναι η επανεκλογή, αλλά

0: εκλογική ετοιμότητα. Υπάρχουν κάποια ορόσημα που είναι μπροστά μας, τα οποία καλό είναι να προσέξουμε. Το ένα είναι η επίσημη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης τον Αύγουστο, τον ερχόμενο Αύγουστο. Υπάρχει και τον επόμενο χρόνο, το 2027, από 1η Ιουλίου, η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας. Οπότε αυτά τα ορόσημα νομίζω ότι θα διαδραματίσουν ένα ρόλο, όπως επίσης και η εξέλιξη των πολεμικών μετώπων. Υπάρχει το γνωστό μέτωπο στο Ιράν, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και το διαρκές μέτωπο που μας απασχολεί πιο κοντά στη γειτονιά μας, που είναι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά καλό είναι, για να επανέλθω στο νομικό επίπεδο της συζήτησης, κάποια στιγμή ενδεχομένως και με συνταγματική αναθεώρηση να καταστεί έτσι αρκετά σαφές ότι ο εκλογικός κύκλος θα πρέπει να ολοκληρώνεται πλην περιστάσεων οι οποίες, όπως για παράδειγμα η παρέτηση συλλογική της κυβέρνησης, θα επέβαλαν τη διενέργεια νέων εκλογών, αν δεν μπορεί να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση από την τρέχουσα Βουλή. Αλλά η καταστρατήγηση αυτής της δυνατότητας που δίνεται για προκήρυξη εκλογών έκτακτων έχει δημιουργήσει αυτή την ανομαλία.
1: Μέχρι πριν από λίγους μήνες υπήρχε ένα σταθερό, ας πούμε, πεδίο, μια σταθερή εικόνα, εν πάση περιπτώσει, του πολιτικού μας τοπίου. Τώρα, δύο πρόσωπα που παρουσιάστηκαν, όχι από το πουθενά, λίμωνο, φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα, τα οποία... με τα οποία αποκτά ένα ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, η εκλογική αναμέτρηση. Το ένα πρόσωπο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έφυγε για να κάνει, κατά την άποψή μου, ένα sabbatical, δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε, εν πάση περιπτώσει.
0: Το θέτεται με ακαδημαϊκούς όρους.
1: Ναι, ναι. Ενδιαφέρον. Αφού πήγε στο Harvard, αλλά τον είχαν σε ένα γραφιάκι. Τώρα, και το δεύτερο πρόσωπο είναι η κυρία Καριστιανού. Βεβαίως, τραγική είναι η αιτία που την φέρνει στην πολιτική. Δεν νομίζω ότι θα ήταν υποψήφια εάν δεν συνέβαινε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αλλά έτσι είναι. Θα ήθελα πολύ την... Καταρχάς, για τον Αλέξη Τσίπρα, είδατε κάποιον διαφορετικό?
0: Κοιτάξτε, δεν εκφέρω ευθέως πολιτικές κρίσεις, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, θα πω πρώτα το ειδικό και μετά, αν μου επιτρέψετε, θα πω και στο γενικό, που έχει ενδιαφέρον να ακούμε και τους πολιτικούς επιστήμονες, έχουν πολλά να μας πούνε. Δυστυχώς, κοιτάξτε, όλοι οι πολιτικοί και όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να μετεξελίσσονται μέσα στον χρόνο και να αλλάζουμε και απόψεις. Αυτό αρκεί να αποτελεί μια, ξέρετε, ένα προϊόν μιας πολύ προσεκτικής εσωτερικής κυρίως διεργασίας και πραγματικής πολιτικής ή ιδεολογικής μετατόπισης. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουν και καλό είναι, και ξέρετε, το να μένει στάσιμος σε αυτά που πίστευες πριν από 20 χρόνια ίσως δεν είναι και ένδειξη θετική. Από την άλλη πλευρά, εδώ πρέπει να εξηγηθούν κάποια πράγματα και αυτό το έχω πει και δημοσίως. Όταν καταγγέλεις για πολλά θεσμικά ατοπήματα που πράγματι και εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την διακυβέρνηση της Δημοκρατίας, θα πρέπει και εσύ να πείσεις ο ίδιος ότι πιστεύεις στη θεσμική λειτουργία και σε μια νέα, αν θέλετε, θεσμική αρχιτεκτονική. Και δυστυχώς, κατά την... αυτά τα 4,5 περίπου 5 χρόνια, 4,5 χρόνια διακυβέρνησης υπό τον Αλέξη Τσίπρα, υπήρξαν εξίσου σοβαρά θεσμικά ατοπήματα. Να θυμίσω εδώ το δημοψήφισμα και τον τρόπο με τον οποίο προκηρύχθηκε και διεξήχθη τελικά, όπως και την, όλη αυτή την μεθόδευση που υπήρξε για τις τηλεοπτικές άδειες, την επίθεση κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη σχετική απόφασή του και άλλα πολλά. Επίσης, επειδή ένα από τα βασικά προβλήματα που φαίνεται ότι αναγνωρίζεται στο πολιτικό σύστημα γενικότερα, όχι από όλους τους πολιτικούς παίκτες, αλλά από τους περισσότερους, είναι το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα εξουσίας και πώς μπορούν να δημιουργηθούν κάποια θεσμικά αντίβαρα ικανά να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό αυτήν την παντοκρατορία του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Πρωθυπουργού και του Πρωθυπουργικού Επιτελείου. Εκεί νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, άλλωστε έχει τοποθετηθεί και δημοσίως, δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποια

0: τέτοια ανάγκη για περιορισμό της εξουσίας του Πρωθυπουργού. Δικαίωμά του, αλλά εδώ θέτουμε κάποια προτάγματα τουλάχιστον για τον προοδευτικό χώρο. Όλα αυτά νομίζω ότι δικαιολογούν μια επιφυλακτικότητα. Από εκεί και πέρα, το γενικότερο που θα ήθελα να πω είναι, ξέρετε, παλαιότερα από την εποχή και του Βέμπερ και από όσους έτσι σοβαρούς πολιτικούς φιλοσόφους και πολιτικούς επιστήμονες γνωρίζουμε, για να δημιουργηθεί ένα πολιτικό κόμμα, ξέρετε, πρώτα αναζητούσαμε την κοινωνική διαίρεση, η οποία δημιουργούσε μια αντικειμενική κοινωνική υπόσταση, έτσι. Και στη συνέχεια ερχόταν η συνείδηση, η ταυτότητα και η μετατροπή σε οργάνωση και κόμμα.
1: Κουκουέ εσωτερικού, θυμάμαι.
0: Ναι. Ακριβώς, ναι. Τα πράγματα όμως πλέον έχουν αντιστραφεί. Φαίνεται ότι έρχεται στο προσκήνιο, επανέρχεται στο προσκήνιο, για να έρθω και στην περίπτωση του κ. Τσίπρα, ένας πολιτικός ταγός, δημιουργεί ένα νέο ζήτημα προκειμένου είτε να διαιρέσει ένα συνασπισμό, είτε να διεκδικήσει χώρο μέσα στο κομματικό σύστημα. Και αυτό που φαίνεται να γίνεται είναι ότι η ταυτότητα δεν προηγείται του κόμματος, αλλά την κατασκευάζει το ίδιο το κόμμα. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Προφανώς φαινόμενο, έτσι εμφανίστηκε και η λαϊκιστική δεξιά σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αλλά όταν το νέο κόμμα γεννάται από την ηγεσία και αναζητεί εκ των υστέρων τη βάση που θα την νομιμοποιήσει την ηγεσία, είναι κάπως προβληματικό. Όχι ότι δεν μπορεί να περπατήσει, αλλά θα είναι μάλλον δυσκολότερη πορεία. Και ξέρετε, εγώ αυτό που συνιστώ γενικότερα, γιατί μου αρέσει και εμένα η πολιτική, παρακολουθώ επί χρόνια, είναι να κοιτάμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε, και τους μέσους όρους των δημοσκοπήσεων αντίστροφα. Δηλαδή λίγο σε βάθος χρόνου. Εάν τις κοιτάξουμε με μία απόσταση και σε βάθος χρόνου και έχουμε και ένα ικανό απόθεμα δημοσκοπικών δεδομένων, νομίζω ότι θα καταλήξουμε και σε ασφαλέστερα σε ασφαλέστερες κρίσεις.
1: Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 9 παρατέταρτο, συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Καραμπατζό, καθηγητή στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολουθώ βεβαίως και την αρθρογραφία σας και μου αρέσει το γεγονός ότι ασχολείστε με πράγματα της καθημερινότητας. Φερρυππίν, πιστεύετε όντως ότι έχουμε κρίση ακρίβειας? Δεν είναι απλώς ακρίβεια. Πώς μετασχηματίζεται και σε κρίση?
0: Κοιτάξτε, πολύ ωραίο ερώτημα και πολύ ωραία διάκριση αυτή. Κοιτάξτε, δεν είμαι οικονομολόγος, προσπαθώ να διαβάζω τους ανθρώπους που γνωρίζουν και προσπαθώ, μ' αρέσει, λόγω έτσι και της επιστημονικής μου, αν θέλετε, σκευής, να μ' αρέσει να μελετάω τα δεδομένα. Η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι έχει αποκλίνει από το μέσο όρο των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο των αριθμικών πιέσεων. Μόνο, ας πούμε, για παράδειγμα τον Μάιο βρισκόμασταν στο 4,9% σε επίπεδο πληθωρισμού, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν απατώμε, ήταν 3,2% ο μέσος όρος. Και σε μία σειρά βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα, το κρέας, τα φρούτα, το ρεύμα, φυσικό αέριο, το πακέτο των διακοπών, όπως λέμε, το ενίκιο και οι κατοικίες, έχουμε σοβαρότατες αποκλίσεις. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή ενασχόληση και δεν μπορούμε να εξαντλούμαστε, το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν θέλω να θυμίσω υφυπουργούς ανάπτυξης κατά το μακρινό παρελθόν που έκαναν εφόδους στις λαϊκές, ενδεχομένως παλαιότερα τα θυμόμαστε αυτά. Χρειάζεται όμως μια σοβαρή αντιμετώπιση, έχει επικοινωνιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Και φαίνεται ότι στην αγορά, κατά ένα μέρος, όχι βεβαίως δεν είναι απόλυτη η κρίση αυτή, οι αριθμικές αυτές πιέσεις οφείλονται και σε κάποιες δυσλειτουργίες της αγοράς και ενδεχομένως σε κάποιες εναρμονισμένες πρακτικές. Το αρμοδιότερο όργανο σε κάθε χώρα για να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, της οποίας ο ρόλος και οι αρμοδιότητες, αλλά ξέρετε και το στελεχειακό δυναμικό, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ενισχυθούν ουσιαστικά και να ενισχυθεί και να θωρακιστεί ο ρόλος της. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, επειδή είχαμε και εισρωή άφθονου χρήματος από το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά τροφοδοτείται εδώ και μια συνεχής την αριθμική πίεση, αύξηση των εσόδων του δημοσίου από έμεσους φόρους και από το φόρο προστιθέμενης αξίας, από τον γνωστό μας ΦΠΑ, και μετά προσπαθούμε με επιδοματικές πολιτικές να βοηθήσουμε τους ασθενέστερους. Αλλά ξέρετε και οι επιδοματικές πολιτικές έχουν ένα συγκεκριμένο όριο και ένα συγκεκριμένο ταβάνι, όπως και τα πλαφόν που έχουμε επιβάλει, και αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν για καιρό. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον, ακριβώς επειδή φαίνεται ότι η ακρίβεια για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει πλέον εγκαθιδρυθεί εντός εισαγωγικών ως μια κρίση κόστους ζωής, όπως λένε και στη σχετική βιβλιογραφία, που συνδέεται και με τα ενίκια και με την αγοραστική δύναμη του Έλληνα, η οποία είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά, όσο μεγάλη και αν είναι η παραοικονομία, έτσι που δεν παραβλέπεται και αυτός ο παράγοντας.
1: Λοιπόν, το τελευταίο μου ερώτημα απορρέει και αυτό από την αρθρογραφία σας που παρακολουθώ το τελευταίο καιρό. Όλοι σοκαριστήκαμε με αυτή την βία στην Θεσσαλονίκη, το θάνατο μιας γυναίκας από τους λεγόμενους άναρχο αυτόνομους, δεν ξέρω πώς ονομάζονται, και λέτε ότι είναι αυτονόητη και πρέπει να είναι απόλυτη η αντιμετώπιση αυτών. Ναι, το λέμε αυτό, αλλά γιατί αναγκαζόμαστε να το πούμε? Δηλαδή η καταδίκη είναι να το καταδικάσουμε, βεβαίως. Από εκεί και πέρα...
0: Το ερώτημα σας είναι πολύ εύστοχο. Κοιτάξτε, η χώρα δεν γεννήθηκε σήμερα, έχει ένα παρελθόν φυσικά και διχασμών αλλά και πολιτικής βίας, έτσι, όπως και να την ονομάσει κανείς, δεν τη χρωματίζω από πλευράς ποινικής, αν θέλετε, αντιμετώπισης. Δεν ήταν αυτονόητη η καταδίκη στο παρελθόν, τουλάχιστον από όλες τις πλευρές. Υπήρχε ένα πρόβλημα και είναι σημαντικό να καταδικάζεται από όλους τους κομματικούς μηχανισμούς και από όλους τους πολιτικούς φορείς για να απομονώνεται. Γιατί το έδαφος για την οποιαδήποτε νομιμοποίηση σε τέτοιες πράξεις μπορεί να τροφοδοτήσει και αυτές τις πράξεις. Η βία, η τρομοκρατία, η στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων μόνο δεινά μπορούν να φέρουν στη χώρα. Και όπως είχα γράψει και τότε, δεν είναι, ξέρετε, θέμα τοξικότητας που έχει μπει έτσι ως όρος πολύ εύκολα και στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και ευρύτερα στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά είναι ένα θέμα βαθιά δημοκρατικό, ένα θέμα που άπτεται της λειτουργίας μιας ευνομούμενης κοινωνίας, όπου η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη στην οξύτερη μορφή της, πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα, με λόγο και αντίλογο.
1: Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό νομίζω ότι τελικά πριτάνευσε και η λογική γενικά στο πολιτικό σύστημα, ισορρόπησε, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις οι οποίες ήταν έβαζαν λάδι στη φωτιά, ρίχναν λάδι στη φωτιά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια κάποια οριμότητα. Θέλω να βλέπω ίσως και τα πράγματα περισσότερο αισιόδοξα από όσο επιτρέπει η πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά επικράτησε μια λογική, και νομίζω ότι κανένας κομματικός μηχανισμός δεν έχει συμφέρον, δεν έχει κάτι να κερδίσει από την υποδάβληση, αν θέλετε, ενός διχαστικού πολιτικού λόγου σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο και, αν θέλετε, η οικονομική κρίση με όλα όσα περάσαμε, που δεν ήταν μόνο η οικονομική κρίση, ήταν και βαθιά κοινωνική κρίση,
1: και έχει παίξει ρόλο,
0: μας κάποια πράγματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
0: Καραμπότση. Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση, κύριε Μιχαηλίδη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αρθρογραφία του είναι καταπληκτική, την συνιστώ σε όσους ακόμα διαβάζουν, και πιστεύω ότι είναι πολλοί αυτοί που διαβάζουν ακόμα. Και κλείνουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, από τη συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Από την Κύπρο είναι βεβαίως, αλλά ζει στην Πράγα, αφού η πόλη της στην Κύπρο, η Αμόχωστος ή το Βαρόσι όπως το λέμε, είναι τουρκοκρατούμενη. Σήμερα η σκέψη της Βίβιαν έχει τον τίτλο «Η ιστορία μετά την ιστορία».
2: Δεν είναι συνηθισμένο για ένα άγαλμα να αποκτά δεύτερη ζωή. Κι όμως ένα τέτοιο βρίσκεται στην Πράγα. Οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν να επαναφέρουν στην ιστορική του θέση το άγαλμα του στρατάρχη Γιώζεφ Ραντένσκι. Βοημός, αριστοκράτης, υπηρέτησε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς διοικητές του 19ου αιώνα. Το άγαλμα του στεκόταν στην πλατεία από το 1858 έως το 1919, όταν το νεοσύστατο τσεχοσλοβάκικο κράτος το απομάκρυνε ως σύμβολο της μοναρχίας των Αψβούργων. Χρειάστηκε περισσότερο από ένας αιώνας για να το αντικρίσει η ίδια πόλη με διαφορετικό βλέμμα. Ο Ραντένσκι με οδήγησε σε ένα άλλο, πολύ ευρύτερο ερώτημα. Τι κάνει μια κοινωνία όταν αλλάζει καθεστώς? Τι κάνει με τα αγάλματα, τα μνημεία και τα ονόματα που μέχρι χθες τιμούσε? Τα αφήνει στη θέση τους, τα κατεδαφίζει, τα μεταφέρει σε ένα μουσείο ή τα επανερμηνεύει? Η ιστορία δείχνει πως δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση. Στην Πράγα, λίγες δεκαετίες μετά την απομάκρυνση του Ραντένσκι, υψώθηκε στην κορυφή ενός λόφου το μεγαλύτερο τότε άγαλμα του Στάλιν στον κόσμο. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν άλλαξε το πολιτικό κλίμα, το ίδιο το καθεστώς αποφάσισε να το ανατινάξει. Η εικόνα εκείνης της έκρηξης έμεινε στην ιστορία σχεδόν όσο και το ίδιο το μνημείο. Στο Ιράκ, μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν, η αποκαθήλωση των αγαλμάτων του μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο και εκείνες οι εικόνες έγιναν σύμβολο της κατάρρευσης ενός καθεστώτος. Η Γερμανία ακολούθησε διαφορετικούς δρόμους. Τα ναζιστικά σύμβολα εξαφανίστηκαν από τον δημόσιο χώρο και η χρήση τους περιορίστηκε αυστηρά, καθώς θεωρήθηκε ότι μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την αναβίωση μιας εγκληματικής ιδεολογίας. Την ίδια στιγμή, αρκετά μνημεία και έργα τέχνης της σοσιαλιστικής περίοδου διατηρήθηκαν, επειδή θεωρήθηκαν μέρος της ιστορίας της χώρας. Δεν υπάρχουν λοιπόν παγκόσμιοι κανόνες. Κάθε κοινωνία διαπραγματεύεται διαφορετικά τη σχέση της με το παρελθόν της. Το ουσιαστικό πάντως ερώτημα είναι αν μια κοινωνία έχει το θάρρος να επανεξετάζει τους ανθρώπους που κάποτε επέλεξε να τιμήσει. Η ιστορία δεν σταματά τη μέρα που αποκαλύπτεται ένα άγαλμα. Συνεχίζεται και πολλές φορές αποκαλύπτει πλευρές προσώπων που οι σύγχρονοί τους δεν γνώριζαν ή δεν ήθελαν να δουν. Και η Ελλάδα γνώρισε μεγάλες πολιτιακές αλλαγές. Από τη μοναρχία στη δημοκρατία, από τη δικτατορία στη μεταπολίτευση. Ούτε εδώ υπήρξε ένας ενιαίος κανόνας για τα σύμβολα του παρελθόντος. Η μετάβαση δεν συνοδεύτηκε από θεαματικές κατεδαφίσεις μνημείων, αλλά από αλλαγές στη δημόσια γλώσσα, στις επετείους και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία άρχισε σταδιακά να ξαναδιαβάζει το πρόσφατο παρελθόν. Υπάρχει βέβαια ένα συγκεκριμένο άγαλμα που έχει γίνει επανειλημμένα στόχος διαδηλώσεων. Έχει γκρεμιστεί, έχει επανατοποθετηθεί, έχει δεχθεί βανδαλισμούς. Το άγαλμα του Τρούμαν. Και αυτό γιατί για άλλους ο Τρούμαν είναι ο ηγέτης που συνέβαλε στην παραμονή της Ελλάδας στη Δύση, το δόγμα του Τρούμαν, ενώ για άλλους συμβολίζει την αμερικάνικη παρέμβαση στον εμφύλιο και την εξάρτηση της χώρας. Το άγαλμα του Τρούμαν στην Αθήνα είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πως το ίδιο πρόσωπο μπορεί να διαβαστεί διαφορετικά από διαφορετικές γενιές και πολιτικές μνήμες. Σκέφτομαι και την Κύπρο. Στην Κύπρο, αντίθετα, Δεν περάσαμε ποτέ πραγματικά από μια διαδικασία επαναξιολόγησης της νεότερης ιστορίας μας. Η εποχή της ΕΟΚΑ κατέχει δικαιολογημένα μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική μας μνήμη. Ωστόσο, ορισμένα πρόσωπα που τιμήθηκαν για τη δράση τους εκείνη την περίοδο απέκτησαν αργότερα ένα πολύ διαφορετικό, ακόμα και τραγικό ρόλο στα γεγονότα που ακολούθησαν. Κι όμως τα δημόσια σύμβολα παρέμειναν αμετάβλητα σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η δεύτερη ανάγνωση της ιστορίας. Δεν λέω πως μια κοινωνία γίνεται σοφότερη κάθε φορά που σβήνει τα ίχνη του παρελθόντος της. Αναρωτιέμαι όμως αν μπορεί να προχωρήσει χωρίς να επανεξετάζει όσα κάποτε θεώρησε αυτονόητα. Τελικά το πραγματικό μέτρο της ιστορικής ωριμότητας μιας κοινωνίας δεν είναι ο αριθμός των αγαλμάτων που διατηρεί ή εκείνου που γκρεμίζει. Είναι το θάρρος να συνομιλεί με το παρελθόν της χωρίς φόβο και χωρίς ανάγκη να το εξοραίσει. Το άγαλμα του Ραντέτσκι δεν άλλαξε μέσα σε αυτά τα 100 και πλέον χρόνια. Εκείνο που άλλαξε ήταν το βλέμμα των ανθρώπων που το κοιτούν.

Ήταν η σκέψη της ημέρας με τίτλο «Η ιστορία μετά την ιστορία της, από την Vivian Plumbi Avramidou» ή «Vivian Avramidou Plumbi». Και κλείνουμε με τον Τσαϊκόφσκι, το Ραντέτσκι. Όχι, δεν είναι το Ραντέτσκι, το Μάρς του Καριοθράφστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και απόψε θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν, τονίζοντας πως η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στο νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτός τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι απογοητεύθηκε με το ΝΑΤΟ και πως δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμα φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται ως μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια παράδοσης ταχυδρομικού δέματος, το οποίο περιείχε 1043 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, προερχόμενης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δράστες εντοπίστηκαν από την αστυνομία τη στιγμή που μετέβησαν σε εταιρεία ταχυμεταφορών για να παραλάβουν το παράνομο φορτίο. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός για αύριο, προβλέπεται για αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ, στο Earth News Radio 105,8. Τι μας ξημερώνει και νεφέλη λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα Τρίτη, παιδιά, σήμερα Τρίτη είναι. Ήθελα ένα δευτερόλεπτο να προσανατολιστώ. Σήμερα Τρίτη, 7 Εβδόμου 2026. Η ώρα είναι 9 και 9. Α, 7, 9 και 9. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φελή Λιγερού. Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρή Λέγερο Ντίδη στον ήχο και ξεκινάμε.

Πόσοι από εσάς είστε χαρούμενοι για την Αργεντινή που πήρε αυτή την συγκινητική πρόκριση με 3-2. Εγώ μιλώντας με πολλούς, είναι η Αργεντινή στην πρώτη τους επιλογή, δηλαδή θα ήθελα να κερδίσει. Μετά ποιους μου έχουν πει Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία, εκεί παίζουν οι περισσότεροι. Δεν ξέρω, αυτό είναι το άτυπο, η άτυπη δική μου δημοσκόπηση.

φυσικά την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Έχουμε αυτή την ώρα το δείπνο των ηγετών στην Άγκυρα, όπου στο Λευκό Παλάτι έφτασε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τον υποδέχτηκε ο Ταγί Περντογάν.

αυτό κι αν είναι νέο. Η ζωή της Dolly Parton γίνεται musical στο Broadway. Νομίζω ότι εμείς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο αγαπητή είναι η Dolly Parton στις Ηνωμένες Πολιτείες και τι σημαίνει για τους Αμερικανούς και γιατί τους συγκινεί τόσο πολύ. Τέλος πάντων, η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη στις 19 Ιανουαρίου του 2027. Είναι η μέρα των γενεθλίων της τραγουδίστριας. Θα κλείσει τα 81.

η Λουπίτα Νιόγκο, η ηθοποιός που υποδύεται στην καινούργια ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, την ωραία Ελένη, νομίζω και την αδερφή της Κλιτεμνίστρα, τα έβαλε με τον Όμηρο. Αυτό και αν είναι θράσος, δεν νομίζετε? Λοιπόν, τη ρώτησαν γιατί είναι το tour, το προωθητικό, όλοι οι ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν στην ταινία, μιλάνε, δίνουν συνεντεύξεις, φωτογραφίζονται κτλ. Και τη ρώτησαν τι θα ρωτούσε τον αρχαίο Έλληνα ποιητή. Και εκείνη απάντησε πολύ τσαμπουκαλίστηκα με έντονο ύφος, πως θα ήθελε να μάθει γιατί δεν αφιερώσε πολύ χρόνο στις γυναίκες στο έργο του. Δηλαδή, να λέει, αφιερώνεται πολύ σε αυτές τις γυναίκες πολύ λίγο χρόνο στην ταινία, αλλά λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιερώσες εσύ σε αυτές. Αχ, η οποία Νιόγκο είναι αυτή που παρότι έχει σπουδάσει θέατρο και νομίζω στο Yale, δηλαδή σε ένα πολύ σημαντικό πανεπιστήμιο, είπε ότι δεν είχε ιδέα τι ήταν η Οδύσσια πριν από την ταινία. Όχι, δεν την είχε διαβάσει με προσοχή, δεν την είχε μελετήσει. Δεν είχε ιδέα τι ήταν η Οδύσσια. Μάλιστα.

Για να δούμε τι έχει η Αθηνά Ωνάση. Κάτι ευχάριστο να διαβάσουμε για αυτή την Αθηνά Ωνάση. Μπα. Λοιπόν, βρίσκεται σε μια άγρια δικαστική διαμάχη με τον βασιλιά της Υπασίας, έτσι τον αποκαλούν. Στην πραγματικότητα ήταν ένας από τους πιο στενούς της συνεργάτες και την πρόδωσε, αυτό τουλάχιστον λέει η ίδια και οι συνεργάτες της και δικηγόροι της. Προσέφυγε η Ωνάση στο επιχειρηματικό δικαστήριο του Άμστερνταμ εναντίον του πρώην συνεργάτη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και της κορυφαίας εταιρείας εκτροφής και εμπορίας αλόγων. Με αυτόν τέλος πάντων συνδεόταν επιχειρηματικά και αθλητικά και τον κατηγορεί για πλήρη έλλειψη διαφάνειας, κακοδιαχείριση και οικονομικές ατασταλίες στην κοινή τους επιχείρηση. Τώρα κατάλαβα. Πριν λίγες μέρες λέγαμε γιατί αποσύρθηκε, γιατί το όνομά της έφυγε, δεν είναι πια στο θρυλικό τουρνουά Υπασίας του Σαντροπέ. Προφανώς ήταν μετά από 19 χρόνια με το ονομάστηκε. Οπότε προφανώς αυτή η σύγκρουση, αυτή η διαμάχη έχει να κάνει με αυτό.

θέλω να σας πω για μια πάρα πολύ ωραία έκθεση, η οποία έρχεται στην Ελλάδα και εγώ πραγματικά είναι ωραία γιατί είχα την τύχη να τη δω στο εξωτερικό. Αυτό το φθινόπωρο επιβιβαστείται στον Τιτανικό. Είναι ένα απίστευτο θέαμα, μια διαθραστική έκθεση. Την έχουν μέχρι τώρα επισκεφτεί 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Στην πραγματικότητα, θυμάστε αν είχατε επισκεφτεί την μεγάλη επιτυχία του Van Gogh, The Immersive Experience, που επίσης πήγε πάρα πολύ καλά. Τώρα στο Digital Theater Woody θα έρθει από 12 Οκτωβρίου ο Τιτανικός, ένα έτσι διαδραστικό ταξίδι λέγεται, όπου δεν προσεγγίζει έκθεση την τραγωδία αυτή ως ένα ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή, βλέπεις πως κατασκευάστηκε το πλοίο, την πολυτέλεια, το μεγαλείο. Μπαίνεις στις τελευταίες στιγμές των επιβατών, στην επιβίβαση, στις απίστευτες καμπίνες της πρώτης θέσης, στην καθημερινή ζωή στο πλοίο και φυσικά φτάνει στον επίλογο, την αγωνία, τη σύγκρουση, τη σιωπή. Με τεχνολογία, προβολές 3D, video animations, διαδραστικά στοιχεία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι είναι μια έκθεση που θα πάει πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ για τα παιδιά.

Μαρίλια, να ακούσουμε κάποια στιγμή Florence and the Machine, γιατί επιστρέφουν στην Αθήνα στις 14 Ιουλίου και η Βρετανή μουσικός, η Florence Wells, έδωσε μια συνέντευξη στην, να το πω, να μην κάνω λάθος, στη Lifeo, στην οποία λέει πολλά και ενδιαφέροντα και λέει ότι έχει αιμονή με την ελληνική μυθολογία.

το You've Got The Love, πιστεύω. Και πριν πάμε σε αυτό, να σας πω ότι ο πρίγκιπας Χάρη έχασε μια δικαστική διαμάχη εναντίον της Daily Mail. Στην πραγματικότητα κατηγορούσε όχι μόνο ο πρίγκιπας Χάρη και 6 ακόμα προσωπικότητες, την εφημερίδα, τους συνεργάτες, τους αρχισυντάκτες, τον εκδότη, για διάφορες παράνομες συλλογές πληροφοριών. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν δόλια μέσα για να μάθουν πού θα βρίσκονται οι διάφοροι celebrities που παρακολουθούσαν. Έχασαν αυτή τη δικαστική μάχη. Πάμε τώρα σε Florence and the Machine.

θέλετε να πάμε σε τίτλους ειδήσεων πολύ γρήγορα και να επιστρέψουμε σύντομα. Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο Νεφέλη Γερού, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν στην Άγκυρα. «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», τόνισε χαρακτηριστικά. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τη γαλλική προεδρία στις εκλογές του 2027. Συνελήφθησαν 4 οδηγοί ταξί, οι οποίοι εισέπραταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη και σε μικρότερες διαδρομές. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Και να σας πω ότι η Μαρί Λε Πεν ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει κανονικότατα στις εκλογές για την Γαλλική Προεδρία. Παρά την ποινή της, θα ασκήσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Και έχει κολλή τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση και αυτό θα αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης. Επομένως, κανονικότατα θα διεξαχθεί η προεκλογική μου εκστρατεία.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο Ρωμανολιζάρδο, διότι μετράμε αντίστροφα για την Οδύσσια και έχουμε λίγο... έχει γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα, οπότε έχουμε εντυπώσεις. Σωστά, Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Έχουμε εντυπώσεις με διθυραμβικές κριτικές, όχι από τον ελληνικό τύπο ακόμα, αν και έχουν παρακολουθήσει δύο Έλληνες επίσημα, ο ένας την πρεμιέρα και ο άλλος μια ειδική προβολή. Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε επίσημα τα ονόματά τους, αν και στα social media τους ο ένας από τους δύο έχει αναφερθεί, έχει αφήσει έναν υπαινιγμό ότι το παρακολούθησε με σκοπό να φέρει κάποιες συνεντεύξεις σε γνωστό ελληνικό κανάλι. Ο άλλος, ο οποίος πάλι δεν είναι σωστό να αναφέρουμε το όνομα του, παρά του ότι οι πηγές μας είναι διασταυρωμένες, είναι πάρα πολύ γνωστός influencer με ωραία κομική φλέβα και με πολύ καυστική και κριτική ματιά, οπότε δύο πρόσωπα σύντομα μέσα από τα social media τους θα μας δώσουν και την ελληνική ματιά ή το ελληνικό σχόλιο ή και κάτι πιο διεθνές μέσα από το φίλτρο της Ελλάδας σχετικά με την Οδύσσια, η οποία έχει εντυπωσιάσει αυτή τη στιγμή τους πρώτους θεατές. Δεν υπάρχουν επίσημες κριτικές, να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχει ένα εμπάργο για την ταινία, για τις κριτικές μέχρι την επόμενη εβδομάδα στις περισσότερες χώρες, πρακτικά πιο πολύ μάλλον για να τονώσουν και να τονίσουν τον μπαζ της ταινίας, η οποία έχει περάσει από 40 κύματα. Κανένας δεν κατάλαβε το πρώτο τρέιλερ, κανένας δεν κατάλαβε το δεύτερο τρέιλερ, κανείς δεν συναισθάνθηκε το ποιος ηθοποιός θα παίξει τι. Τώρα όμως οι περισσότερες απαντήσεις έχουν δοθεί και όλα δείχνουν το ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν, με όποια στόχευση και αν είχε ή όποια πιθανή εργαλειοποίηση και αν ήθελε να κάνει στην Οδύσσια του Ομήρου, σεβάστηκε τουλάχιστον το κομμάτι της αφήγησης και του έπους, ακόμα και μέσα από ένα πιο διεθνές φίλτρο. Αυτό κατανοούμε από το απόσταγμα των περισσότερων κριτικών που
0: έχουμε. Εννοείς ότι δεν έχουμε μια καινούργια τρία στα χέρια μας.
1: Καινούργια τρία δεν μπορείς να έχεις, γιατί το τρία είχε άλλη σημασία εδώ πέρα, λίγο να του αλλάξει την τονικότητα και να κλείσει και το μάτι, καταλαβαίνεις τι τρία ήταν εκείνα. Αλλά εκείνη λοιπόν η τρία που είχαμε δει τουλάχιστον, γιατί μ' αρέσει να βρίσκω μια ισορροπία και μια δικαιοσύνη στα πράγματα, έβαλε τον πρώτο σπόρο στο να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε αυτό το οποίο μας περιγράφουν, δεν το έχουμε δει ακόμα ως την Οδύσσια. Και εκείνη η τρία ίσως ήταν και μια από τις καλές δικαιολογίες στο να επανέλθουν θέματα που συνδέονται με την ελληνική κουλτούρα και ιστορία. Μην ξεχνάμε και το Μέγα Αλέξανδρο, που δική μας πατάτα ήταν το ότι δεν μπορέσαμε να έχουμε τον έλεγχο ή τη συμμετοχή με κάποιο τρόπο στην ταινία και στην τελική της γραφή, γιατί αν ανατρέξετε πίσω σε παλαιότερα δημοσιεύματα, και εγώ από προσωπική συνέντευξη με τον Όλιβερ Στόουν μου είχε πει ότι εκείνος είχε έρθει με σκοπό να πάρει συμβουλές και από εκπροσώπους στην Ελλάδα της τότε πολιτείας και από άτομα από τον χώρο του πολιτισμού, αλλά δυστυχώς δεν τον δέχτηκαν για να επικοινωνήσουν σε αυτό. Έτσι λοιπόν, το κομμάτι των κινημάτων κινηματογραφικών ταινιών που εμπνέονται από τη δική μας μυθολογία, αλλά σε αυτό. Έτσι λοιπόν, το κομμάτι των κινηματογραφικών ταινιών που εμπνέονται από τη δική μας μυθολογία, αλλά θα συμπληρώσω και από μυθολογίες άλλων χωρών, γιατί φέτος θα δούμε

0: Τώρα διαβάζουμε και τις διάφορες δηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι τις ψάχνουμε και ο διεθνής τύπος, όχι μόνο εμείς. Ας πούμε τώρα διαβάζω πώς φάνηκε αυτό με τη Λουπίτα Νιόγκο κατά του Ομήρου.
1: Η Λουπίτα Νιόγκο, η οποία έχει και αρκετά σημαντικές σπουδές στο βιογραφικό.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση.
1: Έχοντας υποστεί όλη αυτή την λεκτική και κακοποίηση και τα χιλιάδες αρνητικά σχόλια πριν καλά-καλά ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο ρόλος στην ταινία ή όταν ανακοινώθηκε ο ρόλος στην ταινία, είναι λογικό να την φέρνει σε μια αντιπαράθεση λίγο πιο σκληρή. Ξέρει ότι κάθε φράση της θα χρησιμοποιηθεί είτε προωθητικά είτε για το ακριβώς αντίθετο. Αποφασίζει λοιπόν να εκφραστεί αφήνοντας την πάντα το ιστορικό μέρος ή την ένταση που θα μπορούσε αυτό να έχει σε άτομα που συνδέονται με την ελληνική κουλτούρα ή με τον Όμηρο σε επίπεδο ακαδημαϊκό, και εστιάζει σε αυτό το οποίο ήταν το σημείο, το trigger point, το σημείο πόνου της. Την έθιξαν φιλετικά και το ότι είναι ατέρια στη συνάρτηση με αυτό το οποίο θεωρούν ότι θα δούμε στην ταινία, χωρίς να μπουν στην συζήτηση αρχικά το ότι μπορεί κάλλιστα, ας πούμε, ένας Οθέλος να τον υποδηθεί κάποιος στο θέατρο που να είναι λευκός, ασιάτης ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή αντίστοιχα ένας Αφροαμερικανός να υποδηθεί έναν χαρακτήρα στην Αφρική, από τη στιγμή που μπορεί να είναι μια παράσταση στην Αφρική που να έχει γραφτεί από δυτικούς. Όλο αυτό το κομμάτι φάνηκε να την ενόχλησε, το χρησιμοποίησε για εμένα επικοινωνιακά λειτουργικά, γιατί ό,τι και να έλεγε ξύλο θα έτρωγε. Στα χέρια τα δικά μας θα είναι μια ηλεκτρική σφαλιάρα. Αν δεν δούμε όμως την ταινία, αν δεν πάρουμε τα ποδαράκια μας να πάμε στον κινηματογράφο, αν δεν πληρώσουμε νόμιμα το εισιτήριό μας για να έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε μετά την ταινία, όλα τα άλλα είναι φιλολογίες, παραφιλολογίες κτλ.
0: Ναι, καλέ, αφού έχουμε ήδη αρχίζουν και ενώ δεν το πιστεύω τώρα ότι ειδικά στην Ελλάδα, αν και διάβαζα και για άλλες χώρες, η προπόληση πρέπει να έχει πάει και αυτή καλά. Δηλαδή το περιμένουμε.
1: Έχει χτυπήσει κόκκινο, γι' αυτό το λόγο και πολύ γνωστή αλυσίδα πολυκινηματογράφων. Μία μας έχει μείνει θεωρητικά στην Αθήνα έστω. Αυτή λοιπόν η γνωστή αλυσίδα έχει βάλει με τα μεσονύκτες προβολές της ταινίας, ώστε μία με τέσσερις και τέσσερις, νομίζω με την επόμενη μέρα, καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε, να μπορούν κάποιοι θεατές να δουν την ταινία πρώτη και έτσι να έχουν τη δυνατότητα να κουτσομπολέψουν λίγο πιο δημιουργικά, αντί για να περιμένουν την επόμενη νύχτα σε κάποιο θερινό κινηματογράφο, σε κανένα κλειστό κινηματογράφο. Πολλοί κινηματογράφοι έχουν βάλει έξτρα προβολές. Οι θερινοί κινηματογράφοι που έχουν τη δυσκολία λόγω του ωραρίου φροντίζουν να συνδέσουν την ταινία με κάποια άλλη μικρής διάρκεια για να μπορούν να βγάλουν δύο παραστάσεις. Ή θεωρούν τόσο δεδομένο το ότι θα γεμίσει ο κινηματογράφος που δεν τους αφορά και προτιμούν να βάλουν λίγες παραπάνω καρέκλες για να γεμίσουν τους χώρους τους. Τα συμβόλαια, από ό,τι γνωρίζω, πάλι με μια μικρή επιφύλαξη, γιατί αιθουσάρχης δεν είμαι για να μπορώ να το διασταυρώσω κανονικά. Αλλά στην ωραία φιλολογία, παραφιλολογία, μου αρέσει αυτή η σύνδεση σήμερα, την επαναλαμβάνω δεύτερη φορά. Βλέπουμε ότι τους έχουν δεσμεύσει για 2 ή 3 εβδομάδες προβολή σε πολλούς κινηματογράφους. Κάτι που δείχνει το ότι οι επόμενες μπλοκμπαστερικές ταινίες ίσως να πρέπει να μετακινηθούν πιο κάτω, γιατί ακολουθεί λίγο καιρό αργότερα ο Spider-Man, που αν δεν υπάρχουν αίθουσες για να προβληθεί λόγω της Οδυσσίας, δεν ξέρουμε το τι θα γίνει. Δηλαδή θα καταδικαστεί μια ταινία πριν καλά-καλά τη δούμε, ακριβώς επειδή δεν θα υπάρχει χώρος προβολής. Όλα αυτά λοιπόν, σαν ένας υγιής αχταρμάς από πολλή σκέψη και πολύ προβληματισμό, μας οδηγούν πίσω στον πυρήνα της κριτικής ικανότητας του εκάστοτε θεατή, γιατί μας θυμίζουν ότι είναι πολύ εύκολο να σχολιάζουμε κάτι που δεν γνωρίζουμε, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα όταν το γνωρίζουμε και έχει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα όταν το έχουμε βιώσει και συμμετέχουμε στην πλήρη δράση του. Έτσι λοιπόν, με αγορασμένο εισιτήριο, θέαση της ταινίας, ο διάλογος μετά έχει μία λογική. Άκουσα από τον φίλο μου, φαντάστηκα, αισθάνθηκα, ένιωσα και ένα άμανε στο διάολο, χωρίς να υπάρχει μία βάση πάνω σε αυτό, μας κάνουν ακόμα χειρότερους από ό,τι είμαστε σε αυτή την skate περίοδο του συνολικού μας πολιτισμού, που είναι πολύ πιο εύκολο να καταδικάσεις κάτι χωρίς να το γνωρίζεις, παρά να μπει σε μια υγιή σκέψη και ένα διάλογο. Ας πάρουμε λοιπόν τις ανάσες μας, ας γίνουμε λίγο πιο

0: πιστεύεις, ό,τι έχουμε σχολιάσει ή έχουν σχολιάσει νωρίτερα μπορεί να έχει εφαρμογή, ας το δούμε. Mm-hmm. Αν δεν το δούμε, όλα τα υπόλοιπα είναι σαπουνόφουσκες στον αέρα και τσιχλόφουσκες που κάποια στιγμή σκάσανε.
1: Μάλιστα. Ένα αναμονή λοιπόν της θέασης. Θα το δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
0: Να είσαι πολύ καλά.
1: Να είσαι καλά, γεια. Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

στους Περσές του Εσχύλου το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το περασμένο Σαββατοκύριακο, πήγε πάρα πολλοί κόσμος, 17.000 θεατές στο σύνολο και των δύο ημερών. Καταχειροκρότησαν την παράσταση, να πούμε, σε σκηνοθεσία Χριστού Θεοδωρίδη, και γνώρισε εντυπωσιακή ανταπόκριση.

Ακούστε τώρα μία ανάλυση, μελέτη, σοκαριστική. Λέει, τα νέα στοιχεία έρχονται τώρα να προσταθούν σε μια ευρύτερη συζήτηση για το αν και πώς και γιατί η ανδρική γονιμότητα βρίσκεται σε μια πτώση. Και λέει αυτή η έρευνα ότι τα μέσα επίπεδα τεστοστερώνης στους άνδρες έχουν μειωθεί πάνω από 50% τις τελευταίες 5 δεκαετίες. Πάνω από 50% σε 50 χρόνια. Αυτή η ανάλυση μελέτη παρουσιάστηκε σε επιστημονικό συνέδριο στο Λονδίνο και οι ερευνητές συνδέουν τώρα αυτή τη σοκαριστική πτώση με μια ευρύτερη ανησυχία για την ανδρική αναπαραγωγική υγεία. Δεν υπάρχει συμπέρασμα τι ακριβώς την προκαλεί.

NASA έχει μια εφαρμογή όπου μπορεί κάποιος να μπει στο διαδίκτυο να σχηματίσει το όνομά του χρησιμοποιώντας πραγματικές εικόνες της γης από δορυφόρους μέσα από τη διαδραστική εφαρμογή του προγράμματος. Λέγεται Landsat και η υπηρεσία συγκεκριμένα είναι Your Name in Landsat. Οπότε τι κάνει, αξιοποιεί αυτό το τεράστιο αρχείο δορυφορικών δεδομένων που έχει συγκεντρωθεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια και έτσι δημιουργεί μια ψηφιακή σύνθεση. Κάθε γράμμα του ονόματος αντιστοιχεί σε μια διαφορετική περιοχή του πλανήτη. Είναι υπέροχο.

Όταν το παιδί σας, το εγγόνι σας, σας πει σιγά μη μάθω εγώ αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, εδώ έχουμε AI, θα του πείτε ότι σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση του εγκεφάλου ως και 13 χρόνια. Όσο περισσότερες γλώσσες μιλάει κανείς και όσο νωρίτερα τις μάθει, τόσο το καλύτερο. Αυτή είναι μια τελευταία μελέτη που παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Ευρωεπιστημονικών Εταιριών στη Βαρκελόνη.

επειδή ανέφερα την τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ότι η τεράστια εταιρεία, η Microsoft, διώχνει 4.800 υπαλλήλους, καταργεί 4.800 θέσεις εργασίας. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 2,1% του εργατικού της δυναμικού εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσω, να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο. Αύριο Τετάρτη, πάλι έχω μια άρνηση με τις μέρες πως κυλάνε. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου. Όταν περάσει το 10 θα αρχίσω να πω ότι φεύγει και ο Ιούλιος. Είναι μια υπερβολή, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, ίσως έτσι το σκέφτομαι εγώ, γιατί φεύγω τον Αύγουστο, έχω την άδειά μου. Λοιπόν, αύριο ανανεώνουμε κανονικά το ραντεβού μας, 9 η ώρα, Earth News Radio 105,8. Η Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο. Τι άλλο να σας πω? Α, δεν πάτε πουθενά, γιατί ακολουθεί το τέλος ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Οπότε όλα αυτά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο στενή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που είχε με τον Ερντογάν, τονίζοντας πως η Τουρκία έχει γίνει πολύ ισχυρή υπό τον Ερντογάν, ο οποίος, όπως επεσήμανε, έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτός τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας πως απογοητεύτηκε με το ΝΑΤΟ και πως δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν εκεί για εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης και με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει. Η Ελλάδα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μάρκο Ρούτε ανακοίνωσε 9 εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βρεχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί εις βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης. Προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα επιρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Στην ρύθμιση των ήχων η Μαρίλια Γεροντίδη, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Εξαιρετικά πλούσια η σημερινή ειδησιογραφία. Θα δούμε μαζί τι αφήνουμε τη μέρα που φεύγει, τι μας έρχεται την επόμενη. Γεγονός πάντως παραμένει ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ ήταν και είναι η κυρίαρχη είδηση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και σε μία από τις πλέον εντυπωσιακές στιγμές της Συνόδου Κορυφής, η Άγκυρα επιχείρησε να μετατρέψει την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα γεγονός, ύψιστο γεγονός, με τον κύριο Ερντογάν να επιφυλάσσει προσωπική και ιδιαίτερα θερμή υποδοχή στον Αμερικανό Πρόεδρο, τόσο κατά την άφιξή του, όσο και στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέβηκε το αεροπλάνο, έσπευσε ο Τούρκος ομολογός του να τον πιάσει από το χέρι αγκαζέ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν εγκάρδιο αναγκαλισμό, παρατεταμένη χειραψία, εικόνες που κυριάρχησαν στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία παρουσίασαν τη συνάντηση ως απόδειξη των στενών προσωπικών σχέσεων των δύο ανδρών, αλλά και της αναβάθμισης της διεθνού θέσης της Τουρκίας ως οικοδέσποινα της Συνόδου. Στη συνέχεια, οι δύο άνδρες μετέβησαν στο προεδρικό συγκρότημα του Μπετστεπέ, όπου οργανώθηκε πλήρης κρατική τελετή με τιμητικό άγημα, στρατιωτικές αποδόσεις θυμών, ανάκρουση εθνικών ύμνων και επιθεώρηση της φρουράς από τους δύο ηγέτες. Επίσης, την ίδια ώρα, μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το προεδρικό συγκρότημα, την ώρα που ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Ερντογάν επιθεωρούσαν τα αγήματα. Πάντως, αυτό το οποίο συνάγεται από την σημερινή ημέρα είναι ότι η Άγκυρα επένδυσε εμφανώς στη σημειολογία της τελετής και οι μεγάλες αποστάσεις του προεδρικού συγκροτήματος, οι συμμετρικές παρατάξεις στρατιωτικών τμήματων, οι σημαίες των δύο χωρών, αλλά και η απόλυτα ελεγχόμενη τηλεοπτική σκηνοθεσία είχαν ένα κοινό στόχο. Ποιος ήταν αυτός? Να προβάλλουν την Τουρκία ως ισότιμο συνομιλητή της Ουάσιγκτον και προσωπικό συνομιλητή του Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Και να ξεκινήσουμε από τον πολιτικό καύσωνα, ο οποίος ανεβαίνει με την αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να περνά σε νέο γύρο σύγκρουσης με αιχμή τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας, από την ακρίβεια και το κόστος ζωής ως τις υποκλοπές και την επόμενη μέρα του πολιτικού σκηνικού. Επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης πάντως εξαπέλυσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και μάλιστα άφησε αιχμές σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο τελευταίος που μπορεί να διεκδικήσει το ρόλο του έντιμου πρωθυπουργού.
1: Ο κύριος Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό του όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Λοιπόν, σκεφτείτε, κάντε εικόνα. Είτε τον Κώστα Τσιάρα, είτε τον Γιώργο Φλωρίδη, είναι οι δύο υπουργοί δικαιοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Ναι.
1: Να έρχονταν εδώ, ναι, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή ή στη Βουλή, και να έλεγαν ότι επί των ημερών υπουργείας τους, ναι, δηλαδή του Κυριάκου Μητσοτάκη, λειτουργούσε ένα παραυπουργείο δικαιοσύνης στο Μαξίμου. Ναι. Από τη στιγμή που Αλέξη Τσίπρας επιλέγει, και καλά κάνει,
2: ναι,
1: να επανεμφανιστεί όσο τίμιος και ηθικός πολιτικός, θα τα θυμίζουμε όλα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του έντιμου πρωθυπουργού. Ο τελευταίος.
0: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Και με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ερωτήματα για την πορεία των έργων, ζητώντας πλήρη απολογισμό. Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται η συζήτηση για την επόμενη μέρα του κόμματος με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις και εξελίξεις που έχουν ανοίξει ένα νέο κύκλο εσωτερικού διαλόγου. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε και η υπόθεση της απόσπασης της συζύγου του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη στις Βρυξέλλες με μισθό 245.000 ευρώ το χρόνο, όπως λένε οι πληροφορίες, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με νόμιμα και αξιοκρατικά κριτήρια. Ενώ χωρίς ανακοινώσεις νέων προσώπων ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, παρουσία του Κώστα Σκανδαλίδη και του Γιάννη Βαρδακαστάνη.

0: I won't back down, δεν θα κάνω πίσω, μας λέει ο Tom Petty. Ένα εξαιρετικό τραγούδι. Να σε καλά, καλέ μου φίλε Γιώργο Τσολάκη, για τις εξαιρετικές μουσικές που μας φτιάχνουν και τη διάθεση πέραν όλων των άλλων. Λέγαμε λοιπόν πριν τις εξελίξεις της πολιτικής στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα επίθεση κατά του κυρίου Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Διερωτήθηκε πού βρίσκουν τα λεφτά για τη δημιουργία νέων κομμάτων και αμφισβήτησε ευθέως την επαγγελματική διαδρομή των δύο πρώην πρωθυπουργών. Και μέσα σε όλα αυτά, καθώς οδεύουμε για τις εκλογές το 2027, οι δημοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν τελευταία αυτή της interview, αυτή τη φορά για την εφημερίδα Political. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στην πρώτη θέση με 30,1%, με την Ελληνική Λύση να ακολουθεί στη δεύτερη με 17,4% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη με 12,3%. Ήθελα να πω την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και όχι την Ελληνική Λύση, η οποία ακολουθεί με 8,8%, η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 7,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 5,5%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα ποσοστά. Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου τώρα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, η Ελληνική Λύση 15,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, ενώ οι αναποφάσεις φτάνουν στο 11,7%. Και αναφορικά με το ερώτημα ποια κυβέρνηση θεωρούν καλύτερη μετά τις εκλογές, το 49% των ερωτηθέντων επιλέγει την αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ ένα 44% προτιμά κυβέρνηση συνεργασίας. Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση στο ερώτημα για το ποιος πολιτικός αρχηγός εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας με ποσοστό 29,5%. Λέγαμε πριν από λίγο για τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο για τους προσκεκλημένους ηγέτες. Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη σύνοδο αφορά αφενός στην πώληση κινητήρων F-110 για το τουρκικό μαχητικό Καν από την General Electric, και έχει ενδιαφέρον ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει απόκτηση των F-35 και προχωρά στην αναβάθμιση των F-16 Viper, υπογραμμίζοντας τη διαφορά πορείας σε σχέση με την Τουρκία, που εξακολουθεί να διεκδικεί την επιστροφή της στο πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών. Να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα αυτό.
1: Σήμερα που μιλάμε, 6,5 χρόνια μετά, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 20 υπερσύγχρονα F-35 με τη δυνατότητα προαίρεσης αυτά τα 20 να γίνουν άλλα 20, δηλαδή 40. Τα πρώτα θα έρθουν Νοέμβριο του 2029. Η Τουρκία το 2019 ήταν σε φάση εξασφάλισης τα F-35 και σήμερα τα διεκδικεί. Δεν είναι δική μας δουλειά να μιλάμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με δύο άλλα κράτη.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ζήτημα των F-35, και στην εκτίμηση ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον με την πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, εξέφρασε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ δίνει τους κινητήρες F-110 στην Τουρκία προκειμένου να μην τους δώσει τα F-35. Για να τους δώσει τα F-35 πρέπει η Τουρκία να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δηλαδή, λέει η απόφαση του Κογκρέσου πριν από 6 χρόνια, η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Mm-hmm. Να μην τους ξαναπαρει πίσω και να μην χρησιμοποιεί ρωσικά αντιεροπορικά όπλα για την αμυνά της. Για όλα αυτά πρέπει να στείλει έγγραφη βεβαίωση η Αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο.
0: Ναι.
2: Εάν δεν στείλει έγγραφη βεβαίωση, δεν προχωράει τίποτα. Επειδή η Τουρκία δεν έχει κάνει κάτι από όλα αυτά, δεν μπορεί να σταλεί έγγραφη βεβαίωση στο Κογκρέσο. Άρα το θέμα των F-35 είναι αντικειμενικά κλειστό.
0: Να πούμε ότι για το θέμα των F-35 υπήρξαν δηλώσεις από πάρα πολλούς ειδικούς επί του θέματος. Εμείς θα συζητήσουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη συνέχεια γύρω στις 11 παρά 20 με παρατέρα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή η σύνοδος έχει κι άλλο ένα στοιχείο, έτσι, αν θέλετε, πολύ σημαντικό, ότι για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια ο Αμερικανός πρόεδρος επισκέπτεται την Τουρκία, και βεβαίως ο Ερντογάν άδραξε την ευκαιρία για να δημιουργήσει όσο το δυνατόν πιο μεγάλες εντυπώσεις. Πάντως, με επιστολή που συνέταξαν 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων βεβαίως και οι Έλληνες Ομογενείς, Γκάς Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκη και πολλοί ακόμη, όπου ζητούν να μπλοκαριστεί αυτή η πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Είναι γεγονός ότι η ελληνική ομογένεια δεν πάβει να δίνει αγώνες στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, προκειμένου να προασπίσει τα εθνικά μας συμφέροντα, και μπράβο της, γιατί είναι πολύ σημαντική η συνδρομή της σε αυτό το ζήτημα, με δεδομένο ότι οι ομογενείς διαθέτουν αρκετά μέλη και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Γερουσία. Πάμε πάλι πίσω στα δικά μας, καθώς σήμερα είχαμε ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της νέας ενιαίας ταυτότητας φυσικής εξυπηρέτησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Έγινε λοιπόν σήμερα τα εγκαίνια του My Point Κηφισιάς, παρουσία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του Διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η νέα προσέγγιση της ΑΔΕ κερδίζει την εμπιστοσύνη των φορολογουμένων από την πρώτη στιγμή και είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕ, ότι κατά την παραγωγική λειτουργία των 6 σημείων My Points στην Αττική από την 1η Ιουνίου έως σήμερα, 4.000 πολίτες επισκέφτηκαν συνολικά τα νέα σημεία εξυπηρέτησης, με περίπου 180 άτομα να εξυπηρετούνται καθημερινά κατά μέσο όρο. Τα φυσικά σημεία My Point λειτουργούν σε πλήρη συνέργεια με το Πολυκαναλικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων My1521, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Τα επίσημα στοιχεία λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 1521 αποτυπώνουν την υψηλή αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι απαντήθηκαν επιτυχώς 680.000 κλήσεις από τις 753 εισερχόμενες, με το δίκτυο εξυπηρέτησης να αγγίζει το 81,2%. Όσο για την αναμονή που ξέρατε στο δημόσιο, ξεχάστε τι. Ο μέσος χρόνος αναμονής για τον πολίτη περιορίστηκε σε μόλις 21 δευτερόλεπτα, ενώ με μέση διάρκεια κλήσης στα 6 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα διασφαλίστηκε η έγκυρη και ολοκληρωμένη επίλυση των σχετικών αιτημάτων. Ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κ. Πιτσιλής, δήλωσε ότι για μας ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σημαίνει απόσταση από τον άνθρωπο και ότι μετατρέπουμε τις υπηρεσίες μας σε τεχνολογικούς κόμβους, περνώντας από την απλή διεκπαιρέωση στην ουσιαστική καθοδήγηση. Ξεκινήσαμε με 6 σημεία στην Αττική και επεκτηνόμαστε στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η ΑΔΕ έχει κάνει σημαντικά βήματα μπροστά και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο, επισημένοντας ότι προς συμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις αλλά και η μείωση του κενού ΦΠΑ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη στη διασύνδεση 466.000 επιχειρήσεων με την ΑΔΕ και στο My Data, τα νέα καταστήματα My Point παραπέμπουν σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον και δεν θυμίζουν σε τίποτα τις παλιές εφορίες, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Και όντως θα θυμάστε παλιά που για να πάρουμε μια βεβαίωση από την εφορία έπρεπε να πάμε από τις 8 η ώρα το πρωί να στηθούμε, και αν ήμασταν τυχεροί μέχρι τις 11-12 θα είχαμε κάνει τη δουλειά μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τον υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις σε Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, τόνισε χαρακτηριστικά. Άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση Ιρανικού πετρελαίου, ανέφερε απόψε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενοπλοίων. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Με More Than a Feeling από τους Boston μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στο τέλος της ημέρας. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 το βράδυ, μέχρι ακριβώς τα μεσάνυχτα, 12 παρατέταρτο. Θα συνδεθούμε με τους αθλητικούς μας συντάκτες για να δούμε τις εξελίξεις από το Μουντιάλ. Κέρδισε η Αργεντινή την Αίγυπτο 3-2 τελικά. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, ήθελα να κερδίσει η Αίγυπτος και όχι η Αργεντινή. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η μπάλα, γυρίζει και αποφασίζει τι θα κάνει. Λοιπόν, να πάμε σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά στον πολιτισμό μας. Καθώς στο Αγαθονήσι εγκαινιάστηκε το νέο διαχρονικό αρχαιολογικό μουσείο, ένα έργο σημαντικό για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς του ακριτικού νησιά. Πρόκειται για το 33ο νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που παραδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι στρατηγικό στόχος του Υπουργείου είναι κάθε νησί να διαθέτει το δικό του μουσείο, ώστε να αναδεικνύεται η τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Και όπως τόνισε ο Υπουργός Πολιτισμού, η πολιτεία έχει υποχρέωση να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ακριτικά νησιά. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Μενδώνη.
1: Εμείς στην πολιτική μας έχουμε βάλει ως στόχο κάθε νησί, κάθε μικρό νησί μας να έχει και το δικό του μουσείο. Ήταν αυτονόητο ότι το Αγαθονήσι δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό το σχεδιασμό. Ειδικά για τα νησιά όπως το Αγαθονήσι, που βρίσκονται εκεί που βρίσκονται. Mm-hmm. Με τους λίγους κατοίκους πλέον που έχουν μείνει και με τα ακόμα λιγότερα παιδιά τα οποία είναι στο σχολείο, είναι υποχρέωση της πολιτείας να είναι παρούσα σε όλα τα επίπεδα. Και στο βαθμό που αναλογεί στο Υπουργείο Πολιτισμού, σίγουρα το Αγαθονήσι έπρεπε να έχει το δικό του αρχαιολογικό διαχρονικό μουσείο. Καταρχήν, γιατί αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο το έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες όπου και αν βρίσκονται. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα ή στο Αγαθονήσι. Δικαιούνται τα παιδιά του σχολείου να μπορούν να πηγαίνουν στο μουσείο τους, να κάνουν τα μαθήματά τους, να μαθαίνουν την τοπική και την εθνική μας ιστορία.
0: Αυτά είπε λοιπόν η κυρία Μενδώνη. Τώρα είχαμε σήμερα μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα επίγοντα και βαριά περιστατικά στα νοσοκομεία, τα οποία συνήθως είχαν πολύ ωραία αναμονή. Ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέος, ο υφυπουργός Υγείας, μιλώντας στο Earth News, τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας δεν υπάρχει κάποιος που να περιμένει σχεδόν πάνω από 6 μήνες, ενώ τα λεγόμενα πιο ήπια περιστατικά είναι κάτω από 4 μήνες. Είπε ακόμη ο κύριος Θεμιστοκλέος ότι αυτό συνιστά μια πολύ καλή επίδοση, από τις καλύτερες που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αποδίδεται σε τρεις λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυξήθηκαν τα πρωινά τακτικά χειρουργεία, αφού υπάρχει περισσότερο προσωπικό με περισσότερες αίθουσες χειρουργείου, και βεβαίως ότι με ήδη 50.000 ασθενείς περισσότερους προσθέθηκαν χιλιάδες που χειρουργήθηκαν δωρεάν. Το πρόγραμμα αυτό κράτησε 2 χρόνια και αν χρειαστεί θα ξαναεκκινήσει, αλλά κρίνεται αφού από τις 90.000 σε αναμονή άνω των 6 μηνών, αυτή τη στιγμή σε αναμονή για πάνω από 4 νήσι, αλλά κρίνεται αφού

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Τους ήχους ρυθμίζει Μαρίλα Γεροντίδη, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 το βράδυ ο Δημήτρης Φαναριώτης. Πολλά φιλιά στον ομόσταυλο ύπο μου, Βαγγέλη Σαρή, με τον οποίο κάνουμε μαζί την εκπομπή. Ο Βαγγέλης κάνει χρήση της τμήματος της Ερηνής του Αδίας. Καλά να περνάς, Βαγγέλη. Μας λείπεις, αλλά που θα πάει, σε μια μισή εβδομάδα, περίπου δύο, θα είμαστε πάλι μαζί. Πάμε τώρα να δούμε αυτή την σύνοδο, την σημερινή, όπου πέραν από, από την εντυπωσιακή υποδοχή όσο να υποδεχόταν αυτοκράτορα ο κύριος Ερντογάν, υποδέχθηκε τον κύριο Τραμπ. Να δούμε όμως τι γίνεται με τις ευρωατλαντικές σχέσεις. Θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, πανεπιστημιακό συγγραφέα και αναπληρωτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όμως.
0: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, δικό μου το λάθος, ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν κανένα πρόβλημα, θα τα καλά.
0: Λοιπόν, καταρχάς το πρώτο μου ερώτημα είναι, μπορεί το ΝΑΤΟ να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μετατοπίζοντας περισσότερες ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά οι ευρωατλαντικές σχέσεις πού βρίσκονται, κύριε Κλάψη, στο Ναδύρ, στο Ζενίθ ή κάπου ενδιάμεσα?
1: Βρίσκονται σε χαμηλό σημείο οπωσδήποτε. Mm-hmm. Είναι ίσως το χαμηλότερο σημείο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο ο κ. Τραμπ αντιμετωπίζει τους Ευρωπαίους συμμάχους του

0: και στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο, αλλά και του ίδιου ως ηγέτη, όχι απλώς τώρα του δυτικού κόσμου, αλλά ως ενός ανθρώπου που μπορεί ή έχει τη φιλοδοξία τέλος πάντων να διαμορφώνει τις παγκόσμιες ισορροπίες. Η σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, όπως διαμορφώθηκε από το 1945 και μετά, βασίστηκε στην παραδοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσφέρουν μια ομπρέλα ασφάλειας στην Ευρώπη, αρχικά στη Δυτική Ευρώπη, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και στην Ανατολική Ευρώπη. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι αυτή η ομπρέλα βασίζονταν στην Αμερικανική χρηματοδότηση και πολύ λιγότερο στην Ευρωπαϊκή Συμβολή. Αυτό κρύει ο κύριος ο Τραμπ, για να είμαστε και δίκαιοι μαζί του.
1: Και σας διακόπτω για να πω ότι γκρίνιαξε ο Τραμπ. Είπε ότι στο Ιράν σας θέλαμε, δεν ήσασταν εκεί όταν σας θέλαμε. Ναι. Όχι ότι σας χρειαζόμασταν βέβαια, αλλά έριξε την πηχτή του.
0: Ως προς τη χρηματοδότηση, αυτό που λέει ο κύριος Τραμπ έχει βάση. Ότι δηλαδή θα
1: το 5%,
0: πρέπει,
1: ναι, εννοείται.
0: Το 5%. Αυτό έχει βάση. Τώρα, σε αυτό που λέει για το Ιράν. Ναι, μεν οι Ευρωπαίοι είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν μια πρωτοβουλία χωρίς να ενημερώσουν κανέναν. Ναι. Χωρίς να πάρουν την έγκριση κανενός και χωρίς
1: μόνο
0: να
1: το Ισραήλ.
0: Έχουν και την... Ναι, το Ισραήλ είναι όμως εκτός ΝΑΤΟ, ποτέ
1: σωστά,
0: δεν το λογαριάζει.
1: Σωστά, πολύ περίπτωση. Καλά το λέτε.
0: Άρα ο κύριος Τραμπ εκ των υστέρων ανακάλυψε ότι χρειαζόταν βοήθεια και όταν κατάλαβε ότι χρειαζόταν βοήθεια, τότε συζήτησε από τους Ευρωπαίους να δεσμευτούν σε μια στρατιωτική επιχείρηση την οποία ήδη δεν είχαν λάβει καμία γνώση, ούτε είχαν δώσει την έγκρισή τους. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα όχι απλώς συνεννόησης μεταξύ της Ουάσιγκτον και των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών, αλλά στην πραγματικότητα ο κύριος Τραμπ βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως το αφεντικό της υπόθεσης που κάνουν περίπου ό,τι θέλουν και εκ των υστέρων εξαναγκάζουν τους υπόλοιπους να ακολουθούν. Αλλά δεν παίζεται έτσι ακριβώς αυτό το παιχνίδι.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Κλάψη. Διερωτώ με τώρα αν η σύνοδος αυτή μπορεί να κρίνει τον ίδιο το χαρακτήρα του ΝΑΤΟ και τη βιωσιμότητά του. Δηλαδή, θέλω να πω, κινδυνεύει η βιωσιμότητα του ΝΑΤΟ με τη μορφή που υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες.
0: Δεν είναι εύκολο να φανταστεί κάποιος τη διάλυση του ΝΑΤΟ ή την απονεύρωση εντελώς.
1: Την απονεύρωση, έλεγα. Όχι η διάλυση.
0: Ναι, διότι αυτό θα κοστίσει πάρα πολύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχουν και μηχανισμοί τέτοιοι τόσο καλά θεμελιωμένοι που δεν είναι εύκολο κάποιος να τους διαλύσει έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι το ΝΑΤΟ έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της εσωτερικής του συνοχής. Νομίζω ότι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Από την άλλη, να το δούμε και από την πλευρά των Ευρωπαίων. Αυτό που λείπει από τους Ευρωπαίους είναι ένας πραγματικός μηχανισμός άμυνας και ασφάλειας τέτοιος που να μπορεί έστω σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή Ευρώπης, να υποκαταστήσει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι το ΝΑΤΟ αύριο το πρωί πάει να λειτουργήσει, ποιο είναι το αντίδοτο που έχουν οι Ευρωπαίοι, τι μπορούν να βάλουν στη θέση του, πώς μπορούν να συνεργαστούν, ποιους μηχανισμούς έχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώς ή κακώς κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική, ούτε κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Δεν έχει στρατό, δεν έχει μηχανισμούς σκληρής ισχύως, δεν έχει καν μηχανισμούς για την γρήγορη λήψη αποφάσεων. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν προκύπτει μια διεθνής κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνηθισμένη καθώς είναι σε αργόσυρτες διαδικασίες, συμβιβασμούς, διαπραγματεύσεις και ούτω καθεξής, μέχρι να πάρει μια απόφαση, μέχρι να υιοθετήσει μια κοινή γραμμή, αν την υιοθετήσει, έχει περάσει τόσο πολύ καιρός που η κρίση έχει αλλάξει επίπεδο, έχει δημιουργηθεί μια νέα και εμείς απλώς ακολουθούμε τις εξελίξεις σαν παρατηρητές, σαν είμαστε σε ένα ακαδημαϊκό ακροατήριο. Πιο πολύ μοιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα ρητορικό όμιλο, στον οποίο ο καθένας λέει τη γνώμη του, παρά με έναν μηχανισμό που πραγματικά μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς υποθέσεις. Επομένως, και από ευρωπαϊκής πλευράς δεν είναι επιθυμητή, νομίζω, αυτή την ώρα τουλάχιστον, ο παραμερισμός του ΝΑΤΟ, γιατί απλώς δεν έχουμε κάτι άλλο να βάλουμε στη θέση του.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Πάντως αυτό που επισημαίνετε για τους Ευρωπαίους έχετε δίκιο, γιατί εγώ έχω δουλέψει και ανταποκριτή στις Βρυξέλλες πολλά χρόνια. Η γραφειοκρατική ρυθμή των Βρυξελών είναι ένα πρόσκομα στο να λαμβάνονται γρήγορα οι αποφάσεις. Το έχει αυτό η
0: Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε με έναν τρόπο που βασίστηκε στην παραδοχή. Καταρχάς οι διαδικασίες δημιουργήθηκαν σε μια εποχή που ήταν πολύ λιγότερα τα κράτη-μέλη.
1: Σωστά.
0: Και στην πορεία εξελίχθηκαν πολύ αργότερα, πολύ πιο αργά μάλλον, από ότι η διαδικασία της διεύρυνσης. Φτιάχτηκαν όλα με την λογική ότι θα πρέπει να υπάρχουν συνεννοήσεις ανάμεσα στους εταίρους, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα συμβιβασμός. Δηλαδή όλοι κάτι να έχουν πάρει, όλοι να είναι έστω και λίγο ικανοποιημένοι. Αυτή είναι πολύ καλό ως ιδέα. Και πάνω σε αυτό θεμελιώθηκε και το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
1: Πολύ σωστά.
0: Από την άλλη, αυτό είναι καλό όταν είναι να ρυθμίσει θέματα όπως είναι, ξέρω εγώ, οι εμπορικές ανταλλαγές.
1: Η ρήπη, ναι.
0: Σε τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Που μπορείς να περιμένεις και λιγάκι, μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω, δεν χάθηκε και ο κόσμος.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όταν είναι μια διεθνής κρίση, ένας πόλεμος, κάτι τέτοιο, η μία εβδομάδα είναι ολόκληρος αιώνας. Η μία μέρα μπορεί να παίζει ρόλο, μία ώρα μπορεί να παίζει ρόλο. Εδώ βλέπουμε ότι εκείνοι που κερδίζουν στο τέλος της ημέρας είναι εκείνοι που επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Ο χρόνος είναι και αυτός ο στρατηγικός πόρος. Δεν είναι ένα ουδέτερο, ας πούμε, στοιχείο στη διεθνή πολιτική.
1: Βεβαίως.
0: Αυτός που λαμβάνει γρήγορα και αποφασιστικά την πρωτοβουλία έχει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι σε εκείνον ο οποίος περιμένει να αντιδράσει και τελικά δεν αντιδρά ποτέ.
1: Κάτι συμβαίνει ανάλογα και στο σκάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε, μια και είπατε για πόλεμο, έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και το ερώτημα είναι, οι σύμμαχοι, είτε αυτή είναι μόνο η Ευρώπη, είτε είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί, μπορούν να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Χτες ο κύριος Ζελένσκι έλεγε ότι δεν έχουμε αντιεροπορικά όπλα και δεν μπορούμε να αντεπιτεθούμε στους Ρώσους, οι οποίοι μας βομβαρδίζουν ανηλαιώς με ντρόουνς και με πυράβλους. Οι σύμμαχοι τελικά είναι διατεθειμένοι να βάλουν ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να υποστηρίξουν την Ουκρανία?
0: Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αν δεν την υποστηρίξει 4,5 χρόνια η Ουκρανία δεν θα είχε αντέξει. Είναι αδύνατον.
1: Πολύ
0: θα
1: σωστά.
0: Έχει καταρρεύσει ήδη 4,5 χρόνια, σε 4,5 εβδομάδες ενδεχομένως.
1: Σωστά.
0: Άρα το γεγονός ότι οι Ουκρανοί κατορθώνουν και ανθίστανται 4,5 χρόνια είναι τεράστιος χρόνος, έτσι.
1: Τι λέτε,
0: απέναντι στη Ρωσία οφείλεται και στη δική του αποφασιστικότητα, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά και στο γεγονός ότι λαμβάνουν σωριδών εξωτερική βοήθεια. Διαφορετικά ούτε όπλα θα είχαν, ούτε πολεμοφόδια θα είχαν, ούτε άλλα εφόδια θα είχαν. Θα είχαν απλώς καταρρεύσει. Τώρα, ο κύριος Ζελένσκι, λογικό είναι, πάντα να ζητάει περισσότερα, γιατί λογικό είναι πάλι να θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή τη συγκυρία όσο μπορεί για να βελτιώσει την θέση της χώρας του απέναντι στους Ρώσους εισβολείς. Νομίζω ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί είναι δύσκολο να σταματήσουν την βοήθεια στην Ουκρανία, διότι αν τη σταματήσουν, ξέρουν πολύ καλά ότι ο πόλεμος είναι χαμένη υπόθεση. Σε μερικές εβδομάδες, σε μερικούς μήνες, οι Ουκρανοί θα αναγκαστούν να συνθηκολογήσουν. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, νομίζω ότι είναι δύσκολο να κάνουν πίσω, γιατί θα χάσουν και όλη την προηγούμενη επένδυση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ό,τι έχουν κάνει θα έχει πάει στον βρόντο. Αν ήταν έτσι, ίσως ήταν προτιμότερο να είχαν αφήσει τη Ρωσία να κάνει ό,τι ήταν να κάνει από την πρώτη στιγμή και να μην καθάσουν 4,5 χρόνια να μπλέξουν σε έναν πόλεμο. Άρα, νομίζω ότι το στοίχημα που έχουν βάλει είναι πολύ μεγάλο για να το εγκαταλείψουν αυτή τη στιγμή. Άρα, θεωρώ ότι μάλλον θα επιμείνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παράλληλα, όμως, προσπαθώντας να βρουν και μια διέξοδο διπλωματική, διότι αυτό το πράγμα κοστίζει πάρα πολύ. Και όσο περισσότερο τραβάει, τόσο περισσότερο θα κοστίζει σε όσους μπλέκονται.
1: Έχετε δίκιο. Και απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι θα πρέπει και οι δύο, και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, να έχουν ένα αφήγημα προκειμένου να καταλήξουν ενδεχομένως σε μια εκεχηρία και στη συνέχεια σε μια συμφωνία ειρηνευτική. Για παράδειγμα, ο Ζελένσκι θα μπορούσε να πει: αμυνθήκαμε σαν λιοντάρια. Οι Ρώσοι να πούν ότι εμείς πήγαμε πολύ καλά σε αυτόν τον πόλεμο, δείξαμε την ισχύ μας. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο αφήγημα, κύριε Κλάψη.
0: Να σας σκέφτομαι το εξής τώρα, το λέτε αυτό. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τη συνάντηση που είχε γίνει στο Anchorage μεταξύ του Πούτιν
1: στην
0: και του
1: Αλάσκα,
0: Τραμπ.
1: Λέτε, ναι, ναι,
0: βέβαια, στην Αλάσκα.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τότε ήταν, νομίζω, Αύγουστος, αν θυμάμαι καλά, το 2025. Mm-hmm. Τότε είχε περίπου προεξοφληθεί ότι ο πόλεμος τελείωσε. Ότι είναι σε μερικές εβδομάδες, θα βρήκαν τα δύο τους. Και έχει περάσει ένας χρόνος και η δουλειά δεν έγινε. Όχι μόνο δεν έγινε δουλειά εκεί, αλλά προέκυψε και ο πόλεμος στο Ιράν, έτσι. Δηλαδή, περιεπλάχεται ακόμα περισσότερο η διεθνής κατάσταση. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι οι οποίοι πρέπει να βρουν αυτό το αφήγημα που να τους βγάζει από το αδιέξοδο. Πρέπει και άλλοι διεθνείς παράγοντες με κάποιον τρόπο να συμφωνήσουν, να εμπλακούν. Είναι δύσκολο να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που δεν θα έχει την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Που δεν θα περιλαμβάνει με κάποιον τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και ως χρηματοδότη της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας. Γιατί όταν τελειώσει ο πόλεμος, θα ξεκινήσει μια νέα ημέρα, στην οποία θα εμπλακούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτημένου και στην διασφάλιση της εφαρμογής αυτής της Η κυρία θα είναι, αναγωγή θα είναι, η συνθήκη ειρήνης θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει της όποιας συμφωνίας υπάρξει. Και ταυτόχρονα θα εμπλακούν και στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που έχει υποστεί τρομερές καταστροφές. Άρα δεν είναι μόνο.
1: Έχει ενδιαφέρον ποιες εταιρείες θα πάνε εκεί να αναλάβουν. Θυμάστε ότι το Ιράκ το βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το έχτισε η Χαλιμπάρτον μετά.
0: Θα πέσουν δισεκατομμύρια επί δισεκατομμύριων στην Ουκρανία για την ανακατασκευή υποδομών, για τη δημιουργία αγωγών ενέργειας και πάει λέγοντας. Αυτό θα είναι ένα mega project το οποίο θα απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα και από τον ενωσιακό προϋπολογισμό και από την άλλη θα ανοίξει και ευκαιρίες για επενδυτικά σχέδια, για δραστηριότητα και κρατική και ιδιωτική φυσικά στην Ουκρανία.
1: Πάντως τα αμυντικά deals, εννοώ τα εντός του ΝΑΤΟ, καλά κρατούν, γιατί σήμερα ο κύριος Μέρτς, ο Γερμανός καγκελάριος, έκανε λόγο για καλά νέα για την ασφάλεια και για την οικονομία της Γερμανίας, καθώς κατέληξε συμφωνία με τον Καναδά για την αγορά υποβρυχίων από τη γερμανική ThyssenKrupp Marine Systems και είναι μια σύμβαση για την κατασκευή 12 υποβρυχίων που ύψος έχει 62 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσαν να προκύψουν και άλλες τέτοιου είδους συνεργασίες μέσα στους κόλπους του ΝΑΤΟ, αμυντικές και κυρίως ευρωπαϊκές, κύριε Κλάψη. Και αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση.
0: Θα μπορούσαν να προκύψουν. Mm-hmm. Παράδειγμα, εδώ λέγεται ότι αύριο θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Τουρκίας για την συμπαραγωγή Eurofighter ή τέλος πάντων για την εμπλοκή της Τουρκίας στην παραγωγή αυτών των αεροσκαφών, για την προμήθεια τέτοιου είδους αεροσκαφών. Mm-hmm. Σίγουρα θα υπάρξουν και πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει και όλο αυτό το πρόγραμμα για το SAFE και τα λοιπά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την δημιουργία τέτοιου είδους διαδικασιών και συμπράξεων ανάμεσα σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και αυτή η πολυδιάσπαση της αμυντικής της βιομηχανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μία αμυντική βιομηχανία για όλα τα πλάνα, δηλαδή και για τα αεροπλάνα τους και για τα πλοία τα πολεμικά και πάει λέγοντας για τα άρματα μάχης και ούτω καθεξής. Στην Ευρώπη κάθε μεγάλη χώρα, κάθε χώρα που έχει αμυντική βιομηχανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, έχει ουσιαστικά το δικό του μοντέλο. Αυτό, η πολυδιάσπαση αυτή δημιουργεί αντιοικονομίες κλίμακας εκεί που θα έπρεπε να υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει συνέργεια, σύμπραξη, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που δεν προχωράει και η ευρωπαϊκή ασφάλεια.
1: Ναι, γιατί και εγώ ακούω τώρα πόσα χρόνια ακούμε για έναν ευρωστρατό ο οποίος θα είναι μια δύναμη ταχείας επέμβασης. Για 5.000 άντρες μιλάμε, κύριε Κλάψη, δεν μιλάμε για κανένα σύνταγμα.
0: Μιλάμε τώρα, χωρίς να θέλω να φανώ υπερβολικό, για αστεία πράγματα. Έτσι.
1: Ναι, γιατί 5.000 άντρες είναι αστείο.
0: Μια δύναμη.
1: Βέβαια.
0: Άντε και την έφτιαξε. Δεν λέω ότι είναι μικρό πράγμα, από κάπου ξεκινάμε όλοι.
1: Εντάξει, αλλά ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει,
0: αλλά με 5.000 ανθρώπους. Τι να κάνεις, πού να το κάνεις, πού να επέμβεις, πού την να στείλεις και τι να μην στείλεις.
1: Αστείο,
0: είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Ας ξεκινήσει από κάπου, δεν αντιλέγω, αλλά μην έχουμε την αυταπάτη ότι με αυτό λύσαμε το πρόβλημα.
1: Σίγουρα όχι. Κύριε Κλάψη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία σας. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης, πανεπιστημιακός συγγραφέας και αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, νομίζω είναι το Once in a Lifetime, το Talking Heads. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Τέγιπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, είχε επισημαίνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στον νατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτός τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία δεν ήταν εκεί για μας. Ανέφερε επίσης ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι μίλησε επίσης με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, ωστόσο νομίζω ότι κάτι θα προκύψει. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Παράλληλο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε 9 εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμη φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Ανακαλείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες η γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στο Ορμούζ, ανέφερε απόψε ο Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο. Νωρίτερα, 3 δεξαμενόπλια ανέφεραν ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα στενά του Ορμούς τις τελευταίες μέρες. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Τεχεράνη, αλλά ούτε και κάποια ανάληψη ευθύνης. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λε Πεν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρα από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στην εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Oedipus Steps, από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο AirTunes Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Τους ήχους ρυθμίζει η Μαρίλια Γεροντίδη. Η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να σας πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το δείπνο που παρέθεσε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Ταγίπ Ερντογάν μαζί με τη σύζυγό του. Εκεί έδωσε το παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο υποδέχθηκε νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία στην είσοδο της προεδρικής κατηγίας και τις πρώτες κουβέντες και στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν. Να πούμε ότι στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, ο κύριος Μίλτον Νικολαίδης, ως μεταφραστής του Πρωθυπουργού. Αύριο ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με την ελληνική πλευρά να υπογραμμίζει ότι προσέρχεται με ισχυρή θέση και αξιοπιστία. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα συμμετέχει στη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Να φύγουμε από την Αθήνα και να πάμε στη Νέα Υόρκη, όπου είχαμε καθίζηση ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη. Αυτή τη στιγμή επικρατεί μεγάλη κινητοποίηση στο κέντρο του Μανχάταν, καθώς πολλά κτίρια κενώθηκαν το μεσημεράκι, ώρα αιχμής στην πόλη, επί τα αποκαθίζηση ουρανοξύστης, των οποίων γίνονταν εργασίες ανακαίνησης, χωρίς ευτυχώς για την ώρα να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι επιθεωρητές εντόπισαν επίσης πολλαπλές ρογμές και καθιζήσεις στο δάπεδο του 21ου ορόφου του κτηρίου, σύμφωνα με το CNN, ενώ σιδερένιοι δοκοί στο εσωτερικό του κτηρίου έχουν λυκίσει, όπως δείχνουν τα αντίστοιχα βίντεο στα social media. Οι παραμορφώσεις σημειώθηκαν στους ορόφους 21, 26 και 33. Αποτέλεσμα ήταν να πέσουν τούβλα στο δρόμο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία. Και να σας πούμε ότι το κτίριο αυτό των 38 ορόφων, που βρίσκεται κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και την έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε προηγουμένως στα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού της Pfizer και μετατρέπεται σε διαμερίσματα στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου ανάπλασης. Είχαμε και δηλώσεις όμως σήμερα του κυρίου Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN ότι η πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες αφού του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, είπε ότι εξετάζει αυτή την πιθανότητα. Όπως είπε ο κύριος Νετανιάχου, η πώληση των F-35 θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Γιατί? Επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα εξετάσει την πιθανότητα πώλησης των μαχητικών αυτών στην Τουρκία. Πάντως η ομογένειά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να κάνει πάρα πολύ καλά την δουλειά της και είχαμε νέα πρωτοβουλία από μέλη του Κογκρέσου για μπλόκο πώλησης των F-35 στην Άγκυρα. Την υπογράφουν 18 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, η κυρία Μαλιωτάκη, ο κύριος Μπιλιράκης, και να θυμίσουμε ότι η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35 το 19 μετά την αγορά της ρωσικής κατασκευής συστήματος αεράμυνας S-400 που οδήγησε στην επιβολή κυρώσεων βάσει του νόμου Κάτσα κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του κυρίου Τραμπ. Πάντως, σε αυτή την επιστολή τους, οι 18 νομοθέτες, μεταξύ των οποίων και ελληνικής καταγωγής, προειδοποιούν ότι η επανένταξη Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 θα έφερνε την κυβέρνηση σε άμεση σύγκρουση με τις ίδιες τις νομοθετικές υποχρεώσεις, ενώ επισήμανε
την επιθετική στάση της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη προς το Αζερβαϊτζάν στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις κατά της Αρμενίας, ως αποδείξεις ότι η Άγκυρα δεν έχει συμπεριληφθεί ως εταίρος του ΝΑΤΟ που ενεργεί καλή την πίστη.

η ώρα έχει πάει 11 και 17 λεπτά και αυτό που βλέπω τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ο Όμηρος έχει εμπνεύσει στο Hollywood, έχει εμπνεύσει δεκάδες ταινίες. Χτες λοιπόν έγινε η παρουσίαση της ταινίας Οδύσσιας και μετήχαν ένα πραγματικά λαμπερό cast, αλλά και χιλιάδες θαυμαστές στο Odeon Lux Leicester Square. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Matt Damon, ο Tom Holland, η Zendaya, η εγκυμονούσα Anne Hathaway, ο Robert Pattinson, η Lupita Nyong'o, η Charlize Theron και οι υπόλοιποι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην επική ταινία παρέλασαν κλέβοντας την παράσταση και τα φλάς των φωτογράφων. Θα το ξέρουμε και από το σχολείο. Η ταινία ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ η Άν Χάθαγουέι υποδίεται την Πινελόπη και ο Τόμ Χόλαντ τον Τηλέμαχο. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και για το 13ο φιλμ του Κρίστοφερ Νόλαν. Οι πρώτες κριτικές που αναρτήθηκαν στα social media κάνουν λόγο για κινηματογραφική πανδεσία, συγκλονιστική ταινία, απόλυτο θρίαμβο. Και η πλειονότητα των κριτικών κάνει λόγο για μια επική εμπειρία που αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές στη φιλμογραφία του Βρετανού δημιουργού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κινηματογραφικός συντάκτης των Los Angeles Times, ο Joshua Rothkopf, χαρακτήρισε την ταινία ως συγκλονιστική, περιγράφοντάς την ως γήινη, στοιχειωμένη, μεστή, αγγίζοντας εξίσου το χιούμορ και το μεγαλείο. Ενώ ο Aaron Couch του The Hollywood Reporter σχολίασε ότι η Οδύσσια μας προσφέρει κάτι πρωτόγνωρο, μια ολοκληρωμένη σκηνή τρόμου σε σκηνοθεσία του Christopher Nolan. Προσωπικώς η Οδύσσια ήταν ίσως το πιο αγαπημένο μου παραμύθι στα σχολικά μου χρόνια. Έχει κάτι το μοναδικό, δηλαδή σου δείχνει όλη αυτή την προσπάθεια του Οδυσσέα να επιστρέψει στην Ιθάκη, μετά έπρεπε να εξολοθρεύσει τους μνηστήρες, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Όμηρος έχει γράψει τέτοια έπη τα οποία νομίζω ότι δεν θα ξεπεραστούν ποτέ.

και να κλείσουμε με, το σχόλιο της κυρίας Justin Gay, αυτού βαράει, γιατί ένα σπουδαίο περιοδικό για την 7η τέχνη, όπου χαρακτήριζε την ταινία ως ένα εκπληκτικό επίτευγμα, ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τις σκηνές των μαχών, τις οποίες περιέγραψε ως συναρπαστικές. Στάθηκε ιδιαίτερα δε στις ερμηνείες του cast, σημειώνοντας ότι για κάποιους από τους ηθοποιούς πρόκειται ίσως για την καλύτερη δουλειά της καριέρας τους.

Εδώ είμαστε στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Φαναριώτης, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντου στην παραγωγή, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και μιλήσαμε για τις ευρωατλαντικές σχέσεις, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι χώρες του ΝΑΤΟ αναμένεται να δαπανίσουν τα επόμενα 5 χρόνια για την άμυνα πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιος το δήλωσε αυτό? Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας, με το μεγαλύτερο μέρος να επιβαρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν τη δυσφορία Τραμπ απέναντι στο μέλη του ΝΑΤΟ, που επέλεξαν να μην συνδράμουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις στο Ιράν, η Συμμαχία δηλώνει έτοιμη για ένα γενναίο πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποκαλύπτουν συμφωνίες όπλων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό να αποδείξουν ότι λαμβάνουν υπόψη στις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον να δαπανίσουν περισσότερα για την υπεράσπιση της Ευρώπης, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο Reuters. Και ποιες θα είναι οι πρώτες συμφωνίες? Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συμβόλαια για τα νέα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα γνωστά μας drones, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Τώρα, αναφορικά με το ποιες χώρες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, η Ελλάδα είναι ανάμεσά τους, και στην πρωτοβουλία, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας, συμμετέχουν το Βέλγιο, ο Καναδάς, η Δανία, η Φιλανδία, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Σουηδία και η Τουρκία. Σας είπαμε νωρίτερα για αυτό το mega deal στο οποίο κατέληξε ο Καναδάς να αγοράσει, ο Καναδάς από τη Γερμανία, 12 υποβρύχια αξίας 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, θα υπάρξουν και άλλες τέτοιου είδους συμφωνίες. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι, όπως είπε ο κύριος Ρούτε, οι Ευρωπαίοι πυλώνες του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς δαπάνησαν το 25 για την άμυνα 90 δισεκατομμύρια δολάρια, περισσότερα από το 24, φτάνοντας συνολικά τα 570 δισεκατομμύρια δολάρια. Μια αύξηση περίπου 100% σε ένα μόλις έτος, 570 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι παραπάνω από ένα 3 εκατομμύριο. Πάντως, οι λεπτομέρειες των συμφωνιών όπλων που θα ανακοινωθούν έχουν κρατηθεί μυστικές σε μια προσπάθεια του ΝΑΤΟ να κάνει μια εντύπωση στην Σύνοδο Κορυφής. Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει επίσης να ανακοινώσει ότι θα αντικαταστήσει το γερασμένο στόλο αεροσκαφών επιτήρησης AWACS, αμερικανικής κατασκευής, με μια σουηδική εναλλακτική λύση, το Global Eye της SAB, πάντα σύμφωνα με πηγές του Reuters. Και σας είπαμε και τον Καναδά, τη συμφωνία των 62 δισεκατομμυρίων με τη Γερμανία για την αγορά 12 υποβρυχίων από την ThyssenKrupp.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, τόνισε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Πέντε χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, θα επιτύχουν φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών στο 3,5%. Την ίδρυση Τράπεζας Άμυνας, Ασφάλειας και Ανθεκτικότητας ανακοίνωσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μάρκ Κάρνεϊ. Χαιρετίζοντας την υποστήριξη της Ελλάδας, του Βελγίου, της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, ανέφερε απόψε Αμερικανός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι οι ενέργειες του Ιράν στα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς απαράδεκτες και θα έχουν συνέπειες μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων. Γενικά έθριος ο καιρός, αύριο έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Can't get enough of your love από τους Band Company. Γιώργος Τσολάκης, μουσικός επιμελητής της εκπομπής. Το ξεκινάει με λίγο pop και όσο προχωράει η ώρα πηγαίνουμε σε πιο έτσι εντός εισαγωγικών σκληρές ροκές. Γιώργη, σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις πολύ διάθεση να συνεχίζω την δουλειά μου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο καλός μου φίλος και συνάδελφος Βαγγέλης Αρής κάνει χρήση τμήματος της θερινής του άδειας, οπότε θα είμαστε εδώ αυτή και την άλλη εβδομάδα. Από την μεθεπόμενη θα επιστρέψει ο Βαγγέλης και θα είμαστε και οι δύο μαζί. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις από τη Γαλλία και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικές και δεν αναφέρομαι στον καύσωνα. Θα σας πω αμέσως στη συνέχεια τι γίνεται με τους καύσωνες στην Ευρώπη. Τα νέα είναι πάρα πολύ άσχημα. Σήμερα λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη η Μαρίν Λεπέν στο TF1, το πρώτο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης, και αναφέρθηκε είπε συγκεκριμένα ότι χάρηκα από το δικαστήριο μου επέτρεψε να έχω το δικαίωμα του εκλέγεστε, διαφωνώ με την απόφαση και θα ασκήσω έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο. Η κυρία Λεπέν είχε δηλώσει ότι δεν θα έκανε προεκλογική εκστρατεία φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Είπε όμως ότι επειδή έχει την επιλογή να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο και η κυβέρνηση αναστέλει τα αποτελέσματα της απόφασης, θα κάνει προεκλογική εκστρατεία χωρίς αυτό. Είπε κι άλλα η κυρία Λεπέν. Όταν ρωτήθηκε για το μελλοντικό ρόλο του Ζορδάν Μπαρντελά, του 30χρονου κεφαλής της Εθνικής Συσπήρωσης, ένας πολύ υψηλός γύρω στα 95, ιδιαίτερα συμπαθής στην Γαλλία, είναι έτσι φρέσκο πρόσωπο, η Μαρίν Λεπέν υποστήριξε ότι οι αμφότεροι αντιπροσωπεύουν ένα αξιόπιστο δίδυμο πρωθυπουργού και προέδρου. Έχουμε λύσεις και αυτό το δίδυμο είναι νικηφόρο και είναι μάλιστα και ένα νικηφόρο εισιτήριο, είπε η κυρία Λεπέν. Τώρα να σας πούμε τι λέει η απόφαση του εφετείου. Επικύρωσε την ενοχή της, αλλά άνοιξε ταυτόχρονα το δρόμο για μια πιθανή τέταρτη υποψηφιότητά της στις προεδρικές του 2027. Πώς έγινε αυτό? Το δικαστήριο την καταδίκασε σε 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεστε, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η πραγματική διάρκεια της ποινής ανέρχεται σε 15 μήνες, ένα διάστημα που έχει ήδη εκτίσει λόγω της άμεσης εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, και παράλληλα της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 3 εκτών, εκ των οποίων 2 με αναστολή και το ένα θα εκτιθεί με ηλεκτρονική επιτήρηση στο βραχιολάκι, αλλά και ένα τσουκτερό χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ. Να πούμε ότι σε παλαιότερες συνεντεύξεις της η κυρία Λεπέν, κόρη του ιδρυτή του πρώην εθνικού μετόπου, του Ζαν-Μαρί Λεπέν, είχε ξεκαθαρίσει ότι η βασική προϋπόθεση για να διεκδικήσει την προεδρία ήταν να μπορεί να διεξαγάγει την προεκλογική της εκστρατεία με πλήρη ελευθερία κινήσεων. Και βεβαίως να πούμε για όσους δεν το θυμούνται ότι η κυρία Λεπέν κρίθηκε ένοχη για επεξαίρεση ευρωπαϊκών δημόσιων κονδυλίων, καθώς απασχολούσε κοινοβουλευτικούς βοηθούς, οι οποίοι στην πραγματικότητα είχαν αναλάβει άλλα καθήκοντα. Αρχικά είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση και σε πενταετή απαγόρευση άσκησης δημοσίου αξιώματος με άμεση ισχύ. Και εδώ μπορεί να έχουμε το μελτεμάκι, το οποίο δυστυχώς μας ανάβει και φωτιές, αλλά τουλάχιστον μας δροσίζει. Αυτό το οποίο ζουν στην Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, είναι πραγματικά κάτι το ασύλληπτο. Και το χειρότερο απ' όλα, πρώτον πυλών έχουμε νέο καύσωνα. Και όχι απλώς νέο καύσωνα, έχουμε προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι ένα ακόμη έντονο κύμα καύσωνα σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό και μέσα στις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία στην Νότια Ισπανία μπορεί να φτάσει και τους 43 βαθμούς Κελσίου.
Γι' αυτό και ο περιφερειακός διευθυντής της ΠΟΕ για την Ευρώπη, ο Hans Kluke, είχε χθες επικοινωνία επίγουσα με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής. Την κοσδιευθυντής της ΠΟΕ για την Ευρώπη, ο Hans Kluke, είχε χθες επικοινωνία επίγουσα με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την Κομισιόν και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών για να συζητήσουν τα διδάγματα.

Ισπανίας, ειδικότερα την Καταλωνία, την περιφέρεια της Βαλένθια και αυτή της Σαραγώσα, και κάνει λόγο για εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο με πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα αγαθά και στον πληθυσμό. Ο νέος αυτός καύσωνας θα συνεχιστεί ως την Πέμπτη. Και να σας πούμε ότι μπορεί η Γαλλία να βίωσε δύο αλλεπάλληλους καύσωνες και η Ιταλία. Ωστόσο έρχεται τρίτο κύμα καύσωνα και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Και είναι χαρακτηριστική η συνομιλία που είχα εκτός αέρα φυσικά με την καλή μου φίλη και συνάδελφο τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία μου έλεγε: επιτέλους σε δύο μέρες φεύγω διακοπές, δεν θα αντέξω τρίτο καύσωνα στο Παρίσι. Και έχει απόλυτο δίκιο. Μου έλεγε χθες ότι πήγαινε την κόρη της στο αεροδρόμιο και ενώ είχε κλιματισμό το αυτοκίνητο είχε 34 βαθμούς μέσα. Έχει ενδιαφέρον για το θέμα των υψηλών θερμοκρασιών στην Ευρώπη ότι με κοινό τους άρθρο που δημοσιεύθηκε χτες στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, είναι χαρακτηριστική τακτική της Le Monde να δημοσιεύει άρθρα σπουδαίων επιστημόνων. Εδώ αφορά σε 99 Γάλλους επιστήμονες που προέρχονται κυρίως από το χώρο της κλιματολογίας και της οικονομίας και της κοινωνιολογίας και ζητούν μία νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Επισημαίνουν λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είμαστε συλλογικά τραυματισμένοι από τις ημέρες ακραίας ζέστης που μόλις βιώσαμε και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ζητώντας την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία όπως σημειώνουν προκαλεί όλο και εντονότερους αλλά και συχνότερους καύσωνες. Τώρα εμένα η απορία μου, θα μου πείτε τι απορία είναι αυτή. Έχω μια απορία. Η Γαλλία βίωσε και πέρσι και πρόπερσι φοβερούς καύσωνες. Και είδαμε να πέφτει ξύλο σε μεγάλες αλυσίδες όπου τρέχανε χιλιάδες άνθρωποι να πάρουν 5, 10 air condition, 20, 30 ανεμιστήρες. Και το ερώτημά μου είναι γιατί ρε παιδιά από πέρσι μέχρι φέτος στη διάρκεια του χειμώνα που δεν υπήρχε αυτή η πρεμούρα για την αγορά κλιματιστικών και ανεμιστήρων. Γιατί δεν πήγατε να βάλετε ένα κλιματιστικό στο σπίτι σας, ώστε όταν έρθει ο καύσωνας να είσαστε καλυμμένοι. Όπως επισημαίνουν οι 99 επιστήμονες στη Le Monde, ο γαλλικός λαός έχει βιώσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής από το πρώτο χέρι και μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτού του νόμου θα πρέπει να είναι η απαγόρευση της χρηματοδότησης και της συμμετοχής όλων των γαλλικών εταιριών, άμεσα ή έμεσα, στην ανάπτυξη νέων έργων ορυκτών καυσίμων στη Γαλλία ή στο εξωτερικό. Και κατηγορούν για κινησμό τη γαλλική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Total Energies, επισημένοντας ότι στις 24 Ιουνίου του 2026, δηλαδή την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της Γαλλίας, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της σε ένα νέο έργο ορυκτών καυσίμων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είναι πάντως εξωπραγματική η ζέστη η οποία βιώνουν στην Δυτική Ευρώπη, και αυτό γιατί αν δεν έχει τύχει να βρεθείτε με υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα στη Γαλλία ή στη Γερμανία ή αλλού, το πρόβλημα είναι ότι οι μεγάλες πρωτεύουσες, παράδειγμα η Γαλλία ή η Βρετανία, έχουν μεγάλα ποτάμια όπως το Σικουάνα στη Γαλλία και το Ντάμες στη Βρετανία. Αυτό προκαλεί φοβερή υγρασία. Και αυτή η υγρασία σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δημιουργεί ένα φοβερό αίσθημα δυσφορίας. Δεν είναι μόνο δηλαδή το ότι ζεσταίνεσαι, είναι τέτοια υγρασία που δυσκολεύεσαι να ανασάνεις. Έτσι. Και κάποια στιγμή πρέπει να τα δούμε λίγο πιο σοβαρά αυτά τα πράγματα που αφορούν στην κλιματική κρίση, γιατί πηγαίνουμε όλο και πιο πίσω. Να θυμίσω ότι αναφορικά με τα πετρελαιοκίνητα, τα αυτοκίνητα που καίνε, εν πάση περιπτώσει, ορυκτά καύσιμα, η Βρετανία έχει ανακοινώσει ότι το 2030 δεν θα πωλούνται πλέον τέτοια αυτοκίνητα, και άλλες χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σαν τη Γαλλία. Όμως αυτό δεν έγινε. Γιατί μετατέθηκε για 5 ολόκληρα χρόνια η πώληση αυτοκινήτων με ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το 2035. Καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα που ενδεχομένως οι περισσότεροι από εσάς περιμένατε.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Ώρα Μουντιάλ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσω το Δημήτρη Καϊμά και να του εκφράσω την μεγάλη μου θλίψη που τελικά δεν τα κατάφερε η Αίγυπτος. Εδώ να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Εδώ στην ΕΡΤ οι περισσότεροι ήταν με την Αργεντινή, έτσι, okay. Αλλά εγώ ήμουνα με τους Αιγύπτιους ως μια outsider ομάδα σε σχέση με την Αργεντινή, έτσι δεν είναι? Διόρθωσέ με, γιατί δεν είμαι καλός στο ποδόσφαιρο.
2: Έχεις δίκιο, outsider ήταν γενικότερα. Έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, θα ήταν ιστορία. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος θα ήταν πολύ χοντρικά, γιατί πρέπει να το ψάξεις αυτό το πιο σωστό, αλλά εγώ θα το πω τώρα ότι θα ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη σε επίπεδο Μουντιάλ όλων των εποχών ο αποκλεισμός της Αργεντινής από την Αίγυπτο. Αλλά από την άλλη, έτσι όπως προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι ήταν ματσάρα που είτε είσαι υπέρ της Αργεντινής είτε κατά, λες ωραίο, όχι ματσάκι,
0: ωραίο
2: ωραία ματσάρα παρακολούθησαν.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Είναι αυτό το ποδόσφαιρο, η μαγεία του, είτε είσαι ποδοσφαιρόφωνος είτε όχι, αν το βλέπεις αυτό θα πεις «Α, γι' αυτό το λένε βασιλιά των σπόρων».
0: Ναι.
2: Τέτοια παιχνίδια που μπορεί να μην είναι υπερθέαμα, αλλά μέσα σε 20 λεπτά άλλαξαν τα πάντα.
0: Ναι, ναι, και εντυπωσιάστηκα γιατί είχε φτάσει, ήταν 2-0 νομίζω στην αρχή, 2-1.
2: 2-0,
0: 2-0, ναι, 2-0.
2: Ακυρώθηκε και γκολ έτσι της Αιγύπτου ως φάουλ στην προηγούμενη φάση.
0: Ο Μέση, όχι, ο Μέση απέδειξε την κλάση του δηλαδή άλλη μια φορά έτσι.
2: Σκόραρε, έδωσε και ασίστ. Και χωρίς να παίξει κάτι ιδιαίτερο έτσι, ψιλοπερπατούσε. Αυτό το λέω για υπέρ του, έτσι. Το λέω για υπέρ του.
0: Ναι,
2: δεν είναι
0: βέβαια
2: ότι έτρεχε συνέχεια όλα αυτά.
0: Πόσο είναι ο Μέση τώρα, 39, Δημήτρη?
2: 39.
0: Έχουμε κι άλλο ματς εξέλιξη τώρα και θέλω να μου πεις ποιο είναι το φαβορί. Να εικάσω ότι είναι η Κολομβία πάλι με τις ελάχιστες
2: γνώσεις. Μάλλον η Κολομβία, έτσι. Ναι. Μάλλον η Κολομβία είναι, αλλά και η Ελβετία. Κοίταξε τώρα. Είναι ομάδες που έχουν, όπως η Κολομβία, έχουν, όχι δεν έχουν πάρει τίτλους, αλλά έχουν μια μεγάλη ιστορία στο Μουντιάλ. Έχουν παίχτες που έχουν αφήσει εποχή. Η Ελβετία είναι καινούριο φρούτο, όχι φετινό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει και έχουν βγάλει, έχουν παίξει καλά και σε Euro και σε Μουντιάλ. Είναι αφήρο παιχνίδι, έτσι, είναι μοιρασμένο, 0-0, πάει για μίχνο τώρα. Δεν ξέρω ποιος θα πρέπει να αποκριθεί, γιατί και οι δύο είναι στα ίδια επίπεδα.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά στο Βέλγιο, νομίζω ότι πήρε το αίμα του πίσω, έτσι.
2: Κοίταξε τώρα, εδώ φαβορεί ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
2: Ναι, μεν το Βέλγιο έχει ιστοριάρα, μεγάλη ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αλλά τελευταία χρόνια οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει άλματα στο ποδόσφαιρο, ενώ το Βέλγιο η καλή του πλέον είναι γερόντια ποδοσφαιρικά, έτσι να το πω. Ήταν ας πούμε στα κάτω τους. Αλλά δεν ξέρω αν αφυπνίστηκαν έτσι οι Βέλγοι με αυτό που έκανε ο Ιφαντίνο και όχι ο Τραμπ.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να περάσει στο κανένα Τραμπ, έτσι, απέναντίας. Αλλά ο Τραμπ τι έκανε, το καλό για την ομάδα του. Ο Ιφαντίνο όμως έπρεπε να του πει να είσαι καλά πρόεδρε, αυτά δεν γίνονται.
0: Ναι, ναι, ήταν εντυπωσιακό αυτό το οποίο έγινε.
2: Ναι,
0: γιατί
2: καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε.
0: Μου θυμίζει λίγο, ξέρεις, αυτό που έκανε ο Τραμπ. Είχε ζητήσει από τον Ισραηλινό πρόεδρο να μην παραπεμφθεί σε δίκη. Έχει τρεις δίκες που εκκρεμούν εις βάρος του κ. Νετανιάχου για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, αν θυμάμαι καλά, ή τρεις ή τέσσερις, επειδή είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δικαστεί, γιατί το Ισραήλ βρίσκεται σε σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση, και παρενέβη το Τραμπ και λέει θα πάρω τον πρόεδρο και θα του πω να σου δώσει χάρη. Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι έγινε και με το...
2: Όχι, λέω, καταλαβαίνεις, λέω, ο πρόεδρος της Αμερικής έκανε αυτό που έκανε, κακός για την ομάδα του. Όμως το λάθος είναι του πρόεδρου της FIFA.
0: Ναι.
2: Είναι μια ανεξάρτητη αρχή θεωρητικά, και θα πει: όχι, πρόεδρε, αυτά δεν γίνονται στο ποδόσφαιρο. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου. Και θα ήταν και ευγενικό. Θα μπορούσε να πει: άντε, ρε, τι μου είπε. Ναι. Αυτό σωστό ήταν, δεν γίνονται αυτά. Υπάρχει κόκκινη κάρτα, τιμωρήθηκε. Πρέπει να υπάρχει τιμωρία να μην αγωνίσει το επόμενο παιχνίδι. Δηλαδή, λέω, αν από όλους αυτούς κάποιος έχει ευθύνη, είναι με διαφορά ο Ιφαντίνο. Ναι. Τόσο καιρό λέμε σε διάφορες χώρες, πάλι τώρα το είχαμε πει και για την Ελλάδα, ότι το ποδόσφαιρο είναι αυτοδιοίκητο. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να παρεύει. Μάλιστα, όποτε κυβερνήσεις ελληνικές ήθελαν να παρεύουν για το καλό, για το καλό να πω εγώ, του ποδοσφαίρου, η οποιαδήποτε η ελληνική ομοσπονδία έλεγε: θα πάω στην UEFA και θα τιμωρηθούμε. Και η UEFA τι θα έλεγε? Brexit, όχι Brexit, Grexit στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπήρχαν αυτές οι απειλές. Γενικότερα, όποια κυβέρνηση προσπαθεί να παρέμβει στα ιστορικά του ποδοσφαίρου, απειλείται ότι καθίστε καλά, θα σε αποβάλουμε. Και τώρα υπήρχε αυτή, ο μη παρέμβαζε και είπε το ναι. Γι' αυτό λέω, ο φάουλ ήταν με διαφορά του Ιφαντίνου.
0: Του Ιφαντίνου, ναι. Εντάξει, ο Τραμπ είναι Τραμπ, έτσι λειτουργεί. Τον έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Είναι έτσι πολύ παρορμητικός και αυθόρμητος στα όσα.
2: Γενικότερα για τον Ιφαντίνο σε διακόπτω.
0: Ναι, για πες μου, γιατί δεν
2: ξέρω. Πόσο στο κοντινό μέλλον τι θα αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό που για μια κάρτα έχει γίνει παγκοσμίως και μη ποδοσφαιρόφιλοι πήραν χαμπάρι αυτή την παρέμβαση, αλλά και ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, μήνες ήταν, όταν έδωσε το βραβείο ειρήνης, ένα δικό του βραβείο ειρήνης στον Τραμπ, που θα πρέπει η FIFA να είναι απολιτικ. Μπορεί να πεις το ποδόσφαιρο είναι πολιτική, εγώ θα συμφωνήσω 100% γεωπολιτικά σε ό,τι θέλεις, αλλά τουλάχιστον στο φαίνεστε είμαστε ουδέτεροι.
0: Ναι, έπρεπε να υπάρξουν, να τηρηθούν, πώς το λένε, τα στοιχειώδη.
2: Μα δεν δίνει το, δηλαδή να δίνει κάθε χρόνο η FIFA ένα βραβείο ειρήνης, να πω ότι εντάξει ρε παιδάκι μου, φέτος αποφάσισε να το δώσει στον Τραμπ, γιατί έτσι ήθελε. Αλλά έτσι, να βγάλουμε, να δώσουμε ένα βραβείο ειρήνης στον πρόεδρο των ΗΠΑ.
0: Ναι.
2: Καλά, τώρα πήγα στα μη ποδοσφαιρικά.
0: Όχι, αλλά ξέρεις τι έγινε με το βραβείο εντωμεταξύ. Το πραγματικό βραβείο ειρήνης, το οποίο το πήρε η ηγέτα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, το χάρισε στον Τραμπ. Όχι ότι το πήρε, αλλά του το έδωσε. Έτσι, αυτή το πήρε, δηλαδή, έτσι απονεμήθηκε το βραβείο ειρήνης και το έδωσε στον Τραμπ.
2: Για να το έχει. Ιστορικό στο μέλλον του, τι θα λέει.
0: Καλά, πραγματικά αυτό έχει απόλυτο δίκιο, Δημήτρη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα και να μου συγχωρήσει την αγνοιά μου. Είμαι με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, εγώ ξέρεις, βαθιά κολλημένος, ράλι Ακρόπολης και τέτοια. Ο προπονητής της Αιγύπτου, ο Χωσάμ Χασάν, μετά την ΙΤΑ είπε ότι μας αδίκησαν κατάφορα και ότι ήθελαν την πρωταθλήτρια στη διοργάνωση και έκανε λόγο για κλοπή κατά της Αιγύπτου μόνο και μόνο για να μείνει ο Μέση στη διοργάνωση. Πώς το εκτιμάς αυτό,
2: είναι
0: πώς
2: αυτό
0: το σχολιάζεις?
2: Είπα ότι το γκολ που ακυρώθηκε ήταν ένα φάουλ δύο λεπτά, αρκετά πιο πίσω χρονικά. Ξεκίνησε φάση από εκεί, αλλά ήταν στην αρχή της φάσης. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που αν δεν δει τον φάουλ δεν θα έλεγε κανείς κάτι. Αλλά και τώρα το λένε οι Αιγύπτιοι, δηλαδή που δόθηκε φάουλ. Ναι. Εν μέρη μπορεί να έχει δίκιο ο Χωσάμ Χασάν. Είχε περάσει και από την Ελλάδα. Ήταν παίχτης του ΠΑΟΚ. Όταν ήταν νεαρός, εδώ έπεσε μπάλα, 20 χρονών, και αυτός και ο αδερφός του.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, τα αδέρφια Χασάν. Ήταν, δηλαδή είναι αρκετοί, αν το θέλεις και ΠΑΟΚτζίδες, θα ήταν σήμερα από την Αίγυπτο και λόγω του Χωσάμ Χασάν. Όχι ότι άφησε μεγάλη ιστορία, έτσι, αλλά τέλος πάντων τη σφραγιδούλα του την άφησε και στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν είναι πολύ φάουλ αυτό που λέει ότι επειδή είναι ηττημένος και έμεινε εκτός. Δηλαδή τα σπόρια και λέει κάτι παραπάνω, πιστεύω τα πήρε αργεντινική. Εγώ Αργεντινή υποστήριζα. Αγγλόφιλος μεν, αλλά και Αργεντινή. Λέω εντάξει, λέω, μου αρέσει γενικότερα ως λαός, ως όλα τα πάντα. Αλλά νομίζω ότι και ο προπονητής της Αιγύπτου δεν είναι αυτό που λέμε, έλα τώρα, ιτήθηκες, εντυπωσιτήθηκες και βγάζεις αποθυμένα. Όχι. δεν είναι πολύ μακριά αυτά που λέει. Δεν είναι στον κόσμο του.
0: Ναι.
2: Δεν είναι στον κόσμο του. Δηλαδή κάπου θα μπορεί κάποιοι μπακού να πούνε τι λες τώρα και κάποιοι να λένε μπράβο, πες τα, έτσι είναι. Ναι. Δηλαδή όπως τα λέει ο Αιγύπτιος, δεν είναι τραβηγμένα επειδή ιτήθηκε και έχασε την μπουκιά από το στόμα την πρόκριση στους 8. Θα μπορούσε να περάσει η Αίγυπτος αν ο διαιτητής είχε άλλη άποψη, που νομίζω δεν θα γκρίνιαζαν οι Αργεντίνοι αν δεν άλλαζε την απόφασή του και δεν κατοχυρώνει τον γκολ. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον.
0: Ναι. Και τέλος θέλω να σε ρωτήσω για τη στήριξη Μπαπέ και από τον ΟΗΕ. Γι' αυτό ναι. Το ρατσιστικό παραλήρημα από την Παραγουανή γερουσιαστή, η οποία έλεγε ότι μεγάλωσε με πιθήκους και έπινε γάλα καρύδα στη ζούγκλα, κάτι απίθανα πράγματα.
2: Γενικότερα οι Παραγουανοί ναι. Σε αυτό έχουν δηλαδή αυτοί έχουν άδικο.
0: Ναι, και, δηλαδή, και παίζουν και πολύ επιθετικά, έχω την αίσθηση. Ναι.
2: Για ό,τι λένε, για ό,τι λένε για το παιχνίδι κόντρα στη Γαλλία, έχουν άδικο. Δηλαδή, αν... κάποιοι υποστηρίζουν, όπως ο προπονητής Αιγύπτου, ότι ήθελαν την Αργεντινή. Αν οι Γάλλοι λένε ότι πήγαμε κόντρα σε όλα, θα έχουν απόλυτο δίκιο. 100%. Όχι απλά σφαγή, κλωτσιές, μπουνιές και δεν δέχτηκαν ούτε μία κίτρινη κάρτα. Θα μπορούσε να είχε βγάλει ο διαιτητής 5 κάρτες, 6, 7. Δεν υπερβάλλω. Δεν υπερβάλλω σε αυτό στους Παραγουανούς. Και πάντα προκαλούσαν. Και τώρα. Εκεί πραγματικά πειράχτηκαν από την ήττα και ο καθένας, είτε οι παίχτες, είτε πολύ περισσότερο έτσι, οι γερουσιαστές που δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, έτσι εδώ που τα λέμε. Άλλο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάνω στην ήττα του και είναι ζεστός, μπορεί να του ξεφύγει κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
2: Θα το καταλάβαινε. Καταλαβαίνει πως το λέω πάνω στο θυμό σου.
0: Ναι, εντάξει, πολλά μπορεί να πει.
2: Ναι, μπορεί να πει και μία παραπάνω, αλλά μία μέρα μετά να βγαίνει και να λες αυτά τα πράγματα είναι τουλάχιστον απαράδεκτα, έτσι. Έχουν βγει πολλοί να λένε για τη Γαλλία, αλλά εγώ από μικρό παιδάκι πάντα θυμάμαι στη Γαλλία να παίζουν μαύροι ποδοσφαιριστές, γιατί είχαν καταγωγή μακρινή από την Αφρική.
0: Αφού και ήταν απικιοκρατική χώρα η Γαλλία.
2: Ακριβώς, ναι, αλλά άμα τα καθίσει, τα πει όλα αυτά, θα σου πούνε κάποια άλλα μετά για την απικιοκρατία.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αποτιμήσω, μάλλον να αποτολμήσω μία εκτίμησή σου για το ζευγάρι του τελικού, ή είναι πολύ νωρίς ακόμα, λες?
2: Σίγουρα η Γαλλία.
0: Σίγουρα η Γαλλία. Ναι. Αυτό είσαι, δικό μου είσαι. Και εγώ είμαι αλέλε μπλε, να σου πω την αλήθεια μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για χαρά.
0: Δημήτρης Καϊμάς. Θα σας αποχωριστούμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι το Just Like Heaven των Cure. Καλά τα λέω, Μαριλία? Ωραία. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή στο τέλος της μέρας ολοκληρώθηκε. Ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Από την πλευρά του Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. «Δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία δεν ήταν εκεί για μας», είπε. Ανέφερε επίσης ότι είχε χθες πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης και με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. «Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει», είπε. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία, αλλά και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε για μία ακόμα φορά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξή του στο CNN, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Άγκυρα θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν, δήλωσε απόψε ο Μοχσέν Ρεζάε, ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιοταλάχ Μοζταμπά Χάμενεϊ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον Ρεζάε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Λίγο νωρίτερα η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως απάντηση για τις απολύτως απαράδεκτες ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούς, όπου τρία πλοία δέχτηκαν επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Το Ιράν, ωστόσο, θεωρεί απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχτηκε χθες ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμιράτου στο Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγάι, χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας και απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί. Στη Γαλλία η Μαρίν Λε Πεν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας μάλιστα ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί εις βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της καταδικαστικής απόφασης.
0: Καιρός.
1: Και Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώς στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Η άνεμη τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αττική, από 22 έως 34 βαθμούς Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

Καλημέρα και καλησπέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο Ιούλιος έχει 8. Πώς είστε, όλα εντάξει, δεν έχουμε κανένα θέμα? Μπορεί, πολλά θέματα έχουμε και εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μπορούμε να επικοινωνούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, πράγματα και θάματα γίνονται, παιδιά. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου, έλα, στα Σφακιά, διότι ψάχνουν να βρουν 65χρονο υποβρύχιο ψαρά. Και ο ψαροντουφεκάς που έχει καταγωγή από την περιοχή, ζει στην Αθήνα, πήγε μόνος του για ψαροντούφεκο το μεσημέρι χθες στο λιμανάκι του Φραγκοκάστελου, δεν επέστρεψε. Τον αναζήτησε συγγενικό του πρόσωπο χθες το βράδυ, δεν μπόρεσε να τον βρει. Ενημερώθηκε το λιμεναρχείο, έχουν ξεκινήσει έρευνες. Βέβαια, το σκοτάδι δυσκολεύει την κατάσταση. Δύο σκάφη του λιμενικού, ένα αέριο μέσω της Frontex, ένα αντιευτικό και δύο οχήματα του λιμενικού από τη στεριά αναζητούν το ψαρά. Βορειαδάκι, βορειοδυτικό άνεμο, έχει 4 μποφόρ στην περιοχή. Να το βρουν τον άνθρωπο, να πάει στο σπίτι του, να δούμε τι θα γίνει πραγματικά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είπαμε ότι πρέπει να δούμε τι γίνει, όχι πρέπει. Τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στην Άγκυρα και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση της άμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ουάσιγκτον. Διότι διανύουμε μία περίοδο πιέσεων έντονων για το μέλλον της διατλαντικής συνεργασίας. Χθες συναντήθηκαν ο Τραμπ με τον Ερντογάν, ο Ερντογάν με τον Τραμπ, τέλος πάντων, ο Ερντογάν είναι οικοδεσπότης. Και ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός απέναντι στην Τουρκία. Και την ίδια στιγμή επέκρινε ξανά τους Ευρωπαίους συμμάχους για τις στάσεις τους απέναντι στην επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Και εκεί έχουμε εξελίξει, και στο Ιράν. Δεν είναι, παιδιά, εύκολα τα πράγματα, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Τέλος πάντων, είπε ο Τραμπ ότι είμαστε, λέει, πολύ καλοί φίλοι, ο πρόεδρος Ερντογάν δηλαδή, έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά. Αναφερόμενος στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαθέσει 3 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία της Ευρώπης, του Καναδά και άλλων χωρών, κυρίως απέναντι στη Ρωσία. Και θα έπρεπε, λέει, να είναι πρόθυμοι να κάνουν κάτι και για μας, να βοηθήσουν. Στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα των F-35, των μαχητικών. Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησής τους στην Τουρκία. Και επίσης άφησε ανοιχτό το θέμα της άρσης των αμερικανικών κυρώσεων. Είπε ότι η Τουρκία έχει αποδειχθεί από πολλές απόψεις πολύ πιο πιστή, λέει, από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές. Άσε που είπε ότι είναι, λέει, τα F-35 εξαιρετικό αεροσκάφος. Πολύ ωραίο, σου λέει, έτσι, ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι σε εξέλιξη το δείπνο των ηγετών αυτήν την ώρα. Μόλις ολοκληρωθεί θα σας πούμε λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, ο Ερντογάν υπενθύμησε ότι η Άγκυρα έχει λάβει υπόσχεση για F-35. Ο κύριος Τραμπ λέει, τηρεί πάντα τον λόγο του. Και ελπίζει ότι από τη σύνοδο αυτή θα προκύψει μια θετική απόφαση. Τώρα, στη συνάντηση αυτή που έγινε χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέφερε και το θέμα, παιδιά, της Γροιλανδίας. Δεν ξεχνάει. Λέγοντας ότι το νησί θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα τα αφήσει εύκολα το θέμα αυτό. Έχει πάει λίγο στην άκρη, βέβαια, γιατί είναι ο πόλεμος, διαπραγματεύσεις και όλα τα σχετικά, και οι σύνοδοι και όλα όσα συμβαίνουν, αλλά... Επίσης, απίθυρε νέες προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη και συνέδεσε το μέλλον της Ευρώπης ο κύριος Τραμπ με τη διαχείριση της μετανάστευσης και της ενέργειας. Είπε ότι θα μπορούσαμε, λέει, να μετακινήσουμε όλους τους στρατιώτες μας από την Ευρώπη, η οποία, λέει, είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με πριν από 20 χρόνια.
και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί με τη μετανάστευση και την ενέργεια. Διότι αν δεν προσέξουν, λέει, με αυτά τα δύο, δεν θα υπάρχει πια Ευρώπη, είπε. Να πούμε ότι η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα έγινε σε ιδιαίτερα θερμοκλίμα. Σου λέει, οι δρόμοι είχαν γίνει μετατραπή σε σκηνικό επίσημης τελετής. Έφυπη συνοδεία γύρω από την προεδρική λιμουζίνα. Ο Ερντογάν υποδέχθηκε προσωπικά τον Τραμπ στο αεροσκάφος του. Μετά από τον Τραμπ έφτασε στο προεδρικό μέγαρο, χαιρέτησε στα τουρκικά, παρακαλώ, βεβαίως, το στρατιωτικό άγημα. Και είναι μια εικόνα αυτή της υποδοχής που υπογραμμίζει τη σημασία που δίνει η Τουρκία σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει στο κέντρο των συζητήσεων για τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρωπαϊκή. Η στάση του Αμερικανού Προέδρου έχει προκαλέσει προβληματισμό στους κόλπους της 77χρονης συμμαχίας, διότι έγινε συνάντηση, το δείπνο τώρα σε εξέλιξη, σήμερα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις, θα γίνει η σύνοδος ουσιαστικά, και οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσέρχονται στη σύνοδο με στόχο να περιορίσουν την ένταση με την Ουάσιγκτον και βέβαια να δείξουν ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της συλλογικής άμυνας. Ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, έστειλε μήνυμα προς τις αμυντικές βιομηχανίες, ζητώντας ταχύτερες επενδύσεις και μεγαλύτερη παραγωγή, διότι δεν έχουμε, λέει, την πολυτέλεια του χρόνου. Βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας διατλαντικής βιομηχανικής επανάστασης στον τομέα της άμυνας. Και είπε ο Ρούτε, σας καλώ να κάνετε το αποφασιστικό βήμα και να δείξουμε στους πολίτες μας ότι είμαστε έτοιμοι και ικανοί να τους προστατεύσουμε οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Εκτός από την ευρωπαϊκή άμυνα και τις αμυντικές δαπάνες και τα λοιπά, θα βρεθεί, γιατί είναι το δεύτερο σκέλος του που θα συζητηθεί στη Σύνοδο, ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι συμφωνίες για την αεράμυνα πρέπει να αποτελέσουν βασικό αποτέλεσμα της Συνόδου, διότι το Κίεβο ζητά νέα στήριξη απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις. Κάθε μέρα χτυπάνε το Κίεβο οι Ρώσοι, έτσι. Τώρα, για τους Ευρωπαίους το ερώτημα είναι αν μπορούν να κινηθούν πιο γρήγορα προς μια πιο αυτόνομη αμυντική στρατηγική, διότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν, ξαναλέω, να απομακρύνονται από το ρόλο του βασικού εγγυητή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Δείχνουν. Να θυμίσουμε απλώς ότι η ένταση στη σχέση με την Ουάσιγκτον φάνηκε και από τις δηλώσεις Τραμπ για την επιχείρηση κατά του Ιράν. Έχει στραφεί ο Τραμπ ευθέως εναντίον ευρωπαϊκών συμμάχων. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία. Σου λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει τεράστια ποσά για την άμυνά τους. Εμείς ζητήσαμε βοήθεια. Σταθήκατε στο πλευρό μας? Όχι. Και άφησε να εννοηθεί ότι ζήτησε τη στήριξη των Ευρωπαίων περισσότερο για να δοκιμάσει τη στάση τους, παρά επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες τη χρειάζονται πραγματικά. Και εμείς δεν έχουμε κανέναν ανάγκη, αλλά πρέπει, αφού σας ζητάμε, να μας βοηθήσετε. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο αποκτάει η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα μεγαλύτερο βάρος. Επόμενη μέρα του πολέμου στην Ουκρανία. Αποτροπή μιας νέας ρωσικής απειλής. Στάση της Ευρώπης απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς. Ότι που υπάρχει στα στενά του Ορμούς πάλι κινητικότητα και έχουμε και αναφορές για επιθέσεις σε πλοία κτλ. Έτσι. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, το ζήτημα των F-35 παραμένει ένα από τα πιο σύνθετα σημεία της διαπραγμάτευσης. Είπε ο Τραμπ ότι τέλος πάντων εξετάζουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων, αλλά δεν είναι απλό πράγμα αυτό, δεν είναι απλή εξέλιξη. Υπάρχουν εμπόδια στο Κογκρέσο, αλλά και στο ζήτημα των ρωσικών S-400 που οδήγησε
στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα για να επιστρέψει άγκυρα στα F-35. Πρέπει να υπάρξει λύση στο θέμα των S-400. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, διότι η τουρκική οικονομία, να μην ξεχνιόμαστε, εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη φθηνή ρωσική ενέργεια και υποθέτουμε ότι αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη την απομάκρυνση, την πλήρη απομάκρυνση από τη Μόσχα. Και έχουμε μεν τις θετικές δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, αλλά η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη. Τα πραγματικά αποτελέσματα της Συνόδου, υποθέτω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας και αφού γίνουν οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις και θα φανούν τα αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες. Έτσι, γίνεται τώρα αυτή η Σύνοδος κρίσιμη, ναι, γιατί εννοείται, αλλά στο μέλλον, το εγγύς θα δείξει, θα δείξει. Επειδή λέμε για το, είπαμε για το Κογκρέσο, με επιστολή τους 18 βουλευτές των Δημοκρατικών επιχειρούν να μπλοκάρουν την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Προειδοποιούν ότι σε περίπτωση που η κυβέρνηση προσπαθήσει να προχωρήσει η Αμερικανική σε αυτή την κίνηση, παρά τη σχετική νομοθεσία και τα σχετικά νομικά εμπόδια, θα ασκήσουν τις εξουσίες που προβλέπει ο νόμος για να μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία. Επισημαίνουν τους λόγους, είπαμε, η S-400 είναι ανάμεσα σε αυτούς, και επίσης αναφέρεται η παράνομη κατοχή στην Κύπρο, αλλά και οι απειλές εναντίον της Ελλάδας. Επικαλούνται την πρόσφατη κατάθεση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του Ρούμπιο στη Γερουσία, στην οποία ο ίδιος παραδεχόταν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται από το νόμο να μην πουλήσουν F-35 στην Τουρκία. Και επίσης οι 18 δημοκρατικοί βουλευτές με την επιστολή τους αυτή θέτουν και το ζήτημα στρατηγικού μηνύματος που θα έστελνε μια τέτοια κίνηση στους συμμάχους των Αμερικανών στην Ανατολική Μεσόγειο, παιδιά. Δεν είναι δηλαδή απλά «Α, τι καλός άνθρωπος είναι ο Ερντογάν και τι καλή που είναι η Τουρκία να πουλήσουμε». Έτσι, να τα λέμε αυτά. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, το έχουμε καταλάβει και το αντιλαμβανόμεθα και. Τώρα, στην Άγκυρα είναι ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Έγιναν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Ερντογάν και τη σύζυγό του την Εμινέ. Παρίσταται βεβαίως στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας στους ηγέτες των κρατών μέλων του ΝΑΤΟ, και σήμερα που είναι Τετάρτη ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Επισημαίνει ότι η χώρα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και, όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη. Γιατί αυτό, παιδιά, είναι η Ανατολική Μεσόγειος. Αυτό είναι. Περιοχή κλειδί στο παγκόσμιο χάρτη. Και τονίζεται ότι η Αθήνα, ακόμη και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, τηρούσε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στις αμυντικές δαπάνες. Διότι θυμόμαστε τι είχε γίνει στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας στη Χάγη πέρσι, και είχαν αναλάβει κεντρική δέσμευση και τα λοιπά, που σχετίζεται με το 5% του ΑΕΠ που κατευθύνεται στην άμυνα μέχρι το 35%, και αυτό θα συζητηθεί και σήμερα στην Άγκυρα. Λένε κυβερνητικά στελέχη ότι η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 χώρες που έχει ήδη υπερβεί το 3,5% για φέτος. Και σημείο αναφοράς είναι το πρόγραμμα αναβάθμισης που έχει διάρκεια 12 ετών και έχει μια έκταση 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, για τα F-35, η θέση της Αθήνας είναι σταθερά εκπεφρασμένη. Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία προκειμένου να έρθουν
όποιες κυρώσεις και όποιες αντιρρήσεις για το να δοθεί πράσινο φως από το Κογκρέσο, και δίνουν, αποδίδουν ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημαντικά στοιχεία. Στη συνεχή ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και βεβαίως στο βαθύ αποτύπωμα των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Έτσι. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, και βεβαίως να δούμε και τι θα γίνει με το δείπνο, παιδιά. Είναι και αυτό ένα θέμα, μην νομίζετε. Ξέρετε, στα δείπνα αυτά που γίνονται στις συνόδους και τα λοιπά, λέγονται πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν περιμένεις δηλαδή να γίνει σύλλογος και να βγουν τα συμπεράσματα της συνόδου και τα λοιπά. Βγαίνουν ειδήσεις πολλές, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αυτό δεν το ξέρω, το ξέρεις εσύ? Αν το ξέρεις, πολύ ευχαρίστως, Κωνσταντίνε μου, ήσουν μπροστά. Αν δεν είστε μπροστά, μην παίρνετε όρκο για τίποτα. Έτσι, αν δεν είστε, να δούμε. Αν πεις, τα μαθαίνουμε όλα. Ναι, ξέρω εγώ, τα περισσότερα νομίζω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

ξέρετε ότι τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται στα... Πώς να το πω τώρα, συμβαίνουν εκτός της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Θα μου πεις τώρα τι θες να μας πεις. Θέλω να σας πω ότι πού πας. Οι Γάλλοι είναι ευγενείς και τα λοιπά. Όχι όλοι, τους ξέρουμε όλους, αλλά τέλος πάντων έτσι δείχνει η κουλτούρα αυτή. Είναι στο χειροφίλημα πήγε να κάνει ο Μακρόν στην Εμινέα Ερντογάν. Τους αποδεχτήκαν εκεί στο προεδρικό μέγαρο και τα λοιπά. Και αντάλλαξε χειραψία ο Μακρόν με τον Ερντογάν και πήγε να φιλήσει το χέρι της Εμινέ. Πού πας? Απαγορεύεται. Και να της πιάσει το χέρι για να το φιλήσει κιόλας. Που τράβηξε το χέρι της η άλλη. Δεν θέλει, σου λέει. Στη θρησκευτική τους κουλτούρα το χειροφίλημα δεν είναι αποδεκτό. Δεν ήξερες, δεν ρώταγες. Αγκαλιαστήκαν όμως με την πριζίτη Μακρόν. Η Εμινέ εννοώ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Άστο, γιατί το χαλάς, γιατί? Επίσης, βλέπω εδώ τη φωτογραφία. Γιατί φοράς γυαλιά ηλίου, χρυσέ μου άνθρωπε? Οι ρεπόρτερ που κάθονται μπντάλα ήλιο και κάνουν τα ρεπορτάζ και που είναι κατά μεσής του καλοκαιριού δεν φοράνε γυαλιά, απαγορεύεται. Απευθύνεσαι στον κόσμο. Θα μου πεις τι σχέση έχει. Έχει. Όταν τώρα συναντάς ένα πρώτο πρόεδρο μιας χώρας που σε φιλοξενεί κιόλας, γιατί είναι η κρίσιμη σύνοδος του, βγάλει το γυαλάκι του ηλίου και μπες να σε κοιτάξει ο άλλος κατάματα. Ξέρω εγώ, λέω, μέσα σε όλα να κοιτάζουμε, να κρατάμε και τα προσχήματα, παιδιά. Δεν χρειάζεται να είμαστε απολύτως πώς το λένε, τέλος πάντων όπως έχουμε συνηθίσει, να κοιτάζουμε και την κουλτούρα του άλλου, έτσι. Λοιπόν, να σας πω τώρα, υποτίθεται ότι έχουμε μία κατάπαυση του πυρός, καιρό τώρα βέβαια, και έχουμε και μία συμφωνία για να γίνει διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν. Βγαίνουν τώρα σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοτσδάμπα, τον Χαμενεΐ. Εντάξει, ολοκληρώθηκε η κυρία. Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη και λέει: είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν σε αποτυχία. Συνέντευξη στην κρατική του τηλεόραση έδωσε. Και είπε ότι πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν, λέει, να δημιουργήσουν μια εναλλακτική διαδρομή στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Είχαν βγει νωρίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και είπαν ότι ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση Ιρανικού πετρελαίου μετά τις απολύτως απαράδεκτες ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα στενά του Ορμούς. Έτσι εύκολο νομίζω δεν θα ήταν. Έτσι εύκολο δεν είναι. Επίσης, γιατί η συμφωνία αυτή συμπεριλαμβάνει υποτίθεται το Λίβανο. Ναι, δεν είχαν πει οι Ιρανοί ότι αν δεν συμπεριληφθεί ο Λίβανος και δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες και επιθέσεις και τα λοιπά, δεν υπάρχει συμφωνία. Τέλος πάντων έχει συμπεριληφθεί. Όμως βγαίνει τώρα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ, όμως ζαλιόμαστε, και προέτρεψε τις αρχές του Λιβάνου να βάλουν τέλος στον έλεγχο της ένοπλης φιλοϊρανικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ, η οποία δράσει στο νότο της χώρας, το ξέρουμε, το έχουμε εμπεδώσει πια τόσα χρόνια. Είναι, λέει, καθοριστική συμμαχία ο Λίβανος να επιδείξει τώρα αποφασιστικότητα από την πλευρά του, να επιβληθεί και να φροντίσει η Χεζμπολάχ να μην ασκεί πραγματικό έλεγχο στα νότια. Μα αυτό θέλει και ο Λίβανος. Μπορεί. Άλλη ιστορία. Η Χεζμπολάχ, για να μην ξεχνιόμαστε, έσυρε το Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ σε αντίπεινα για το θάνατο του Χαμενεΐ, την πρώτη μέρα του πολέμου που σκοτώθηκε ανώτατος ο Αγιατολάχ, έτσι, ο θρησκευτικός του ηγέτης. Και από τότε το Ισραήλ διεξάγει μεγάλη εκστρατεία βομβαρδισμών και στρατιωτικών επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο. Δηλαδή βομβαρδίζει ανηλαιώς, χτυπάει κτλ. Από αυτές τις επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 4.400 άνθρωποι. Και αυτό τα λένε οι αρχές του Λιβάνου, έτσι, τα στοιχεία είναι από εκεί. Και επίσης το Ισραήλ καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του νοτιού Λιβάνου.
Βέβαια, παρατηρείται μία ηρεμία, να τα λέμε όλα, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκχυρία στις 21 Ιουνίου, πριν από την υπογραφή στις 26 μιας συμφωνίας πλαισίου μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ για διαρκή ειρήνη. Τώρα, η συμφωνία αυτή ξέρουμε ότι θέτει ως προϋπόθεση την αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ λέει, εμείς οπλισμό δεν παραδίδουμε. Έτσι λέει. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας ήταν και είναι υποστηρικτής της Ισραηλινής Χερσαίας Επιχείρησης στο Λίβανο. Σου λέει, είναι λέει, ιστορικό στάδιο. Βρίσκονται συνομιλίες σε ιστορικό στάδιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό την Αμερικανική διαμεσολάβηση. 15-16 του μηνός, πόσο έχουμε σήμερα, 8. 15-16 στη Ρώμη, σε επίπεδο πρέσβειων αρχικά, και 21 θα συναντηθεί ο Τραμπ με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Και επίσης, για να μην τα αφήνουμε πίσω, κάθε μέρα έχουμε επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη. Θυμάστε τη Γάζα που γινόταν ο πόλεμος, που σκοτωθήκαν σαν 60.000 κόσμους και έχουν σταματήσει εχθροπραξίες? Ναι, καιρό τώρα, και θα γίνει πώς να το πω τώρα, η περιοχή εκεί θα μετατραπεί σε κάτι καλύτερο, να το πω. Ναι. Ο επικεφαλής λοιπόν της γερμανικής διπλωματίας αναφέρθηκε στην κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και επέκρινε την επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στο έδαφος αυτό, διότι είπε ότι είναι τακτική που υπονομεύει τις προοπτικές της ειρήνης. Οι λέξεις έχουν σημασία, σας το έχω πει πολλές φορές. Μπορείς να πεις κάτι με 10 διαφορετικούς τρόπους, αλλά η γλώσσα της διπλωματίας το στρογγυλεύει πολύ. Η τακτική αυτή, δηλαδή η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη, υπονομεύει τις προοπτικές της ειρήνης. Ακούγεται ωραίο. Που το καταδικάζει. Όχι, ακούγεται ωραίο που γίνονται οι επιχειρήσεις. Γιατί εμείς έχουμε στο νου μας κάτι δεν ξέρω τι. Μπαίνουν μέσα, χτυπάνε κόσμο, σκοτώνεται και ο κόσμος ενίοτε. Πετάνε τον κόσμο τους Παλαιστίνιους έξω από τα σπίτια τους και τα λοιπά και λέει, αυτό το σπίτι είναι δικό μου. Έχουμε δει εικόνες. Υπάρχει το διαδίκτυο. Δεν είναι κάτι, ξέρεις, η τηλεόραση μου έδειξε αυτό. Όχι. Υπάρχει το διαδίκτυο. Αυτό που συμβαίνει στο δείχνει εκείνη την ώρα. Θα μου πεις, δεν υπάρχουν και τα fake news. Σαφώς. Αλλά μπορούμε πια σε μεγάλο βαθμό να καταλάβουμε τι είναι ψεύτικο και τι όχι. Έτσι. Επίσης, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας προέτρεψε το Ισραήλ να αποδεσμεύσει τα έσοδα από φόρους και δασμούς για να περιέλθουν στην Παλαιστινιακή Αρχή. Στη Ραμάλα είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Μαχμούτ Αμπάς, έτσι. Για να αποτραπεί η κατάρρευσή της. Πρέπει, λέει, να μεταρρυθμιστεί άμεσα. Και η αποδυνάμωσή της δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Παλαιστίνη, είπε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, χρειάζονται έναν ορίζοντα προς ένα πολιτικό και οικονομικό μέλλον. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι προς το παρόν τα πια νεότερα, τέλος πάντων, αυτά που συμβαίνουν. Εδώ είμαστε. Όλη τη νύχτα θα είμαστε για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Γεια σου Σοφία, καλά εσύ? Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Υπομονή κάνουμε με τη ζέστη αυτό. Όλα τα άλλα τα έχουμε λύσει. Σας είπα προηγουμένως που ανεκλήθηκε από τις ΗΠΑ η γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου. Διότι έγιναν επιθέσεις από το Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιων στο ΝΑΤΟ Ορμούς. Τι σημαίνει αυτό? Διότι έγιναν επιθέσεις από το Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιων στο ΝΑΤΟ Ορμούς. Τι σημαίνει αυτό, όλο αυτό το θέμα? Το πετρέλαιο αύξηση πάνω από 3%.

αλλά δεν έχουμε σχόλιο από την Τεχεράνη. Επίσης, που χτυπήσαν οι Ιρανοί, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ κατηγορούν τη Τεχεράνη για επιθέσεις σε πλοία τους και καταδικάζουν και τα λοιπά. Α, και μάλιστα, ναι, ναι. Επίσης, να έχουμε στο νου μας ότι η διαπραγμάτευση γίνεται για την γίνονται για το τι θα γίνουν με τα πυρηνικά του Ιράν, με το πετρέλαιο του Ιράν, τις εξαγωγές του. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Money makes the world go round». Τα λεφτά κάνουν τον κόσμο, λέει, να γυρίζει. Άκου τώρα, τι τραγούδια πάνε και βγάζουν. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά, η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, καλώς ήρθατε, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ξεκίνησαν σειρά ισχυρών πληγμάτων κατά του Ιράν με στόχο να επιβάλλουν βαρύ τίμημα για τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που επανδρώνονταν από αθώους πολίτες και διέπλεαν διεθνή ναυτική οδό. Γι' αυτό είπαμε, το λέμε πάρα πολύ καιρό, δεν κομίζουμε γλαύκας. Είναι δύσκολη περίπτωση η Μέση Ανατολή, αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Η ανακοίνωση λέει ότι τα αμερικανικά πλήγματα αποτελούν απάντηση στις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον τριών εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Η Ιρανική ενέργεια ήταν αδικαιολόγητη, επικίνδυνη και συνιστούσε σαφή παραβίαση της εκεχηρίας και οι επιχειρήσεις αμερικανικές, λέει η ΣΕΤΚΟΜ, αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έτσι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι παρά 20. Τι έχω? Ένα παγωτάκι. Είναι και τέτοια η ώρα. Είναι, κάνει και ζέστη. Καλοκαιράκι είναι. Αν δεν είσαι στο μάτι των εξελίξεων, θες να καθίσεις να δεις τώρα μια θαλασσίτσα, να βλέπεις ένα φεγγαράκι ωραίο ή να τρως και ένα παγωτάκι. Δεν γίνεται. Ας ακούσουμε το τραγουδί για αυτή την περίπτωση. Πάμε.

έκανα ένα λάθος πριν, ασυγχώρητο. Θέλω να με συγχωρήσετε εσείς όμως, διότι είπα ότι ετάφη ο Μοτσταμ, ο Αλίο Χαμενεή, λάθος. Το φέρετρο λέει με τη σωρό του έφτασε χθες το βράδυ στην ιερή πόλη Νατζάφ στο Ιράκ, την παραμονή των νεκρικών υπομπών σε δύο από τις ιερές πόλεις της χώρας που βρίσκονται οι πιο ιεροί χώροι των Σιητών Μουσουλμάνων. Ναι. Απευθεία σύνδεση είχε η κρατική του τηλεόραση, όχι η γειτονή του Ιράν, του Ιράκ, έτσι. Έδειξε την άφηξη της πτήσης που μετέφερε το φέρετρο στο διεθνές αεροδρόμιο. Έγινε δεκτό από τον πρωθυπουργό της χώρας, υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Πρέπει να γίνουν οι επικίδιες τελετές και επίσης πρέπει να γίνει η επικίδια αποπή. Συγγνώμη, νόμιζα ότι έγινε το. Ο Ιρανός πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, έφτασε επίσης στην Ατζάφ για να συμμετάσχει στις τελετές μαζί με τους Ιρακινούς πολιτικούς ηγέτες και θρησκευτικές προσωπικότητες του Σιητικού Ισλάμ. Η τελετή, λέει, για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν ολοκληρώθηκε χθες στην ιερή πόλη Κομ, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ κτλ. Και επίσης το γνωστό πλήθος, το μεγάλο που φώναζε θάνατο στην Αμερική. Είναι ένα σύνθημα αυτό που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Και έχει και αεροφωτογραφίες, παιδιά, που μεταδόθηκαν από την κρατική του τηλεόραση. Δείχνουν δρόμους της πόλης, που είναι 1,5 εκατομμύριο περίπου ζουν στην Κομ, μαύρη σου λέει από τον κόσμο. Μαύρη από τον κόσμο. Ναι. Τελετές θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε Νατζάφ και Κερμπάλα. Είναι οι δύο από τις πιο ιερές πόλεις του Σιητικού Ισλάμ, αυτές οι δύο. Έτσι. Και όλα τα σχετικά. Και τώρα βεβαίως έχουν αναπτυχθεί εκεί σημαντικοί μηχανισμοί για την ασφάλεια στο Ιράκ και όλα τα σχετικά. 6 μέρες η απόδοση φόρου του εμείς. Εχθές έφυγε από τη ζωή η Σαχνούς Παρσιπούρ. Όμως δεν την ξέρω. Ήταν μια σπουδαία Ιρανή συγγραφέας του Women Without Men, γυναίκες χωρίς άντρες. Ήταν μια από τις σημαντικότερες συγγραφείς του Ιράν. Πέθανε στα 80 της και με τα βιβλία της έβαλε στο κέντρο της Ιρανικής λογοτεχνίας τις ζωές, τις επιθυμίες και την καταπίεση των γυναικών. Έγινε γνωστή διεθνώς, κυρίως με το μυθιστόρημα «Γυναίκες χωρίς άνδρες», που παρακολουθεί 5 γυναίκες στη Τεχεράνη την περίοδο του πραξικοπήματος του 1953. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε πώς φτάσαμε στους μουλάδες. Πολύ ενδιαφέρον θα έχει, πιστέψτε με. Οι ηρωίδες λοιπόν της Παρσιπούρ προσπαθούν να ξεφύγουν από τους περιορισμούς μιας πατριαρχικής κοινωνίας που και βρίσκουν καταφύγιο σε ένα κήπο. Βεβαίως το Ιράν απαγόρευσε το βιβλίο, το οποίο όμως συνέχισε να κυκλοφορεί και να διαβάζεται εκτός της επίσημης αγοράς και αργότερα μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από την Σιρίν Εσάτ. Φέτος το «Γυναίκες χωρίς άνδρες» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Βρετανία και συμπεριλήφθη στη μακρά λίστα του International Booker Prize. Και η διάκριση αυτή έφερε ξανά στο προσκήνιο μια συγγραφέα που είχε συγκρουστεί με την εξουσία για τον τρόπο με τον οποίο έγραφε για τις γυναίκες, τη σεξουαλικότητα και την ελευθερία. Η Παρσιπούρ είχε γεννηθεί στις 17 Δεκεμβρίου του 1946 στη Τεχεράνη και είχε σπουδάσει κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. Το πρώτο της μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 1974 και να πούμε ότι ήταν η δεύτερη γυναίκα στο Ιράν που εξέδωσε μυθιστόρημα μετά την Σιμίν Ντανβέρσβαρ. Και όλα καλά, αλλά η πρώτη της φυλάκης ήρθε όταν παραιτήθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, όπου εργαζόταν ως παραγωγός, διαμαρτυρόμενη για την εκτέλεση 2 ποιητών από τη ΣΑΒΑΚ, τη μυστική αστυνομία του Σάχη. Το 80 φυλακίστηκε ξανά, έμεινε στη φυλακή 4 χρόνια και 7 μήνες, χωρίς κατηγορίες. Επίσημες κατηγορίες δεν είχαν απαγγελθεί. Λίγο αργότερα έγραψε για αυτή την εμπειρία στο Prison Memoir, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει ολόκληρο στα αγγλικά για πρώτη φορά του χρόνου, το 27. Το 1989 εξέδωσε ένα ιστορικό μυθιστόρημα που παρακολουθεί τη ζωή της Τούμπα μέσα στις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές του Ιράν στον 20ο αιώνα. Και την ίδια χρονιά, το 89 δηλαδή,
Κυκλοφόρησε και το «Γυναίκες χωρίς άνδρες», ο τίτλος του οποίου παραπέμπει στο «Άνδρες χωρίς γυναίκες» του Hemingway, του Ernest Hemingway. Μετά την απαγόρευση του βιβλίου της, η Παρσιπούρ φυλακίστηκε ξανά για τον τρόπο με τον οποίο έγραφε για τη γυναική σεξουαλικότητα και από το 1994 ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολιτική εξορία. Είχε δώσει μια συνέντευξη στον Guardian το Μάρτιο. Είχε μιλήσει για τις αλλαγές στο Ιράν και για τις γυναίκες που κυκλοφορούν χωρίς χιτζάμπ, αψηφώντας τις επιταγές της Ισλαμικής Δημοκρατίας. «Δεν τους νοιάζει», λέει, είχε πει τότε, «τι σκέφτεται η Ισλαμική Δημοκρατία». Και η Παρσιπούρ έλεγε ότι ήθελε να γίνει συγγραφέας από παιδί. Είχε διαβάσει 36 φορές στη σειρά την περσική μετάφραση των μεγάλων προσδοκιών του Ντίκενς και πίστευε ότι εκείνο το βιβλίο την έμαθε να γράφει. Ανάμεσα στις επιρροές της ανέφερε επίσης τον Ντοστογεύσκη και τον Κάφκα. Παρακαλώ να μείνουμε, γιατί χαμένε ίδιες και τα λοιπά. Σάχρνους Παρσιπούρ, η σπουδαία Ιρανή συγγραφέας, έφυγε χθες στα 80 της. Στα έργα της, ξαναλέω, να μαθαίνουμε και τίποτα εκτός από το τι κάνουν ο τάδε και η τάδε, έφεραν στο προσκήνιο τις ζωές και τις επιθυμίες των γυναικών στο Ιράν. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι και 53. Έχω τραγούδι να το ακούσω και να πάω σε αυτό μέχρι το ακριβώς της ώρας. Με αυτό, στο ακριβώς της ώρας. Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας προσέχετε πάρα πολύ. Earth News Radio 105,8. Earth News τηλεόραση, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε να ακούσουμε και μετά το δελτίο θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και των συζύγων τους. Το δείπνο αποτελεί την τυπική έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε χθες ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ταγί Περντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Τουρκία ως πιο πιστή από άλλες χώρες που διαθέτουν το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποσχεθεί να δώσει στον ατοϊκό του σύμμαχο 5 αεροσκάφη και ότι αυτό στηρεί πάντα τις υποσχέσεις του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, είπε ότι δοκίμασα τους ανθρώπους να δω αν είναι εκεί για μας. Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία και δεν ήταν εκεί για μας, είπε. Ανέφερε επίσης ότι είχε πολύ καλή συζήτηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν και ότι μίλησε επίσης με τον Ζελένσκι, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είναι κρίμα που πήρε τόσο πολύ χρόνο, αλλά νομίζω ότι κάτι θα προκύψει. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες 5% του ΑΕΠ έως το 35%, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς το Κίεβο και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Την αντίθεσή του με την πώληση F-35 στην Τουρκία εξέφρασε εκ νέου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο CNN International, τονίζοντας ότι δεν είναι φιλική χώρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε δε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Νέα πλήγματα κατά του Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Αμερικανικός στρατός λίγες ώρες μετά το χτύπημα τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς, στην τελευταία ανταλλαγή πυρών που απειλεί την ενδιάμεση συμφωνία για τον τερματισμό των μαχών μεταξύ των δύο χωρών. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγματεύσης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Αγιατολλάχ Χαμενεϊ σε συνέντευξή του στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια οδό στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Λίγο νωρίτερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως απάντηση για τις απολύτως απαράδεκτες ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούς. Το Ιράν, ωστόσο, θεωρεί απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχθηκε χθες δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμμυράτου στο Ορμούς, ενώ εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας, και απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Ντόχα για να διαμαρτυρηθεί. Επίθεση με πυράβλους δέχεται αυτήν την ώρα το Κίεβο, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί εις βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας, επιδιώκοντας την ανατροπή της κατά δικαστικής απόφασης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό, άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Περιμένω σιγά σιγά να έρθει ο Ρος Πάνθυρας, έτσι με τον οχελικό του βάδισμα, και να πάει 1 και 10 και 57 και 58. 1 και 10 είναι τώρα. Συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα του Ιουλίου, της 8ης Ιουλίου, έτσι. Εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να περάσεις και εσύ καλά. Πότε φεύγεις? Το Σάββατο. Διακοπές. Μπράβο, πολλές μέρες. Πού θα πας? Ακριβώς το ξενοδοχείο. Αυτά δεν ρωτάμε, ρε παιδιά, στις διακοπές. Τι ρωτάς? Το που θα πας, εντάξει, θα σου πει, αλλά πάω στο τάδε πέρασο. Αλλά μετά ρωτάς τα υπόλοιπα. Μήπως και μπορείς και εσύ. Όπου και πάτε, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, να γεμίσετε μπαταρίες και να επιστρέψετε φρέσκοι και χαμογελαστοί και αισιόδοξοι για το καινούριο ξεκίνημα. Γιατί το μην ακούτε που λένε πρωτοχρονιά το ξεκίνημα. Όχι, δεν είναι αυτά. Ή μετά τα γενέθλιά μου, λέει, είναι. Ποια γενέθλια είναι? Μετά τις διακοπές είναι το νέο ξεκίνημα. Πότε φεύγεις διακοπές? Ιούνιο? Ιούλιο είναι το ξεκίνημά σου. Φεύγεις τώρα, το ξεκίνημά σου είναι όταν επιστρέψεις. Αυτά είναι, παιδιά, να τα λέμε τα θέματα. Να λέμε αλήθειες. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Α, γεια σας, αυτό είναι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι? Τσιπουράκι, δεν μου αρέσει το τσιπουρό εμένα. Γενικά αποφεύγω το αλκοόλ όταν κάνει ζέστη. Δεν το θέλω. Θα μου πεις τι θέλει, τσάι τέτοια ώρα. Ένα παγωμένο τσακάκι, γιατί άσχημα, καφεδάκι επίσης, μια χαρά. Για να είμαστε έτσι σε γρήγορση, γιατί πολλά γίνονται, πολλά συμβαίνουν και τα μαθαίνουμε και λέμε, μα γιατί είχαμε προγραμματίσει κάτι άλλο, να πούμε ευχάριστο. Όχι, λέει. Πώς να το πω, οι εξελίξεις να μην το πω, η δυσιογραφία να μην το πω, τα συνήθη. Ποια είναι τα συνήθη? Τώρα θα σας πω αμέσως. Δεν είπαμε και στις ειδήσεις, είπαμε και πριν ότι χτυπάνε στόχους στο Ιράν. Τώρα, λέει, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 5 εκρήξεις στην περιοχή του Σιρίκ, στο νότιο Ιράν. Επίσης, είχοι εκρήξεων ακούστηκαν και ανατολικά και δυτικά της πόλης Μπατάρ Αμπάς. Πληροφορίες επίσημες για τα αίτια, τις πιθανές συνέπειες των εκρήξεων δεν έχουμε, μην βιάζεστε, αλλά έχουμε την πληροφόρηση ότι αυτό συμβαίνει. Να θυμίσω ότι το Μπαντάρ Αμπάς είναι σημαντικό λιμάνι της χώρας, βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούς. Δεν βγήκαν οι Αμερικανοί και είπαν «Βομβαρδίζουμε», γιατί είχαν χτυπήσει οι Ιρανοί χθες τα δεξαμενόπλια στο Ορμούς. Αυτό είναι. Και μετά σας είπαμε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε, εμείς ακούμε αυτά που λένε οι άνθρωποι που είναι κοντά στις εξελίξεις. Και ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι εντάξει, μπορεί να γίνονται αυτά, αλλά διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τι να σας κάνω. Αυτό είναι. Και επίσης δίνουν κάθε μέρα από τη Βενεζουέλα τον αριθμό των θυμάτων από το σεισμό, από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου. 3.685 τραυματίες, 16.740. Τι είναι το καινούριο τώρα στην ανακοίνωση, εκτός από τους ανθρώπους, τι πάθαν και αυτοί οι άνθρωποι? Η νέα αυτή ανακοίνωση δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τους αγνοούμενους, παιδιά. Δεν λέει τον αριθμό των αγνοωμένων. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, γιατί μιλάνε άλλες πηγές για μέχρι και 50.000 αγνοούμενους. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ να μάθουμε τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Θα σταματήσουν οι έρευνες? Δεν θα σταματήσουν? Πότε θα σταματήσουν? Τι θα γίνει? Πραγματικά. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι? Τι παθαίνουν? Δηλαδή, λες, πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει το σήμερα, πόσο άσχημο μπορεί να γίνει, και έρχεται το σήμερα και σου λέει μπορώ να γίνω ακόμα χειρότερα από αυτό που νομίζεις. Λοιπόν, θέλω, επειδή είμαι καλοκαίρι και καλοκαιρινά ραντεβού ακούσαν, πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, πολύ. Λοιπόν, υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο που
πηγαίνουμε και εκδράμουμε και πηγαίνουμε τις διακοπές μας για να περάσουμε ωραία, να χαλαρώσουμε, να ηρεμήσουμε, να δούμε καινούριους τόπους, να δούμε κάποιοι τυχεροί νέες κουλτούρες, όπως θα φύγετε εκτός της επικρατείας. Ναι, και να δούμε πώς ζουν οι άλλοι άνθρωποι, πώς περνάνε και τα λοιπά. Προλαβαίνεις? Όχι. Γιατί άμα σε μια περιοχή που πας έχει ένα εκατομμύριο τουρίστες, ενώ η πόλη είναι, ξέρω εγώ, 3.000-4.000 κάτοικοι, εκεί υπάρχει θέμα. Έτσι. Τα έχουμε ζήσει και εδώ αυτά. Και τα ζούμε κάθε χρόνο. Δηλαδή στα πολύ τουριστικά μέρη. Εντάξει, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και τα λοιπά, το ξέρουμε. Αλλά στα πολύ τουριστικά μέρη δεν είναι να πάω να περάσω χαλαρά, είναι να πάω να αγχωθώ. Αν πεις να μην πάω, τι να κάνω? Να πας και να περάσει και ωραία. Αλλά καμιά φορά θέλει και λίγο σημάζεμα. Ας πούμε, θα σας πω το πιο απλό πράγμα. Εδώ δίπλα μας. Εντάξει, δίπλα. Σχετικά είναι όλα, αλλά μπορεί κάποιος να έχει προγραμματίσει να πάει στα Κανάρια νησιά. Γιατί λίγοι πηγαίνουν, δεν βλέπουμε στο διαδίκτυο που ανεβάζουν φωτογραφίες διάφοροι άνθρωποι. Τυχεροί. Το τάδε εξωτικό μέρος, το δίνε εξωτικό μέρος, τάδε ταξίδι, καταπληκτικό κτλ. Γιατί τα Κανάρια νησιά τι είναι? Σίγα. Σε ώρες αιχμής, για να πας από τη μία περιοχή στην άλλη που θες ένα δύο ώρο, είναι πιο μακριά, που λέει ο λόγος. Που λέει ο λόγος, έτσι πάντα. Τα Κανάρια νησιά, παιδιά, λέει, αντί να επιβάλλουν έναν υποχρεωτικό τουριστικό φόρο, προσέξτε τώρα, ξυπνάδα, καλούν τους ταξιδιώτες να στηρίξουν τοπικά έργα για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των κοινοτήτων, διότι έχουν στόχο ένα βιώσιμο μέλλον. Ναι. Αποτελούν κορυφαίο τουριστικό προορισμό τα Κανάρια νησιά, το ξέρουμε, γνωστό για την ηλιοφάνεια, λέει, όλο το χρόνο, και εμείς έχουμε. Σίγα. Το καλό κλίμα, και εμείς έχουμε. Παραλίες που προσφέρονται για χαλάρωση ή θαλάσσια σπορ, επίσης έχουμε και εμείς. Και για την πλούσια βιοπικιλότητά τους, έχουμε και εμείς και από αυτό. Πέρσι, το 25 δηλαδή, το Ισπανικό Αρχιπέλαγος υποδέχτηκε σχεδόν 18,5 εκατομμύρια επισκέπτες. 9 μέρες, λέει, η μέση διάρκεια διαμονής, παιδιά. Βεβαίως, δεν πήγαιναν 3 μέρες και φεύγανε. Η μέση ήταν 9 μέρες. Και η κυβέρνηση των Κανάριων νήσων δημιούργησε το Ταμείο Αναγέννησης του Τουρισμού και Αποκατάσταση της Φύσης της χώρας, με σκοπό τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών έργων. Ναι. Θα σας πω τα νησιά που θα εφαρμοστεί αυτό, άμα πάτε να το ξέρετε. Τενερίφη, Γκραν Κανάρια, Λανθαρότε, Λαπάλμα, Λαγκομέρα και Ελ Ιέρο. Αυτό, παιδιά, λέγεται REC Next το σχέδιο, και δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα ενισχύσουν την οικολογική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα του αρχιπελάγους. Καταλάβατε πως σκέφτονται οι άνθρωποι που βλέπουν μπροστά. Σου λέει, τι να βάλω φόρο, μην πηγαίνεις εκεί, μην κάνεις το άλλο, μην... Κάτσε να δημιουργήσω κάτι, να τους κινήσω και το ενδιαφέρον, αφού έχω τη δυνατότητα. Αυτό το σχέδιο που λέγεται REG Next αναδεικνύει, λέει, τα Κανάρια νησιά σε πρωτοπόρο προορισμό στο τομέα του αναγεννητικού τουρισμού και σε φυτώριο δημοσιότητας, είπαν καλά, βιωσιμότητας. Θα επιλεγούν, λέει, 5 πιλωτικά έργα, ένα για κάθε νησί που δέχεται τη μεγαλύτερη τουριστική πίεση και ένα ακόμη κοινωνικού χαρακτήρα, το οποίο θα αφορά όλο το αρχιπέλαγος. Άκου τώρα. Για την υλοποίησή τους, η Επιτροπή της Συμμαχίας για τον Αναγεννητικό Τουρισμό θα σχεδιάσει ένα εθελοντικό, ανιχνεύσιμο και διαφανές σύστημα χρηματοδότησης. Ναι. Το οποίο θα επιτρέπει την άμεση και στοχευμένη διάθεση των πόρων στα έργα αναγέννησης. Και η πορεία των έργων, λέει, που χρηματοδοτούνται μέσω του REC Next, θα παρακολουθείται βάσει συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Και σε αυτά τι είναι τα αποτελέσματα? Η μείωση των εκπομπών ρήπων, η αποκατάσταση βιότοπων, η διάσωση ειδών, η αναβάθμιση του τοπίου, η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και κατ' επέκταση η μείωση της φτώχειας, παιδιά. Μπράβο στα Κανάρια νησιά. Μπράβο τους. Άλλοι, σου λέει, εγώ δεν έχω REG Next και αυτά, έχω κάτι άλλο.
Την ξέρετε τη Λίμνη Κόμο? Αν δεν την ξέρετε αυτή τη Λίμνη Κόμο, θα μπείτε να γκουγκλάρετε George Clooney και Αμάλα Λαμουντίν. Έχουν ένα καταπληκτικό σπίτι, δεν το λες, έπαυλη το λες, αλλά εντάξει. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Αυτή η Λίμνη Κόμο, η φοβερή, που τη βλέπεις και λες, α, θέλω να πάω. Γιατί για σπίτι να αγοράσουμε δεν το βλέπω, αλλά τουλάχιστον να πάω να δω πώς είναι, βρε, πώς ζουν εκεί. Λοιπόν, ένα χωριό μου λοιπόν μικρό εκεί στη Λίμνη Κόμο, λέγεται Βαρένα το χωριό αυτό, επιβάλλει πρόστιμα έως 200 ευρώ, προσέξτε τώρα, σε επισκέπτες, λέει, που κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα ή με μαγιό έξω από την παραλία. Σου λέει, πού πας με το μαγιό, βάλε κάτι, πού πας τέλος πάντων κάπως, βάλει μια μπλουζίτσα. Οι νέοι, λέει, κανόνες εντάσσονται στην προσπάθεια των τοπικών αρχών να περιορίσουν συμπεριφορές που, όπως λένε, επιβαρύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αλλοιώνουν την εικόνα του χωριού αυτού. Έχει περίπου το χωριό αυτό 650 μόνιμους κατοίκους, καλό είναι αυτό, αλλά δέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Και επειδή αυξάνεται ο τουρισμός, σου λέει, τι να κάνουμε οι αρχές, πρέπει να κάνουμε, να υιοθετήσουμε νέους περιορισμούς με στόχο τι πράγμα, να διατηρηθεί τάξη στους δημόσιους χώρους και να προστατεύσουν οι άνθρωποι την ηρεμία τους. Λοιπόν, εάν θέλετε να πάτε εκεί στο χωριό αυτό, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και τέλος πάντων και στις βόλτες, λέει, με σκάφος. Έξω σκάφος με το μαγιό θα πας. Όσοι δεν συμμορφώνονται, από 50 μέχρι 200 ευρώ. Τώρα είναι ένα θέμα. Τα 50 ευρώ πότε τα πληρώνεις? Άμα δεν φοράς μπλούζα, ή τα 200 ευρώ αν φοράς το μαγιό, δεν ξέρω. Θα πάτε εκεί, θα το διερευνήσετε εσείς. Αλλά οι νέοι κανόνες, λέει, δεν αφορούν μόνο στο ενδυματολογικό. Όχι. Τα οργανωμένα γκρουπ δεν μπορούν πλέον να ξεπερνούν τα 25 άτομα. Άκου τώρα. Οι ξεναγοί απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεγάφωνα. Τους τρελαίνουν, δηλαδή, εντάξει. Όταν έχεις 650 ανθρώπους και ξαφνικά έχεις 2 εκατομμύρια, φανταστείτε. Σου λέει, να, όσο μπορούμε να προστατευτούμε. Οι άνθρωποι εκεί, οι κάτοικοι. Και οι αρχές θέλουν επίσης να αποφύγουν, λέει, το συνοστισμό. Αυτό είναι. Θέλουν να αποφύγουν το συνοστισμό στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια του χωριού. Έχουμε και εμείς εδώ πλακόστρωτα δρομάκια καταπληκτικά σε διάφορα νησιά, που για να περάσετε σε ένα τέταρτο να περάσεις απέναντι στο 1,5 μέτρο. Εκεί θέλουν αυτό το πράγμα να το διαθετήσουν, τέλος πάντων. Είμαστε, λέει, ο δήμαρχος του χωριού είπε ότι είμαστε ένα υπέροχο χωριό, περήφανοι που υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, αλλά η ποιότητα ζωής, λέει, των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του μαζικού τουρισμού, πώς τον λένε αυτόν τον άγιον άνθρωπο, Μάουρο Μαντσόνι. Τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες και λένε τα ιταλικά μέσα ότι φαίνεται να έχουν γίνει δεκτά θετικά από αρκετούς κατοίκους, ιδιαίτερα, λέει, για την ενδυμασία. Φανταστείτε τι έχουν δει. Στην παραλία, λέει, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν πας στο χωριό, μπαίνεις σε καταστήματα, πας να φας σε εστιατόρια, μπαίνεις σε εκκλησίες. Ναι. Στην πλατεία, μια βολτίτσα, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς. Διοκτήτης καταστήματος το είπε αυτό, ούτε ο δήμαρχος ούτε οι τοπικές αρχές. Και επίσης, να θυμίσουμε, γιατί η Ιταλία τι είναι δίπλα. Η Βαρένα δεν είναι η μόνη περιοχή της Ιταλίας που επιβάλλει κανόνες στους επισκέπτες, διότι αρκετοί δημοφιλείς προορισμοί, λέει, προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού, παιδιά. Που πηγαίνεις 11 η ώρα να πεις ένα καφέ και σου λένε μόνο φαγητό. Αν μιλήσεις αγγλικά ή με προφορά ξένη και τα έχεις και το φυσικ το ανάλογο, μπορεί να πεις και ένα καφεδάκι. Αν δουν ότι είσαι Έλληνας, δεν σερβίρουν σε κάποια καταστήματα, να μην πω τώρα σε λεπτομέρειες, έτσι. Ναι, να θυμίσουμε επίσης ότι το 2022 ο τότε δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει βαριά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης. Σου λέει, θα είμαστε ευπρεπείς. Στο Πορτοφίνο, στη Λιγουρία, οι αρχές απαγόρευσαν το 23 τις selfies, παιδιά, σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες.
όπου οι τουρίστες λέει δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα. Σου λέει πήγες, είδες, φύγε, τι στέκεσαι εκεί, για να μειωθεί ο συνωστισμός. Προσπαθούν οι χώρες, κάποιες χώρες, να κάνουν ό,τι μπορούν και να δημιουργηθεί μια καλύτερη κατάσταση, πιο άνετη για τους ανθρώπους που ταξιδεύουν. Αυτό είναι καλό. Επίσης, τώρα μην πω χώρα, να θυμίσω ότι υπάρχουν χώρες της Μεσογείου οι οποίες έχουν βάλει κάτι τεράστιες ταμπέλες που λέει μολυσμένα νερά για να μην πηγαίνουν τουρίστες να κολυμπάνε. Μήπως γλιτώσουμε και από εκεί κάτι. Άλλη, τέλος πάντων, Βενετία, τι ωραία. Του λέει πώς πάει το κουραζιερόπλοιο, κάτι μεγαθύρια. Καταστρέφεται η εικόνα, καταστρέφονται οι πόλεις. Βυθίζεται που βυθίζεται η Βενετία. Καλά, μην φανταστείτε άμεσα, αλλά τέλος πάντων δημιουργείται θέμα. Έτσι, να προσέχουμε. Τι είπαμε, τουρισμό το θέλουμε, να είναι καλά οι άνθρωποι που μας επισκέπτονται. Έχουμε εξαιρετικά τοπία, έχουμε εξαιρετική φιλοξενία, έχουμε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχα όλα. Αλλά έτσι, χρειάζεται που και που να βάζουμε και κανόνες. Που και που. Είναι και 25. Παρακαλώ.

Κουβεντιάζουν στην Άγκυρα για την Ουκρανία, μάλιστα. Λοιπόν, ξημερώματα σήμερα, πριν από λίγο δηλαδή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, συγκλώνησαν το Κίεβο. Η Ρωσία συνεχίζει το παράζ επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Ισχυρή έκρηξη πριν ακόμη χύσουν σιρήνες είναι αεροπορικούς συναγερμούς στην πόλη. Ακολούθησαν άλλες 4. Αυτό το μεταδίδει δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου που βρίσκονται στο Κίεβο. 2 συνοικίες της πόλης, λέει ο δήμαρχος, έχουν πληγεί και έχουν προκληθεί πυρκαγιές. Όμως στην Άγκυρα λένε, συνεδριάζουν, ο ΝΑΤΟ συνεδριάζει, κρίσιμη σύνοδος και για την Ουκρανία. Αυτό θα γίνει, αυτό θα κουβεντιάσουν σήμερα. Έτσι καταλαβαίνετε τι, παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν σταματάνε, όπως και να έχει. Και δεν θα σταματήσει. Ότι μίλησε ο Τραμπ με τον Πούτιν και μίλησε και με τον Ζελένσκι και του είπε ότι θέλουν και είπε και οι δύο θέλουν και κάτι μπορεί να γίνει σύντομα. Αυτά τα ακούμε πάρα πολλούς μήνες τώρα. Και σύνοδοι έχουν γίνει εκτός, πώς να το πω τώρα, εκτός, πώς να το πω, από τις συνόδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά και την υποστήριξη στο Κίεβο και αυτό, και συνάντηση του Πούτιν έγινε με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ, εντάξει, συζητήσεις γίνονται και εμείς θα το κουβεντιάσουμε εδώ. Θα μου πεις, εσύ μπορεί να το λύσει το θέμα, γιατί μπορεί να το λύσει κανένας άλλος, ή έχουμε την εντύπωση ότι αν δεν σταματήσει ο Πούτιν θα πει ο Τραμπ σταματήστε και θα πάψει όλο αυτό. Εντάξει, υπάρχει καλή πρόθεση. Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Μα πραγματικά όμως. Δηλαδή έχουμε στο νου μας ότι, ξέρεις, κάτι είπε, όχι εμείς, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Ναι, ή νομίζει ότι τις λαμβάνει. Ότι θα παίξει ρόλο και θα σιγήσουν τα όπλα και θα σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Καλά. Εντάξει, άμα μου συμβεί αυτό, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως είναι, και τα λέγαμε και χθες, ο Πούτιν δεν είναι από τους ανθρώπους που, ξέρεις, πρέπει να περάσει αυτό που το δικό του. Θέλω να το καταλάβετε πώς το λέω. Πρέπει να επιτύχει τους στόχους. Άσε που δεν λέει ποτέ πόλεμος, λέει επιχείρηση. Στρατιωτική επιχείρηση. Λες και άμα το πεις αλλιώς, δεν είναι πόλεμος, είναι δεν ξέρω τι. Ωχ, Θεέ μου, πραγματικά. Λοιπόν, τι έχω, περιμένετε τώρα, σας έχω νέα, να μάθουμε, εντάξει το δείπνο, ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, μετά το τέλος λέει της εκδήλωσης, ο Τούρκος Πρόεδρος, οι ηγέτες και οι σύζυγοί τους φωτογραφήθηκαν έξω από το Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι φάγανε. Άμα δεν έχεις το παραπολιτικό, τι θα πεις. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει σήμερα στη σύνοδο και στις συζητήσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά έχει το ενδιαφέρον του και το παραπολιτικό. Το δείπνο στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, προϊόντα λέει και πρώτες ύλες από την Τουρκία, παραδοσιακές γεύσεις. Άκου τώρα τι φάγανε. Ορεκτικά. Σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί. Alright. Κυρίως πιάτο είχαν τη δυνατότητα, λέει, να επιλέξουν οι καλεσμένοι ανάμεσα σε φιλέτο λαυρακίου και μοσχαρίσιο πλευρό αργού ψησίματος. Έχει τις φωτογραφίες. Το αρνίσιο πλευρό, αρνίσιο λέει, μην πω κανένα άλλο, μοσχαρίσιο, πλευρό αργού ψησίματος. Όπως βλέπω εδώ τη φωτογραφία, τις λες και τις μερίδες ικανοποιητικές. Τις λες, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι και τέτοια ώρα, έχουμε και μια λιγούρα. Η βραδιά ξεκίνησε με παραδοσιακό πιντέ, ψημένο σε πέτρινο φούρνο, το οποίο, λέει, σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το χιζάν. Μετά λαχανικά εποχής, αυτά μαγειρεμένα με ελαιόλαδο και καβουρτισμένο γιαούρτι,
Ιδιαίτερο συνδυασμός γεύσεων, λέει, είναι αυτός. Εντάξει. Από τα πιάτα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν το παραδοσιακό μαντί της Κεσαρίας, το οποίο σερβιρίστηκε με καμπορτισμένο γιαούρτι και καπνιστό πελτέ ντομάτας από την Άγκυρα. Άκου τώρα. Συνδυάζοντας, λέει, την παράδοση με τις πιο σύγχρονες γαστρονομικές πινελιές. Επίσης, για το κυρίως που λέγαμε, όσοι προτίμησαν ψάρι, δοκίμασαν λαβράκι με ταραμά. Ναι, εντάξει. Αγκινάρα από τα Βουρλά και αμπελόφυλλα από την περιοχή το ΚΑΤ. Τα γράφει επάνω, άραγε, ποιος να ξέρει. Επίσης, επειδή ο Τραμπ δεν τρώει ψάρι, δεν του αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλει. Τρώει κρέας. Το αγαπάει πολύ το κρέας. Επέλεξε, λέει, μοσχαρίσια στιθοπλευρά αργού ψησίματος. Άκου τώρα. Καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από πληγούρι με μορχέλες. Μια να τα δω, τα έχει. Μπα. Επίσης, το δείπνο, λέει, δεν το λες ότι το δείπνο αυτό τη φάγανε και ελαφρά. Τέλος πάντων, ολοκληρώθηκε με μπακλαβά γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς, αρωματισμένο περγαμόντο. Οκ. Εντάξει. Ψαράκι φάγανε, λίγο κρεατάκι, λίγο... Θα πεις δείπνο. Τι θα τους έδινε να φάνε, σούπα. Επίσης, επειδή είμαστε και κατά μεσής του Μουντιά, κατά μεσής, στους 8 πέρασε η Αργεντινή, τα κατάφερε τελικά, έκλαψε ο Μέση. Ναι, και εμείς νομίζαμε κλαίει μόνο ο Ρονάλντο, αλλά έκλαψε και ο Μέση. Ναι, πολύ συγκινήθηκε. Λοιπόν, μια διαφορετική στιγμή καταγράφηκε στο περιθώριο, λέει, της Συνόδου, στη συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Νορβηγό ομόλογό του. Εμφανίστηκαν οι δύο ηγέτες. Ο Στάρμερ είχε κουράγια να κάνει και τέτοια, μετά το περνάει στην Αγγλία. Εμφανίστηκαν, λέει, οι δύο ηγέτες με τις φανέλες των εθνικών ομάδων των χωρών, λόγω της παρουσίας της μέχρι τώρα επιτυχημένης πορείας τους στο Μουντιάλ, και εν ώψη και της μεταξύ τους αναμέτρησης για την πρόκριση στα ημιτελικά. Και μπροστά, λέει, στις κάμερες, άκου τώρα, παιδιά, τι έγινε, ένα το συγκλονιστικό. Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία. Ναι. Τρία λιοντάρια η φανέλα, η λευκή φανέλα της Αγγλίας, Στάρμερ, οστέρε, κόκκινη φανέλα της Νορβηγίας. Αυτά είναι τα συγκλονιστικά. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Σας είπαμε και για το μενού. Τι άλλο θέλετε, πραγματικά. Δηλαδή, θα ήθελα να μου πείτε... Πού θα τα μαθαίνατε όλα αυτά, τέτοια ώρα, μια μισή ώρα τα ξημερώματα. Αυτά όσοι τα πούνε θα τα πούνε αύριο το πρωί, εμείς τα έχουμε πει πρώτοι. Λοιπόν, τι είχαμε, 3,6 ρίχτερ στην Κίσαμο, 1 και 18, 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Κισάμου, 5 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, ξαναλέω για να μην παθαίνουμε πανίκους, 3,6 ρίχτερ. Έτσι. Διότι αυτή η δόνηση χαρακτηρίζεται ασθενής, 3,6. Παλιά κατά από 4 δεν τα δίναν καν. Τα δίναν οι άνθρωποι, οι σεισμολόγοι, το γεωδυναμικό κτλ. Αλλά τώρα με το διαδίκτυο ακούμε και κάτι περίεργα, 2,8. Ταρακουνήθηκε το 2,8. Πλευρό να γυρίσεις, νοκιμάσαι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, όλα καλά, όλα άμφυρα. Τι ώρα είναι, παρά 25, όχι, είναι και 38. Θα σας πω μετά γιατί θα ταξιδέψετε κάποιοι. Α, κάτσε τώρα μισό λεπτό να σας πω κάτι άλλο. Σήμερα θα έχουμε πάλι κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές. Έτσι. Δημοσιεύθηκε ο χάρτης πρόβλεψης του κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές και οι τοπικές αρχές και τα λοιπά. Μην τα ξαναλέμε, γιατί καταντάει κουραστικό. Ενέργειες στην Ήπεθρο αποφεύγουμε, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά από αμέλεια, δεν καίμε ξεραγόρτα, δεν καίμε κλαδιά, μηχανήματα που προκαλούν σπιρθήρες δεν χρησιμοποιούμε, δισκοπρίωνα, μου αρέσει. Συσκευές συγκόλησης, υπαίθριες ψιστα... μπάρμπεκιου, μην κάνεις Τετάρτη, κάνε το Σάββατο. Και όλα τα σχετικά. Και επίσης, υπενθυμίζει Γενική Γραμματεία, η πολιτική προστασία, το εξής. Θα το υπενθυμίζει σε κάθε ανακοίνωση που βγάζει. Μα κάθε μέρα όμως. Στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση αγρών. Για να μην έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, επίσης, που είναι σήμερα ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.
κατηγορία κινδύνου 3. Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Ετωλοκανανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, δυτικά έτσι, Ζάκυνθος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Ηράκλειο. Κοιτάξτε τώρα να πάτε και σήμερα να πάτε να κάνετε όλες τις γεωργικές εργασίες που έχετε. Σήμερα που σου λέει προσέξτε. Κοιτάξτε το τώρα. Γιατί μας έχω ικανούς να κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Μας το έχω ικανούς. Να κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Όταν σου λέει κάποιος μην το κάνεις, είναι σαν να. Δεν ξέρω, σαν κάτι να υπάρχει στο νου μας που λέει κάντο. Τώρα, πράξε αυτό που σου λένε ότι δεν πρέπει. Άντε να μας το. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τι τραγούδι έχω. Ωραίο θα είναι. Καλό θα είναι. Ξέρω εγώ. Α, πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, παιδιά, οι τελευταίες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές τώρα, τα ξημερώματα, κατά του Ιράν στόχευσαν συστήματα αεράμινας, παράκτια συστήματα επιτήρησης, πυράβλους εδάφους αέρος, πυράβλους κρούς καταπλοίων, καταστάσεις εκτόξευσης drones. Αυτό το λέει Αμερικανός αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters. Είπαμε ότι διεξάγουν, ότι έχουν ξεκινήσει νέος γύρος πλημάτων των Αμερικανών κατά του Ιράν. Η ΣΕΤΚΟΜ, η κεντρική Αμερικανική διοίκηση, δεν είπε, βγήκε ο Αμερικανός αξιωματούχος και είπε τέλος πάντων που βομβαρδίζουν. Έτσι. Επίσης να πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε πριν λίγο

Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο είχε στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και προειδοποιεί για αντίπεινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στόχων στα στενά του Ορμούς. Και λέει η ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών ότι απευθύνει σοβαρή προειδοποίηση σχετικά με τις συνέπειες της παραβίασης της συνθήκης από τις ΗΠΑ και θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική του ασφάλεια. Επίσης, η Τεχεράνη επικαλέστηκε μεταξύ άλλων τη συνεχιζόμενη επιθετική δράση στο Λίβανο και άλλες απειλές. Καταλαβαίνετε, έτσι. Ωραία. Για όσους λένε ότι ο πόλεμος τελείωσε και πάμε παρακάτω. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι 2 παρά 10. Σχεδόν είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μέσα σε όλα τα άλλα, σύνοδοι, ΝΑΤΟ, Ουκρανία, Μεσανατολή, Μουντιάλ, όλα τα σχετικά, εντός και εκτός, η επικαιρότητα. Μία πληροφορία μου ήρθε από τη Γαλλία, η οποία πληροφορία λέει ότι άνθρωποι εκεί που έχουν κανονίσει τις διακοπές τους σήμερα αύριο, στην Ελλάδα τις έχουν κανονίσει τις διακοπές αυτές, αδειμονούν και αν μπορούσαν θα έφευγαν τώρα, διότι επίκειται τρίτο κύμα καύσωνα στη Γαλλία. Και επειδή η ζέστη σε συνδυασμό με την υγρασία είναι ένας παράγοντας εξοντοτικός, και επειδή οι άνθρωποι έχουν περάσει δυσκολίες πολλές με τις ζέστες, γιατί δεν είναι όλες οι χώρες, πώς να το πω τώρα, φτιαγμένες να αντιμετωπίζουν τέτοια ακραία ζέστη, έτσι. Λένε τι θα κάνουμε πάλι, τι θα κάνουμε πάλι. Επίσης, έχουν ενημερωθεί ότι τις επόμενες ώρες η Ιταλία θα πληγεί από επίσης τρίτο κατά σειρά κύμα καύσωνα. Να θυμίσουμε ότι το πρόσφατο κύμα του καύσωνος δοκίμασε τις αντοχές των χωρών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Χιλιάδες παιδιά είναι οι θάνατοι. Χιλιάδες, έτσι. Και η Ιταλία ετοιμάζεται για ακόμα ένα, 39 βαθμούς λέει σήμερα, στα βορειοανατολικά, με υψηλά ποσοστά υγρασίας, και από Πέμπτη αύριο μέχρι και το τέλος του Σαββατοκύριακου θα μετακινηθεί ο καύσωνας στα κεντρικά και στη Σαρδινία. Θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. 42 δηλαδή θα φτάσει. Έτσι, 42. Μέχρι τις 20 Ιουλίου. Σήμερα έχουμε 8. Για να μην ξεχνιόμαστε. 15 με 20 λέει στην Ιταλική Χερσόνησο θα εκτοξευθεί το θερμόμετρο. Επίσης, χωρίς να θέλω να μεταφέρω έτσι, ανησυχητικά πράγματα, επειδή ό,τι γίνεται στην Ιβηρική και στην Ιταλία έρχεται και προς τα δω, συνήθως λέμε ότι θα γίνει, αυτά τα δύο πρώτα κύματα καύσωνα τα κλειτώσαμε. Λένε οι πληροφορίες ότι από τις 13 και μετά δεν θα έχουμε καύσωνα, με την έννοια να 45 και το βράδυ 35, όχι, αλλά θα έχουμε ζεστούλα, παιδιά, ζεστούλα. Και επειδή όταν ακούμε καύσωνες έχουμε και τις πυρκαγιές, χθες είχαν φωτιές στη Σαρδινία. Στις περιοχές λέει Έλμας, Καρμπόνια και έξω από την πόλη Νουόρο. Και πάνε τώρα εκεί πέρα, ξέρετε, πυροσβέστες, δασικές υπηρεσίες, ελικόπτερα, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Ξαναλέω για να μην θεωρηθώ μάντης κακών ειδήσεων και ούτε τα άλλη γρουσούζεψα, όχι δεν γρουσούζεψα καθόλου. Απλώς αυτό όλο που κάποιοι δεν το παραδέχονται, έλα μωρέ τι έγινε τώρα, η κλιματική αλλαγή, έτσι παιδιά λέει, θα λειτουργεί από εδώ και στο εξής. Και επειδή υπάρχετε και κάποιοι οι οποίοι σας αρέσει το καλοκαίρι και δεν ζεσταίνεστε κιόλας, είστε πολύ τυχεροί πιστέψτε με, είναι καλό να υπάρχουν όλες οι εποχές του χρόνου, να τις ξεχωρίζουμε. Τώρα έχουμε καλοκαίρι, μετά θα έρθει η ωραία το φθινόπωρο, μετά έρθει χειμώνας κτλ. Τα ακραία δεν μας αρέσουν και τα ακραία δεν μπορούμε. Γιατί δεν είναι, έκανε δύο μέρες ζέστη, τι να κάνω, έβαλα και έναν ανεμιστήρα, έβαλα και ένα air condition και κυκλοφορώ.
μέσα στο σπίτι, γιατί έξω είναι ανυπόφορο, ανυπόφορη η κατάσταση. Σκεφτείτε τώρα να δουλεύεις, να είσαι στο δρόμο, να πρέπει να είσαι ντυμένος κάπως, να είσαι μέσα σε χώρους οι οποίοι κλιματίζονται ανεπαρκώς, να βγαίνεις μετά στον ήλιο που το τσιμέντο φτάνει τους 100 βαθμούς, τα έχουμε δει για αυτά, έτσι. Να σκεφτόμαστε λίγο και τους συνανθρώπους μας. Βέβαια σκεφτόμαστε για αυτούς που έχετε κανονίσει διακοπές. Εντάξει, να πάτε τις διακοπές σας. Εμείς τι φταίμε να ζεσθενόμαστε όμως? Για πείτε μου, για πείτε μου. Είναι παρά 9. Είναι παρά 9. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να πω κάτι για να μην το ξεχάσω, παρακαλώ. Διότι υπάρχει και μια είδηση που βγήκε τελευταία. Χθες το βράδυ αργά. Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αεροπορικά ταξίδια συμφωνήθηκαν εχθές και προβλέπουν ταχύτερες αποζημιώσεις για καθυστερήσεις πτήσεων, δωρεάν επιλογή θέσεις για παιδιά και τιμές εισιτηρίων που περιλαμβάνουν χειραποσκευή παιδιά. 646 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, 3 αποχές εχθές από τους ευρωβουλευτές για τις αλλαγές στους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών. Λοιπόν, ισχύουν από το 4, έχουν στόχο να προστατεύσουν καλύτερα τους επιβάτες σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, διότι υπάρχει άρνηση επιβίβασης, καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων κτλ. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν χθες διασφάλισαν ότι οι επιβάτες θα εξακολουθούν να δικαιούνται επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλη πτήση σε περίπτωση ακύρωσης. Και πάνω από 3 ώρες αν καθυστερήσει η πτήση, έτσι, αν ακυρωθεί με προειδοποίηση μικρότερης από 14 μέρες, δικαιούνται της αποζημίωσης τους οι επιβάτες. Δεν υποχρεούνται, λέει, οι αεροπορικές εταιρείες να καταβάλουν αποζημίωση όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις που βρίσκονται εκτός του ελέγχου τους. Καλά, άμα ρίξει 3 μέτρα χιόνι και δεν μπορεί να φύγει, τι να κάνει? Όμως, τα υπόλοιπα, οι νέοι κανόνες, λέει, περιλαμβάνουν ενδεικτικό κατάλογο τέτοιων περιπτώσεων, όπως φυσικές καταστροφές, πολέμους, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, επιβάτες που διαταράσσουν την τάξη, τα έχουμε δει και αυτά, απεργίες σε αεροδρόμια, υπηρεσίες αεροναυτιλίας και εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης. Λοιπόν, νέοι κανόνες, καλό είναι αυτό να μπαίνουν κανόνες. Και καλό είναι οι κανόνες που είναι προς όφελος των επιβατών να, τέλος πάντων, να λειτουργούν όπως πρέπει και να ακολουθούνται και να υπακούν αυτοί οι οποίοι πρέπει να αποζημιώνουν τον κόσμο που ταλαιπωρείται. Λοιπόν, τι έχω? Έχω ένα τραγούδι πολύ ωραίο, παιδιά, πολύ ωραίο. Με αυτό θα πάμε στο ακριβώς της ώρας να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μία έρεμη νύχτα να έχουμε, έτσι. Και κατά τα άλλα, αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, μετά τις 12 λέμε να είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς, πολύ θα χαρούμε.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολοκληρώθηκε το επίσημο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία για τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε χθες ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύρδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι είχε επισημάνει ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον εξετάζει το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ενώ ανέφερε επίσης ότι είχε πολύ καλή συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο και ότι συνομίλησε επίσης με τον Ουκρανό ομόλογό του, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία. Η Σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 35%, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Παράλληλα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Στο μεταξύ, ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον μπαράζ επιθέσεων εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας, την ώρα που οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν στην Άγκυρα. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, από τα πλήγματα προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες της πόλης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί θύματα. Ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε σήμερα νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγες ώρες μετά το χτύπημα τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς ως απάντηση στις επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων. Είναι απολύτως σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγήσουν στην αποτυχία της διαπραγμάτευσης με το Ιράν, δήλωσε χθες ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη στη συνέντευξη στην Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική θαλάσσια δίωδο στα στενά του Ορμούς για τα πλοία τους. Λίγο νωρίτερα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τις οικονομικές κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο ως απάντηση για τις απολύτως απαράδεκτες ενέργειες της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ορμούς, ενώ το Ιράν θεωρεί απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ για την επίθεση που δέχθηκε χθες δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Εμμυράτου στο Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε αμφισβητήσιμες, αντίθετες με την αρχή της καλής γειτονίας και απαράδεκτες τις κατηγορίες του Κατάρ, το οποίο κάλεσε τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας στην Τόχα για να διαμαρτυρηθεί. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι σκοπεύει να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 27, τονίζοντας ότι θα συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση χωρίς ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση υπεξαίρεσης που εκκρεμεί σε βάρος της, γνωστοποιώντας ότι θα προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.

λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τετάρτης 8 του μηνός. Παναγιώτης Σταυρούλια στα πλήκτρα 2 10 60 09 604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε με κάτι που το θεωρώ όχι απλά επιβεβλημένο, αλλά υποχρέωση. Σαν εχθές γεννήθηκε ο μεγάλος ο Νίκος Οξυλούρης, 7 Ιουλίου του 36. Λοιπόν, βέβαια έφυγε το 80, ήμουνα φαντάρος και δεν κατάφερα να γράψω μια συνέντευξη που πολύ θα ήθελα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ξεκινάω με ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Διονύσιος Σολωμός, μελοποιημένος από τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Άκρα του τάφου σιωπή.

έτσι, για να τον θυμόμαστε που και που, ότι κάποτε υπήρχαν τραγουδισταράδες. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούν Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη την ραδιοπαρέα. Γεια σου Γιάννη με την παρέα σου, καλή εκπομπή. Μια αφιέρωση λέει στο Ραφαήλο και στη Μαρία, η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Λοιπόν, και όταν ο Ξαρχάκος μελοποιούσε Γκάτσο το 1974, έβαζε την Μοσχολιού να μας πει νιν και αΐν. Το είχαν φιλμοποιήσει στο δάσος της Κεσαριανής. Υπάρχει σε ασπρόμαυρο. Άλλη εδώ. Όταν είπα τραγουδισταράδες, εννοούσα και γυναίκες και άντρες.

μπορεί να μην είναι ουίσκι, μπορεί να είναι ρακές. Αλλά το θέμα είναι τι σβήνουμε. Μάκαρος.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Γεια σου ρε Κατερινάρα. Μου στείλε μήνυμα απόψε, μου λέει, κούκλε τι κάνεις, μια καρδιά. Κοιμόμουνα βέβαια, 10:30 τόσο.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από τη Λιβαδιά, λέει, αφιερώνω σε όλους τους ρουμελιώτες. Να είναι καλά, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα και στον καπιτάν Λάμπρο που μας ακούει στη Μυτιλίνη. Το επόμενο αφιερωμένο στον Αρβανίτη που χάθηκε. Μάλλον ήπιε εξαφανιζόλου.

πρωί κάποιοι πίνουν λιγμένα. Είναι αδύνατον. Να ταιριάξω τη μολυβιά του Αγγελόπουλου.

Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον που μας ακούει στο Λιγουριό. Καλημέρα κύριε Γιάννη, αφιερώνω σε όλους τους ακροατές το Βασίλη, το Γιάννη, το Γιώργο, ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό υπόλοιπο. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Κυρία Γιώτα Λίδια.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Παναγιώτη από τα Γρεβενά. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μιχαλάκη, τον Τζακίρη. Πάμε να πάρουμε ψαράκια, λέει, να βγάλουμε το μεροκάματο. Και μια και προηγουμένως έκανε αφιέρωση ο Μίστερ Τζέιμσον από το Λιγουριό, λέω, και για να ταιριάξω και Πάουλα που ζητάει ο άλλος, ο φίλος μας ο Μιχαλάκης, όχι ο Τσακίρης, ο από την εξωτική Παιανία, να βάλω, λέω, ένα σταυράκι τώρα, το φίλο μου το Σταύρο το Φωτιάδη, ο τρίτος της παρέας. Ξέρετε το, μια βραδιά στη Θεσσαλονίκη είναι Τερζής Μελάς Φωτιάδης.
1: Άκου! Τα λαϊκά μονοπάτια.
0: Τσακίρη, πιάσε δεξιά στην παρκίδα και ρίχτω.

0: Ανοίγω το TikTok και τι ακούω.
1: Έλα, πάμε.
0: Τα καλύτερα μου χρόνια. Του παίρνω τηλέφωνο και του λέω, ρε εσύ Σταύρο, πότε το κάνεις αυτό? Μου λέει, με δουλεύεις, Γέννη? Λέω, γιατί? Λέει, το 82 το τραγούδι. Ρε το ζωντανό. Όποτε γινόταν στο μαγαζί, τα ρίχνει άγρια. Τα καλύτερα μου χρόνια ήτανε χιόνια. Κατάλαβες, Τσακίρη?

Έτσι σιγά σιγά θα πάμε μέχρι το ακριβώς της ώρας να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, θα έρθει η ελπίδα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Yeah.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σήμερα ξεκινά στην Άγκυρα η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΕΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κατσά και το ενδεχόμενο επανένταξη της Άγκυρα στο πρόγραμμα των F-35. Η πόλη συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην επιστολή τους επικαλούνται τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν λόγω της αγοράς του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος με τη σύζυγό του παρακάθισαν χθες το δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας.